Μήπως αρρώστησε βαριά και πήγε στη μάνα του να ρωτήσει τι κάνει το παιδί. Τι έπαθε ο Γιάννης και δεν ξαναήρθε στη δουλειά. Άρρωστος είναι, ρωτάει τη μάνα του. Όχι, το απαντά εκείνη, καλά είναι. Τότε γιατί δεν ήρθε στη δουλειά. Ε, τι να κάνει να έρθει, του λέει εκείνη. Ο Γιάννης έμαθε πια την τέχνη. Μα πώς την έμαθε μέσα σε τόσο λίγες μέρες, την ρωτάει το αφεντικό. Να, του λέει η μάνα. Παίρνει το δέρμα, το βάζει σε ένα καλούπι, το καρφώνει, βάζει και το τακούνι και μετά το βγάζει και αυτό είναι. Γέλασε το αφεντικό. Την χαιρέτησε και έφυγε. Όταν γύρισε στο μαγαζί, τον ρώτησαν τα άλλα μαστορόπουλα. Μάστορα, τι κάνει ο Γιάννης? Μια χαρά είναι, τους είπε εκείνος. Δεν έμαθε μόνο ο Γιάννης Τσαγκάρης, αλλά έμαθε και η μάνα του. Αυτή τη συμπεριφορά την βλέπω σε πολλούς γονείς. Νομίζουν ότι αγαπούν τα παιδιά τους, αλλά με τον τρόπο που φέρονται τα καταστρέφουν. Όταν μια μάνα, ας υποθέσουμε, από την υπερβολική αγάπη της φυλάει το παιδί και λέει «Δεν υπάρχει στον κόσμο τέτοιο παιδί σαν το δικό μου», τότε του καλλιεργεί την υπερηφάνεια και την αρρωστημένη αυτοπεποίθηση. Ύστερα το παιδί δεν υπακούει στους γονείς επειδή πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν από τη μικρή ηλικία τα παιδιά να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Να κάνουν μέσα στην οικογένεια κάποια δουλειά που μπορούν. Να μην τα θέλουν όλα έτοιμα. Διαφορετικά θα δυσκολευτούν όταν μεγαλώσουν. Ένας μάστορας δούλεψε σκληρά και μεγάλωσε τα παιδιά του. Εκείνα όλη την ημέρα γύριζαν στο Μεσοχώρι. Παντρεύτηκαν και τα περίμεναν όλα από τον πατέρα τους. Όταν ο πατέρας τους είπε πως είναι καιρός και αυτά να κοιτάξουν μόνα τους τα σπίτια τους, του είπαν «Καλά πατέρα, εσύ δεν μας άφησες όταν ήμασταν μικρά. Τώρα που μεγαλώσαμε και έχουμε υποχρεώσεις, θα μας αφήσεις?»

Οι γονείς που έχουν την οικονομική δυνατότητα έχουν ευθύνη να φροντίσουν για το μέλλον των παιδιών τους. Φυσικά το κυριότερο είναι να τους δώσουν καλή ανατροφή. Μετά να τα μορφώσουν ή να τα στείλουν να μάθουν κάποια τέχνη για να μπορούν να ζήσουν και ύστερα να τους εξασφαλίσουν ένα σπιτάκι κλπ. Όταν το 1924 η οικογένειά μας ήρθε στην Ελλάδα από τα Φάρασα της Καπαδοκίας, τότε με την ανταλλαγή, ο πατέρας μου, ως πρόεδρος του χωριού, φρόντισε να τακτοποιήσει όλους τους συγχωριανούς μας. Την οικογένειά μας την άφησε τελευταία. Ύστερα, τα μεγαλύτερα αδέλφια μου του παραπονέθηκαν. «Όλους τους φρόντισες, πατέρα», είπαν. «Εμάς δεν μας σκέφτηκες». Αν είναι κανείς μόνος του, μπορεί όλα να τα δώσει και να αδιαφορήσει για τον εαυτό του από αυταπάρνηση, από αρχοντιά. Αλλά αν έχει οικογένεια, πρέπει να σκεφτεί και την οικογένειά του. Βέβαια, οι γονείς δεν πρέπει να ξεθαρεύουν και να δίνουν στα παιδιά όσα έχουν όλα μαζί, γιατί τα παιδιά είναι άπειρα και μπορεί να ξανοιχτούν στη σύγχρονη ζωή που δεν έχει άκρη. Ύστερα θα πονούν που δεν θα έχουν να τα βοηθήσουν. Να προσέξουν επίσης ώστε το πιο αδύνατο παιδί να το ενισχύσουν περισσότερο υλικά και ακόμη περισσότερο ηθικά, για να μην το πάρει σβάρνα ο πανικός της αποτυχίας, αλλά και με διάκριση και αγάπη να τακτοποιήσουν όλα τα παιδιά για να μην ψυχρανθούν μεταξύ τους. Σπάνια βρίσκεις οικογένειες αγαπημένες που ζουν πνευματικά και τα αδέλφια δεν μαλώνουν για οικόπεδα και περιουσίες και δεν τρέχουν στα δικαστήρια. Είχα γνωρίσει μια επταμελή οικογένεια. Οι γονείς είχαν κάτι χρυσαφικά. Μετά το θάνατό τους, τα παιδιά είπαν να τα πάρει ο ένας αδελφός που τους είχε γυροκομίσει. Εκείνος όμως σκέφτηκε ότι η αδελφή τους έχει μεγάλη οικογένεια και έχει πιο πολύ ανάγκη και τα έδωσε σε εκείνη. Αυτή τα έδωσε στον άλλον αδελφό, εκείνος στον άλλον και τελικά γύρισαν στον πρώτο. Ό,τι ακριβώς έκαναν εκείνοι οι πατέρες που διαβάζουμε στο γεροντικό. Στο τέλος, επειδή και εκείνος δεν ήθελε να τα κρατήσει, τα έδωσαν σε μία εκκλησία.

Ο χριστιανός όχι μόνο την αδικία πρέπει να υπομένει με τα χαρά, αλλά και την ψυχή του πρέπει να θυσιάζει υπέρ του πλησίων. Τότε γίνεται τέλειος. Τότε γίνεται ελεήμων. Τότε γίνεται άγιος. Θέλω, αγαπητοί μου αδελφοί, να ανοίξω το στόμα μου για να μιλήσω περί της υψηλής υποθέσεως της ταπεινοφροσύνης. Αλλά φοβούμε, όπως φοβείται εκείνος που θέλει να ομιλήσει περί Θεού, δι' ανθρωπίνων συλλογισμών. Η ταπεινοφροσύνη είναι στολή της θεότητας. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός μας, αυτή τη στολή εφόρεσε την ταπεινοφροσύνη και ήρθε και έζησε εδώ στη γη και συναναστράφη με τους ανθρώπους. Αυτό το ένδυμα φορούσε. Το ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Αυτή ήταν η στολή του. Όλη του η ζωή ήταν ταπείνωση. Με την ταπείνωση εσκέπασε η θεότητά του. Με την ταπείνωση εσκέπασε τη δόξα του. Όποιος από τους ανθρώπους ενδυθεί αυτή τη στολή της ταπεινοφροσύνης, αυτός ομοιούται με τον Ιησού, διότι με την ταπείνωση ενδύεται αυτόν τον Ιησού. Τον ταπεινόν άνθρωπον, όπως μας είναι γνωστόν, τον αγαπούν όλοι. Τον ταπεινόν άνθρωπο τον προσκυνούν ως Άγιον, τον ευλαβούνται όλοι, ακόμη και τα άγρια θηρία. Δεν τον ενοχλούν τον ταπεινόν, δεν τον τρώγουν. Πόσα παραδείγματα Αγίων δεν έχουμε. Κάθε άνθρωπος, οτιδήποτε άνθρωπος και αν είναι, τιμά ιδιαιτέρως την ταπεινοφροσύνη. Τον ταπεινόν άνθρωπον ουδείς τον μισεί, ούτε τον επιποιητεί, ούτε τον καταφρονεί, επειδή τον αγαπά ο Κύριος. Οι άνθρωποι αναπαύονται ιδιαιτέρως σε αυτούς που τους αγαπούν. Ο Κύριος αναπαύεται στους ταπεινούς. Δυστυχώς όμως, οι άνθρωποι δεν αγαπούν την ταπείνωση. Δεν θέλουν να ταπεινωθούν. Δεν θέλουν να ταπεινωθούν για να τους αγαπά ο Κύριος. Αλλά αγαπούν οι άνθρωποι την υπερηφάνεια και γίνονται όμοιοι με τον Σατανά.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

0: το εις το δάσος το πυκνών, βαθία σκιά η πλούτο. Κορμίκι σωστεφής και κλώνες χιαστή εσχημάτιζον ανήλια συμπλέγματα, όπου μεταξύ των φύλων οικούοντο ατιλίωτη ψιθυρισμοί ερώτων. Ευτυχώς το δάσος ενομίζε το κοινός ως στοιχειωμένον. Άλλος θα του είχε καταστρέψει και αυτό προπολού ο πέλεκης του υλοτόμου. Ετρεις γυναίκες επάτουν πότε επιβρίων μαλακών, πότε επιλήθων και χαλίκων του ανωμάλου εδάφους. Η ψυχή και η καρδούλα των εδροσύστη όταν έφτασαν εις την βρύση του δασκαλιού. Το δροσερόν νάμα εξέρχεται από μίαν σπηλιάν, περνά από μίαν κουφάλαν χιλιετούς δέντρου, εις την ρίζα του οποίου βαθία γούρνα σχηματίζεται. Όλος ο βράχος άνωθεν στάζει ως αν από ρευστούς μαργαρίτας και το γλυκί κελάρισμα του νερού αναμειγνύεται με το λάλον μηνύρισμα των κοσίφων. Η θιά Μολότα, αφού έπιεν άφθονο νερόν, αφήσεσα εφρόσινον στεναγμών αναψυχής, εκάθισεν επί χθαμαλού βράχου για να ξαποστάσει. Εδίο άλλε έβαλαν στην βρύσιν παρά την ρίζαν του δέντρου τις στάμνες και τα κανάτια, τα οποία έφεραν μαζί τον για να τα γεμίσουν. Ήτα, αφού έπιαν και αυτέ νερόν, εκάθισαν η μία παραπλεύρος της γραίας, η άλλη κατέναντι, και άρχισαν να ομιλούν. «Πώς αλγεί παπάς», είπε η θιά Μολότα. Η γραία ή το ιδιόρυθμος εις την γλώσσα της ετράβλιζε και απέκοπτε όχι μόνον συλλαβάς, αλλά και τα άρθρα και άλλα μόρια. «Νύχτωσε θα πω», προσέθηκε η φωλιό. «Τα τι λογάτε», επέφερεν η αφέντρα. «Ευρίσκοντο και ετρείς από τις ημέρες εκείνης του Μεγάλου Σαββάτου εις τον Άη Γιάννη στον Ασέλινο ή τον έρημον παλαιών μοναστηράκι. Είχε γνωστεί ότι ο Παπαγαρόφαλος ο σωσμένος εις εκ των ιερέων της πόλεως θα ήρχετο εις τον Άη Γιάννη στον Ασέλινο για να κάνει Πάσχα εις τους εγωβοσκούς των αγρίων εκείνων μερών. Ετρείς αυτέ και την άλλα πρόσωπα από την πόλη αγαπώντα την εξοχή είχον έλθει χάριν του Πάσχα πριν να ξεκινήσει ο παπάς. Αλλά όμως ενύκτωνεν ήδη και ο Παπαγαρόφαλος δεν είχε φανεί ακόμη. «Είναι αργοστόλιστος θα πω», επέφερε η φωλιό υπέρδικα. «Ναι, είδες πως έργε να ντυθεί», υπέλαβεν ερμηνεύουσα κατά γράμμα των λόγων η εφέντρα της σταματηρίζενας. «Και καμιά φορά βάζει και στραβά την αλάη του». Ονόμαζεν ούτο το Φελόνιον. Ετρεις γυναίκες είχαν έλθει από τον Άη Γιάννην απέχοντα ως τέταρτον της ώρας δρόμου για να γεμίσουν τα σταμιά στο δασκαλιό, επειδή η μικρά βρύσης του παλαιού ησυχαστηρίου κάτω από τον Αΐσκον είχε χαλάσει και σχεδόν είχε χαθεί το νερόν. Έμελον δε να επιστρέψουν αμέσως εις τον Άη Γιάννην, αλλά με την ομιλίαν αργοπορούσαν. Τέλος, εδίου εσηκώθησαν, έκυψαν για να φορτωθούν τα αγκία και ήσαν έτοιμοι προς αναχώρηση. Αλλά τη στιγμή εκείνη, ζωηρά φωνή οικούσθη από το κάτω μέρος, ανάμεσα από τα δέντρα.
1: «Σε σκέξα, θεία Μολότα», είπε η φωνή.
0: Ήτα καγχασμός ήχησε και ευθύς σε παρουσιάστη εις νέος υψηλός, αμίστακος, ως 16 ετών. Κρατών κάτω του στέρνου του κάτι ως διπλωμένον και τυλιγμένον πράγμα.
2: «Α, κακό να μην έχεις», έκραξε η φωλιό. «Εσύ είσαι ρε ασταμάτη».
0: Δεν είχε νυχτώσει ακόμη καλά και οι γυναίκες είδαν τα χαρακτηριστικά του αφού πρώτον είχαν γνωρίσει την φωνή του. Ήταν ο Σταμάτης το τριγωνάκι. Μάγκας, ορφανός παιδιόθεν, καλόκαρδος, βολικός. Ώστις έζει εκτελών θελήματα ανά την πόλη. Όταν όμως ήταν πουθενά εξοχικών πανηγύρι, άφηνε όλες τις δουλειές του και έτρεχε πρώτος μεταξύ όλων των πανηγυριστών.
2: «Να, από τον Ασέλινο έρχομαι», είπε ο νέος. «Φορτωμένος πράγματα, θάματα, κοιτάξτε».
0: Έθεσε την δεξιάν χείρα εντός του τυλιγμένου πανίου, το οποίο εκράτη. Έλαβεν έναν μαύρον πράγμα και θέλουν να παίξει, το έριψεν στην ποδιάν της Μολότας ή της εκάθετο ακόμη επί της πέτρας.
2: «Αφωτιά που σε...»
0: έκαμε ναύτη, αναπηδήσασα ορθή και την άζουσα την ποδιάν της. Το πράγμα το οποίο

0: είχε ρίψει ο σταμάτης ή το τεράστιος ζωντανός κάβουρας. Ο νέος είχε κατέλθει προ δύο ορών στον μικρόν Ασέλινον. Ούτω ονομάζεται ο δυτικός Αιγιαλός. Μικρά αγκάλι αντικρίζουσα το πύλιον. Εκεί είχε γεμίσει το προσώψιον, το οποίο είχε περιζωσμένον στη μέση του από κοχύλια, πεταλίδες και καβούρια. «Άρε ζουρλάθηκες», είπε ναυστηρός η εφέτρα. «Να κάνεις την οικοκυρά να κόψει το αίμα της». Ο σταμάτης και πάλι να κάγχασε. «Να με συμπαθάς, διαμπολότα», είπε. «Σα χωριά της που με έσφαλα. Θέλησα να σου χαρίσω αυτό το καβούρι για να κάμεις με ζέα απόψε και με τον τρόπο που σου τόριξα στην ποδιά σου, σε τρόμαξα». «Δεν τλώω καβούλια», είπε η μολότα. «Θα μεταλάβω». «Αλήθεια? Τότε το χαρίζω της πέρδικας». «Μεγάλο σαβατιάτικα καβούρια θα φάω», είπε η φωλιό. «Τότε ας το πάρεις στα ματηρίζανα», είπε ο σταμάτης. «Να καβουρώσεις και κάβουρες να γένεις», απάντησε η εφέντρα. «Μωρέ ευχή που μου δίνεις», είπε ο σταμάτης. «Ακούς να ήμουν κάβουρας, πώς θα περπατούσα τάχα». Και άμαν είπε, έκυψε και άρχισε να κάνει λοξά πατήματα μεταξύ των τριών γυναικών. Με την κεφαλή του εκτύπησε το πλευρόν της μολότας, με την πλάτη του έπληξε τον αγκώνα της φωλιός και με την πτέρνα του επάτησε τη γόβα της αφέντρας. Τρεις γυναίκες, μισοθυμωμένε, εγέλασαν. «Ζουρλάθηκες, βλέπω, δεν είσαι καλά», είπε η αφέντρα. Και σηκώσασα με την αριστεράν χείρα το κανάτι της, εκολάφησε ελαφρά την κεφαλή του στα μάτια, ώστε σε φάνη να εγωιτεύθει. «Ωχ, τι δροσιά, μωρέ, σταματηρίζενα», είπε. «Δώσε μου άλλη μια». «Πάμε, νυχτώσαμε», έκαμε εις απάντηση η αφέντρα. Και πάραυτα εξεκίνησαν. Τότε ο σταμάτης, αφού έδραξε χωρίς να είπε τίποτε την μεγάλη στάμναν, την οποία άλλωστε φορτώνεται η εφέντρα, εφιλοτιμήθη να τρέξει πρώτος ως εμπροστοφυλακή. Εις τον δρόμον άρχισε να διηγείται. «Να ξέρατε ποιον ύβρα τώρα στο δρόμο που ανέβαινα πριν σας ανταμώσω στη βρύση». «Ποιον ύβρες», είπε η εφέντρα, «τον μπαμπάο ή τον αράπη ή τον εξαποδό». «Ήβρα τον αλιβάνιστο».
1: «Αλήθεια, για πες μας».
0: Άμα ήκουσε το όνομα τούτο η θεία μολότα, έκαμε ένα ακούσιο κίνημα και με δύο βήματα ήλαξεν θέση στον δρόμο και ετάχθη εξ αριστερών του σταμάτη για να ακούσει καλύτερα, επειδή το κοφεί από το ενούς. Ο νέος διηγήθη ότι στην άκρη του βουνού, όχι μακράν της ακτής, είχε περάσει από την κατοικία του αλοκότου εκείνου ανθρώπου, ώστις από 30 ετών δεν είχε κατέλθει στην πόλη και εμόναζεν εις μίαν καλύβιν ή μάλλον σπηλιάν, της οποίας το στόμιον είχε κτίσει με τα σχήρας του. Εύος και νολίγας έγας και δεν συναναστρέφετο κανέναν άνθρωπο, παρά μόνο των μπαρέκων, των μέγαν εγωτρόφων του βουνού, ώστις είχε κοπάδι από 1000 γίδια. Εις αυτόν έδιδεν το λίγον γάλα του, λαμβάνον ως αντάλλαγμα ολίγα παξιμάδια, παστά οψάρια και πότε έκανεν τρίχινον φόρεμα ή μάλινον σκέπασμα. «Άμα με είδε», είπε ο σταμάτης, «έκαμε να κρυφτεί. Εγώ έτρεξα κατόπι του, τον εχαιρέτησα και για να τον φουρκίσω άρχισα να του λιβανίζω με αυτή την πετσέτα που κουδούνιζα μέσα σε πεταλίδες. Να πως τούκαμα». Και από σπάσα στην ποδιά, την περιέχουσα τα θαλασσινά ήδη από τη μέση του, έκαμε πως λιβανίζει με αυτό τη θιά μολότα ή της αφήκεν άναρθρον κραυγήν διαμαρτυρίας. «Έλα, θα ησυχάσεις, βρε πειρασμέ», έκραξε νοργίλη η εφέντρα. Εις τον Άι Γιάννην, άμα ενίκτωσεν, είχε φτάσει με όλο το ασκέρι του, γυναίκα, παιδιά και παραγιούς του, ο μεγαλοβοσκός Γιάννης ο Μπαρέκος, καθώς και ο Κώστας ο πιλιώτης, άλλος τσομπάνος με τη φαμίλια του, και ο Αγγελής ο Πολύχρονος με όλο τον όρδινό του. Είχε ανάψει μεγάλη φωτιά και κάθισαν στο ύπεθρον παρά τον βόρειον τείχο του Ναΐσκου και διηγούντο παλαιά χρονικά του ποιμενικού κόσμου και κοίταζαν τους αστερισμούς και την πουλια, πότε θα φτάσει στη μέση του ουρανού για να είναι μεσάνυχτα και πότε θα φτάσει εις ένδυτικών σημείων διαναφέξει και περίμεναν τον παπά πότε θα έλθει για να τους κάμει ανάσταση. Ήταν δε μεσάνυχτα ήδη και ο παπάς δεν είχε έλθει. «Καθώς το ομολογάει η φλάσκα», έλεγε ο αγγελής ο πολύχρονος. «Να το ξέρε κανείς να πήγαινε στη χώρα», είπε ο Κώστας ο πιλιώτης. «Ο παπαγαρόφαλος αν θα έρθει με το φεγγάρι», παρετήρησε ο Μπαρέκος. «Για κοιτάξτε», έδειχναν υψηλά εις το βουνόν, όπου οι κορυφές των δέντρων είχαν αρχίσει να καταλάμπονται από το αργυρούν φέγγος. Ή το ήδη περί το τελευταίο τέταρτον. Την ιδίαν στιγμήν έφτασε ο Σταμάτης. Ούτως προς ώρας είχε γίνει άφαντος, χωρίς κανείς να προσέξει εις τούτο. Ο νέος είχε αναβεί ψηλά εις τον βουνόν για να κατοπτεύσει και ακροαστεί αν θα οικούετο ή αν θα εφαίνεται πουθενά ο παπάς. Άμα επέστρεψεν, ένευσεν εις τον Παρέκον και τους άλλους να εξέλθουν μαζί του από τον περίβολον. «Τι τρέχει? Ελάτε, κάτι φωνές ακούω. Βάζω στοίχημα». Ο Παρέκος και ο Κώστας ο πιλιώτης τον ακολούθησαν και απεμακρύνθησαν 200 βήματα κατά των ανήφορων. Εκεί ήκουσαν το όντι ήχου στινάς να ανέρχονται βαθιά από το ρεύμα κάτω προς το δασκαλό και τον ασέλινον. «Τι να είναι?» «Βάζω στοίχημα πως ο παπαγαρόφαλος έχασε το δρόμο», είπε ο Σταμάτης. «Τι θέλει από εκεί κατά τον ασέλινο?» «Γνώρισα τη φωνή του», είπε ο Σταμάτης. «Θα ήρθε από τον άλλον δρόμο, από τα χωράφια, και ύστερα έπεσε μέσα στο ορμάνι και χάθηκε». Οι δυο βοσκοί και ο Σταμάτης και ο πολύχρονος, ως της έτρεξε κατόπιτον, ανήλθον την οφρήν του βουνού και απήντησαν διαφωνών εις τας ήχους τας οποίας ήκουαν.
2: «Ελάτε! Εδώ είμαστε!»
0: έκραξε με στεντορή εν φωνή ο Σταμάτης. «Μα πώς δεν βλέπουν κοντζάμ φωτιά?» είπε εν απορία ο πιλιώτης. «Θα έχουν πέσει μέσα σε κακοτόπια στον ίσιο του βουνού. Το φεγγάρι δεν ψήλωσε ακόμα». «Πάω να φέρω το φανάρι», έκραξε ο Σταμάτης και έτρεξε κάτω εις τον περίβολον του Άγιανιού, οπόθεν επανήλθε με το λίγον φέρον φανάρι αναμένον. Ο Σταμάτης κρατών τούτο επροπορεύθη και οι τρεις άνδρες τον ακολούθησαν εν μέσω του δάσους. Με το λίγα λεπτά εφωνέ οικούον το πλησιέστερε και τέλος εφάνει ο παπάς, ακολουθούμενος από τον ανιψιόν των βοηθών του, σύροντα από την τριχιάν ένα γαϊδουράκι, επάνω εις το οποίον ήσαν τα ιερά του παπά. Αλλά τελευταία όλων εφάνηκε μια σκιά, ή της εφαίνεται αποφεύγουσα να αντικρίσει το φως του φαναριού. «Μπα!» έκαμε γελών ο Σταμάτης και σιγά προς τον Παρέκον εψιθύρισεν. «Ο αλιβάνιστος!
2: Μεγάλο θάμα»,
0: είπε ο Μπαρέκος. «Πώς έκανες βλοημένε και έχασες το δρόμο?» ρώτησε τον παπά ο αγγελής ο πολύχρονος.
1: «Μη ρωτάτε, θέλησα να πάω από τον άλλο δρόμο, απ' τα ρόγκια», είπε ασθμένον ο παπάς. «Ήθελα να είδω το χωράφι, είπε να το σπείρει εκείνος ο Ντανάκιας και τ' άφησε άσπαρτο, και εγώ χαμπάρι δεν είχα πάρει τόσους μήνες τώρα. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Είχα και 2-3 αγιασμούς να κάμω και νύχτωσα. Καλά που έπεσα κοντά στο καλυβάκι του Μπαρμπακόλια εδώ», δεικνύουν τον καλούμενον αλιβάνιστον, «και με βοήθησε να βρω το δρόμο. Ας έχει την ευχή».
0: Ο παπαγαρόφαλος εδείκνυεν εκείνον τον οποίον απεκάλει Μπαρμπακόλιαν, ώστις όμως ως αληθίσκια είχε αρχίσει να γλιστρά όπισθεν των δέντρων και να απομακρύνεται. Ο Μπαρέκος τρέξας τον έδραξεν ισχυρός από τον βραχίωνα.
1: «Πού πας Μπαρμπακόλια?» είπε. «Τώρα δεν σε αφήνουμε, τελείωσε. Φέτος θα κάνουμε ανάσταση μαζί».
0: Ο Σταμάτης, μη δυνάμενος να κρατήσει τα γέλια, άρχισε με το φανάρι το οποίον κρατούσε να κάμνει κινήματα, ως να ελβάνιζε προς το βάθος εις το μέρος όπου ίστατο το σύμπλεγμα του Μπαρέκου και του Μπαρμπακόλια. Ο γέρον εφαίνεται ο αληθινός λυκάνθρωπος. Εφόρει είδος ράσου, απροσδιορίστου χρώματος και μαύρην σκούφιαν. Είχε μακράν κόμιν, μαύρην ακόμη και ψαρά σγουρά γένια.
1: Εδυσανασχέτη, διότι τον εκράτη με την ρωμαλαίαν χείραν του ο Μπαρέκος και ήθελε να φύγει. Άφησε με να ζήσεις, δεν μπορώ. Τι ανάσταση να κάνω εγώ, τι με θέλετε μένα. Εσείς κάμετε ανάσταση, με γεια σας, με χαρά σας. Πάω στο καλύβι μου εγώ. Τότε ο Παπαγαρόφαλος έλαβε τον λόγο. Να έχεις την ευχή του Χριστού, παιδί μου. Έλα, να πάρεις ευλογία, να μας χοβολήσει η ψυχή σου. Έλα να απολαύσεις τη χαρά του Χριστού μας. Μην αδικείς τον εαυτό σου, μην κάνεις του εχθρού το θέλημα. Πάτα τον πειρασμό. Έλα, Κόλια. Έλα, Νικόλαε. Έλα, Μακάριε. Ο Άγιος Νικόλαος να σε φωτίσει. Ο Μπάρμπα Κόλιας ήθελε να έλθει, αλλά εντρέπετο. Παραξενεύεται πολύ. Θα επεθύμει να τον απήγουν δια της βίας. Ο Μπαρέκος, ως να είχε εισδύσει εις τα ενδόμηχα της ψυχής του, έκραξε τους άλλους δύο βοσκούς πλησίων του. Ούτι, οι μη παίζοντες, οι μη σπουδάζοντες, έβαλαν τα σχήραστον εις τους βραχίωνας και τα σωμοπλάτας του Κόλια. Εν πομπή και παρατάξει, τον απήγαγον, κάτωνεύοντα, επιθυμούντα να ακολουθήσει και τίνοντα να αποσκυρετήσει. Όταν έφτασαν στον Άι Γιάννην, παράδοξον πράγμα συνέβη. Η θεία Μολότα, καθώς εκάθετο έξωθεν του ναού, άμα είδε τον Κόλιαν, εταράχθη νευρικός, εστράφει προς τον τείχον του ναού. Η εφέντρα ή της ή τον πλάγι της την είδε και εννοήσε ότι κάτι συνέβαινε. «Τι έχεις, θεία Μολότα?» Η γραία της ένευσε να σιωπήσει. Εν το σούτο, αφού η συνοδεία προχώρησε στο κέντρο του περιβόλου, η Μολότα έριψε πλάγιον βλέμμα προς το σύμπλεγμα των ανδρών και κατέβασε χαμηλά την μαύρη μανδύλα της. Έκρυψε τα οφρίδια, τους κροτάφους και με τα τσουλούφια της κόμης της και με τα κλόνια της μανδύλας εκάλυψε το κατοσάγωνον και τα μάγουλα. Η εφέντρα την ακοίταζε με άπλιστον περιέργειεν. «Τι έπαθες, θεία Μολότα?» ή ρώτησε και πάλι. «Σώπας λένε», εμψιθύρισε η Μολότα. Ευθύς τότε ο παπάς εισήλθεν εις τον Αΐσκον, τον οποίον σταμάτησε από την ημέραν πριν πάγει ακόμα δια τις πεταλίδες και καβούρια, είχε στολίσει με δάφνας και μυρσίνας και ως της ίστραπτεν από κοσμιότητα και καθαριότητα. Ο ιερεύς έβαλεν ευλογητών και μαζί με τον ανεψιόν του άρχισε να ψάλει το κύμα τη θαλάσσης. Η αφέντρα, οι φιλιόκαιοι, οι γυναίκες και τα θυγάτρια των ποιμένων εισήλθαν εις τον ναόν και εκόλλησαν πολλά κυρία εις τα μανουάλια. Η Μολότα έμενε παραπίσω. Ήθελε να ειδεί αν ο Μπαρμπακόλιας, ο αλβάνιστος, θα εισέρχε το εις τον ναόν ή όχι. Ο Κόλλης καταρχάς επέμενε να μένει έξω, επί προφάση ότι θα ευοήθει τους δύο παραγιούς του Μπαρέκου στο σούβλισμα και ψήσιμον των αρνίων, δια τα οποία ετοίμαζον μεγάλην φωτιά. Ο Μπαρέκος όμως εφοβήθη μήπως το στρίψει και τον εβίασε να εισέλθει στον ναό μαζί του, λέγον ότι ο μουσαφύρης δεν κάνει υπηρεσία. Τότε η Μολότα έμεινε απ' έξω, μισοκριμένη εις τον παραστάτην της θύρας του ναού και κοιτάζουσα λαθρέως μέσα. Όταν βγήκαν όλοι λαμαδιδοφορούντες εις το ύπεθρον δια να κάμουν ανάσταση, αυτή απελθούσα εκρύβει εις την βορειοανατολική γωνία σήμα εις τη θηρίδα της προσκομιδής. Εκεί δεν ήκουσε και αυτή το Χριστός Ανέστη. Όταν το πλήθος εισήλθεν πάλιν εις τον ναόν με το Αναστάσεως ημέρα, το γοργόν εμβατήριον, η εφέντρα της σταματηρίζενας έμεινε παραπίσω και ήλθε πλησίον της Μολότας. «Γιατί δεν έρχεσαι μέσα στην εκκλησιά?» της είπε. «Λιχό να είσαι». «Σύλλε, παιδί μου, ακούσεις καλό λόγο», της είπε η Μολότα. «Άφησε μένα». «Μα τι έχεις?» «Τίποτα», επέμεινε. «Θα μου πεις τι έχεις?» Η γραία ανένευσε και απεμακρύνθη από αυτής. Η εφέντρα είναι ακάστη να απέλθει. Με το λίγην όμως ώρα, όταν άρχισε ο ασπασμός, η Μολότα πλησίασε στην θύραν του ναού και ένευσε στην εφέντρα να εξέλθει. Την έφερε στην ιδίαν και πριν θέση αριστερόθεν του ναού. «Το λέγω πώς θα μεταλάβω, της λέγει. Γιατί τι τρέχει, τώρα δε φιλούν Βαγγέλιο και Ανάσταση. Ναι, πώς να πάω εγώ να ανισπαστώ. Πώς θα πας, με τα ποδάρια σου, είπε η αφέντρα. Είδες και έναν άνθρωπο. Ποιον? Κόλια. Τον αλιβάνιστο. Τι? Η Μολότα έκυψε εταπείνωσε την κεφαλή και είπε. Σαν ήμουν εγώ, μικρό κολίτσι, αυτός με ήθελε γυναίκα. Πλην αλλωστήσω κι πιαστεί η φωνή μου. Μη βλες σου λουπώματα, πηγάδι στενό σοκάκι. Έκυψε εις το ους της εφέντρας και ψιθύρισε με φωνή μόλις ακουόμενη. Με φίλησε. Η εφέντρα έπληξε βαθύν αργυρό ήχον γέλωτα. Η γραία επανέλαβε. Πατέλας, δεν τον ήθελε γαμπλό. Πήλα άλλον, χίλεψα. Αυτός είπαν, πήλε καημό, πήγε βουνά, αγλίεψε. Δεν πάτησε εκκλησιά. Εγώ έχω το κλίμα. Η αφέντρα ενόησε αμέσως την απλοϊκή ευσυνειδησία της γραίας. Καλά, είπε. Να που τον ήβρες τώρα στην Ανάσταση. Ώρα του ασπασμού, της αγάπης είναι. Να σχωρεθείς. Να το πεις του παπά και θα σ' αφήσει να μεταλάβεις. Η Μολότα ακολούθησε κατά γράμμα τη συμβουλή της αφέντρας. Εισήλθεν εις τον ναό, εισπάσθη το Ευαγγέλιον και την Ανάσταση. Ήτα εζήτησε συγχώρηση από τον Κόλιαν. Ακολούθως, την ώρα του κοινωνικού, επλησίασε μαζί με τις άλλες γυναίκες στην βορείαν πύλη του ιερού, όπου γερεύς ανέγνωσεν επί των κεφαλών των την συγχωρητική ευχήν, ενώ ο μικρός ψάλτης εμινήριζε το σώμα Χριστού μεταλάβατε. Μετά την απόλυση, άμα οι άνδρες εξήλθουν, ο Σταμάτης συναντήσας τον Κόλιαν τον εχαιρέτησε. «Χριστός Ανέστη, Μπαρμπακόλια! Καλή ώρα ήτανε που σύβρα χθες». Και ο γέρον ερημίτης απήντησεν. «Αληθώς Ανέστη βρε, δεν είμαι αλιβάνιστος». Ήταν το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Ο Αλιβάνιστος». Διάβασε η Αγγελική Κοντού. Έκδοση e-books for Greeks.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο καπετάν Δημήτρης Ζουδιανός. Ο καπετάν Δημήτρης Ζουδιανός ήταν καθισμένος σε έναν μικρό βράχο και με ένα ραβδί σκάλιζε το χώμα κάνοντας διάφορα σχήματα. Γύρω του, καθισμένοι ένα τσουρμό άντρες, άκουγαν προσεκτικά τα μαθήματα πολεμικής που τους έκανε. Ήταν η επικεφαλής των διαφόρων ομάδων του Ταϊφάτου. Ο αρχηγός του Μαλεβιζίου και Τεμένους είχε εξασφαλίσει την απόλυτη αφοσίωση των αντρών του, μα και το σεβασμό, αν και ο ίδιος ήταν περισσότερο αυστηρός με τον εαυτό του, παρά με τους άντρες του. Οι διαταγές του αφορούσαν μόνο θέματα καθαρά στρατιωτικά. Τον καιρό που δεν πολεμούσαν, τοποθετούσε τον εαυτό του στη θέση του τελευταίου. Δεν ζητούσε ποτέ τίποτα. Νερό και ψωμί και μια φορεσιά που την είχε πάντα καθαρή του έφταναν. Λιτοδίαιτος και απλός, είχε εξασφαλίσει εκτός των ανδρών του και το σεβασμό των αρχηγών των επαναστατικών ομάδων του νησιού. Είχε γεράσει πολεμώντας, αφού ήταν παρόν σε όλες σχεδόν τις επαναστάσεις από το 1866 και μετά. Ήταν όμως ακόμα αρκετά δυνατός για άλλον έναν ξεσηκωμό. Βαστούσαν τα κότσια του και αυτό φρόντιζε να το δείχνει σε όλους, καθώς δεν άφηνε ποτέ από τα χέρια του το καλογιαλισμένο σασεπό και από τη ζώνη του δεν έβγαινε ποτέ το μακριλέπιδο ξομπλιαστό ασημένιο μαχαίρι και το μονοκιάλι που είχε ζωσμένα. Και τα δύο είχαν άσπρες λαβές που πήγαιναν ασορτή με τα χρώματα της κόμης και του μουστακιού του. Ένα κράξιμο κόρακα έκανε όλους να κοιτάξουν ανήσυχα προς τα χαμηλά που ήταν η είσοδος του στρατοπέδου. Τρεις φορές έκραξε, σημάδι πως έρχονταν τρεις. Το βέλασμα προβάτου που ακολούθησε έδειξε πως οι επισκέπτες ήταν χριστιανοί. Ο σκοπός είχε κάνει καλά τη δουλειά του και η ανησυχία έδωσε τη θέση της στην περιέργεια, καθώς όλοι κοιτούσαν στα χαμηλά του βουνού για να δούνε ποιοι είναι οι νεοφερμένοι. Η φιγούρα του ιερωμένου ξεχώριζε πρώτη και ακολουθούσαν τα αδέλφια. «Ο ασύγκριτος», ακούστηκε η φωνή του Ζουδιανού να λέει όταν άρχισαν να ξεχωρίζουν οι φιγούρες τους. Σαν έφτασαν κοντά και μετά τους ασπασμούς και τα καλωσορίσματα, ο ασύγκριτος σύστησε τα αδέλφια στους εμβρόντιτους ένικους του βορειοανατολικού ψιλορίτη. Όλοι ήρθαν κοντά τους, ήθελαν να τους χαιρετήσουν, να τους αγγίξουν, να τους θαυμάσουν. Τα αδέλφια ήταν αμήχανα. Η φήμη τους, ταξιδεύοντας στα βουνά και τους κάμπους της Κρήτης, θέργεψε και άρχιζε να τους πνίγει. Άρχισαν να αισθάνονται το βάρος στο λαιμό τους. Κοίταξαν αμήχανα τον ασύγκριτο που, καταλαβαίνοντας τη δύσκολη θέση τους, πρότεινε στον Ζουδιανό μια ιδιαίτερη συζήτηση. Πήγαν στο χώρο που χρησιμοποιούσε για αρχηγείο ο καπετάνιος του Τεμένους και Μαλεβιζίου, που ήταν ένα πετρόχτιστο κτίριο. Εκεί απομονώθηκαν γρήγορα οι νεοφερμένοι με τον καπετάνιο και δύο υπαρχηγούς του, τον Κριτόλαο Παπαδάκη και τον Σύφη Κοκκινίδη, δύο γεροδεμένους, μα προπάντων αφοσιωμένους στον Ζουδιανό άντρες. «Ήταν λόγο σας ήφερε, παέ, πάτερα σύγκριτε. Θαρώ σπουδαίος θα είναι, αφού ήρθες με τέτοια συντροφιά», είπε ο γέρο αρχηγός. Μίλησαν για τον λόγο της επίσκεψής τους. Ο καπετάνιος επιβεβαίωσε την είδηση πως ο κόρακας ετοιμάζεται να κατέβει και να αναλάβει γενικός αρχηγός της Ανατολικής Κρήτης. Δήλωσε έτοιμος για ό,τι του ζητηθεί, αν είναι για το συμφέρον του αγώνα, και συμφώνησε για ολοκληρωμένη γενική επίθεση από όλες τις επαναστατικές ομάδες συγχρόνως. «Άμα το καταφέρομαι», είπε, «ακόμα και στο Μεγάλο Κάστρο θα κυνηγούμε τσιτούρκους». Ο Ζουδιανός συμφώνησε για σύναξη. Τους είπε πως θα είναι παρόν στο Μαγκουφομανόλι της Παναγίας.

Η σύλληψη του Μπελεγρογιώργη. Στο μεγάλο κάστρο ο Οσμάν είχε για τα καλά αναλάβει πρωτοβουλίες με την ανοχή και την υποστήριξη πολλές φορές του Χασάν Πασά. Το πάθημα στη γερακιανή λαγκάδα του έγινε μάθημα. Είχε γίνει πολύ οργανωτικός, απέφευγε να βγαίνει ο ίδιος από τα τείχη και σχεδίαζε επιχειρήσεις τις οποίες έφερναν εις πέρας αξιωματικοί που φρόντιζε να έχει κοντά του μαζεύοντάς τους από στρατόπεδα του νομού ή φέρνοντάς τους από διάφορα σημεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχε μαζέψει καμιά δεκαπενταριά από δάφτους που τους τοποθέτησε επικεφαλής σε μονάδες οργανωμένες από τον ίδιο για να επιχειρούν εναντίον των επαναστατών. Από τη σκέψη του δεν έφευγαν οι Μανουσογεωργάκηδες που τους θεωρούσε την αρχή των κακών που τον είχαν βρει, μα και ο Μαγκουφομανόλης και ο Ταϊφάς του που όπως είχε φροντίσει να μάθει ήταν ο αίτιος που έχασε τους στρατιώτες του στη γερακιανή λαγκάδα. Τώρα τελευταία σχεδίαζε να εξοντώσει τον Μπελεγρογιώργη, τον φόβο και τρόμο στα τουρκοχώρια της πεδιάδας. Είχε υποσχεθεί στον Πασά να του φέρει το κεφάλι του στο κάστρο και γι' αυτόν τον σκοπό είχε εξαπολύσει κατασκόπους, άτακτους αλλά και μπέιδες της περιοχής να μάθουν τις κινήσεις του. Ο Μπελεγρογιώργης είχε στρατοπεδεύσει κοντά στο Κράσι, στις πρόποδες της Ελένας και από εκεί σχεδόν κάθε νύχτα εξορμούσε στα τουρκοχώρια. Δεν άφηνε τίποτα ζωντανό. Ό,τι τούρκικο κυκλοφορούσε έπεφτε στο λεπίδι του, ακόμα και ζωντανά, μουλάρια, αγελάδες, κατσίκες, μα και σκύλοι και γάτες, αν βρίσκονταν στον δρόμο του και ήταν Τούρκων, αφανίζονταν. Οι χανούμισες δεν τολμούσαν να ξεμητήσουν, αφού οι φήμες ότι ακόμα και έγκυες τουρκάλες δεν γλίτωσαν το λεπίδι, τις έκαναν να αμπαρώνονται στα σπίτια τους. Οι κάτοικοι είχαν ζητήσει την προστασία του Πασά και ο Οσμάν είχε στείλει ολόκληρο ασκέρι από νιζάμιδες να περιπολούν την περιοχή. Μα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν. Βορεινά ήταν οι νιζάμιδες, νοτικά χτυπούσε ο Μπελεγρής. Στον Μοχό οι Τούρκοι, στην Αυδού και στα Καρουζανά χτυπούσε ο Ταϊφάς του. Ώσπου κάποια μέρα ο αγάς Μπολικάκος πρότεινε στον Οσμάν ένα σχέδιο για να πιάσουν τον καπετάνιο της Ανατολικής Πεδιάδας. Ο Μπολικάκος, μετά τον τραυματισμό του στο μάτι από την εξωστράκηση της σφαίρας στην εικόνα τα Γιάννη του Προδρόμου, ανάρρωσε για λίγο διάστημα στο Ηράκλειο και ύστερα πήγε στο μετόχι του, έξω από το καστέλι, για ξεκούραση. Το μετόχι ήταν τεράστιο με ελαιόδεντρα και αμπέλια και είχε στη δούλεψη πολλούς Τούρκους και τουρκοκριτικούς, μα και μερικούς χριστιανούς, λίγους, 2-3, που ήταν προσκυνημένοι και εξαρτημένοι πλήρως από τον ίδιο. Πρότεινε στον Οσμάν να στείλουν έναν χριστιανό ή τουρκοκριτικό που να μην τον ξέρουν στον Ταϊφά του Μπελεγρογιώργη και σε δεδομένη στιγμή να τους τον δώσει με προδοσία ή να τον σκοτώσει αν βρει ευκαιρία και έτσι να απαλλάξει τους Τούρκους από έναν μεγάλο μπελά. Βρήκαν έναν κονταξάκι από το Ηράκλειο, προσκυνημένο στον Οσμάν, έμπορο υφαντών που άρχισε να περιπλανιέται στα Πέριξ, λέγοντας πως οι Τούρκοι του κάψανε το μαγαζί και τώρα μόνος θέλει να καταταγεί στους επαναστάτες και να εκδικηθεί. Γρήγορα έφτασε στο Κράσι και από εκεί στο στρατόπεδο του Μπελεγρή. Μπήκε νύχτα, με μία φοράδα φορτωμένη με πολλά υφαντά, κουβέρτες, χειράμια, χρήσιμα για όσους πολεμούσαν σε σκληρές συνθήκες τον Τούρκο. Στον καπετάνιο δεν άρεσε η φάτσα του. Γνώριζε τις μεθόδους των Τούρκων και ήξερε να φυλάγεται. Τον ρώτησε πολλά. Ο άλλος πότε έκανε πως έκλαιγε, πότε έβριζε τους Τούρκους. Στο τέλος δέχτηκε να τον κρατήσει. Το σουλούπι του δεν έκανε για αντάρτης και γι' αυτό δεν του εμπιστεύτηκε όπλο. Τον έβαλε στην επιστασία και τον ευχαρίστησε για τα ρούχα που τους έφερε. Ο Κονταξάκης ανέλαβε καθήκοντα βοηθού μαγείρου και τραπεζοκόμου. Σέρβιρε το φαγητό και έστεινε αυτή, μαθαίνοντας τα σχέδια των επιχειρήσεων και τις συνήθειες του καπετάνιου. Έμαθε τα στέκια του που διανυκτέρευε πολλά βράδια όταν ήταν εκτός στρατοπέδου αλλά και σε ποια σπίτια χριστιανικά κρυβόταν όταν τον κυνηγούσαν οι νιζάμιδες.
Έτσι, μία νύχτα ειδοποίησε τον Οσμάν για μία επικείμενη επίθεση σε τούρκικο λόχο που στρατοπέδευε στην Καστομονίτσα και για το πού θα κρυβόταν ο Μπελεγρής μετά το χτύπημα. Η παγίδα ήταν καλά στημένη και ο καπετάνιος πιάστηκε στα χέρια των Τούρκων αφού 9 από τους δικούς τους σκοτώθηκαν. Ο ίδιος, λαβωμένος στο δεξί πόδι, δεν μπόρεσε ούτε να φτάσει σε κάποιο από τα σημεία που συνήθιζε να κρύβεται όταν τον κυνηγούσαν. Τον είχε πλακώσει το άλογο που κοίτονταν δίπλα του σκοτωμένο. Την ίδια μέρα μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο. Ο Οσμάν έπιασε αμέσως δουλειά αναλαμβάνοντας την ανάκριση. Η βαρβαρότητα των βασανισμών ήταν τέτοια που ο καπετάνιος της πεδιάδας λιποθύμησε 4 φορές. Το στόμα του όμως το κράτησε κλειστό, ανοίγοντας το μόνο για να φτύσει κατάμουτρα τον Οσμάν όταν ερχόταν κοντά του, σίγουρος πως ο καταπονημένος και τραυματίας επαναστάτης θα μιλούσε.

Τα αδέλφια με τον Ασύγκριτο αλλά και τον Αυθόνιο μαζί τους όδευαν προς τις Αρχάνες, όπου θα συναντούσαν τον Κατεχάκη με τον Αηνικολιώτη, που ετούτον τον καιρό βρίσκονταν εκεί ύστερα από πρόσκληση των οπλαρχηγών της Κωμόπολης. Οι δύο καπετάνοι ήταν τακτικοί επισκέπτες και διατηρούσαν δεσμούς φιλίας με αρκετούς από τους κατοίκους των Αρχανών. Ο Αυθόνιος ήθελε να κρατήσουν την άφηξή τους μυστική, κάτι φοβόταν. Έτσι έφθασαν νύχτα και κατευθύνθηκαν στο σπίτι της Μαριγός Λαμπράκη, όπου έμεναν και οι δύο καπετάνοι των νοτικών περιοχών. Η Μαριγό ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα των Αρχανών. Φλογερή πατριώτισσα, πρόσφερε πολλές υπηρεσίες στον αγώνα και δικαιωματικά της είχε απονεμηθεί ο τίτλος της καπετάνισσας. Ο Αυθόνιος είχε ειδοποιήσει με δικό του άνθρωπο τους δύο αρχηγούς για την επικείμενη άφιξη στις Αρχάνες του ίδιου, μα και των δύο αδελφών. Έτσι, το πράγμα είχε πάρει επισημότητα και εκτός της οικοδέσποινας, των τεσσάρων παιδιών της και των δύο αρχηγών στο σπίτι της, περίμεναν άλλα 8 άτομα, εκλεκτοί αρχανιώτες, που είχαν δώσει τον εαυτό τους ολοκληρωτικά στον αγώνα για την ελευθερία της Κρήτης. Ανέμεναν για αρκετή ώρα τη μεγάλη στιγμή, όταν θα συναντούσαν αυτούς που ξεκίνησαν τη σπίθα και σήκωσαν κεφάλι σε μία περίοδο κατά την οποία όλοι περίμεναν λύσεις από τους ξένους και σέρνονταν από τις εξελίξεις χωρίς να μπορούν να τις προκαλέσουν. Θεωρούσαν τους Μανουσογιωργάκηδες ήρωες που ατρόμητα τα έβαλαν με τον Τούρκο και νίκησαν. Σαν πέρασαν το κατόφλι του σπιτιού και μπήκαν στη μεγάλη σάλα, έτυχαν αποθεωτικής υποδοχής. Όλοι τους χαιρέτησαν ένας-ένας, σφίγγοντας το χέρι τους και αγκαλιάζοντάς τους. Τα αδέλφια ένιωθαν το θαυμασμό και την αγάπη όλων και η συγκίνησή τους ήταν φανερή. Προπάντων, όταν η Ζαμπία, μία από τις κόρες της καπετάνισσας, τους κοίταξε και είπε με θαυμασμό: «Είστε γενναίοι και ήρωες. Να κατέχετε πως η μάνα μου όλο προσεύχεται για σας». Ο Σύφης την αγκάλιασε και τη σήκωσε ψηλά, φιλώντας τη στο κεφάλι. Το ίδιο έκανε ο Μαθιός με τη μικρότερη, τη Ριρίκα. Η οικοδέσποινα σύστησε συγκινημένη και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, τον Μενέλαο, που είχε την ίδια ηλικία περίπου με τον Μαθιό, και τον Γιώργη, 1-2 χρόνια πιο μικρό. Τα παιδιά με μεγάλο θαυμασμό έσκυψαν το κεφάλι σαν να υποκλίνονταν και έφεραν το χέρι τους στο μέρος της καρδιάς. Φαίνεται πως η Μαριγό, εκτός από καλή πατριώτισσα, ήταν και άριστη μάνα στο μεγάλωμα και στην ανατροφή των παιδιών της. Σε αυτό το όμορφο κλίμα της συγκίνησης και της αγάπης κάθισαν οι δύο ιερωμένοι με τα αδέλφια στο τραπέζι μαζί με τους οπλαρχηγούς και την καπετάνισσα. Το τραπέζι ήταν γεμάτο από κάθε λογής φαγητά και εδέσματα. Ψητά, σούπες, κοκκινιστά, τυριά, καλιτσούνια, όλα καμωμένα από τα χέρια της ηρωικής γυναίκας. Κάθισαν και έφαγαν με όρεξη και ήπιαν το ονομαστό αρχανιώτικο κρασί. Στο τέλος άρχισαν τη συζήτηση που μόνο αντικείμενό της ήταν ο αγώνας για τη λευτεριά. Εκεί ο Αυθόνιος είπε τους λόγους της άφιξης των δύο αδελφών και έδωσε τον λόγο στους ίδιους να μιλήσουν. Ο Σύφης ανέλαβε να εξηγήσει στους αρχηγούς, μα και στους υπόλοιπους, πόσο κρίσιμο θεωρεί στο διάστημα αυτό να ενώσουν όλοι τις δυνάμεις τους για να έρθει γρήγορα η λευτεριά. Ο Μαθιός, ενθουσιώδης, μα με καλό και ευσυγκίνητο λόγο, άρχισε μετά τον Σύφη να μιλήσει στις καρδιές των παρευρισκομένων. «Αδέλφια, όταν εφύγαμε από τα Λασιθιώτικα, εθεωρούσαμε τους εαυτούς μας κακομύριδες που δεν θα βρίσκαμε πουθενά τόπο να ησυχάσουμε, αλλά θα είμαστε μέρα νύχτα φυγάδες και καταζητούμενοι. Εχάσαμε τον πατέρα μας νωρίς και ύστερα τη μάνα μας και τον παππού μας από χέρι Τούρκου. Εφύγαμε από τον τόπο μας, είναι άλλο κακό να περιμένουμε. Κι όμως ο Θεός δεν μας εξέχασε. Πού περιμέναμε τέτοια τιμή σαν αυτή που μας εδείξατε? Αισθάνομαι πως δεν την αξίζω. Δεν είκαμα πράμα, μα θέλω να κάμω για την Κρήτη πολλά. Όλοι πρέπει να κάμουμε για την Κρήτη πολλά.
όλοι μαζί έναν τελευταίο ξεσηκωμό και θα ειδείτε, αδέρφια, πόσο γλυκός θα είναι ο καρπός της ηλευτεριάς. Για σκεφτείτε να πορπατούμε σε μια λεύτερη Κρήτη, ανταλογιώς θα αισθανόμαστε. Ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να συμφωνήσουν για τη σύναξη και όλοι με ενθουσιασμό δέχτηκαν να βρίσκονται στις 15 Αυγούστου στον Αφέντη, στα Λασιθιώτικα, στο Μαγκουφομανόλι τα Λιμέρια. Είπε στους αρχηγούς να μιλήσουν για την κατάσταση στο νησί και να πούν και αυτή τη γνώμη τους για τον αγώνα. Το λόγο πήρε από την πλευρά των αρχανιωτών αγωνιστών ο Γεώργιος Καπετανάκης, ένας ψαρομάλης γενιοφόρος που ήταν και αρχηγός τεμένους στην περιοχή της Κωμόπολης. Είπε ότι στις Αρχάνες είχαν μαζευτεί χιλιάδες γυναικόπαιδα από το Ηράκλειο και άλλα κοντινά χωριά και ότι στους ώμους των αγωνιστών έχει πέσει το βάρος της προστασίας και της ασφάλειάς τους. Όλοι αυτοί είχαν έρθει εκεί γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν την καταπίεση, τη βία και τις απειλές των Τούρκων. Το μουσουλμανικό στοιχείο που είχε μαζευτεί στο Ηράκλειο και από εκεί έκανε τις εξορμήσεις του με την καθοδήγηση του συνταγματάρχη Οσμάν, ήταν ένα μεγάλο συνοθήλευμα από άτομα με αρπακτικές τάσεις και αιμοβόρα ένστικτα. Ήταν οι άγριοι τουρκοκριτικοί αμπαδιώτες από την περιοχή του Αμαρίου και οι βεγγάζιοι από τα Χανιά, με το εξασκημένο χέρι στις φαγές και τους φόνους, την απέλαση των οποίων είχαν ζητήσει λόγω της αγριότητάς τους οι πρόξενοι των μεγάλων δυνάμεων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ήταν επίσης και οι Βασιβουζούκοι και ο τουρκικός στρατός με σύγχρονο εξοπλισμό. Όλοι αυτοί, φανατισμένοι και καθοδηγούμενοι, δεν άφηναν το χριστιανικό στοιχείο να πάρει ανάσα. Και όσοι δεν έφευγαν με τα καράβια για την επάνω Ελλάδα, τραβούσαν για τις Αρχάνες και τα νοτικά χωριά. «Δεν πάει άλλο. Πρέπει να δράσουμε», είπε τέλος ο ψαρομάλης καπετάνιος. Δίπλα του άλλος ένας, με λευκή κόμη και γένια, ζωσμένος με φυσεκλίκια, κουνούσε το κεφάλι γνέφοντας πώς συμφωνεί με τον γεροκαπετανάκη. Ήταν ο Στέλιος Ψαραδάκης, μπαρουτοκαπνισμένος αγωνιστής κι αυτός, αφού είχε πάρει μέρος σε πολλές μάχες και κοφάλαλος. Ο Αϊνικολιώτης δεν μιλούσε. Άκουγε τον καπετανάκι και κοίταζε τον κατεχάκι που είχε την περισσότερη ώρα χαμηλωμένα τα μάτια. Ο ίδιος ήταν στυλοβάτης σε ό,τι προσπάθειες έκαναν οι αρχανιώτες οπλαρχηγοί. Ό,τι χρειάζονταν, σε αυτόν πρώτα απευθύνονταν. Είχε ενισχύσει πολλές φορές με πολεμοφόδια, τρόφιμα και ρούχα και είχε τρέξει ο ίδιος με τους άντρες του όταν τον καλούσαν για βοήθεια. Έτσι ήταν δεμένος συναισθηματικά με πολλούς κατοίκους και αγωνιστές και αγαπητός σε όλη την περιοχή. Όλοι τον σέβονταν και ο λόγος του πάντοτε περνούσε. Είχε πολεμήσει και εκτός Ελλάδος, στον Γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870 με τον βαθμό του ταγματάρχη της Λεγεώνος του Γαλλικού στρατού. Πήρε τον λόγο κοιτάζοντας τους ιερωμένους και τα αδέλφια. «Αυθόνιε και ασύγκριτε, σας ευχαριστώ που φέρατε τα δύο αυτά ηρωικά τέκνα της Κρήτης μας. Και αλήθεια, πετάρισε η καρδιά μου σαν έσφιξα τα χέρια τους. Παλικάρια μου, ανάψετε τη φωτιά της ελπίδας μέσα στον πέτη του κάθε κριτικού. Όταν όλοι ζούσαν με το φόβο του Τούρκου και με τις υποσχέσεις των μεγάλων δυνάμεων, παιδιά μου, εσείς αντιμετωπίσατε τον εχθρό και νικήσατε. Από το γεγονός τα Λασιθιώτικα στο γεγονός της Μεσαράς. Δεν είναι μικρό πράγμα. Δίκαια λοιπόν η υποδοχή. Ένα πράγμα ζητώ από εσάς. Να έρθετε στον αγώνα που σε λίγο θα αρχίσει, έπαε, στις Αρχάνες. Οι Τούρκοι έχουν αδειάσει σχεδόν την Ήπεθρο, έχουν μονιταρίσει στο Ηράκλειο και ξορμούνε κάθε τρεις και λίγο στα γύρω χωριά και στην Πεδιάδα. Οι Αρχάνες είναι το πέρασμα 4 επαρχιών. Πιστεύω πως δεν θα είναι μακριά ο καιρός της μεγάλης μάχης που θα γεννεί ΕΠΑΕ. Μερικοί αντιδρούν. Εκείνοι που έχουν τα εισοδήματα των αμπελιών δεν θέλουν να χάσουν παράδες και είναι ικανοί να τα κοιμιάσουν ακόμη και με τον Τούρκο για να μην χάσουν τη σοδιά. Λίγοι είναι όμως και δεν με ανησυχούν. Κάποια στιγμή θα δουν ότι το συμφέρον τους είναι σε μια ελεύθερη Κρήτη. Και αν δεν θέλουν να το δουν, θα τσικάμω να το δουν», είπε σηκώνοντας ένα κοκάλι.

Απευθυνόμενος και αυτός στους νεοφερμένους, είπε κοιτάζοντας την οικοδέσποινα. «Όλοι οι ΕΠΑΕ λίγο πολύ πρόσφεραν και προσφέρουν για τη λευτεριά της Κρήτης μας. Η καπετάνισά μας, η Μαριγό, με κίνδυνο της ζωής της, έμπαινε στο κάστρο να πουλήσει γεωργικά και έβγαινε γκαστρωμένη με πυρομαχικά και γεμάτες τσικοφίνες φυσεκλίκια. Είμαστε όλοι έτοιμοι σαν κι αυτήν». Τότε δεν γλιτώνουνε οι Τούρκοι. «Ήμουν στις επαναστάσεις, παιδιά μου, το 66, το 78 και το 89. Ο φέτος θα ρω πως ήρθε ο καιρός και θα ειδούμε το ποθούμενο. Γιατί θωρώ πως η ανοχή όλων απέναντι στον Τούρκο αρχίζει να λιγοστεύει. Τα γεγονότα είναι όπως τα περιγράψανε οι καπετάνοι». «Συμφωνώ με τον καπετάν Γιάννη. Η μάχη θα δοθεί έπαε. Ο στρατός των Τούρκων στο Σκαλάνι ενισχύεται και πρέπει στη σύναξη στα Λασιθιώτικα να πείσω με τους αρχηγούς να μεταφέρουν μεγάλο μέρος του ταϊφά τους σε τούτη την περιοχή. Να είστε ευλογημένοι που σε τούτη την κρίσιμη ώρα ήρθατε και φέρατε μήνυμα ενότητας. Να πείτε στον Σταυρουλογιώργη τα χαιρετίσματα και τις ευχαριστίες μας», είπε τελειώνοντας ο καπετάνιος του Καινουρίου και γενικός αρχηγός υπηκού. Τα αδέρφια με τους δύο ιερωμένους κάθισαν αρκετή ώρα στο σπίτι της Μαριγός και συζήτησαν πολλά θέματα που αφορούσαν την κατάσταση στο νησί. Ακούστηκαν πολλές γνώμες και απόψεις και έμαθαν πολλά νέα σχετικά με τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης. Σαν ετοιμάστηκαν να φύγουν περασμένα μεσάνυχτα, κατέφτασε ένας απεσταλμένος του καπετάν Αντώνη Τρυφίτσου, του αρχηγού της πεδιάδας. Πήγε κατευθείαν στον Αυθόνιο που ήταν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, αλλά μίλησε δυνατά για να ακούν και οι άλλοι. «Πάτερ, πιάσανε τον Πελεγρογιώργη και σκοτώσανε 9 από τις άντρες του. Τον εκρατούνε μάλλον στο κάστρο». Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στους αρχηγούς. Ο Αϊνικολιώτης κούνησε το κεφάλι του σκεπτικός. Είχε βάλει την κεφαλή του στον τουρβά μοναχός του. Εγίνει και στόχος, αφού δεν ξεδιάλεγε ούτε σκυλιά ούτε παιδιά. Ξανακάθισαν αμίλητοι και προβληματισμένοι στο τραπέζι. Η Μαριγό, που γνώριζε τον Πελεγρή, είπε δακρυσμένη στον Αυθόνιο: «Είδα θα κάμω με πάτερ. Πώς θα τον επάρουμε από τα χέρια τους? Βρέστε ένα σχέδιο», είπε κοιτάζοντας τους αρχηγούς. «Προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε πράμα», της είπε ο Αϊνικολιώτης. «Εδώ μπορούμε, καπετάν Γιάννη, που είναι το πράμα ζεστό. Άμα κρυώσει θα τον έχουν κρεμάσει», είπε εκείνη μέσα σαν αφιλητά. «Δεν μπορούμε, Μαριγό. Πώς να τον επάρουμε από τα μπουντρούμια του κάστρου? Θέλει σκέψη και σχέδιο», της είπε ο Αυθόνιος. Έφυγαν προβληματισμένοι για την Αγκάραθο και σαν έφτασαν στα πρωτολαλήματα των πετινών, ξάπλωσαν ίσα για να ισιώσουν στα κελιά που είχαν ετοιμαστεί. Ο Μαθιός, αν και κουρασμένος, δεν μπορούσε να κλείσει μάτι. Η είδηση της σύλληψης του Μπελεγρή και ο σκοτωμός 9 παλικαριών τον είχε αναστατώσει. Τα λόγια της καπετάνισσας αντιχούσαν ακόμη στα αυτιά του. «Εδώ που είναι το πράμα ζεστό, άμα κρυώσει θα τον έχουν κρεμάσει». «Κιν τάχω να χάσω», σκέφτηκε φωναχτά. «Τη μάνα μου την έχασα και αυτή που αγαπώ αξεδιάλει το όνειρο». Σηκώθηκε γρήγορα, ζώστηκε τάρματα και τράβηξε κατά τους στάβλους. Οι καλόγεροι ήταν όλοι στη λειτουργία. Ο Αυθόνιος με τον Ασύγκριτο ήταν κι αυτοί στο ναό. Έζεψε το άλογο και τράβηξε με καλπασμό για το σκαλάνι βορεινά. Ο Σύφης είχε ακούσει την πόρτα του διπλανού κελιού που ήταν ο Μαθιός να ανοίγει και αφουγκράστηκε να ακούσει αν ήταν ο αδελφός του. Δεν άκουσε βήματα και έτσι κοίταξε από το μικρό παράθυρο. Τον είδε να περπατά γρήγορα και αθόρυβα για τους στάβλους και αμέσως κατάλαβε ότι κάτι ριψοκίνδυνο είχε πάλι στο μυαλό του. «Τούτη ναι τη φορά δεν θα τον αφήσω μοναχό», σκέφτηκε και σηκώθηκε βιαστικά ακολουθώντας τον αθόρυβα. Ο Μαθιός κάλπαζε για το σκαλάνι θέλοντας να φτάσει πριν φέξει ο ήλιος. Το άλογο του όμως ήταν κουρασμένο από τη διαδρομή Αρχάνες Αγκάραθο και έξω από το χωριό Σγουροκεφάλι μείωσε τον καλπασμό και άρχισε τον τζιρίτι σαν γνήσιο μεσαρίτικο φυλάσσοντας δυνάμεις. Το άφησε να τον πάει κατά πώς θέλει εκείνο, θέλοντας να το έχει δυνατό για τη συνέχεια.

Στο Σκαλάνι οι Τούρκοι είχαν μεταφέρει μεγάλο αριθμό στρατιωτών. Πολλούς είχαν αποσύρει από το καστέλι και άλλους είχαν φέρει από το Ηράκλειο. Ήθελαν να ελέγχουν τα περάσματα στις νότιες επαρχίες και να έχουν δύναμη να αποκρούσουν μια τυχόν επίθεση των επαναστατών κατά του Μεγάλου Κάστρου. Δίπλα στους Νιζάμιδες πηγαινοέρχονταν βασιβουζούκοι με πλήρη οπλισμό, έτοιμοι για εξορμήσεις στα χριστιανοχώρια. Το στρατόπεδο στα νοτικά του χωριού κρατούσε μια μεγάλη έκταση 50 περίπου στρεμάτων. 7 πλινθόκτιστα μακρόστενα οικίματα βρίσκονταν στη μέση, ενώ στο βορεινό μέρος ήταν τα ξύλινα παραπήγματα που τα χρησιμοποιούσαν για στάβλους. Το στρατόπεδο είχε 2 πύλες, μία στα νότια που έμενε μονίμως κλειστή και μία στα ανατολικά που όσοι την πενόβγαιναν έρχονταν ή πήγαιναν συνήθως στο Μεγάλο Κάστρο. Ένας από αυτούς και καθημερινός σχεδόν επισκέπτης ήταν ο Ισμάρ Χαγκίλ, Τούρκος λοχαγός του πυροβολικού και στρατολόγος των Ατάκτων. Έπαιρνε διαταγή απευθείας από τον συνταγματάρχη Οσμάν, τον νέο Τούρκο διοικητή των στρατώνων του Κάστρου. Πέρασε την πύλη μόλις ξημέρωνε μαζί με 2 στρατιώτες με κατεύθυνση το Μεγάλο Κάστρο. Εκεί θα τον περίμενε αρκετή δουλειά. Πολλοί Τούρκοι που άφησαν τις περιουσίες τους και κλείστηκαν στα τείχη του κάστρου ήθελαν να στρατολογηθούν για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Κύριος τροφοδότης όλων αυτών των ομάδων που προέρχονταν από διαφορετικές τάξεις όπως Τούρκοι, Τουρκοκριτικοί, νοικοκυρέοι που περίμεναν καρτερικά να γυρίσουν στις επαρχίες τους, αλλά και φωνιάδες Βενγκάζιοι, ήταν ο Τούρκικος στρατός. Ο Ισμάρ διάλεγε τους καλύτερους και τους έθετε στην υπηρεσία και στις διαταγές του στρατού. Άλλοι αξιωματικοί με διάφορα παιχνίδια κατεύθυναν τις μάζες και ξεκινούσαν σφαγές και πλιάτσικο στις χριστιανικές συνοικίες. Ο Οσμάν το τελευταίο διάστημα είχε κάνει καλή δουλειά. Ο Χαγκίλ με τους 2 στρατιώτες άφηναν στα αριστερά τους τα σπήλια και κατηφόριζαν τον καρόδρομο για το Μεγάλο Κάστρο με ελαφρό καλπασμό όταν στη σκιά του βράχου ξεπετάχτηκε ένας μαυροντημένος καβαλάρης. Στη θέα του τρόμαξαν πρώτα τ' άλογα που χλιμιντρίζοντας σταμάτησαν απότομα κάνοντας τους αναβάτες να προσπαθούν να κρατηθούν από τα χαλινάρια για να μην πέσουν. Ο αξιωματικός τράβηξε ένα όπλο από τη μέση του, προστάζοντας τους στρατιώτες να κάνουν το ίδιο. «Τα ντουφέκια σας, ωραίο οχτρός!» Μα δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. Ο μαυροφόρος τίναξε το πόδι του, γκρεμίζοντας τον επικεφαλής από το άλογο, πυροβολώντας ταυτόχρονα και τον έναν από τους στρατιώτες. Γοργός καλπασμός πλησίασε ευθύς και ένας δεύτερος πυροβολισμός ακούστηκε πίσω από τον μαυροντημένο καβαλάρη και χτύπησε στον ώμο τον δεύτερο στρατιώτη. «Σύφη!» ακούστηκε η φωνή του μαυροφορεμένου καβαλάρη. «Εγώ είμαι, ματιά αδελφέ μου. Συγχώραμε, μα δεν μπορούσα να σ' αφήσω πάλι μόνο σου. Δεν εκάτεχα η τάχη στο νου σου. Λέω να ανταλλάξω με τούτον έτον Μπουλούμπαση με τον Πελεγρογιώργη. Δεν μπόρεσα να σκεφτώ άλλον τρόπο. Ήντα λες, θα πιάσει τα λεφτά του. Γαλονάς είναι και λέω δά πως θα τα πιάσει. Στην αντριοσύνη βέβαια ο Μπελεγρής είναι πιο βαρύς, μα οι Τούρκοι θωρούνε γαλόνια και όχι καρδιά. Τσάλους να τσαφίσομαι, μιας και τσιθωρώ λαβωμένους και θα είναι περισσότερο βάρος. Ήντα λες». Ο Μαθιός συμφώνησε με τα λεγόμενα του αδελφού του και πιάνοντας τον τρομαγμένο Ισμάρ, τον φόρτωσε στο άλογο του Μπρούμητα, δένοντας τα πόδια με τα χέρια του και περνώντας κάτω από την κοιλιά του ζώου τα σχοινιά. Του έβαλε και ένα πανί στα μάτια για να μην βλέπει που βρίσκεται. Οι 2 στρατιώτες τραυματισμένοι, βαστώντας ο ένας τον άλλον, χωρίς τα όπλα τους και τα άλογα, πήραν τον δρόμο πίσω για το στρατόπεδο. Στην Αγκάραθο ετοιμάζονταν για την τράπεζα όταν έφτασαν οι 2 αδελφοί. Ξεφόρτωσαν τον Τούρκο μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Τρυφίτσου και των μοναχών. «Καπετάνιε», είπε ο Μαθιός, «του δώσες ο Τούρκος αξιωματικός θα είναι το αντάλλαγμα για να πάρω με τον καπετάν Μπελεγρή από τα μπουντρούμια του κάστρου. Κανόνισέ το. Πάρε και τ' άλογα και τα ντουφέκια τους για τσάντρες σου», του είπε ο Σύφης, δείχνοντάς του τα άλογα των Τούρκων και τα 2 τουφέκια που κρέμονταν επάνω τους. Ο καπετάν Τρυφίτσος ήταν ενθουσιασμένος, χαμογελούσε και αγκάλιαζε τους 2 αδελφούς. Κοίταξε τον ηγούμενο και του είπε
Στείλε Άγιε Εγούμενε τον Εφραίμ στο Δεσπότη αύριο στο κάστρο να κανονίσει το ζήτημα. Μπήκαν όλοι για το γεύμα στην τράπεζα και ο Ηγούμενος έβαλε τα αδέλφια δεξιά και αριστερά του, θεωρώντας το τιμή να καθίσουν δίπλα του. Ο δε Αυθόνιος άδειασε σχεδόν την κανάτα με το κρασί που ήταν στο δικό του τραπέζι, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον ενθουσιασμό του.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Αχθοφόρος.

Ο αχθοφόρος είναι ένα επάγγελμα το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο παρελθόν. Αντικαταστάθηκε με τον ταξιτζή που μεταφέρει και ανθρώπους και πράγματα. Οι παλιοί θυμούνται τους αχθοφόρους στα επαρχιακά πρακτορία Αγίου Βασιλείου, Μιλοποτάμου, Αμαρίου, στο λιμάνι, αλλά και στου Συγγελάκη, στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων, στα Χασαπιά. Δεν τους εμπόδιζε η ζέστη, το κρύο, ο αέρας, η βροχή. Ήταν παντός καιρού. Περίμεναν ώρες να φτάσουν από τα χωριά οι άνθρωποι με τα προϊόντα τους, με αυγά, σταφύλια, λάδι, περβολικά, για να εφοδιάσουν την αγορά. Τα καροτσάκια τους, σκουπισμένα, περίμεναν στη σειρά. Τα περισσότερα έγραφαν τη χαρακτηριστική επιγραφή «Εκτελούνται μεταφορέ». Ήταν δίτροχα και τρίτροχα. Οι αχθοφόροι, ο Γιωργάκης, ο Γκούζος και ο Μανώλας στο Ηράκλειο ήταν πάντα πρόθυμοι να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν, να μεταφέρουν με προσοχή τα προϊόντα και τις διάφορες αποσκευές στον προορισμό τους. Άνθρωποι απλοί, πτωχοί, αλλά πλούσιοι σε ανθρωπιά και καλοσύνη. Ο Γιωργάκης ήταν πάντα ξυπόλυτος, χειμώνα καλοκαίρι, και αν πρόσεχες λίγο τις πατούσες του, ήταν σαν το πετσί. Κατά τις 2 μετά το μεσημέρι, που έφευγαν τα αυτοκίνητα για τα χωριά, περνούσαν από τα χοντρομάγαζα και φόρτωναν φασόλια, βακαλάο, ρύζι, ζάχαρη, μακαρόνια, ρέγγες και άλλα εμπορεύματα για τα χωριά. Τις άλλες ώρες μετέφεραν λαχανικά από τα μανάβικα, σαπούνια, αλεύρι και άλλα από το ένα μαγαζί στ' άλλο. Τα κόμιστρα ήταν ανάλογα με την απόσταση, την κατάσταση του δρόμου, αν ήταν ανήφορος, το βάρος και τον αριθμό των πραγμάτων. Βέβαια στους πελάτες έκαναν το ανάλογο σκόντο.

Ο λογοτέχνης Δημήτρης Αετουδάκης στο βιβλίο του «Σκόρπες μνήμες» γράφει μεταξύ άλλων: «Στο Ρέθυμνο, όπως και στις άλλες πόλεις, ζούσαν παλαιότερα ορισμένοι άνθρωποι που με την άβλαβη τρέλα τους διασκέδαζαν τον κόσμο και πρόσφεραν άθελά τους μια ξεχωριστή νότα στην καθημερινότητα. Οι άνθρωποι αυτοί, που ποιος ξέρει πώς και από ποια αιτία βρέθηκαν λειψοί στο μυαλό, ζούσαν στα χωριά τους και αργότερα κατέβηκαν στην πολιτεία για να εξασφαλίσουν το ξεροκόμματο της ημέρας, μιας και η μικρή, στενή κοινωνία του χωριού τους δεν μπορούσε ούτε να τους στρέψει, αλλά ούτε και να τους ανεχθεί. Γυρνούσαν λοιπόν από το πρωί στις αγορές και τα σοκάκια με τον δικό τους εκφραστικό ξεχωριστό τρόπο και αποσπούσαν το νύχτο και το κομμάτι το ψωμί που ήθελαν για να ζήσουν. Πρόσφεραν την άθλια ζωή τους για τέρψη των άλλων. Ο Γιωργάκης, ο Νικολάκης, ο Μανούκ, ο Φούσκος, ο Στρατής ήσαν από τους κυριότερους συμπαθείς τύπους της εποχής. Άνθρωποι χτυπημένοι από τη μοίρα, με τα κουρέλια, την απλησιά, την ασχήμια και τις γλωσσικές και εκφραστικές ιδιομορφίες, προκαλούσαν το χλεβασμό, την κοροϊδία, τη θυμηδία, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα παιδιά κυρίως τους έπαιρναν ξοπίσω, τους κοροϊδεύαν, τους πετούσαν πέτρες και τους έκαναν τη ζωή μαρτύριο. Αλλά και οι μεγάλοι δεν έμεναν πίσω. Έβρισκαν την ευκαιρία να προκαλέσουν, να περιπέξουν, να γελάσουν και να διασκεδάσουν σε βάρος αυτών των δυστυχισμένων υπάρξεων. Το έκαναν όχι βέβαια από κακία, αλλά από αφέλεια, επιπολαιότητα και άγνοια, χωρίς να συνειδητοποιούν εκείνη τη στιγμή το μεγάλο κακό που προκαλούσαν στον λαβωμένο ψυχικό τους κόσμο. Όμως και αυτοί με τον καιρό συνήθιζαν στα πειράγματα, ξεπερνούσαν τις όποιες αντιδράσεις και τους γίνονταν βίωμα και ανάγκη ζωής. Υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι που υποτιμούσαν τους λούστρους, τους χαμάλιδες, τους κουλουράδες, τους αυτοφόρους, τους φτωχούς, τους ανάπηρους και γενικά τους αδικημένους από τη φύση και τους θεωρούσαν παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Όταν όμως ήρθε η κατοχή και πείνασαν και δυστύχησαν και περπάτησαν και αυτοί ξυπόλοιτοι, όταν πουλούσαν τα σαλόνια τους για ένα ξεροκάματο, τα πράγματα άλλαξαν. Ο αυτοφόρος δεν υπάρχει πια. Η τεχνολογία καλά έκανε και κατήργησε και αυτό το επάγγελμα. Δεν μπορώ να πω ότι αυτοί ήταν πιο ευτυχισμένοι από εμάς. Απλά, μας λέγει ο συγγραφέας, θυμίζω τις δυσκολίες, τα βάσανα, τις στερήσεις και τις δοκιμασίες που πέρασα.

Ας γυρίσουμε όμως τώρα λίγο πίσω στο χρόνο. Όταν ο Πειραιάς έγινε λιμάνι το 1835, δημιουργήθηκαν μια σειρά από επαγγέλματα που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των επιβατών και ταυτίστηκαν με την πόλη. Ένα από αυτά ήταν οι περίφημοι αχθοφόροι, οι οποίοι εργάζονταν ακούραστα, μεταφέροντας τις αποσκευές και τα προϊόντα των επιβατών στο τελωνείο, έναντι αμοιβής. Το επάγγελμα του αχθοφόρου ήταν τόσο στενά συνδεδεμένο με την οικονομία του λιμανιού, ώστε ο κάθε επιβάτης, τη στιγμή που έφτανε στο λιμάνι του Πειραιά, έπρεπε υποχρεωτικά να πληρώσει τα λεγόμενα αχθοφορικά δικαιώματα, είτε ήθελε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του αχθοφόρου, είτε όχι. Πολλές φορές οι ταξιδιώτες εξαναγκάζονταν να πληρώσουν τους υποχρεωτικούς φόρους, αφού οι αχθοφόροι που συνέρεαν στο σταθμό έπαιρναν τις βαλίτσες τους δια της βίας και τις μετέφεραν στο τελωνείο. Ένα τέτοιο περιστατικό οδήγησε και στον εμφύλιο του λιμανιού το 1906 ανάμεσα σε μανιάτες αχθοφόρους και κριτικούς ταξιδιώτες. Αξίζει να γνωρίσουμε τι συνέβη τότε.

Φεβρουάριος 1906. Το ιταλικό ατμόπλιο Φλόριο φτάνει στον Πειραιά από τα Χανιά. Μεταξύ των επιβατών που αποβιβάστηκαν στο λιμάνι ήταν και 15 κριτικοί μαχητές που είχαν πολεμήσει πλάι στον οπλαρχηγό καπετάν Βάρδα κατά τη διάρκεια της κριτικής επανάστασης. Στο λιμάνι εργάζονταν οι αχθοφόροι που ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά των αποσκευών στο Τελωνείο έναντι αμοιβής. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μανιάτες στην καταγωγή, καθώς οι Λάκωνες ήταν από τους πρώτους που είχαν απικήσει τον Πειραιά μετά το 1835, όταν η πόλη έγινε δήμος. Σύμφωνα με την εφημερίδα της εποχής Άστη, οι μανιάτες αχθοφόροι, βλέποντας τους κριτικούς να αποβιβάζονται στην προκυμαία κρατώντας τις αποσκευές τους, τους πλησίασαν και τους ζήτησαν να του τις παραδώσουν. Δύο από τους κριτικούς αρνήθηκαν. «Μα πορτοκάλια έχουμε εδώ μέσα σε αυτά τα καλάθια. Θα πληρώσουμε φόρο για αυτά», είπε ένας εκ των δύο κριτικών. «Αν δεν πληρώσετε για τα πορτοκάλια, θα πληρώσετε για τα χαμαλιάτικα», τους απάντησαν οι μανιάτες. «Δεν πληρώνουμε χαμαλιάτικα. Εμείς είμαστε υπηρέτες του εαυτού μας», απάντησαν αποφασιστικά οι κριτικοί. Σύντομα ξέσπασε καυγάς. Πάνω στη φασαρία, ο μανιάτης αχθοφόρος, Ευστάθιος Αραντέας, μαχαίρωσε τον ένα από τους δύο κριτικούς που αρνήθηκε να παραδώσει τις αποσκευές του, τον Γιάννη Πολυμενάκη. Παρά το γεγονός ότι ο κριτικός δεν τραυματίστηκε θανάσιμα, πάνω στον πανικό κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο μανιάτης αχθοφόρος δολοφόνησε τον κριτικό επιβάτη. Μόλις μαθεύτηκε η είδηση του μαχαιρώματος του κριτικού επιβάτη, τα επεισόδια γενικεύτηκαν μεταξύ των δύο στρατοπέδων. Από τη συνοικία των κριτικών στον προφήτη Ηλία κατέβηκαν στο λιμάνι οπλισμένοι με ό,τι βρήκαν. Στόχος ήταν τα καφενεία που σύχναζαν οι μανιάτες. Η πρώτη μάχη έγινε στο Γιαχνί Σοκάκι, στο στενό του Αγίου Σπυρίδωνα. Η δεύτερη μάχη έγινε στην Τρούμπα. Όταν οι μανιάτες έμαθαν ότι δέχονταν επίθεση από κριτικούς, οργανώθηκαν στο λιμάνι και προσπάθησαν να απαντήσουν. Ο Πειραιάς για τρεις μέρες ήταν ένα απέραντο πεδίο μάχης. Πειραιώτες κλείνοντας τα σπίτια τους και γίνονταν μάρτυρες ενός ιδιότυπου εμφυλίου μεταξύ μανιατών και κριτικών. Η συμπλοκή μανιατών κριτικών επεκτάθηκε όμως και εκτός Πειραιά. Τα επεισόδια μεταφέρθηκαν στην Αττική, ενώ υπήρχαν αναφορές ότι ακόμη και στο Λαύριο οι μανιάτες τσακώνονταν με τους κριτικούς. Μάλιστα ο φυλετικός πόλεμος στοχοποίησε ακόμη και καταστήματα. Πολλά από αυτά λαιλατήθηκαν, ενώ όταν οι κριτικοί έσπασαν ένα οπλοπωλείο στην οδό Ναβαρίνου, παίρνοντας όλα τα όπλα, οι αστυνομικές αρχές του Πειραιά θορυβήθηκαν και ζήτησαν την ενίσχυση του στρατού. Ο τύπος της εποχής έγραφε εκτενή ρεπορτάζ για την πρωτοφανή αγριότητα της αιματηρής συμπλοκής στον Πειραιά. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κερί ανέφερε «Ο Πειραιεύς εν τρομοκρατία, σύραξης κριτών και μανιατών, φόνοι, τραυματισμοί, διαρπαγέ. Οι Κρήτες κατέλαβαν την Καστέλαν. Ο εναθήνε στρατός εις Πειραιά. Οι στάσεις τα καταπνιγεί δια της βίας». Ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Γεώργιος Θεοτόκης, ζήτησε έκτακτο υπουργικού συμβούλιο και κάλεσε τον πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Πειραιά, ζητώντας του να συνετίσει τους κριτικούς και να παραδώσουν τα όπλα. Η αιματηρή συμπλοκή μετά την επέμβαση της χωροφυλακής έληξε. Οι απώλειες και οι υλικές ζημιές ήταν τεράστιες. Από τη σύραξη
έχασαν τη ζωή τους 3 άτομα. Ένας κριτικός, ένας μανιάτης και ο Δημήτρης Τζιλιάνο, βαρκάρης στο επάγγελμα, αλλά κεφαλονίτης στην καταγωγή. Τραυματίστηκαν δεκάδες άτομα, ενώ οι ζημιές υπολογίστηκε ότι ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο δραχμές, ποσό τεράστιο για τα δεδομένα της εποχής.

αξίζει να αναφέρουμε και την ιστορία με τον αυτοφόρο που ανέστησε βλάσφημο νεκρό. Ήταν ένας φτωχός αχθοφόρος στον Πειραιά. Μικρός είχε μείνει ορφανός από πατέρα και γι' αυτό αγαπούσε πολύ τον πεθερό του, ο οποίος όμως ήταν βλάσφημος και παρά τις πολλές του παρακλήσεις παρέμενε αμετανόητος. Μια μέρα, επιστρέφοντας από την εργασία του, βρήκε τον πεθερό του να έχει πεθάνει και ανησύχησε τόσο πολύ για την ψυχή του που αυθόρμητα και με πολύ πόνο παρακάλεσε το Θεό να τον αναστήσει για να μετανοήσει. Και ότου θαύματος, ο νεκρός αναστήθηκε και έζησε άλλα 5 χρόνια με μετάνοια. Το περιστατικό αυτό διηγήθηκε στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη το 1966, όταν ακόμη ζούσε στη σκήτη των Ιβύρων, ο ίδιος ο αχθοφόρος λέγοντας «Πάτερ μου, ποιος ήμουν εγώ? Το μόνο που θέλω στη ζωή μου είναι να ευχαριστώ τον Θεό που έκανε αυτό το καλό». Καταγράφεται στο βιβλίο «Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, εκδόσεις Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Βασιλικά Θεσσαλονίκης, του 2015, στη σελίδα 267, με την εξής προσθήκη. Ο Όσιος Παΐσιος επέστρεψε εκείνη τη μέρα στην καλύβη του πολύ ωφελημένος από την απλότητα και την ταπείνωση του αχθοφόρου. Ταπείνωση που ούτε καν του περνούσε ο λογισμός ότι χάρη στον ίδιο είχε αναστηθεί ένας νεκρός.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Τάδε λέγει Κύριος, στείτε επί τες οδείς και είδετε και ρωτήσατε τρίβους Κυρίου αιωνίους και είδετε ποια εστίν η οδός η αγαθή και βαδίζετε εν αυτή και βρίσετε αγνισμόν τες ψυχές ημών. Αυτά λέγει ο Κύριος, σταματήστε και δείτε και αναζητήστε να μάθετε τις αιώνιες οδούς του Κυρίου, μάθετε ποια είναι η αγαθή οδός και βαδίσατε σε αυτήν και θα βρείτε την κάθαρση των ψυχών σας. Ο προφήτης Ιερεμίας μεταφέρει τα λόγια και την επιθυμία του Κυρίου μας να ερευνήσουμε και να μάθουμε για Εκείνον, ώστε να μπορέσουμε να Τον προσεγγίσουμε και να ζήσουμε με Εκείνον. Η Εκκλησία όχι μόνο δεν εμποδίζει την έρευνα, αλλά δοξάζει τον Χριστό ψάλλοντας «Χέρις ερευνόμενος, διό φιλάνθρωπε προς τούτο προτρέπεις τον Θωμάν». Ο Θεός χαίρεται όταν ερευνούμε και μας προτρέπει να ερευνήσουμε όχι μόνο τα της πίστεως, αλλά και Αυτόν τον ίδιο. Η έρευνα των θεμάτων της πίστεως είναι υπόθεση ιερή, γι' αυτό και θα πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή. Ο ορθότερος τρόπος είναι να ανατρέχουμε στις πηγές, στα δροσερά νάματα της πίστεώς μας, κατά πρώτον στη θεοπνευστία των ιερών γραφών και κατά δεύτερον στον πλούτο της σοφίας των πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι εκείνοι που εκφράζουν με το λόγο και τα συγγράμματά τους την εμπειρία της Εκκλησίας, την οποία αυτοί πρώτοι βίωσαν. Και στη δισχυλιετή ιστορία της Εκκλησίας μας έχουν αφήσει έναν θησαυρό σοφίας, εμπειρίας και αποκαλύψεων. Ποια όμως είναι αυτά τα γραπτά έργα που η Εκκλησία μας δέχεται και προτείνει για μελέτη? Ποια είναι η θεματολογία τους με την οποία ασχολούνται οι συγγραφείς τους? Και βεβαίως πότε και από ποιους γράφτηκαν? Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, σχετικά με την εκκλησιαστική γραμματολογία που αποτελεί το σημερινό θέμα της εκπομπής μας. Πάνω σε αυτό θα στοχαστούμε και θα εκφραστούμε με οδηγό τον εκλεκτό καλεσμένο μας, τον κύριο Γεώργιο Σαμουράκη, διδάσκοντα καθηγητή στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, με ιδιαίτερη τιμή σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την ευγένειά σας να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας αυτή.
1: Αγαπητή κυρία Γεναράκη, εγώ ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι στο φιλόξενο χώρο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας και να προσφέρουμε στους εκλεκτούς ακροατές μας ό,τι μπορεί ο καθένας από το καλάθι των γνώσεων και των εμπειριών του.
0: Και το δικό σας καλάθι είναι γεμάτο γνώσεις και εμπειρίες, κύριε Σαμουράκη. Να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι είστε διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα της πατρολογίας, με πλήθος δημοσιεύσεων και πλήθος εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καταλληλότερο πρόσωπο για την ανάλυση του σημερινού μας θέματος. Όπως ήδη είπαμε, διδάσκεται στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και οι φοιτητές μας εδώ οφελούνται πάρα πολύ από την εμπνευσμένη παρουσία και τη διδασκαλία σας.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά νομίζω η πολύ σας αγάπη και καλοσύνη είναι αυτή που υπερβάλλει λίγο τα πράγματα.
0: Είναι η αλήθεια, την ζούμε και εμείς εδώ συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε, κύριε Σαμουράκη, και να μας εξηγήσετε τι εννοούμε ακριβώς με τον όρο εκκλησιαστική γραμματολογία που ήδη την αναφέραμε στους ακροατές μας.
1: Η εκκλησιαστική γραμματολογία εντάσσεται μέσα στην ευρύτερη θεολογική γνώση, δηλαδή μέσα στην επιστήμη της θεολογίας. Είναι ο κλάδος που μελετά τα κείμενα της χριστιανικής γραμματείας, ειδικότερα βέβαια τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και ευρύτερα, αρχίζοντας από τον πρώτο αιώνα και φτάνοντας ως τις μέρες μας. Είναι αυτή που εξετάζει και την προέλευση και την γνησιότητα και το περιεχόμενο και το θεολογικό νόημα αυτών των κειμένων και προσπαθεί μέσα από την προσέγγιση και την ερμηνεία τους να δώσει στους ανθρώπους, τους πιστούς της Εκκλησίας μας τα ναύσματα εκείνα ώστε να στερεώνονται και να ξεκαθαρίζουν μέσα τους την πίστη τους και την βιωτή τους.
0: Mm-hmm. Όταν λέμε εκκλησιαστική γραμματολογία, χρησιμοποιείται παράλληλα και χρησιμοποιούνται και οι όροι χριστιανική γραμματολογία αλλά και πατρολογία. Υπάρχει κάποια διαφορά ή είναι ακριβώς το ίδιο?
1: Υπάρχει μία διαφορά. Ο όρος πατρολογία εμφανίζεται για πρώτη φορά βέβαια τον 17ο αιώνα στη Δύση και έχει περάσει μέσα από την επιστήμη και στον δικό μας χώρο. Ωστόσο, η έννοια της χριστιανικής γραμματείας ή της εκκλησιαστικής γραμματολογίας είναι ευρύτερη, διότι εξετάζονται έργα που δεν ανήκουν μόνο σε ορθοδόξους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και σε άλλους συγγραφείς, οι οποίοι ασχολήθηκαν με εκκλησιαστικά θέματα. Αυτοί μπορεί να είναι θύραθεν συγγραφείς, μπορεί να είναι αιρετικοί συγγραφείς, μπορεί απλώς να είναι ορθόδοξοι συγγραφείς, οι οποίοι δεν υπήρξαν πατέρες της Εκκλησίας, ή και καμιά φορά έχουμε έργα αγνώστων συγγραφέων, που όμως εντάσσονται και αυτά μέσα στον χώρο της χριστιανικής, της ευρύτερης εκκλησιαστικής γραμματείας. Άρα θα λέγαμε, ο ευρύτερος όρος είναι χριστιανική γραμματεία, λίγο στενότερος είναι το εκκλησιαστική γραμματεία ή γραμματολογία και λίγο στενότερος ο όρος πατρολογία.
0: Πατρολογία, μάλιστα. Πριν επεκταθούμε έτσι στην ανάλυση ειδικότερα του όρου πατρολογία, ποιος είναι ο σκοπός του κλάδου της γραμματολογίας και της πατερικής ερμηνευτικής ως ιδιαίτερου τομέα της επιστήμης της θεολογίας?
1: Όπως ήδη υπονόησα, όλα τα κείμενα αντιμετωπίζονται μέσα στο πλαίσιο της εποχής τους και όταν τα βλέπουμε στην δική μας εποχή χρειάζονται μια ερμηνευτική προσέγγιση, αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν παρανοήσεις και μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές οδούς την σκέψη των ανθρώπων. Αυτό αν ισχύει για τα κείμενα της Αγίας Γραφής, πολύ περισσότερο ισχύει για τα κείμενα των εκκλησιαστικών συγγραφέων και των πατέρων της Εκκλησίας, διότι αυτά εκτείνονται σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, προέρχονται από διαφορετικά γεωγραφικά μήκη και πλάτη της γης, από διαφορετικές γλώσσες και καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίσαν προβλήματα εξαιρετικά ο καθένας διαφορετικά για την εποχή του και όλα αυτά αν δεν τα δούμε μέσα στο σωστό πλαίσιο υπάρχει ο κίνδυνος να πλανηθούμε ως προς το τι ήθελαν να μεταφέρουν οι πατέρες αυτοί από την εμπειρία και από τη γνώση τους σε μας.
0: Έχουμε παράλληλα και παράλληλα με αυτόν βέβαια το πολύ σοβαρό σκοπό, την αποφυγή δηλαδή της πλάνης εκ μέρους μας, εκ μέρους των αναγνωστών, των πιστών. Υπάρχει και μια προσπάθεια γίνεται, μια προσπάθεια να επιληθούν διάφορα γραμματολογικά, φιλολογικά προβλήματα αυτών των κειμένων, αυτών των έργων.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα στο παρελθόν θεωρήθηκε ότι ο κλάδος αυτός μπορεί να ανήκει περισσότερο στην φιλολογική επιστήμη παρά στην θεολογία. Όμως έδειξε ο χρόνος ότι επειδή τα κείμενα αυτά έχουν διάζοντα χαρακτήρα, οφείλουμε να τα προσεγγίσουμε και μέσα από τον χώρο μέσα στον οποίο δημιουργήθηκαν, την Εκκλησία δηλαδή. Ακριβώς ο ρόλος της πατρολογίας είναι να ξεκαθαρίζει μέσα από την κριτική του κειμένου ποια είναι τα γνήσια κείμενα. Πολλές φορές υπάρχουν νοθεύσεις αυτών των κειμένων ή παρισφρίουν λάθη λόγω των χειρόγραφων αντιγραφέων προηγουμένων αιώνων, οπότε μία σύγκριση των χειρογράφων, των νεότερων εντύπων κειμένων και τα λοιπά μας βοηθάει πάρα πολύ να βρούμε καταρχάς ποια είναι τα γνήσια κείμενα. Κατόπιν πρέπει να δούμε ποιο είναι το γνήσιο πνεύμα των κειμένων αυτών. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτός που τα προσεγγίζει να έχει τις προϋποθέσεις να το κάνει και τις φιλολογικές, αλλά θα τολμούσα να πω και τις ιστορικές, για να τοποθετείται σωστά, σωστά στο πλαίσιο, και τις θεολογικές ασφαλώς για να μπορεί να καταλαβαίνει το πνεύμα με το οποίο προσέγγιζαν τα προβλήματα που ήθελαν να λύσουν ή να αντιμετωπίσουν οι πατέρες.
0: Δεν είναι επομένως και εύκολη η προσέγγιση. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό το υπόβαθρο που μας αναφέρατε.
1: Νομίζω ναι. Mm-hmm. Αν το πάρουμε και με τις ορθόδοξες προϋποθέσεις, απαραίτητος για μας είναι ακόμη και ο φωτισμός του Θεού.
0: Έτσι.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να ζει την χριστιανική ζωή και φτάνει στα στάδια του καθαρμού, του φωτισμού, της θεώσης στην εποχή μας, μπορεί να προσεγγίσει βιωματικά αυτά τα κείμενα πάρα πολύ ωραία. Παράλληλα και εμείς που δεν έχουμε αυτές τις εμπειρίες προσπαθούμε αξιοποιώντας τις και μέσα από επιστημονικούς τρόπους που μας εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα αλλά και την ορθότητα στην αντιμετώπιση τους, τα προσεγγίζουμε και προσπαθούμε να τα κάνουμε οικεία για τους ανθρώπους του σήμερα.
0: Mm-hmm. Μια που είπατε για φωτισμό, και επειδή αναφέρατε τον όρο πατρολογία, αυτό που τονίσαμε, όταν λέμε πατρολογία εννοούμε τα έργα καθαρά των πατέρων της Εκκλησίας. Όταν μιλάμε όμως για πατέρες της Εκκλησίας, ποιους εννοούμε, και αυτοί ταυτίζονται με τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς?
1: Στην Δύση είχαν σχηματοποιήσει λίγο τον όρο πατέρας ή διδάσκαλος της Εκκλησίας και είχαν θέσει μερικές προϋποθέσεις οι οποίες εν μέρει ισχύουν και σε εμάς. Δηλαδή, για να χαρακτηριστεί κάποιος πατέρας της Εκκλησίας πρέπει να έχει ορθόδοξο φρόνημα, συνήθως είναι αναγνωρισμένος Άγιος της Εκκλησίας, φυσικά έχει αφήσει συγγραφικό έργο, ήταν ποιμένας κατά βάση, γιατί τα περισσότερα έργα των πατέρων που έχουμε είναι έργα επισκόπων, πρεσβυτέρων, μοναχών, ανδρών και γυναικών, αλλά ήταν γενικότερα άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής τους μέσα από τον ποιμαντικό τους λόγο και έργο. Έτσι λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας είναι αυτοί που λίγο πολύ όλοι φανταζόμαστε και ξέρουμε τα ονόματά mm-hmm. τους και οι οποίοι κοσμούν τις στιχογραφίες του Ιερού Βήματος ή άλλες θέσεις στην Εκκλησία και κοσμούν και το Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική συγγραφή, όπως προείπα, μπορεί να είναι είτε και λαϊκοί ορθόδοξοι άνθρωποι, είτε να εντάσσονται, όπως είπα πριν, έργα αγνώστων συγγραφέων σε αυτά, αλλά πολλές φορές για να καταλάβουμε ένα έργο ενός πατρός της Εκκλησίας χρειάζεται να δούμε και τα κείμενα του αντιπάλου του. Έτσι μέσα στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, με την έννοια ότι ασχολούνται με εκκλησιαστικά θέματα, mm-hmm. όχι ότι ανήκουν αναγκαστικά στην Εκκλησία οι ίδιοι, εντάσσουμε έργα αιρετικών συγγραφέων πολλές φορές ή ανθρώπων μη χριστιανών, οι οποίοι όμως ασχολήθηκαν με θέματα που αγγίζουν την χριστιανική πίστη.
0: Να μπορεί, όπως είπατε, δηλαδή να γίνει αυτή η αντιπαραβολή των κειμένων, των ορθών και των
1: σας δίνω
0: αιρετικών.
1: Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο βασιλιάς Ιουλιανός θέλησε να επαναφέρει κάποια στιγμή το Δωδεκάθεο. Τα έργα του, όταν αυτός κηρύχθηκε παραβάτης από την Εκκλησία, τα περισσότερα είχαν χαθεί. Η ανέρεση που κάνει στο έργο του ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, επειδή παραθέτει μέσα κείμενα αυτούσια του Ιουλιανού, στα οποία απαντάει, έγινε αιτία να διασωθεί ακόμη και ένα τέτοιο μέρος του Ιουλιανού, των έργων του Ιουλιανού. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές είναι απαραίτητο να έχουμε τα κείμενα, ας πω, των αντιπάλων της Εκκλησίας, προκειμένου να καταλάβουμε γιατί οι πατέρες χρησιμοποιούσαν τον έναν ή τον άλλον τρόπο για να τους απαντήσουν. Mm-hmm. Γιατί αν δεν έχουμε τις φιλοσοφικές προϋποθέσεις που είχαν εκείνοι ή τις οποιασδήποτε άλλες προϋποθέσεις, είναι πολύ δύσκολο να το προσεγγίσουμε και να καταλάβουμε την ολότητα του θέματος.
0: Αυτό βέβαια είναι και πολύ ενδιαφέρον από απόψεις καθαρά επιστημονικής επιπλέον, πέρα από την...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αναφορά στους πιστούς.
1: Παράθεση των επιχειρημάτων εκατέρωθεν βοηθάει πάρα πολύ και καμιά φορά εγώ ίδιος εκπλήσωμαι όταν διαπιστώνω ότι οι ερωτήματα του καιρού μας έχουν τεθεί και έχουν απαντηθεί ήδη από τον 4ο αιώνα, ας πούμε. Και μου φαίνεται παράξενο πόσο ο λόγος των πατέρων είναι ιδιαίτερα επίκαιρο σήμερα. Πολλές φορές βέβαια δεν έχουν απαντηθεί σύγχρονα ζητήματα, αλλά σε αυτό που ονομάζουμε ονομάζουμε προοπτική της άποψης και του πνεύματος των πατέρων, βοηθούν την Εκκλησία ακόμη και σήμερα να βρίσκει την κατεύθυνσή της μέσα στον κόσμο.
0: «Παρέστομη το πνεύμα και διδώ το λόγον», γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί ότι η θεολογία της είναι πάντα πατερική και μόνο στο βαθμό που συνεχίζει να είναι πατερική μπορεί να είναι πεις και έγκυρη και αληθινή. Η αιμονή κατά κάποιον τρόπο της Εκκλησίας στην πατερικότητα της θεολογίας της οφείλεται στο ότι θεωρεί τους πατέρες αγίους, όπως ήδη μας είπατε, ανθρώπους δηλαδή με αυθεντική σχέση με την άκτιστη θεϊκή πραγματικότητα και ως εκ τούτου τους θεωρεί ως αξιόπιστους εκφραστές της δογματικής διδασκαλίας της, στην εγκυρότητα της οποίας υπησέρχεται ο παράγοντας της θεοπνευστίας. Η θεοπνευστία αυτή των πατέρων, κύριε Σαμουράκη, προσδίδει τον χαρακτήρα του αλάθητου.
1: Καταρχάς θα ήθελα να κάνω μία λεπτή διάκριση. Η Εκκλησία μιλάει για θεοπνευστία κυρίως των συγγραφέων της Αγίας Γραφής. Η θεοπνευστία των πατέρων είναι σχετική. Θα προτιμούσα να χρησιμοποιήσουμε την λέξη που είπα και πριν, φωτισμός, για να μην δώσουμε την εντύπωση, που βέβαια δεν ισχύει ούτε για τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς της Αγίας Γραφής, ότι αυτοί γράφουν κατευθυνόμενοι από το Άγιο Πνεύμα εν είδη ρομπότ ή τεχνητής νοημοσύνης. Η κάθε προσωπικότητα του ανθρώπου διαφυλάσσεται πλήρως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, φωτίζεται ο νους του ανθρώπου και διατυπώνει μέσα από τα δικά του εργαλεία, μορφωτικά και άλλα, αυτά που ο Θεός του έχει εμπνεύσει, όπως σωστά είπατε. Άρα με αυτήν την έννοια υπάρχει ένα είδος θεοπνευστίας, προκειμένου να φωτίσει και να οδηγήσει τον λαό του Θεού. Ωστόσο, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που ονομάζουμε αλάθητο δεν ισχύει ούτε για την Αγία Γραφή, ούτε για τους πατέρες της Εκκλησίας. Και εξηγώ αμέσως για να το καταλάβετε. Η Αγία Γραφή δεν είναι ένα ιστορικό ή επιστημονικό σύγγραμμα και πολλές φορές μιλάει, όπως θα έλεγε και ο Ιερός Χρυσόστομος, κατά την επίνοια των ακροατών. Λέμε, για παράδειγμα, «Δύει ο ήλιος». Αυτό επιστημονικά δεν είναι σωστό, αφού ο ήλιος είναι ακίνητος και η γη κινείται. Ωστόσο, δεν είναι και λάθος, διότι η καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων αυτό μας κάνει να γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, πολλές φορές και οι πατέρες μιλούν με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να καταλάβουν οι ακροατές. Έρχονται κοντά, όπως ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, κενώθηκε, άδειασε και προσέγγισε τους ανθρώπους, έτσι και οι πατέρες βρίσκονται κοντά στους ανθρώπους. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αν μου επιτρέπετε, να πω ένα περιστατικό από ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λέγεται ότι κάποτε είχε κάνει ένα υψηλό κήρυγμα, τις γνωστές του ομίλιες, και τον προσέγγισε μία γριούλα και του είπε: «Παιδί μου, θαυμάσιος ο λόγος σου», πράγμα που το ακούν και πολλοί σύγχρονοι ιεροκήρυκες, «αλλά πολύ λίγα κατάλαβα». Και ο Άγιος, λέει Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αποφάσισε να απλοποιήσει το ύφος των κηρυγμάτων του προκειμένου να τον καταλαβαίνουν όλοι. Από την άλλη όμως έχουμε το παράδειγμα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είπε ότι «εγώ προτιμώ να αναβιβάζω αυτούς που βρίσκονται πιο χαμηλά παρά να κατεβάσω αυτούς που βρίσκονται ψηλά». Βέβαια δεν μιλούσε για το ύφος του λόγου αλλά για το περιεχόμενο του λόγου. Και βλέπουμε ότι οι πατέρες ουσιαστικά μιλούν και γράφουν όχι για χάρη δική τους, όχι για να πάρουν κάποιους τίτλους ή οτιδήποτε άλλο που κάνουμε εμείς στην εποχή μας, αλλά για χάρη του ποιμνίου τους, για χάρη του σώματος της Εκκλησίας. Δεν είναι ασφαλώς αλάθητη και έχουμε παραδείγματα πολλών Αγίων Πατέρων. Ο Άγιος Αυγουστίνος, που τιμάται ιδιαιτέρως στην Δύση, αλλά και εμείς τον αναγνωρίζουμε ως Άγιο και τον τιμούμε την 15η Ιουλίου, έγινε αφορμή, όταν τα έργα του ερμηνεύτηκαν λάθος, να οδηγήσουν σε διάφορες παρανοήσεις στην δυτική θεολογία. Ή συγγραφής όπως ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νήσης έχει διατυπώσει την θεωρία περί αποκαταστάσεως των πάντων, δηλαδή ότι στα έσχατα δεν θα υπάρξει κόλαση και όλοι θα βρεθούν στον παράδεισο. Η Εκκλησία, χωρίς να αρνείται την αγιότητα και την προσφορά αυτών των προσώπων, ταυτόχρονα δεν αποδέχτηκε συγκεκριμένα κομμάτια της διδασκαλίας τους, λέγοντας ότι ήταν προσωπικές απόψεις που μάλιστα διατυπώθηκαν πριν η Εκκλησία λάβει τελική θέση πάνω στα θέματα αυτά. Έτσι, χωρίς να τους βγάζει μέσα από το σώμα της, χωρίς να πάψει να τους θεωρεί διδασκάλους της, λέει ότι όλοι οι άνθρωποι και κατά συνέπεια και οι Άγιοι που ήταν άνθρωποι, κινδυνεύουμε κάποια στιγμή να κάνουμε λάθος. Αυτό δεν μειώνει καθόλου την αξία του συνολικού έργου των πατέρων της Εκκλησίας. Ωστόσο, οφείλουμε εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και υπάρχει μία έννοια εδώ που μπορεί να μας δώσει μία ασπίδα ακόμη και απέναντι στα εντός εισαγωγικών λάθη των πατέρων. Είναι αυτό που ονομάζουμε στην πατρολογία συμφωνία πατέρων. Υπάρχει, όπως έλεγε και ένας παλιός εκκλησιαστικός συγγραφέας, το ότι πάντοτε, πανταχού και υπό πάντων επιστεύθη. Δηλαδή η γενική πίστη της Εκκλησίας είναι αυτή και η συμφωνία των έργων των πατέρων λοιπόν και

0: διαφορετικές προσέγγισεις. Για παράδειγμα, ξέρετε ότι μέσα στον χώρο της Πατρικής Γραμματείας έχουν διαμορφωθεί στην αρχαιότητα δύο μεγάλες σχολές σκέψεως, η Αντιοχιανή και η Αλεξανδρινή. Η Αντιοχιανή προσέγγισε τα κείμενα της Αγίας Γραφής λίγο πιο ιστορικά, η Αλεξανδρινή λίγο πιο αλληγορικά. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ήταν κατά αποκλειστικότητα της μίας ή της άλλης σχολής κάθε μία από αυτές τις μεθόδους. Ωστόσο, ανάλογα, ας πούμε, η παραβολή της Σαμαρίτιδος ή του Ασώτου Ιού προσεγγίζεται πολλές φορές με διαφορετικούς τρόπους, γι' αυτό και ακούμε πολλά και διαφορετικά κηρύγματα και ομιλίες πατέρων, οι οποίες εγώ θα τολμούσα να πω ότι συμπληρώνουν περισσότερο η μία την άλλη, παρά ότι είναι εντελώς αντίθετες. Θα ήταν θεμητό να υπάρχουν και αντίθετες απόψεις πάνω σε κάποια θέματα, τα οποία όμως δεν είναι τόσο αποφασιστικά και δεν επηρεάζουν την σωτηρία των ανθρώπων. Έλεγε ο αγαπημένος μου Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι οι διαμάχες που κάνουμε δεν είναι για λεξίδια, για λέξεις, αλλά για έννοιες. Και όταν οι πατέρες συμφωνούσαν στην έννοια, καμιά φορά οι λέξεις μέναν πίσω. Για παράδειγμα, ο Μέγας Αθανάσιος, πρώιμος πατέρας της Εκκλησίας, σε πολλά κείμενά του φαίνεται να ταυτίζει την φύση του Θεού με την υπόσταση του Θεού. Οι Καπαδόκες πατέρες μετά ξεκαθάρισαν και απέδωσαν την φύση και την ταύτισαν με την ουσία και την υπόσταση με το πρόσωπο. Ξεκαθαρισμένα τα πράγματα έφτασαν στα κείμενα των Οικουμενικών Συνόδων και σε εμάς σήμερα. Δεν μπορούμε αναδρομικά να θεωρήσουμε λάθος την άποψη του Αθανασίου, διότι χρησιμοποίησαν άλλες φιλοσοφικές κατηγορίες οι μεταγενέστεροι εκκλησιαστικοί πατέρες για να διευκρινίσουν τα πράγματα.
1: Μου δίνετε την ευκαιρία ακριβώς να εξετάσουμε αυτό που λέτε τώρα με τη χρήση των ενιών, την διαφορετική χρήση των ενιών, που βεβαίως, όπως είπατε, για την θεολογία δεν παίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι πατέρες, τουλάχιστον οι γνωστοί μας πατέρες, για να διατυπώσουν το δόγμα της Εκκλησίας, χρησιμοποίησαν φιλοσοφικούς όρους ως επιτοπλίστων και μάλιστα δανεισμένους περισσότερο από τον Αριστοτέλη. Για την Εκκλησία τώρα, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ έργων καθαρά θεολογικών, να το πω έτσι, αμιγώς θεολογικών, και έργων που χρησιμοποιούν την φιλοσοφία και τους φιλοσοφικούς όρους για τη διατύπωση του δόγματος.
0: Υπήρξε ένα κίνημα ουσιαστικά που οι περισσότεροι θεολόγοι της εποχής μας και ερευνητές του αποδίδουν στους αιρετικούς της εποχής των μεγάλων πατέρων, εξελληνισμού, ας το πούμε έτσι, του χριστιανισμού με κακό τρόπο, δηλαδή πήραν την φιλοσοφία όχι απλώς ως ένδυμα και ως ορολογία και ως διέξοδο στο να αναλυθεί η χριστιανική θεολογία, που ξεκινούσε πάντοτε από την εμπειρία και μετά αυτή η εμπειρία προσπαθούσε να καταγραφεί ώστε να περάσει και στους επόμενους με τρόπους τους οποίους κατανοούσαν. Μην ξεχνάμε ότι η φιλοσοφία την εποχή εκείνη συμπυκνώνει τις επιστήμες του καιρού. Ήταν, ας το πούμε έτσι, η κορονίδα των επιστημών και ήταν ο τρόπος για να διαλεχθούν οι πατέρες με τον κόσμο, τον περιραίοντα της εποχής τους. Έτσι λοιπόν χρησιμοποίησαν οι πατέρες μεν φιλοσοφικούς όρους, αλλά δεν επηρεάστηκαν από την φιλοσοφική σκέψη. Έχουμε τη λεγόμενη διπλή γνωσιολογία ή μέθοδο γνώσεως των πατέρων. Όταν προσεγγίζουμε θέματα θεολογικά, αρχίζουμε από την εμπειρία, το κάνουμε εμπειρικά και προηγούνται οι θεούμενοι, αυτοί που δέχονται την αποκάλυψη του Θεού, και πάνω σε αυτήν πατάμε για να κάνουμε τις ερμηνείες. Και υπάρχει η άλλη παράδοση, ας το πούμε, στη Θύραθεν Γραμματεία, της σκέψης και της φιλοσοφικής προσέγγισης και λογικής ανάλυσης, που δόθηκε κάποια στιγμή έμφαση σε αυτό και στην δυτική σχολαστική σκέψη, και αυτό είναι μία, ας το πω έτσι, επιστημονική εντός εισαγωγικών προσέγγιση των πραγμάτων, η οποία όμως δεν έχει την σταθερή βάση της εμπειρίας. Γι' αυτό υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, όπως είπα προηγουμένως, να βρεθούμε σε άλλες οδούς. Ενώ οι πατέρες, έχοντας πολύ

0: τέλεια την εμπειρία τους και τη σχέση τους με τον Θεό, ήξεραν ακριβώς πώς να διατυπώσουν αυτό που ζούσαν. Και κάτι ακόμη. Μέσα στην θεολογία έχουμε και τον όρο αποφατισμός, που σημαίνει ότι ξέρουμε ότι όλοι οι όροι που χρησιμοποιούμε για τον Θεό είναι υποχρεωτικά ανθρώπινοι, ανθρωποπαθείς οι εκφράσεις μας για τον Θεό. Άρα με έναν τρόπο, ας μου επιτραπεί να πω, τον μειώνουμε για να μπορέσουμε να τον προσεγγίσουμε. Δεν είναι αυτό παράλογο, ξέροντας, όπως είπα και πριν, ότι ο ίδιος ο Θεός μειώνει τον εαυτό του και ενώνεται για να προσεγγίσει τον άνθρωπο. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, αφού χαίρει ερευνόμενος, όπως προείπατε, και εμείς κάνουμε την δουλειά μας και ερευνούμε όλα αυτά. Αλλά το ύψιστο της έρευνας είναι το εμπειρικό και η καταγραφή για μας ακολουθεί. Αν πάρουμε τον ανάποδο δρόμο, θα βρεθούμε και σε έναν γκρεμό.
1: Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε βέβαια μία μακρά περίοδος που τα πατερικά κείμενα είχαν έτσι λίγο παραμεληθεί και μόλις, αν δεν κάνω λάθος, την δεκαετία του 30 και μετά αρχίζει μια επιστροφή στη μελέτη των πατέρων, ξεκινώντας από τον Ρώσο, τον Φλωρόφσκι. Δεν ξέρω τώρα.
0: Έχω και εδώ μία μικρή ένσταση ως προς το εξής. Και για λόγους ιστορικούς είναι αλήθεια ότι τα κείμενα των πατέρων ήταν δύσκολα και να βρεθούν και να εκδοθούν. Όταν ήταν χειρόγραφα, καταλαβαίνετε, ο ένας μεγάλος όγκος έργων ήταν πολύ δύσκολο να αντιγραφεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στα σκριπτόρια, στα αντιγραφεία των μοναστηριών δεν γινόταν τέτοια δουλειά. Σε αυτά ξέρουμε ότι αντιγραφόταν και έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ακόμη και αυτά που δεν συμφωνούσαν με το χριστιανισμό, πολύ περισσότερο να παραγόταν έργα πατερικής γραμματείας. Άρα πάντα οι μοναχοί μας, αλλά και οι χριστιανοί και ο κλήρος, είχαν μία ενασχόληση με τους πατέρες. Για λόγους ιστορικούς, όταν βρεθήκαμε κάτω από την τουρκική δουλεία, δεν ήταν φυσικό τόσο εύκολα να αναπαράγονται και να μελετώνται αυτά τα έργα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είχαν παραμελητή. Εντελώς. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι πολύ πριν τον Φλωρόφσκι, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Μακάριος Κορίνθου ο Ναταράς και άλλοι, αυτοί που ονομάζουμε σήμερα κολυβάδες πατέρες, προσπάθησαν, όχι βέβαια όλα τα έργα των πατέρων, αλλά δίνοντας μια έμφαση αυτή κυρίως στη λεγόμενη νηπτική γραμματεία, φιλοκαλική γραμματεία, να αναβιώσουν, ας το πούμε έτσι, το ενδιαφέρον των ανθρώπων της εποχής τους για την προσέγγιση των πατερικών κειμένων και την ωφέλεια που μπορούσαν να έχουν από αυτό. Για λόγους θρησκευτικούς, αυτοσυνειδησίες, αλλά και εθνικούς ταυτόχρονα, διότι θα καταλάβαιναν οι άνθρωποι της εποχής ποιοι ήταν και ποιος ήταν ο προσανατολισμός της ζωής τους και έτσι θα βοηθούσαν και σε αυτό που ονομάζουμε πραγματικό φωτισμό και όχι απλώς τον διαφωτισμό της Δύσης, που και αυτά με τον τρόπο τους βοήθησαν την Ελλάδα να βρει τον δρόμο της. Ωστόσο έχετε δίκιο ότι όταν πρωτοδημιουργήθηκαν οι ακαδημαϊκές, ας το πω έτσι, σχολές στην Ελλάδα, επηρεάστηκαν αρκετά από τη Δύση. Μάλιστα πολλοί από τους πρώτους καθηγητές της πατρολογίας είχαν σπουδάσει στη Γερμανία ή και αλλού και φέρναν, όπως είναι φυσικό, υπομνήματα προτεσταντών θεολόγων και βασιζόταν πολύ σε αυτά. Δημιουργήθηκε μία αναγέννηση που στην Ελλάδα φτάνει και ως τη δεκαετία του 60 περίπου, μέσα στον χώρο της θεολογίας, όταν είδαμε την σπουδαιότητα των πατερικών έργων και πώς, όπως είπα και προηγουμένως, θέματα που σήμερα τίθενται είχαν ήδη απαντηθεί από τους πατέρες. Αναβίωσε έτσι μία προσπάθεια να τυπωθούν αυτά τα έργα. Μην ξεχνάμε όμως ότι τυπογράφοι όπως ο Μάρκος Μουσούρος, που έχει σχέση και με την Κρήτη, ο Μανούτης και άλλοι στην Βενετία, ήδη είχαν αρχίσει να εκδίδουν κάποια έργα, ας πούμε, του Γρηγορίου του Θεολόγου και άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων την εποχή εκείνη. Δηλαδή από την δημιουργία της τυπογραφίας και μετά αρχίζει ένα ενδιαφέρον να διασωθούν τα πατερικά κείμενα που βρίσκονται στα χειρόγραφα και να διαδοθούν. Η Εκκλησία λοιπόν πάντοτε έχει στο νου της ότι οι πατέρες, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι συστατικό και δομικό στοιχείο της επάρξεώς της. Στις τράπεζες των μοναστηριών, μάλιστα την ώρα που οι μοναχοί τρώγαν, συνήθως αναγνωσκόταν κάποιο πατερικό κείμενο. Γιατί? Πατερικά κείμενα δεν είναι μόνο αυτά που φανταζόμαστε σήμερα, αλλά είναι και οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, είναι και αγιολογικά κείμενα, συναξάρια και οτιδήποτε άλλο ψυχοφέλιμο, που και αυτά εντάσσονται μέσα στην ευρύτερη πατερική γραμματεία.
1: Ναι, θα τα δούμε και παρακάτω.
0: Ναι, απλώς θέλω να πω ότι τελικά μπορεί οι μορφές των κειμένων που είχαν περισσότερη διάδοση να διαφέρουν από καιρό σε καιρό. Ο Φλωρόφσκι έδωσε το έναυσμα για πολύ καλές εκδόσεις και πολύ καλή επιστημονική και συστηματική μελέτη πάνω σε αυτά τα έργα. Μαθητές του στην Ελλάδα, ας πούμε, σαν τον αείμνηστο Μητροπολίτη Περγάμου, τον Ιωάννη Ζιζγούλα ή και άλλους, έχουν κατορθώσει να δώσουν μια όθηση στην αναγέννηση, σε αυτό που για μένα κακώς λέγεται νεοπατερική άνθηση. Εγώ θα προτιμούσα να μην υπάρχει όρος νέο. Ναι. Για μια επιστροφή στους πατέρες, όπως συχνά λεγόταν. Είναι σημαντικό ότι ο Φλωρόφσκι συνέδεσε την θεολογική διδασκαλία και με την ιστορία της Εκκλησίας. Δηλαδή είδαμε τους πατέρες και μέσα από το βίωμά τους, όπως είπα πολλές φορές σήμερα, και μέσα από τα κείμενά τους. Οι πατέρες δεν θεωρητικολογούσαν απλώς, βίωναν πρώτα, κατέγραφαν μετά. Θέλω αυτό να μείνει στους ακροατές μας. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να το καταλάβουμε ότι η πατρολογία δεν είναι αφηρημένα φιλοσοφικά κείμενα, αλλά είναι αποστάγματα εμπειρίας.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικό. Βέβαια, επειδή μιλήσατε για διαφωτισμό και υπήρχε μία εποχή που όντως στην Ελλάδα είχαμε ένα κίνημα ευσεβίστικο, δηλαδή επηρεασμένο περισσότερο από τις προκαταλήψεις και τις δυσδαιμονίες της Δύσεως, και δεν υπήρχαν εδώ όντως οι σχολές εκείνες στις οποίες θα μπορούσαν να εντρυφήσουν οι επιστήμονες της εποχής. Αυτό είχε εκδηλωθεί, αυτή η κίνηση του ευσεβισμού είχε εκδηλωθεί όχι μόνο στα συγγράμματα, αλλά και στην καθημερινότητα. Δηλαδή ακόμα και τα κατηχητικά ήταν βασισμένα, ξέρω εγώ, λέγαμε τραγουδάκια των προτεσταντών, τα οποία είχαν μεταφραστεί, πολύ σπάνια να ψάλαμε ύμνους όπως σήμερα. Αυτό το όλο κίνημα δηλαδή.
0: Ίσως βοηθούσε σε αυτό και η διαφορά η γλωσσική, που είναι και αυτό ένα έργο της πατρολογίας. Δηλαδή πλέον ξέρουμε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της νεολαίας και της παλαιότερης μορφής γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας. Γι' αυτό και βλέπουμε μια προσπάθεια στην εποχή μας να μεταφράζονται, ας μου επιτραπεί ο όρος, γιατί από ελληνικά σε ελληνικά δεν είναι ακριβώς μετάφραση, τέλος πάντων να απλοποιούνται κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, ώστε τουλάχιστον να διασωθεί το πνεύμα τους. Βέβαια, αν διαβάσουμε την Αττική Διάλεκτο ή γενικότερα τα ρητορικά και άλλα σχήματα των πατέρων από το πρωτότυπο, ένας που τα καταλαβαίνει μένει έκθαμβος, και είναι αυτό που λέμε ότι τελικά το καλύτερο κομμάτι του ελληνισμού και της γλώσσας της ελληνικής διασώθηκε μέσα στην Εκκλησία. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε και αυτό. Ωστόσο θα πω το εξής, ότι πράγματι κάποια στιγμή η ευσέβεια, η λαϊκή, αλλά ακόμη και η ακαδημαϊκή θεολογία είχε αλωθεί από τα δυτικά πρότυπα. Μιμούμασταν, πειθικίζαμε θα τολμούσα να πω, τους ξένους άκρητα. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε είναι ξένο είναι αναγκαστικά κακό, αλλά πρέπει όλα να τα περνάμε μέσα από την κρυσάρα του δικού μας, ας το πω έτσι, πλούτου της θεολογίας.
1: Της παράδοσης
0: και της παράδοσής μας και της βιωτής μας. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να τα δεχόμαστε λοιπόν όλα άκρητα. Έτσι πολύ σωστά, μάλλον θα αναφέρω δύο παραδείγματα για να καταλάβετε και ύστερα θα πω. Όταν αρχίζει η ακαδημαϊκή θεολογία στην Ελλάδα, έχω δύο στο μυαλό μου παραδείγματα από ανθρώπους που ως πατρολόγους τους εκτιμώ πάρα πολύ. Και οι δύο αείμνηστοι πια, ο ένας ήταν ο Μπαλάνος, καθηγητής στην πατρολογία της στην Αθήνα. Είχε γράψει για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά ότι πολύ μελάνη χύθηκε, λέει, μέσα στην πατρολογία του, προσέξτε, που το έδινε ως σύγγραμμα στους φοιτητές της θεολογικής σχολής, το έχω. Πολύ μελάνη χύθηκε γι' αυτό το θέμα του ησυχασμού που δεν είναι τόσο σημαντικό κτλ. Κτλ. Αντίθετα, ο καθηγητής ο Χρήστος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κριτική έκδοση όλων των έργων του Αγίου Γρηγόριου, του Παλαμά και τον έκανε γνωστό και τα λοιπά, καθηγητής της Θεσσαλονίκης, ωστόσο και αυτός μέσα στη δική του γραμματολογία λέει σε ένα σημείο για τους κολυβάδες πατέρες που είπα πριν, θα μπορούσαν να έχουν ασχοληθεί και με σοβαρότερα θέματα, δηλαδή... Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο των πατέρων και το πόσο σημαντικό ήταν αυτό που έκαναν για να μας διατηρήσουν στον σωστό δρόμο και οι κρίσεις μας ίσως να είναι λίγο άδικες. Πολλές φορές έχουμε επηρεαστεί και από τις διαθέσεις των ξένων που είχαν απέναντι στο Βυζάντιο και κατά συνέπεια απέναντι στους Βυζαντινούς συγγραφείς μία προκατάληψη και αυτό περνούσε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και στο δικό μας χώρο. Και με την οικονομική αναγέννηση της Ελλάδος και την προσπάθεια να βρεθούμε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αργότερα αφού θεωρούσαμε ότι ανήκουμε στη Δύση, τέλος πάντων, έδωσαν και στο λαό μας αφορμές να ξεχάσει την δική του παράδοση και τον δικό του πλούτο και να μιμηθεί ξένες μορφές ζωής. Νομίζω όμως ότι οι πιο συνειδητοποιημένοι στις ημέρες μας και έχει περάσει ευρύτερα και στο λαό μας έχουν πλέον καταλάβει την αξία όλων αυτών των πραγμάτων και αυτό φαίνεται και από την καθημερινότητα. Δείτε πώς οι νέοι σήμερα ασχολούνται και με μικρά πράγματα της παράδοσης, τον χορό, τη μουσική, έτσι, το τραγούδι, την καθημερινότητα. Έτσι. Κατά συνέπεια αυτό περνάει και μέσα από τα κείμενα. Ευτυχώς, και επιτρέψτε μου να το πω και αυτό, η σημερινή ακαδημαϊκή θεολογία ξέρει να εκτιμήσει, νομίζω περισσότερο βλέποντας και τα λάθη του παρελθόντος, ακριβώς την αξία και των πατερικών κειμένων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλουμε να κατηγορήσουμε τους ανθρώπους που μέσα στο πνεύμα της δικής τους εποχής κάναν κάποια λάθη, ας το πούμε έτσι. Είναι σεβαστοί μας δάσκαλοι, αλλά όπως έλεγε και σε μένα, σεβαστός μου επίσης καθηγητής, δουλειά η δική μας, λέει, είναι να διορθώνουμε τους παλιότερους και η δική σας να διορθώσετε εμάς. Και εμάς κάποιοι άλλοι μετά. Τα ανθρώπινα έτσι δεν εμπεριέχουν το αλάθητο. Αν για τους πατέρες δεν ήταν το αλάθητο ένα δεδομένο, πολύ περισσότερο για εμάς.
1: Έτσι είναι. Ο φωτισμός που είπατε προέχει εκ μέρους του Θεού μας. Να κάνω μια παρένθεση εδώ πριν προχωρήσω στην διάκριση που γίνεται, επειδή αναφέρουμε τώρα τους δυτικούς και τους ορθοδόξους, γίνεται μια διάκριση ως προς τις χρονικές περιόδους που καλύπτουν τα έργα της εκκλησιαστικής γραμματείας. Να ρωτήσω, υπάρχουν γυναίκες συγγραφείς ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι γράφουν αυτά τα εκκλησιαστικά έργα?
0: Ασφαλώς. Όπως υπάρχουν οι λεγόμενοι αβάδες της ερήμου, υπάρχουν και οι λεγόμενες αμάδες, οι μητέρες. Μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό, αλλά μέσα στο γεροντικό καταγράφονται πολλές περιπτώσεις γυναικών ασκητριών, των οποίων ο βίος και τα αποφθέγματα ήταν πηγή έμπνευσης για τους μοναχούς και τους λαϊκούς οι οποίοι ήθελαν να ασκηθούν. Και στην υπόλοιπη όμως γραμματεία θυμίζω την πολύ γνωστή ποιήτρια την Κασιανή. Mm. Θυμίζω την Άννα την Κομνηνή, η οποία βέβαια είναι εκκλησιαστική συγγραφέας, όχι πατέρας ή μητέρα της εκκλησίας, αλλά ανήκει στον ευρύτερο χώρο της γραμματολογίας της εκκλησιαστικής και αυτή. Και πολλές άλλες, των οποίων δεν φανταζόμαστε τα κείμενα. Βέβαια, για λόγους ιστορικούς και κοινωνικούς, είναι οι γυναίκες, ας το πω έτσι, λίγο υποτιμημένες. Ναι. Με την έννοια του όγκου της παραγωγής, όχι όμως της ποιότητας της παραγωγής. Δηλαδή υπνογραφικά έργα ή άλλα κείμενα γυναικών, τα οποία η Εκκλησία τα θεωρούσε ισότιμα με τα κείμενα των ανδρών και τα έχει εντάξει και στη λατρεία της. Για παράδειγμα, η Κασιανή, εκτός από το γνωστό τροπάριο που ψάλλουμε το βράδυ πλέον της Μεγάλης Τρίτης, έχει και το δοξαστικό των Χριστουγέννων. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε δύο σημαντικότατα, ας το πούμε έτσι, εορτολογικά γεγονότα της Εκκλησίας, το κύριο τροπάριο ανήκει σε μία γυναίκα. Βλέπουμε επίσης κείμενα και άλλων γυναικών, τα οποία ανήκουν στην εκκλησιαστική γραμματολογία και μελετώνται. Αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορούσαν να ήταν και επιμένες της Εκκλησίας, πολλά από αυτά παραγνωρίστηκαν ή χάθηκαν στο διάβα των αιώνων. Ξαναλέω, η διαφορά ίσως είναι ποσοτική, ότι δεν έχουμε πολλά, αλλά δεν είναι ποιοτική. Αυτά που έχουμε είναι εξαιρετικά κείμενα.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, συζητούμε με τον κύριο Γεώργιο Σαμουράκη, καθηγητή στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, διδάκτορα πατρολογίας, για την εκκλησιαστική γραμματολογία. Μιλούσαμε, κύριε Σαμουράκη, για τα έργα όλα αυτά της εκκλησιαστικής γραμματείας, ιδιαίτερα τα πατερικά κείμενα και την προσπάθεια προσέγγισης τους πλέον μέσα στον ελλαδικό χώρο. Να δούμε όμως τώρα τις χρονικές περιόδους που καλύπτουν αυτά τα έργα, των οποίων η διάκριση, μάλλον των οποίων χρονικών αυτών περιόδων, η διάκριση διαφέρει μεταξύ Ορθοδόξου και Δυτικής Εκκλησίας.
0: Πολύ ωραία. Οι δυτικοί χριστιανοί έχουν την αντίληψη ότι αυτά τα έργα αρχίζουν μετά τον πρώτο αιώνα, δηλαδή μετά τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, και εκτείνονται ανάλογα και με την παράδοση βέβαια που ακολουθούν οι δυτικοί ως τον 8ο περίπου αιώνα. Θεωρούν δηλαδή ότι οι πατέρες της Εκκλησίας τελειώνουν το πολύ με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό σε πολλές περιπτώσεις, σπανίως το προχωρούν πιο πέρα. Αυτό είναι εύκολο να εξηγηθεί, διότι αυτή η εποχή είναι η ιστορική εποχή που η Εκκλησία είναι ενωμένη. Δεν έχει υπάρξει το μεγάλο σχίσμα του 1054. Είναι φυσικό ότι δεν θέλουν να εντάξουν μέσα στους πατέρες της Εκκλησίας αυτούς που γράψαν αντιλατινικά έργα, ας πούμε για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος κτλ. Ωστόσο, η ορθόδοξη αντίληψη είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας υπάρχουν και θα υπάρχουν συνεχώς μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Αλίμονο αν η Εκκλησία δεν είχε πνευματικούς οδηγούς. Επειδή, όπως είπα πολλές φορές και προηγουμένως, σε μας προηγείται η εμπειρία, όσο θα υπάρχουν Άγιοι και θα διατυπώνουν αυτήν την εμπειρία γραπτώς, θα αντιμετωπίζουν ποιμαντικά προβλήματα, θα αντιμετωπίζουν αιρέσεις, θα αντιμετωπίζουν προκλήματα της εποχής και θα γράφουν και θα μιλούν με τον οποιοδήποτε τρόπο, θα έχει η Εκκλησία πατέρες και εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Και εμείς ακόμη οι θεολόγοι είμαστε ένα είδος εκκλησιαστικών συγγραφέων όταν αφήνουμε κάποια κείμενα. Το πόσο θα εκτιμηθούν ή θα χαθούν είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά ας πούμε αυτούς που θεωρούμε σήμερα μεγάλους θεολόγους και ίσως δεν είναι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά είναι άνθρωποι που έχουν επηρεάσει την θεολογική σκέψη, εξακολουθούν να τροφοδοτούν αυτό το ρεύμα των πατέρων. Άρα η διάκριση Ανατολής-Δύσης είναι και χρονική και ως προς την αντίληψη ότι η Εκκλησία δεν στέρεψε από Αγίους και από πατέρες.
1: Θα είναι η μελλοντική εκκλησιαστική συγγραφή οι νεότεροι που είπατε, θεολόγοι.
0: Αυτό ελπίζουμε να συμβαίνει, διότι φανταστείτε ας πούμε έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας που αντιμετωπίζει ένα θέμα που εμφανίζεται τώρα, όπως θέματα βιοειθικά για παράδειγμα, και αντιμετωπίζονται με μια συνοδική απόφαση, και οι συνοδικές αποφάσεις ανήκουν μέσα στα πατερικά έργα και είναι ένα κείμενο εμπνευσμένο και θα στηρίξει και τις επόμενες γενιές. Είναι πολύ φυσικό να ενταχθεί μέσα στην εκκλησιαστική γραμματεία.
1: Ωραία. Ποιες είναι όμως ακριβώς τώρα οι χρονικές περίοδοι στις οποίες χωρίζεται η εκκλησιαστική γραμματολογία, έτσι όπως και η ορθόδοξη θεολογία δέχεται?
0: Βέβαια, ο Μακαρίτης, ο καθηγητής, αν θυμάμαι, ο Στυλιανός ο Παπαδόπουλος, πατρολόγος στην Αθήνα, έλεγε ότι δεν είναι σωστό να χωρίζουμε την πατρολογία σε περίοδους. Ωστόσο, το έκανε και αυτός, το κάνουμε και εμείς, απλώς για λόγους επιστημονικούς και μεθοδολογικούς, για να μπορούμε να συνοηθούμε. Και χωρίζονται ανάλογα και με τα προβλήματα και τις ιστορικές συνθήκες των εποχών. Να μην ξεχνάμε ποτέ όμως ότι αυτός ο χωρισμός είναι σχηματικός. Είναι μια ρέουσα κατάσταση διδασκαλία των πατέρων, βάζουμε κάποια ορόσημα, δεν σημαίνει όμως ότι κάτι εμφανίζεται τώρα και δεν υπήρχε πριν, έστω σε μια πιο προδρομική μορφή. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των πρώτων εκκλησιαστικών συγγραφέων εμφανίζονται αμέσως μετά τους Αποστόλους. Πρόκειται για τους λεγόμενους Αποστολικούς Πατέρες, όπως επίσης και για τους Απολογητές. Αυτοί είναι συγγραφείς και οι δύο, οι οποίοι κυρίως με τις απολογίες ή με απολογητές ή με επιστολές τους και άλλα ποιμαντικά κείμενα οι Αποστολικοί Πατέρες έδωσαν τις πρώτες κατευθύνσεις βασισμένοι στην εμπειρία που είχαν και στην μεταφορά του μηνύματος της Αναστάσεως από τους ίδιους τους Αποστόλους. Ας πούμε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος σε αυτή την περίπτωση, ο Πολύκορπος Μύρνης, ο Απολογητής Αριστίδης, και ο Αθηναγόρας κτλ. Μας έχουν αφήσει αξιόλογα κείμενα που μελετώνται ως σήμερα και είναι πάρα πολύ σημαντικά για να κατανοήσουμε και την πρώιμη, ας το πούμε έτσι, ιστορία του χριστιανισμού. Αυτή η γραμματεία με διάφορα είδη εκτείνεται ως την περίοδο των διωγμών. Εκεί βάζουμε συνήθως ένα ορόσημο. Μετά τους διωγμούς, όταν η Εκκλησία πλέον βρίσκεται ελεύθερη να δημιουργήσει και οι πατέρες να γράψουν και να διαδώσουν τα έργα τους, εμφανίζονται και οι πρώτες αιρέσεις και εκεί έχουμε και τη σύγκληση των Οικουμενικών Συνόδων. Εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση στον διαχωρισμό. Άλλοι την παίρνουν ενιαία όλη την περίοδο αυτή των Οικουμενικών Συνόδων από την 1η ως την 7η. Άλλοι χωρίζουν την μία περίοδο στην 4η Οικουμενική Σύνοδο. Οπότε έχουμε την απόσχηση των μονοφυσιτών από την Εκκλησία και βάζουν μία δεύτερη περίοδο μετά. Δεν θα τις ονομάσω, δεν έχουν τόσο σημασία για τους ακροατές μας, νομίζω, να μάθουν τα ονόματα των περιόδων, όσο να καταλάβουν ότι την περίοδο αυτή οι πατέρες αντιμετωπίζουν θέματα οργάνωσης της Εκκλησίας, ηθικής, αιρέσεων και φυσικά είναι η περίοδος της δογματικής συγκρότησης, ας το πούμε, της Εκκλησίας. Ξέρουμε ότι στις Οικουμενικές Συνόδους διατυπώνονται τα δογματικά κείμενα που είναι αναλύωτα ως σήμερα, το γνωστό μας πιστεύω στην 1η και 2η Οικουμενική Σύνοδο, η τιμή προς τη Θεοτόκο, στην 3η Οικουμενική Σύνοδο, χριστολογικά ζητήματα στην 4η, 5η, 6η, το θέμα των εικόνων στην 7η κτλ. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που τον αναφέρομαι και πριν, και κάνει πρώτος μία συλλογή της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας στο περίφημο έργο το «Έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», που συγκεφαλαιώνει, ας το πούμε, και ολοκληρώνει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας του καιρού του. Και γι' αυτό οι δυτικοί παρουσίονται πολλές φορές και βάζουν εκεί ένα τέρμα. Θεωρούν ότι από εκεί και πέρα τα περισσότερα είναι επαναλήψεις, ας το πούμε έτσι. Εμείς δεν συμφωνούμε, γιατί, για παράδειγμα, ανέφερα και πριν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος δρά τον 14ο αιώνα. Ή πριν από αυτόν, στον 9ο αιώνα, έχουμε τον Μέγα Φώτιο, που ξέρουμε πόσο σημαντικό ήταν το έργο του και από φιλολογικής πλευράς, αλλά και από θεολογικής πλευράς. Μας έχει αφήσει υπέροχα κείμενα και πάρα πολύ χρήσιμα για όλους μας ακόμη και σήμερα. Και για την χριστιανική και για τη θύρα θεμογραμματεία.
1: Τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο.
0: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, ότι όταν γίνει λίγο πριν την άλωση της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν ποιμένος ο Σημεών της Θεσσαλονίκης, άλλος από τον Σημεών, τον νέο θεολόγο, και αυτός μας έχει αφήσει λειτουργικά και άλλα κείμενα, τα οποία τα ξεχνάμε ότι και αυτά ανήκουν στο χώρο της πατερικής γραμματείας, που είναι σημαντικά αλλά και ιστορικά κείμενα για τις εποχές που μας διαφωτίζουν διάφορες πλευρές. Μυστικοί λεγόμενοι θεολόγοι, είπατε πριν για τον νέο θεολόγο των Σημεών, αλλά και άλλοι ασκητικοί πατέρες, Σάκος, Ιερός και τα λοιπά, και αυτοί με τα κείμενά τους μας έχουν προσφέρει πάρα πολλά τις εποχές αυτές. Προχωράμε στον Ησυχασμό και στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά τον 14ο αιώνα. Αλλά πώς μπορούμε εμείς να ξεχάσουμε ακόμη και μέσα στους σκοτεινούς χρόνους της Τουρκοκρατίας Άγιοι σαν τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη που είπα πριν. Και άρα φτάνουμε και ως εκεί. Εγώ θα τολμούσα να πω ακόμη και στον 20ο αιώνα. Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα έργα του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος και αυτός φέρνει μια αναγέννηση πατερική στην εποχή του και στην προσέγγιση των θεμάτων, σε μια εποχή που δεν υπάρχουν πολλά έργα που να επηρεάσουν το λαό. Άρα λοιπόν αυτό που ονομάζουμε χωρισμό σε περιόδους της γραμματείας της εκκλησιαστικής βασίζεται κυρίως στα ιστορικά γεγονότα και στα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι πατέρες περισσότερο, παρά στο είδος των έργων. Γιατί θα δούμε ότι το είδος των έργων καλύπτουν τα πάντα σχεδόν, από τον πρώτο αιώνα έως σήμερα. Με την έννοια της χριστιανικής γραμματείας πλέον στην εποχή μας, περιλαμβάνουμε ακόμη και τα κείμενα των Ευαγγελίων και της Καινής Διαθήκης, αλλά και απόκριφα κείμενα του πρώτου αιώνα. Σας είπα πριν ότι οι δυτικοί αρχίζουν μετά τον πρώτο αιώνα. Τώρα υπάρχει η τάση να εξετάζονται και αυτά τα άλλα κείμενα του πρώτου ή δευτέρου αιώνα, πρώιμου δευτέρου αιώνα, και αυτά από την εκκλησιαστική γραμματολογία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι είναι ένα πράγμα που έχει αρχή και θα τολμούσε να πω δεν έχει τέλος για μας.
1: Αναφέρατε και στην συζήτησή μας έχετε αναφέρει έτσι κάποια είδη των εκκλησιαστικών αυτών έργων. Ποια είναι ακριβώς τα λογογραφικά είδη? Δηλαδή έχουμε ας πούμε λειτουργικά κείμενα.
0: Το πρώτο που καλλιεργήθηκε, γιατί ήταν και εύκολο και συνηθισμένο την εποχή εκείνη, ήταν οι επιστολές. Ξέρουμε ότι ακόμη και τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, ακόμη και τα Ευαγγέλια, έχουν σταλεί ως επιστολές. Θυμηθείτε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και τις Πράξεις των Αποστόλων κτλ. Φυσικά, εκτός από τις επιστολές, είχαν οι πατέρες και πραγματείες, δηλαδή πιάναν και αναλύαν ένα θέμα προκειμένου να το δώσουν ύστερα στους ανθρώπους έτοιμο και γραπτό, που μπορεί να ήταν θέμα δογματικό, να ήταν ένα ερμηνευτικό πάνω σε ένα δύσκολο κείμενο της Αγίας Γραφής. Είχαμε ομιλίες ποιμαντικές, ακριβώς μέσα στις ομιλίες έχουμε ηθικού χαρακτήρα ομιλίες, ποιμαντικού χαρακτήρα ομιλίες, ηθικοπλαστικού ας το πούμε έτσι. Έχουμε ομιλίες περιστατικές που αναφέρονται σε διάφορες γιορτές ή γεγονότα, ακόμη και πολιτικά γεγονότα της εποχής, όπου επηρεάζαν όμως τους χριστιανούς. Θυμίζω τον λόγο της Ανδριάντας του Χρυσοστόμου, όταν έγινε μία μικροεπανάσταση στην Αντιόχεια, σπάσαν τους Ανδριάντες των Αυτοκρατόρων και θέλοντας ο Αυτοκράτορας να τιμωρήσει και να εξευμηνήσει ο Χρυσόστομος τον Αυτοκράτορα για να γλιτώσει τους συμπολίτες του από τις τιμωρίες, βγάζει ένα λόγο που με σημερινά δεδομένα θα λέγαμε είχε και πολιτική χρειά, αν και είναι αμιγός θεολογικός, αλλά προσπαθεί να πει του Αυτοκράτορα ότι δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό που έγινε μπροστά στην αιωνιότητα. Το λέω πολύ σχηματικά και απλά τώρα για τους ακροατές μας. Οι πατέρες λοιπόν όλα τα είδη που υπήρχαν στην γραμματεία της εποχής τους τα χρησιμοποιούν. Υπάρχει ποιητικός λόγος, υπάρχουν τα λειτουργικά κείμενα που είπατε, υπάρχουν κανονικές διατάξεις, δηλαδή κανόνες που ρυθμίζουν τη ζωή της Εκκλησίας. Ακριβώς. Δογματικά, όπως είπα προηγουμένως, που μέσα στα αυτά εντάσσονται και οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων και άλλες αποφάσεις και τοπικών συνόδων. Υπάρχουν κείμενα ερμηνευτικά, το είπα και πριν, πάνω στην Αγία Γραφή.
1: Βιογραφικά κείμενα.
0: Ακριβώς, ιδίως τα ασκητικά, τα μαρτυρολόγια, τα κείμενα, τα ψυχοφέλημα όπως ο Ευεργετινός, η Φιλοκαλία και τα λοιπά, που ήταν συλλογές κειμένων πατερικών ψυχοφέλημων για την ψυχή των χριστιανών. Είναι τόσο απέραντη η γραμματεία και καλύπτει νομίζω όλα τα είδη που υπάρχουν ακόμη και σήμερα, ακόμη και διηγήματα και ποιήματα. Μην ξεχνάμε ότι αποδίδεται, δεν είναι δικό του, ο Χριστός Πάσχων, ένα θεατρικό έργο, ας το πούμε έτσι, στον Γρηγόριο Θεολόγο. Σίγουρα όμως είναι δικά του πάρα πολλά έπι, ποιήματα, είναι γνωστή η ευαισθησία του και άλλων πατέρων όπως και ο Εφραίμος Ήρος και τα λοιπά. Αυτό που δεν είπαμε, ότι η χριστιανική γραμματεία δεν είναι μόνο ελληνική. Υπάρχουν χριστιανικά κείμενα και σε άλλες γλώσσες.
1: Έτσι
0: νομίζω.
1: Είναι και έχει μάλιστα, έχουμε χωρισμό των συλλογών που περιλαμβάνονται, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αυτά.
0: Ναι, γιατί πολύ νωρίς υπήρξαν πατέρες όπως ο Άγιος Αυγουστίνος που είπα πριν, Ιππόλυτος, που γράψαν στα λατινικά. Υπήρξαν πατέρες που γράψαν στα Συριακά, ο Άγιος Εφραίμ, και σε άλλες γλώσσες εποχής, ακόμη και ερμηνικά κτλ. Μας σώζονται πολύ νωρίς, όχι απλώς μεταφράσεις, αλλά και πρωτότυπα κείμενα πατέρων της Εκκλησίας που ανήκαν σε αυτές τις εθνότητες. Οι συλλογές τώρα των πατερικών κειμένων, είπα προηγουμένως ότι ήδη με την αρχή της τυπογραφίας αρχίζει και μία προσπάθεια πιο συλλογικά να υπάρξει μία έκδοση των πατερικών έργων. Ωστόσο, για να μην κουράσουμε και τους ακροατές, οι πιο μεγάλες συλλογές και γνωστές στον κόσμο τον θεολογικό έγιναν από έναν ρωμαιοκαθολικό αβά τον Μιν, ο οποίος έκανε τρεις σειρές κειμένων, να το πω έτσι. Μία την ονομάζει Πατρολόγια Γκρέκα, ελληνική πατρολογία, 163 κανονικά τόμους. Είναι 161, αλλά υπάρχουν σε κάποιες αλφαβήτα. Είναι η Πατρολογία η Λατινική και η Πατρολόγια Οριεντάλης, η Ανατολική, ας το πούμε έτσι, των μονοφυσιτών σήμερα κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν και μόνο από τον αριθμό τόμων που είπα της ελληνικής πατρολογίας, και δεν περιλαμβάνει όλα τα έργα που ξέρουμε εμείς των πατέρων. Να φανταστείτε ότι, ας πούμε, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τα αντιλατινικά έργα, όπως ήταν φυσικό, δεν υπάρχουν μέσα στην λατινική πατρολογία. Ωστόσο, ήταν η πιο αξιόλογη προσπάθεια του καιρού εκείνου. Υπήρξαν και άλλες και συνεχίζονται. Δεύτερη σειρά, πολύ καλή γαλλική, είναι αυτό που λέμε η Source Christian, δηλαδή χριστιανικές πηγές. Βέβαια, ενώ είναι πολύ καλή κριτική έκδοση με πολύ καλές εισαγωγές, το μειονέκτημα είναι ότι κάθε μικρός τόμος είναι συνήθως ένα έργο, οπότε αυτή τη στιγμή που έχουν εκδοθεί αρκετοί τόμοι μένα, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν ακόμη το σύνολο της πατερικής γραμματείας. Θέλω να κάνω μια αναφορά και στην ελληνική προσπάθεια, δηλαδή έχουμε τη σειρά ΒΕΠΕΣ, Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Συκκλησιαστικών Συγγραφέων από την Αποστολική Διακονία, η οποία έχει και κριτικά κείμενα μέσα, αλλά δυστυχώς είναι μόνο το κείμενο με πολύ καλές εισαγωγές. Φυσικά η σειρά στη Θεσσαλονίκη Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, που είναι αυτή που έχει νεοελληνική μετάφραση παράλληλα με το αρχαίο κείμενο των πατέρων, και φυσικά πολλές άλλες σύλλογες. Τώρα στην εποχή μας γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες κριτικής έκδοσης των κειμένων από πολλούς ξένους ερευνητές και μερικούς Έλληνες. Είχα προαναφέρει τον Μακαριστό Χρήστο, που είχε κάνει την κριτική έκδοση των έργων του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μαζί με το Μέγκεντοφ, είχε δηλαδή μια διεθνή απήχηση.
1: Κύριε Σαμουράκη, σας σταματώ έτσι λίγο απότομα, γιατί ο χρόνος μας φτάνει στο τέλος του. Θα ήθελα όμως να έχουμε ξανά τη χαρά να έλθετε πάλι εδώ στην εκπομπή μας και να συνεχίσουμε κατά κάποιον τρόπο, αν όχι αυτό το θέμα που λίγο πολύ είπαμε, αλλά να μιλήσουμε και για τους πατέρες τους ίδιους, τα πρόσωπα πια αυτών των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας.
0: Πέρασε τόσο γρήγορα και ευχάριστα ο χρόνος που νομίζω ότι ήδη θα αποδεχτώ και την επόμενη πρόσκλησή σας.
1: Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά. Ο λόγος σας είναι τόσο ωραίο. Καθόμασταν και τον ακούγαμε, σας ακούγαμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη παρουσία σας σήμερα, για τη βοήθειά σας αυτή στην προσέγγιση και τη γνωριμία με τα έργα και τους συγγραφείς της εκκλησιαστικής μας γραμματείας. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο διδακτικό έργο σας και θα σας περιμένουμε σε επόμενη εκπομπή μας να συνεχίσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε και εσάς αγαπητοί μας φίλοι που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα σας περιμένουμε και στην επόμενη εκπομπή μας, στην οποία, όπως ακούσατε, θα μιλήσουμε για τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας με τον κύριο Σαμουράκη. Σας αποχαιρετούμε με την προτροπή. Τα υπέρ μέλη και κυρίων γλυκαία των πατέρων λόγια εντρυφώντες, αξίως της κλήσεως εις εκλήθημεν υπό Κυρίου πολιτευσάμενη, τύχομεν της αυτού βασιλείας. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάση Μαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και Υιές ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και αύση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιε μου στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσε το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήθη και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ ηλήθη ανηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάστονται οστέατι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στηριξών με. Διδάξον ο νόμος ως οδού σου και ασεβείς επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησαν θυσίαν έδωκαν, αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένων ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ενέσυ επί το θυεστής Ιών σου Μόσχους.
0: Μακάρι η άμμομοι εν οδό, οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλω τα συντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου, τότε ουμή εσχυνθώ έντο με επιβλέπειν επί πάσας τα συντολά σου, εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας, έντο με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσμε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτωσή. Ευλογητός ή Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτύρων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγον σου, ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μια αποκρύψεις απαιμούτα σ' εντολά σου, επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη ή εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απαιμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρ εκάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου, το λόγιό σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδιζωμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου άς ηγάπησα σφόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου άς ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρημάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην εν νυχτή του ονόματό σου Κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου και ταράχθην του φυλάξεστε τα σεντολά σου. Σκηνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην, του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τα σεντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εισύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτωσαν μη η εκτιμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως οι νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτωσαν με οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιό σου λέγοντες, πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εισήν εημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου, εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σως ημί εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή, του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμίεστην. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτυρία σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι σύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθην έως φόδρα Κύριε, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου ούκ επλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούσιμε, έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη σηκωφάντισά τους αν με υπερήφανη, η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν το νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προς πάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατά κυριεύσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί τον δούλο σου και δίδαξον τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια

0: Λά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με, αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά, αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην τον δε νόμο σου ηγάπησα, επτάκης της ημέρας, είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστιν αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριό σου, Κύριε, κατά τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων και διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αλήθινον εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημά στους ανθρώπους και διέ τη μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμεντα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσε μαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών έτσι ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, ως των ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμες οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσι γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι, ο νευρίσι ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου, μην το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέρα εκείνην την φοβεράν, εννοούσε ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου, εν ελαίο φεδρίνουσα, ου γαρ είδας πότε προσε επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση των ημφώναν των θείων της δόξης αυτού.

0: και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρίας ο χείρωμα, Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθνον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως το σεραφείμ, την διαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασι, σώσου με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους φθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξη η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε, ουδέει σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάση Μαρτία Σιμών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Ιεσ ασθενία Σιμών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις αφιλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νίστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλάνθρωπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ, Ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων Σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεοημών. Δόξα, Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων Σου, εν θα ουκέστην πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναίε Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάρι εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσσές ηκεσίες κρατίνονται, διό ανυμνούνται εσβόμενση χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Νίστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα οικούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης χλωερής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου, χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομαι στην του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια του σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδαν μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών οίκονος του μετανοείται των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν τη μνήμα σοι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν τη μνήμα σοι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν τη μνήμα σοι ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστην τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και τις ασθενείες ημών, ένα και του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτην ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο πονχλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξάθρεψε με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και οι βακτηρίες σου αυτέ με παρεκάλεσαν, ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντίες των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου με θύσκον με ως ή κράτηστον, και το έλαιο σου καταδιώξη με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου κέλαβεν επί ματαίω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει, ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίες μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πως ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνησιν της αξίης, οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νον έπαρξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή, πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν. Έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψος της δόξης σου, παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατο του αμαρτωλού ώστε επιστρέψει και ζην αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση στην αληθεία ελθύν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής όλων εμ' αυτό υποτάξεστη αμαρτία και τα σιδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος τη δέσια μετρή του ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ομοίελθον καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ συμπάσει της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ητήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνον το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συσυκτηρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγω εν αυτό. Σπλαχνίστη ουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλες ήμου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγνη σέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλός εξύψους διημάσαι ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου, και ως καταδέξω εν σπηλαίω τευκεφάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω καταδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ αυξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και ή να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευερεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύρια ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις να πετάσω τα σπήλας, άσι μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει μετά φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων, απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες ηλάστητη και συγχώρησόμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσης μου τε συστήσεσιν. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάς σε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής θεέ και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόμε ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι Θεός ελέους και ικτριμών και φιλανθρωπίας και σι την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελή ξυλόγε, σους δε παράσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντου σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε γεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει εν αυτό δεγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβήνμε και τόσων ζωό παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ, ουκ επτασέσει, ουδέ τράξε τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης ταύτα τολμηρών ποιείμαι ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς σε ευεργεσίες χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτος όν και ξένον θαύμα δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε η αφλέκτος και ομένη τίν είναι ευχαρίστο γνώμη ευχαρίστο δε καρδία ευχαρίστης μέλεσή μου της ψυχής και της αρκός μου προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ον ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους χιλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση των πεμπτοκόντα, προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξεστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέουμε ουν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργων, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλού κάθρον εκπάς με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μίγαρ τη εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μα η δόσο καθ' απεριού Ιούδας, αλλά ο σολιστής ομολογός, η μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαριστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος. Έθελ ξεσπόθω με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, η εν γάρ τολμήσω συνεισελθήν εις τον ημφώνα οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος.
1: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημιγέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, ημνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θνάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Όχι στον Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και Άγιο και σε όλα στον αιώνα να μην. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κυρία, ηλάζει τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ήρθε τας ασθενίας ημών. Ένα και το ονοματός, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και Άγιο και σε όλα στον αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άπτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν εις ημέρων και άπες μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασε τις βασιλεύς και τα βαρβάρων των Ρούμενος και των Σαν Πιλάτων δια του Σταυρού του Πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο υψωθήσαν τον Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου και η πολιτεία του εκτιμού σου δόρισε, Θεό Θεός. Έφραναν δυνάμεις τους Χριστούς βασιλείς ημών, νίκας περιγόν αυτής κατά των πολεμίων, συμμαχίαν έχει εν την ισχύν, όπλων ειρήνης αίζει των τρόπεων, και νυν και αεί και σε όλα στον αιώνα να μην. Προστασία φοβερά και ακατέστην, δε μη παρήτης αγαθήτας και ασχίες ημών, πανύμνητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν. Σώζουσι και έλεψον βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεό μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγέλαιο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και ο φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξα να πέμπουμε, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

Αμήν. Δόξα ειν υψίσθε Θεό και ποιείς ειρήνην ανθρώπισε ευδοκία. Δόξα ειν υψίσθε Θεό και ποιείς ειρήνην ανθρώπισε ευδοκία. Δόξα ειν υψίσθε Θεό και ποιείς ειρήνην ανθρώπισε ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε και το στόμα μου αναγγελεί την έλεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε και το στόμα μου αναγγελεί την έλεσή σου. Κύριε τι επιθύντησαν τρυποντές μες πολύ επανήσαν τέπε με. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Και δε Κύριε Αντρίκτορ μου η δόξα μου και η χρόνη κεφαλήν μου. Πονή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όλους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθη και ύπνος εξηγέρθην του Κύριος αντιλήψατέ μου, που φοβηθήσαμε από μεριά άλλων λαού των κύκλων πεθυμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντας εκτερνοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτρεψας. Του Κυρίου η σωτηρία και αυτών λαών σοι ευλογίας. Εγώ εκοιμήθη και ύπνος εξηγέρθην του Κύριος αντιλήψατέ μου. Κύριε μη το θυμώσαι, ελέγξες με δε τη ργής παιδεύσες με. Ότι τα μέλη σου ανυπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίεση τη αρκή μου που προσώπου τη αργή σου. Που και στην ειρήνη τη σωστέ μου που προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου σε φορτίον βαρύ, ευαρύνθησαν επεμέ. Προσώζεσαν και εσάξαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφοσύνη μου. Και τα λεπόρισε την κατεκάμψη νέο τέλο όλη την ημέρα τη και θροπάζονε πορευόμενη. Ότι εψώε με εμπρίστανε πεγμάτων και ουκέ συνείδησαν τη σαρκή μου. Και κακώθην και ταπεινώθην ω κόδρα, οριόμενο από τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε Αναντίον, σου πάω σε επιθυμία μου και στον αγαμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με τράξει, εγκατέλειπε με η ισχύ μου. Και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ με τε μου. Οι φίλοι μου και οι πτυχίε μου ξαναντίε μήγκησαν και έστησαν. Και έγκαισά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κύκλων και ως ιάλλαλος ο κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος κακών και ουκέχουνε το στόμα δι' αυτού ελεγμού σου. Ότι επί σοι Κύριε ήρθεις σου ασύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπατε επί χαρός είμαι εχθροί μου και το σαλευθύνε πόδος μου επέ με μεγαλωριμόνι σου. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και γελγητών μου ενώπιόν μου αισθήτη απαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Και δε εχθροί μου δώσουν και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνησαν οι μισούντες με αντίκουε. Για τα παθηδόντε μη κακά αντί αγαθών, εντι έβαλων επί κατηδίων κον αγαθοσύνη. Μην καταλείπει μη κύριο Θεό με μη αποστή απ' μου, πρόσχε στην βοήθειά μου, κύριε τη εταιρεία μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, πως σε ορθίζω. Ελείψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσεις άρξη μου. Εν γύρι μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως αν το Αγιό σου σου δίν την δύναμή σου, την δόξα σου. Ότι κρίσαν το ελαιό σου, καλωάς τα χείλη μου, επενέσσισε. Ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και εν το όνομα της φερότα χείρας μου. Ως εξαίρετος και ποιότητας εμπληθεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεις ανέσαι στο στόμα μου. Και μια μοναμόνος επί της ρομνής μου εν της όρθης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτω μου τερίγω σου αγαλλιάσω μου. Εκολλήθηκε η ψυχή μου πίσω σου εμπού δεν αντιλάβεται η δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησα την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσαν τις χείρες ρομπέας, μερίδες αλλοπέκων έσχονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο αμνίων εν αυτό την εφράγη στο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και της έπτων τερίγων σου αγαλλιάσουν. Υπολήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντιλάβεται η δεξιά σου. Όξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και νικτή εναντίον σου. Εις ερθέτω ενωπιόν σου η προσευχή μου. Κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επρίσκα κορή ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογήσιν μετά των καταπενών των Ισλάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος και νεκρής ελεύθερος.
Όσοι τραυματίε καθέζονται σε τάφων και μνήσει και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν τον μελάκο κατεδάτων εσκοτεινής και εσκιά θανάτου. Επε με περστηρίξε θυμό σου. Επάς του μετερισμούς επίεγης επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς με που μέθεν το με βδέλεγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενη ευθαλμή μη στένης αναποπτωχίας. Εκ έκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα. Διαπέτασα προς έδας χείρας μου. Μη την δεκρής ποιής θαυμάσια. Ιατρία να στήσω σύ και εξομολογήσον τέσσε, ήδη γύσε τέτοισον το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία, τη γνωστή σε τον το σκότω θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κυρία, και έκραξε για το πρωί προσευχήν προφτάσσε, να την Κυρία παθή την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου επέ μου. Το χώσι μη εγώ και εν κόψε κνεότητός μου υποθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δίρθον οι οργές σου, επε μερισμίσου εξετάξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέρα, περιέσαν με άμα. Εμάκρινας απε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από την απορία σου. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρα σου και έγραφα και νικτή εναντίον σου. Εισαλθέτω ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σαντα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου, τον λυτρούμενο εχθρά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή σου, τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινησίσαι όσα έτου είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τον σαδούς αυτού το Μωυσή, της Ιησής Ισραήλ τα θελήματα αυτού, και κτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που και στέλος αργησής και του βιδέης των αιώνα μηνύει, που κατά τα σανομία ησιμών επίησε εν ημίν, που δε κατά τα σαμαρτία ησιμών ανταπέδω και εν ημίν, ότι κατά το ύψος του ανώπε της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς αναπέξουν ανατολέα από τις μονεμάχνων αφημών τα σανομία ησιμών, καθώς οι κτήροι πατηριούς ο κτήρις οι Κύριες φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει ή ότι χούσες μεν, άνθρωπος ως η χόρτος η μέρε αυτού, ως η άλτος του αγρού το ζηκαντήσει, ότι πνεύμα δείχνει εν αυτό και ούχ υπάρχει, και ούχ επιγνώσετε έτσι των τόπων αυτού, το δέλε ως η Κυρία από του αιώνας και έως του αιώνας ως φοβουμένους αυτών, και δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάζει την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό η τίμαση των θρόνων αυτού και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ οι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού λειτουργία του, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον τις προσευχές μεν ότισε την δέησιν μεν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσε την απειών σου πάσβων. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν τη γήν τη ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινήσεως νεκρός αιώνας και κυρίεσαν επ' εμέ το πνεύμα μεν εμείε το ράχ καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου. Εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς έντος χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσκω. Τα χείες άκουσαν μου, Κύριε, ξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη αιτήσω τις καταβαίνουσαν εις λάκων. Ακουστών ποιήσεων με το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισαν με, Κύριε, τον εν υπορεύσουν την προσέρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διέξαν με το ποιήν το θελημά σου, το Σύγειο, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθό, οδηγείς με υγεία ευθεία. Ένε και το όνοματός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψες την ψυχή μου. Και εν το ελέσεις, το ολοθεύσεις εχθρούς μου. Και απαντήσεις πάντως, τρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάξαν με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάξαν με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Εμείς έλθες κρίση μετά του δούλου σου, το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την ίντια Αγίου και εις αιώνας των αιώνων.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊσόν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγίου Ήπου του Δού και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κύρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης, πας πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπερπλεών των διπορούν των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης στην κύψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

μαθητής και ρώτησα τι έστειλε ο προδότης σου, Κύριε, και ως αγαπημένο υπάρχον διένδοξε δια του άρτου το σαφώς υπεδείχθηση όθεν και ως μισθή γεγονός των αρήτων του λόγου της άρκωσιν.

εφανέρωσεν εαυτόν ο Ιησούς τις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών και λέγει το Σίμωνη Πέτρο, Σίμωνη ο να αγαπάς μου ποιον τούτον, λέγει αυτό, ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε, λέγει αυτό, βόσκε τα αρνία μου, λέγει αυτό πάλιν δεύτερο,

Και αυτό το τρίτον σημονιών αφιλίσμε. Ελπίθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον φιλίσμε και είπεν αυτό. Κύριε, σύ πάντα είδας, σύ γνώσεις ότι φιλώσε. Λέγει αυτό Ιησούς, βόσκε τα προβατά μου, αμήν αμήν λέγωση, ότε εις νεότερος εζώνιε σε αυτόν και περιεπάθησε όπου ήθελες, όταν δε γυράσεις εκτενείς τα σχήρα σου και άλλος εζώσει.

του Θυμίου. Επιστραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει τον μαθητήνων η γάπα ο Ιησούς, ακολουθούντα, ως και αν έπεσε το δείπνο επί το στήθος αυτού, και είπε, Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού, Κύριε, ούτως δε τι. Λέγει αυτό ο Ιησούς, εάν αυτό θέλουν με είναι ως έρχομαι, τι προσέ, σύ ακολούθη μη. Εξήρθενούν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ούκ αποθνίσκει, και ούκ είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ούκ αποθνίσκει, αλ εάν αυτόν θέλουν με είναι ως έρχομαι, τι προσέ. Ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτύρων περί τούτων και γράψαστα αυτά, και είδαμεν ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτού, έστι δε και άλλα πολλά, όσα επίσεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν,

Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμενο και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμενο και το κάλουμεν. Σιγάρι Θεό σου μόνο εκτό σου άλλου νοικίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Και του γαρίλθε δια του Σταυρού, καρά εν όλο του κόσμου. Δια παντό ευλογούντα των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού Σταυρών γαρυπομείνα δι' μα, ανά το θάνατον όλε σου. Ελέησον με ο Θεό κατά το μέγα ελαιό σου. Και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλήον πλήνων με, από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησον, όπως αν δικαιώθησαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνες τέσσε, και δούγαν εν ανομία στην αλήθεια και να αμαρτία σου κήσε ο ημίτρη μου, και του καν αλήθεια ανοιγάψω στα άδειρα και τα κρύβια της οποίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαρισίσω με, κρινείς με και υπερχιών ολευκανθίσω με, ακουτείς μια γαλίαση και έπροσύνη να γαλιάσουν έως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίας μου εξάλληψουν. Καρδίαν καθαράνθη σαν ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν της εγκάτεν μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το Πνεύμα στο Άγιον μη εντανέλης απέ μου, απόδος μη την αγαλία σου σωτηρίου σου, και Πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με, διδάξω ανώμου στα σωδού σου, και σε βίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσου τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την έλεσή σου, ότι η θέληση αυτή ανέδωσε άνοδο καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό Πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κυρία την ευδοκία σου εις Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε

σου, επίσκεψε τον κόσμο εν ελέγχει εκθυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον ευμάς τα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινησιμών, Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαθιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρολιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, Επιστηθίου Φίλου Ηγαπημένου και Παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου, του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολύ έλεε Κύριε, επάκουσον ημών.

0: Εμπομέν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες, Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα θαλασσίας, όθεν εσύ προσπίπτων και πιστός εκλώμεν, τους κτιρμούς δόρισε ημίν, σιγάρ υπάρχει πηγή της ζωής ημών.
2: Σοφία.

0: Παναγία η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Σιγάρια βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα μεγαλεία σου, Παρθένε, την διηγήσατε, βρίζγα θαύματα και πηγάζεις γιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών.

0: Εκ μανθάνιν και θαλάσσιας ασβάθης ερευνάν, τολμηρών υπάρχει και ακατάλληλων, ως περούν άστρα εξ αριθμίσε και παράλλιον ψάμων και έστιν όλος, ούτως ούτε τα του Θεολόγου υπήν ικανών, το σούτης αυτόν στεφάνης ο Χριστός ανηγάπησεν, έστεψεν, ούτω αστήθιαν έπεσε και εν το μυστικό δείπνο συνιστιάθη, ως Θεολόγος και φίλος Χριστού.
1: Ως Θεολόγος και φίλος Χριστού.
0: Και ογδόη του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Επιστηθίου Φίλου, αγαπημένου και Παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου, ή τη σύναξη της Αγίας Κόνεως, της εκπεμπομένης εκ του τάφου αυτού ήγουν του μάνα, που βρώσιν αλαρώσιν ανθρώπις νέμι, το του τάφου σου μάνα μίστα Κυρίου, ογδοάτη τελέους ηρωδισμών βοντογόνιο. Και αυτή μέρα μνήμη του εσύ πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου, και αυτή μέρα ο όσιος μίλης, ο υμνοδός εν ειρήνη τελειούται, και αυτή μέρα σπήρα τάγμα στατιωτών ψήφι τελειούται, τες αυτών Αγίες πρέπει

έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια, ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψαστα αυτά και είδαμεν ότι αληθίσεσθεν η μαρτυρία αυτού. Έστι δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν

πάντων και αοράτων, εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών, εισαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα δι υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παρθόντα και τα πέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον του λαρίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ

Ελθέτω η βασιλεία, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ράρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν σε

0: των Επουρανίων και ζωοποιών τρυφών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Κύριε Λέησον,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον

τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτα, σώστον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς ανδόξον δίκαιο συνάμ και μη εγκαταλείψει μας ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο όρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω εξ του πάθος των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και

0: σωτήν εκ την ψυχήν του δούλου σου.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγαλείο σου δεόμεθά σου υπάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μη μισιώνει ο αναπαύσεως της ψυχής και κειμένου δούλου Θεού στη Λιανού και υπέρ της χωριθήνε αυτό ο πάμπλημεν μα εκουσιών δικαιακούσιων. Όπως Κύριος ο Θεός θα ξυμισγεί αυτήν θα δει και αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφες των αυτοαμαρτιών παραξητών του αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών εθισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, όταν θάντο καταπαθήσει τον διάβολο καταργήσας, αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή του και κειμένου δούλου του Θηλιανού. Και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύν λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτού πραχθέν. Εν λόγω εργοδιανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός χώρισον. Ότι ού και στην άνθρωπος ως ζήστη έχω αμαρτήσει. Σίγαρα εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν ότι εσύ Ανάστασης, η ζωή και η ανάπαυση κειμένου δούλου σου στη Γιανού Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να πέμουμε εσύ το άναρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σου μνήμη αξιωμακάριστε και

Ευλογία Κυρίου και έλεος ετεφημάστη αυτού Θεία Χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων από

0: Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 8 Μαΐου. Μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Επιστηθίου Φίλου Ιγαπημένου και Παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου, ήτι η σύναξη της Αγίας Κόνεως, της εκπεμπουμένης εκ του τάφου αυτού, Ήγουν του Μάνα. Μετά την κοίμηση και τη θαυμαστή ταφή του Αγίου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου στην Έφεσο, ο τάφος του που βρέθηκε κενός κατέστη πηγή θαυμάτων. Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή βρισκόταν έφνης καλυμμένος με ένα είδος τέφρας, την οποία οι ντόπιοι ονόμαζαν μάνα και η οποία είχε τη δυνατότητα να θεραπεύει τα νοσήματα της ψυχής και του σώματος όσων αλήφονταν με αυτήν με πίστη. Το θαύμα αυτό έγινε αφορμή να τιμάει η Εκκλησία μια δεύτερη φορά κάθε χρόνο τον μαθητίον Ιγάπαο Ιησούς. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου. Ο ένδοξος Όσιος Αρσένιος γεννήθηκε στους κόλπους μιας ρωμαϊκής ευγενούς οικογένειας στις αρχές του 4ου αιώνα. Πρικισμένος με οξύνια διέτρεξε όλο τον κύκλο της θύραθεν παιδείας, μόλις όμως χειροτονήθηκε διάκονος έλαβε την απόφαση να εντρυφήσει αποκλειστικά στα Ιερά Γράμματα. Απέκτησε τέτοια φήμη στην πρωτεύουσα, ώστε όταν ο αυτοκράτορας της Ανατολής Θεοδόσιος Ωμέγας ζήτησε από τον αυτοκράτορα της Δύσεως Γρατιανό να του βρει άνδρα ικανό να διδάξει τους γιους του, Αρκάδιο και Ονόριο, εκείνος του έστειλε τον Αρσένιο. Παρά τις τιμές της αυλής και τον σεβασμό που του έδειχνε ο Θεοδόσιος, ο οποίος τον ελόγιζε ως πνευματικό του πατέρα, ο Αρσένιος, ηλικία 40 ετών τότε, δεν αφέθηκε να εξαπατηθεί από τα απατηλά αυτά θέλγητρα και ποθούσε να αφιερωθεί στο Θεό. Μια νύχτα, ενώ προσευχόταν στο Θεό να του υποδείξει το μέσο της σωτηρίας του, άκουσε φωνή εξ ουρανού να του λέγει «Αρσένιε, φεύγε τους ανθρώπους και σώζου». Δίχως χρονοτριβή εγκατέλειψε το παλάτι και μετέβη στο λιμάνι όπου βρήκε πλοίο να τον μεταφέρει ως την Αλεξάνδρεια. Εκεί έγινε αμέσως μοναχός σε ένα από τα μοναστήρια που περιέβαλαν την Αιγυπτιακή πρωτεύουσα. Ενώ όσο ήταν στην αυλή φορούσε πλούσια και πολύτιμα ενδύματα, από την ημέρα εκείνη δεν έβαλε πλέον επάνω του παρά τα πιο ευτελή ρούχα τα οποία τον έκαναν αγνώριστο. Αποτασσόμενος της μάταιης σοφίας του κόσμου τούτου, κάθισε στο σχολείο των αγρίκων Αιγυπτίων αναχωρητών, τους οποίους δεν δίσταζε να ερωτά για τους λογισμούς του. Σε λίγο καιρό, ενώ προσευχόταν εκ νέου για να μάθει πώς θα σωθεί, η ίδια φωνή του είπε «Αρσένιε, φεύγε, σιώπα, ησύχασε, αύτε γαρισίν ερίζε της αναμαρτησίας». Μετέβη τότε στο ονομαστό μοναστικό κέντρο της Κήτης και προχώρησε βαθιά στην έρημο, φτιάχνοντας το κελί του 32 χιλιόμετρα μακριά από την εκκλησία. Σπάνια έβγαινε από εκεί και επί 40 έτη περνούσε όλο το χρόνο του μόνο το Θεό, αντιστεκόμενος γενναία στους λογισμούς που του υπέβαλαν οι δαίμονες, υπενθυμίζοντάς του τον προγενέστρο βίο του. Κάθε μέρα έλεγε στον εαυτό του «Αρσένιε, διό εξήλθες», υπενθυμίζοντας έτσι στον εαυτό του το λόγο της αναχώρησής του από τον κόσμο, και ζητούσε ταπεινά από το Θεό να του δώσει τη χάρη να βάλει αρχή. Καθώς και οι άλλοι ερημίτες, ο Αρσένιος περνούσε την ημέρα του πλέκοντας σκηνή από φοινικό κλαδά και απαγγέλλοντας στίχους από τους ψαλμούς. Δεν άλλαζε ποτέ το νερό μέσα στο οποίο μούλιαζαν τα κλαδιά αυτά και υπέμενε με εγκαρτέρηση τη δυσοδεία που αναδιδόταν, αντί των θυμιαμάτων και αρωμάτων που είχε απολαύσει στον κόσμο, όπως έλεγε. Το κελί του στερεί το πάσης ανέσεως και δεν διέθετε ούτε καν λιχνάρι. Για την τροφή του αρκούνταν σε ένα καλάθι σιταριού για όλο το χρόνο. Δεν έδειχνε ωστόσο καμία αποστροφή για τα δημιουργήματα του Θεού, και όταν ορίμαζε κάθε είδος οπορικών έλεγε να του φέρουν και γευόταν λίγο μόνο μία φορά απ' όλα ευχαριστώντας το Θεό. Αφιέρωνε όλη τη νύχτα στην προσευχή και το πρωί ενδίδοντας τη φύση έλεγε στον ύπνο «Δεύρο, κακέ δούλε», και αφού έπαιρνε λίγη ανάπαυση καθιστός αμέσως εγείρετο. «Μία ώρα ύπνος είναι αρκετός για τον μοναχό», έλεγε, «αν είναι αληθινός αγωνιστής». Την εσπέρα του Σαββάτου, ο ουράνιος αυτός άντρας άρχιζε την αγρυπνία του, στρέφοντας τα νότα στον ήλιο που έδιε και παρέμενε όρθιος με τα χέρια απλωμένα προς τον ουρανό, μέχρι να φωτίσει πάλι ο ήλιος στο πρόσωπό του.

Όταν έρχονταν επισκέπτες, ακόμη και οι πλέον υψηλαϊστάμενοι, στο κελί του για να ακούσουν τις διδαχές του, ο Άγιος Αρσένιος αρνούνταν να τους δεχτεί. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας Θεόφιλος, που επιθυμούσε να τον επισκεφθεί, έστειλε να μάθει αν θα τον δεχόταν και έλαβε την εξής απάντηση: «Εάν έλθεις, ανοίγωση, και αν σοι ανοίξω, πάσιν ανοίγω, και τότε ουκέτι καθέζουμε όδε». Ερωτώμενος για ποιον λόγο απέφευγε έτσι τους ανθρώπους, αποκρίθηκε: «Ο Θεός είδεν ότι αγαπώ ημάς, αλλά ου δύναμη είναι μετά του Θεού και μετά των ανθρώπων. Εάν ο χιλιάδες και μυριάδες εν θέλημα έχουσιν, οι δε άνθρωποι πολλά θελήματα έχουσιν, ου δύναμε ουν αφιένε τον Θεόν και ελευθύνει μετά των ανθρώπων». Η μακρά αναχώρηση, η σιωπή, η αγρυπνία και η φυλακή των λογισμών έκαναν να αναβλύζει από τους οφθαλμούς του ανεξάντλητη πηγή δακρύων, και καθώς εργαζόταν στο εργόχειρό του, είχε στον κόρφο του ένα πανί που μουσκευε από τα δάκρυα αυτά. Τα βλέφαρά του μάλιστα είχαν πέσει από την άφθονη και αβίαστη ροή των δακρύων, η οποία δεν είχε μόνο καθαρίσει την ψυχή του από όλους τους ρήπους των παθών, αλλά είχε επίσης μεταμορφώσει το σώμα του, δίνοντάς του όψη αγγέλου. Ολόλευκος, ωραίος το σώμα, με μακριά γενιάδα που έφτανε ως τη ζώνη. Μία ημέρα ένας αδελφός ήλθε στο κελί του και πριν κτυπήσει κοίταξε μέσα από τη θηρίδα. Είδε τότε τον γέροντα μεταμορφωμένο όλον ως πυρ από το φως της Θείας Χάριτος. Όταν ο Αββάς Αρσένιος ερχόταν κατά καιρού στην εκκλησία της Κήτης για τη Θεία Λειτουργία, στεκόταν απόμερα πίσω από μία κολόνα για να μην βλέπει κανείς το πρόσωπό του, και με μεγάλη δυσκολία δεχόταν να απαντήσει στις ερωτήσεις των αδελφών του. Έμεινε στην έρημο της Κήτης 40 περίπου χρόνια. Όταν οι βάρβαροι επιτέθηκαν στους μοναχούς, πέρασε από δίπλα τους, δίχως να τον δουν τελικά. Όμως μετά τη δεύτερη ερήμωση του μεγάλου αυτού μοναστικού κέντρου, αναγκάστηκε να καταφύγει στο όρος Τρόη, Τούρα, κοντά στο Κάιρο, όπου παρέμεινε 10 χρόνια. Εν συνεχεία, μετά από διαμονή 3 ετών στον Κάνοπο, επέστρεψε στο όρος Τρόη, όπου και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο σε ηλικία 95 ετών, το 449. Όταν πλησίασε η τελευταία του, έδωσε εντολή στους μαθητές του να παρατήσουν το πτώμα του στο βουνό και τους είπε: «Λαλή σας πολλάκις μετεμελήθην, σιωπή σας δε ουδέποτε». Βλέποντας τον οι αδελφοί του να κλαίει, τον ρώτησαν αν φοβόταν ακόμη και αυτός που είχε φτάσει σε τέτοιο μέτρο απάθειας, και εκείνος τους αποκρίθηκε: «Εν αληθεία ο φόβος όν μετεμού εν τη ώρα ταύτη, μετεμού εστίν αφού εγενόμην μοναχός». Και έτσι εκοιμήθη. Μεταξύ άλλων αξιομνημόνευτων αποφθεγμάτων, ο Άγιος Αρσένιος έλεγε στους μαθητές του: «Όση δύναμη σοι εστίν, αγώνησε, ή να η ένδον σου εργασία κατά Θεόν, ή και νικήσει τα έξω πάθη».

Ιωσίος Μήλης ο υμνοδός εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νικόμα. Τι αυτή η μέρα σπήρα ανωνύμων στρατιωτών ξύφη τελειούνται. Μνήμη του Οσίου Ταρασίου του Απολικαονίας του Θαυματουργού. Σκεύος εκλογής της Χάριτος Παιδιώθεν, ο Άγιος Ταράσιος αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στην υπηρεσία του Θεού, προσφέροντας τον Κύριο νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές και δάκρυα αντί ευόσμων θυσιών. Έλαβε με αυτόν τον τρόπο το θαυματουργικό χάρισμα και με τη δύναμη της προσευχής του δαίμονες εκδιώκονταν, λεπροί θεραπεύονταν, νεκροί ανασθένονταν και όλοι όσοι τον πλησίαζαν ένιωθαν τις ευεργεσίες της παρουσίας του Θεού. Εκοιμήθη εν ειρήνη την ημέρα που προείπε, χαιρετίζοντας με αγαλίαση τους αγγέλους που παρουσιάστηκαν να λάβουν την ψυχή του.

του οσίου αρσενίου κτήτορος της μονής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, της επωνομαζομένης Βαρνακόβας. Τη αυτή ημέρα μνήμη του οσίου πατροσιμών αρσενίου του Φιλόπονου, της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Μοναχός της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, κατά τον 14ο αιώνα, ο Όσιος Αρσένιος έλαβε την προσωνυμία Φιλόπονος, διότι κανείς δεν τον είδε ποτέ του αργό, είτε την ημέρα είτε τη νύχτα. Εκτελούσε με ζήλο όλα τα διακονήματα και έτρωγε μόνο μία φορά μετά τη δύση του ηλίου.

0: Τεστον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

του Ιησού Χριστού μας και Θεού, πολύ αγαπημένε, Απόστολε, έλα γρήγορα, τον κόσμο να γλιτώσεις, που είναι αναπολόγητος από τις αμαρτίες. Εσένα που σε δέχεται σαν γέρνη στο κεφάλι, αυτός που καταδέχτηκε στο στήθος του να πέσεις, για όλους μας οικέτευε, εκείνον Θεολόγε. Το σύννεφο το επίμονο να το διασκορπίσει των εχθρικών μας, των εθνών, και να το διαλύσει, ζητώντας πάντοτε για εμάς να έχουμε ειρήνη και του Θεού το έλεος, το μέγα, στις ζωές μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 8 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και Παγκόσμια ημέρα της Θαλασσεμίας, δηλαδή της Μεσογειακής Ανεμίας. Σαν σήμερα, το 1794, κατά τη Γαλλική Επανάσταση, εκτελείται δια απαγχωνισμού ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, ο θεμελιωτής της σύγχρονης χημίας.
1: Το 1821, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριόνι στη μάχη της Γραβιάς.

0: Το 1821 γεννιέται ο Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής Ιωάννης Ερίκος Ντινάν, ο οποίος ίδρυσε τον Ερυθρό Σταυρό και τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1901.
1: Το 1880 πεθαίνει ο μεγάλος Γάλλος μυθιστοριογράφος Γκιστάβ Φλομπέρ.
0: Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης.

0: Το 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας.
1: Το 1903 πεθαίνει ο Γάλλος ζωγράφος Πολ Γκογκέν, εκπρόσωπος του ρεύματος του μεταϊμπρεσιονισμού, που θεωρείται ένας από τους μείζονες ζωγράφους όλων των εποχών.
0: Το 1933 ο Μαχάτμα Γκάντι ξεκινά μια απεργία πείνας διάρκειας 21 ημερών, διαμαρτυρόμενος για την καταπίεση της Ινδίας από τη Βρετανία.
1: Το 1936 πεθαίνει ο γερμανός φιλόσοφος Oswald Spengler, γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών.
0: Το 1945 η Ελλάδα πανηγυρίζει την ημέρα της νίκης με την είδηση του τερματισμού του πολέμου στην Ευρώπη.

0: Το 1996, στη Νότια Αφρική, με συντριπτική πλειοψηφία, εγκρίνεται το νέο σύνταγμα της χώρας, που κατοχυρώνει επισήμως πλέον την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων.
1: Σαν σήμερα.
2: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
2: και η Βασιλική Τζουανάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, χαίρετε. Γιορτάζομαι τις μέρες αυτές ένα μεγάλο Άγιο και Απόστολο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και Ευαγγελιστή. Είναι ο αγαπημένος μαθητής του διδασκάλου, του Ιησού μας. Αλλά ακούγεται και λέγεται ότι είναι ο μαθητής της αγάπης. Με αυτό το ωραίο όνομα είναι γνωστός ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, διότι και γεμάτος αγάπη ήταν ο ίδιος απέναντι στον Κύριο και με πολλή αγάπη τον περιέβαλε ο Θεός της αγάπης και είναι κήρυξ διαπρίσιος ο ίδιος της αγάπης τόσο στο Ιερό Ευαγγέλιο του όσο και στις τρεις καθολικές επιστολές του και στην Αποκάλυψη. 100 περίπου φορές απαντάται η λέξη αγάπη και αγαπώ στις θεόπνευστες συγγραφές του και διακηρύττει με αυτές ανά τους αιώνες τη δύναμη την οποία περικλεί η πολύ σπουδαία αυτή αρετή της αγάπης. Σας παρακολουθήσουμε όμως με βάση τα ιερά κείμενα για τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία η οποία ενσαρκώνει την αγάπη. Κατάγεται ο Άγιος Ιωάννης από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, την πόλη που έχει την εξαιρετική τιμή να αναδείξει τόσους μαθητές και αποστόλους. Ήταν ο γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, ήταν ο αδελφός του Ιωάννου, του επίσης μεγάλου αποστόλου του Χριστού. Η οικογένεια αλλιέων ψαράδων ήταν η οικογένειά του και στην αλληλεία επιδόθηκε και ο ίδιος. Ψαράς ηχθείων ήταν, αλλά η καρδιά ήταν ευγενής, με πόθους υψηλούς και οραματισμούς ευγενής, καθώς ήταν, δεν ικανοποιούνταν από το βιοποριστικό έργο το οποίο μέχρι τότε διατελούσε. Άλλες ανώτερες και πνευματικότερες επιθυμίες γέμιζαν την καρδιά του και γίνονταν ισχυρές και επιτακτικές από τη μελέτη της Αγίας Γραφής στην οποία με όλη τη δύναμη της ψυχής του επιδιδόταν. Και η ευλογημένη

Η ώρα έφτασε. Ο μέγας αναμενόμενος που θα γινόταν ο θείος ιδρυτής της νέας βασιλείας του Θεού ήλθε. Είναι εκείνος τον οποίο έδειξε ο πρόδρομος του, ο Ιωάννης, σταπλήθη και είπε «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Είναι λοιπόν να περιμένει ακόμη και να αναβάλει ο μαθητής. Πόθος και προσμονή ήταν που έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Μπορεί να μείνει ασυγκίνητη μια τέτοια ευγενής ψυχή. Γι' αυτό ήταν ο Ιησούς που γνώριζε την Αγία του επιθυμία τον καλή μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο στο αποστολικό αξίωμα. Εκείνος με κάθε προθυμία αφήνει το πλοίο, τα δίκτυα, το αλίευμά του, τον πατέρα του, την οικογένειά του και προσκολάται στον Ιησού και αφοσιώνεται σε αυτόν με μια αγάπη ολόθερμη και θαυμαστή, η οποία του εξασφάλιζε θέση εξαίρετη μέσα στον κύκλο των 12 μαθητών του Χριστού. Ο Ιωάννης αγάπησε τον Ιησού και αγαπήθηκε από αυτόν. Πρόθυμος στους κόλπους της ιεραποστολικής εργασίας, γεμάτος αντοχή στις οδηπορίες, τρέχει παντού όπου τον αποστέλει ο Ιησούς για να κηρύξει τα μυστήρια της νέας βασιλείας και να ετοιμάσει το έδαφος να ακούσουν οι άνθρωποι τον ερχόμενο σωτήρα. Ο Ιησούς είναι το όνομα που περιφέρει στα χείλη και κλείνει στην καρδιά του. Ο Ιησούς είναι το αντικείμενο της ολόθερμης αγάπη του. Η δόξα του Ιησού είναι η επιθυμία της ψυχής του. Είναι αλήθεια ότι τίποτε δεν μπορεί να χωρίσει από την αγάπη τον μαθητή από τον διδάσκαλό του. Ούτε οι συκοφαντίες των εχθρών του, ούτε οι δοκιμασίες και οι θλίψεις της αποστολικής ζωής, ούτε οι στερήσεις και οι κόποι. Τον ακολουθεί παντού το δάσκαλό του, τον λατρεύει κυριολεκτικά. Του έχει παραδώσει ολοκληρωτικά την καρδιά του. Σκέπτεται τον Χριστό, αναπνέει τη ζωή του Χριστού. Ζει μόνο για τον Χριστό. Και γι' αυτό όταν οι πάντες τον εγκατέλειψαν κατά τις δραματικές ώρες της σταυρώσεώς του και οι μαθητές πάντες αφέντες αυτών έφυγον, λέει το ανάγνωσμα της Εκκλησίας μας, και διασκορπιστήκανε από το φόβο των Ιουδαίων, ο Ιωάννης μένει κάτω από το σταυρό. Μένει και παρακολουθεί το σπαραγμό ψυχής. Τον διδάσκαλο καθυλωμένο στο ξύλο της Οδύνης. Μένει κοντά του σε αυτές τις δραματικές ώρες για να δείξει ότι είναι έτοιμος και τη ζωή του ακόμη να θυσιάσει για χάρη του δασκάλου του. Αυτό είναι το μέγεθος, αγαπητοί φίλοι, της αγάπης του ευγενούς αυτού και πιστού μαθητού. Αγάπης η οποία παρακολουθείται από θάρρος άκαμπτο και πολύ παρησία και τόλμη, θαυμαστή και σταθερότητα έξοχη. Σε μια τέτοια αγάπη ήταν δυνατόν να μην ανταποκριθεί ο Κύριος ποτέ. Και να, ότι εκδηλώνει τέτοια αγάπη προς τον μαθητή, ώστε να είναι ως μαθητής «ον ηγάπα ο Ιησούς», αυτόν που ιδιαίτερα αγαπούσε ο Ιησούς. Μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο και τον Πέτρο, τον παίρνει μάρτυρα των μεγάλων γεγονότων της ζωής του. Στην οικία του Ιάιρου, στο όρο της μεταμορφώσεως, στη Γεθσημανή είναι μαζί με τον διδάσκαλο. Αλλά και στο μυστικό δείπνο κάθεται πολύ κοντά στο διδάσκαλο. Και όταν εκείνος προλέγει ότι «είσαι ξημών παραδόσιμε», ο Ιωάννης γέρνει πάνω στο στήθος του διδασκάλου και τον ρωτάει «Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε?» Μια στάση συγκινητική, κατά την οποία δεν γνωρίζει κανείς
τι να θαυμάσει περισσότερο, την αγάπη του διδασκάλου ή την αφοσίωση του μαθητού. Και το επιστέγασμα της αγάπης του διδασκάλου προς τον μαθητή, ο Ιησούς από το ύψος του Σταυρού, παραδίδει στη στοργική φροντίδα του μαθητού την Παναγία Μητέρα του. Ιωάννη λέγει από το Σταυρό ο Κύριος, «Ιδού η μήτυρ σου». Ήταν ένας από τους λόγους που προσέφερε ο Κύριος πάνω από το Σταυρό. Και από εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Αλήθεια, πόσο μεγάλη είναι η δύναμη της αγάπης. Ενώνει τον μικρό άνθρωπο με τον παντοδύναμο Θεό και τον καθιστά άξιο να γίνεται μέτοχος της δικής του μακαριότητος. Εξευγενίζει την ψυχή και την κάνει ομοίωμα του Θεού, αξία να ζει μέσα στο πνεύμα και τις ευλογίες του. Διερωτώμαστε άραγε μήπως έχουμε κι εμείς μια τέτοια αγάπη ή σχετικά έστω μια τέτοια μεγάλη αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ως Απόστολος όμως, αγαπητοί φίλοι, είναι πραγματικά ο ακαταπώνητος Απόστολος. Τα λυπηρά γεγονότα της Σταυρώσεως του Κυρίου έχουν περάσει πλέον. Η Ανατολή της Κυριακής φέρνει τα χαρμόσυνα μηνύματα της Αναστάσεως. Άγγελοι λευκοφορεμένοι μεταδίδουν στις μυροφόρες τη μεγάλη είδηση. Ο Ιησούς εισέρθη ουκ εστιν όδε. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Είναι το μήνυμα που θα το πάρουν οι Απόστολοι και θα το μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου. Είναι το μήνυμα πάνω στο οποίο θα στηριχθεί ολόκληρο το οικοδόμημα του Αποστολικού Κηρύγματος. Είναι η μεγάλη, η ακατανίκητη αλήθεια που θα δώσει φτερά στους Αποστόλους για να αφιερωθούν στη μεγάλη υπόθεση της διακηρύξεως της θεότητος του Κυρίου. Οι μυροφόρες μεταδίδουν την είδηση στους μαθητές και να δύο μαθητές, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ετοιμάζονται να επισκεφθούν το μνημείο. Ο Ιωάννης ως νεότερος τρέχει περισσότερο από τον Πέτρο. Τρέχει να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο σημείο. Φτάνει. Ρίχνει μια βιαστική ματιά στο εσωτερικό του τάφου. Διακρίνει τα οθόνια και το σουδάριο χωριστά και αποχωρεί. Δεν έχει ανάγκη από άλλη μαρτυρία. Αυτή του είναι αρκετή. Θα την διακηρύττει αργότερα την επίσκεψή του αυτή και με αυτήν θα πείθει πολλούς για την Ανάσταση του διδασκάλου του. Οι μέρες περνούν. Ο Αναστάς Κύριος με σειρά εμφανίσεων σε μικρότερους και μεγαλύτερους ομίλους μαθητών πιστοποιεί την Ανάστασή του. Η ημέρα της ενδόξου αναλήψεως του Κυρίου στον ουρανό φτάνει και ο Παράκλητος την ημέρα της Πεντηκοστής κατέρχεται στους μαθητές. Δυναμωμένοι τώρα εκείνοι από την δύναμή του, του Κυρίου, φωτισμένοι από το φως του, πειρακτωμένοι από τη φλόγα της αγάπης που τους μετέδωσε, εξέρχονται στο κήρυγμα για να καλέσουν Ιουδαίους και εθνικούς σε μετάνοια. Το Ιερό Ευαγγέλιο των Πράξεων των Αποστόλων και η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας παρέχουν πληροφορίες για την αποστολική δράση του τολμηρού μαθητού, του μαθητή που συνδύαζε τη φλόγα της αγάπης με τη δύναμη της θελήσεως. Αρχικά οι πράξεις των Αποστόλων μας πληροφορούν ότι έπειτα από ένα θαύμα το οποίο έκανε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, οι οποίοι θεράπευσαν ένα εκγενετίστη χολό, ξεσηκώθηκε σάλος εναντίον τους εκ μέρους των αρχόντων των Ιουδαίων, τους κάλεσαν και με απειλές μεγάλες τους επέστησαν την προσευχή να μην κηρύξουν πλέον το όνομα του Ιησού. Και οι δύο όμως Απόστολοι απάντησαν με περισσό θάρρος. «Ή δίκαιον εστίν ενώπιον του Θεού ημών ακούειν μάλλον, ή του Θεού κρίνατε. Ουδυνάμεθα γάρ ημείς αείδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν». Αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε δεν μπορούμε να μην τα διαλαλούμε.
Στην πρώτη επιστολή του αργότερα θα γράψει «Ο ατσικώαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εσύρες ημών εψηλάφισαν, απαγγέλωμεν ημίν». Σας το μεταδίδουμε για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί με τον Χριστό. Με το ίδιο θάρρος και την ίδια παρησία συνεχίζει ο Ιωάννης το αποστολικό του έργο στα Ιεροσόλυμα. Και είναι τόσο το κύρος το οποίο έχει ανάψει στους χριστιανούς της πρώτης εκκλησίας, ώστε ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει στην προς Γαλάτας επιστολή του ένα από τους στήλους της εκκλησίας. Είναι γνωστό ότι όταν κηρύχθηκε ο Λόγος του Θεού στη Σαμάρια, οι Απόστολοι για να ενισχύσουν τους πιστούς της περιοχής εκείνης έστειλαν εκεί τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Με το αποστολικό κύρος τους εκείνοι και με τον Θείο Φωτισμό ενίσχυσαν την προσπάθεια και δια της επιθέσεως των χειρών τους πάνω σε αυτούς που είχαν πιστέψει μετέδιδαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τις αυθεντικές αυτές πληροφορίες για την αποστολική ζωή του Ιωάννου, οι οποίες περιλαμβάνονται βέβαια στην Αγία Γραφή, έρχονται να συμπληρώσουν πληροφορίες από την Ιερά Παράδοση. Έτσι μας πληροφορεί η παράδοση ότι ο Ιωάννης κήρυξε επί έτη στην Ασία το Λόγο του Θεού. Είχε απομείνει ο μόνος από τους Αποστόλους. Ο Ιάκωβος είχε φωνευτεί, ο Παύλος είχε θανατωθεί, όλο το βάρος λοιπόν του έργου το κρατούσε στους ώμους του. Ήταν το μόνο στήριγμα των πιστών στην Ασία. Εργάζεται ακαταπώνητα, τρέχει παντού. Τέλος καταλήγει στην Έφεσο. Η πόλη σε αυτή ήταν σε πολύ μεγάλη ακμή την εποχή εκείνη. Πολύ ανθρώπινη και πλουσία, ήταν μεγάλο κέντρο εμπορίου και βιοτεχνίας, αλλά και πόλη των γραμμάτων και των τεχνών. Εκτός από αυτά ήταν και μεγάλο κέντρο της ειδωλολατρίας, διότι εκεί λατρευόταν με μεγαλοπρέπεια και με μεγάλες πανηγύρις η θεά Άρτεμις. Ο χειρό εκείνο της ειδωλολατρίας έπρεπε να πέσει και η ειδωλολατρική Έφεσος να γίνει κέντρο λατρείας του αληθινού Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος πριν από τον Ιωάννη είχε πράσει από εκεί, είχε επιφέρει πλήγματα εναντίον της παλιάς θρησκείας. Αλλά το οχυρό ακόμη αντιστεκόταν. Ο Ιωάννης με τη θερμή του πίστη επέδρασε βαθύτατα πάνω στην κοινωνία της Εφέσου. Ήλκησε πολλούς στην πίστη και δημιουργήθηκε μεγάλη και επίσημη εκκλησία. Οι πιστοί με βαθύτατο σεβασμό άκουαν τον Θείο Ευαγγελιστή και αφοσιωνόταν περισσότερο στο Χριστό, οδηγούμενοι από το παράδειγμα και την αγιότητα του Αποστόλου. Εκεί χειροτονούσε και εγκαθιστούτε επισκόπους και άλλους κληρικούς για τις ανάγκες της Εκκλησίας και επιδιδόταν στην καλύτερη οργάνωσή της. Μετά την Έφεσο η παράδοση φέρνει τον Ιωάννη εξόριστο πια στην Ίσο Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη. Και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, εάν βρεθείτε εκεί, να επισκεφτείτε, διότι σώζεται το σπήλαιο της Αποκαλύψεως, όπου κατέφυγε ο Ευαγγελιστής και συνέγραψε το μόνο αποκαλυπτικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Μετά από εκεί επιστρέφει πάλι στην Έφεσο, διδάσκει παρά τα βαθιά γερατιά του, νουθετεί, καθοδηγεί. Αρχαία εκκλησιαστική μαρτυρία μας λέει ότι μη μπορώνας λόγω της εξαντλήσεως των δυνάμεών του να εκφωνεί ομιλίες, περιοριζόταν να λέγει «Τέκνα μου, αγαπάτε αλλήλους». Σε βαθιά γεράματα κοιμήθη στην Έφεσο. Αναπαύθηκε από τους σκόπους του αποστολικού του έργου και μετέστη στους ουρανούς κοντά στον Κύριό του και Θεό του για να λάβει τον μισθό των κόπων του, των θυσιών και του μαρτυρίων του. Υπήρξε όμως ο μεγάλος αυτός Απόστολος και Άγιος και θεόπνευστος συγγραφέας, αγαπητοί φίλοι. Ο Ιωάννης αξιώθηκε από το Θεό να γίνει συγγραφέας πολύ σπουδαίων βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Έτσι, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα,
έγραψε το ομώνυμο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τις τρεις καθολικές επιστολές που φέρουν το όνομά του, καθολική επιστολή πρώτη, δεύτερη και τρίτη, και την Θεία Αποκάλυψη. Και διδάσκει και θα διδάσκει μέχρι ότου θα υπάρχει κόσμος με τις θεόπνευστες αυτές συγγραφές του την πίστη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και την αγάπη την οποία χρωστά ο άνθρωπος τον Θεό και στους αδελφούς του. Μπορούμε να ρίξουμε ένα σύντομο βλέμμα σε αυτά τα θεόπνευστα έργα του Μεγάλου Αποστόλου και Ευαγγελιστού. Ας έρθουμε στο πρώτο, το Ευαγγέλιο. Δεν θα ήταν υπερβολή να έλεγε κανείς ότι αν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έλειπε από την Καινή Διαθήκη, θα έλειπε ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ζωής και των λόγων των διδασκαλιών του Κυρίου. Διότι ο Ιωάννης αυτό δεν περιέλαβε όσα οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές εξέθετα στα Ευαγγέλια τους, αλλά πράξεις και θαύματα και διδασκαλίες του Κυρίου που τέλεσε και δίδαξε ιδιαίτερο στην Ιουδαία και με τα οποία δεν ασχολούνται οι άλλοι ευαγγελιστές. Για ποιο σκοπό έγραψε το Ευαγγέλιο του? Το σκοπό τον καθορίζει ο ίδιος στο 20ο κεφάλαιο, στο στίχο 31, όταν λέει «Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες, ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού». Να πιστεύσουν οι αναγνώστες κάθε εποχής ότι ο Χριστός είναι προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού. Και για να αποκτήσουν μαζί με την πίστη και ζωή πνευματική η οποία εκπορεύεται από την ένωση μαζί του. Παραθέτει μια σειρά υπερφυσικών σημείων τα οποία με τη θαυματουργική του δύναμη τέλεσε ο Κύριος. Την μεταβολή του ύδατος σε ίνο στο γάμο της Κανάς. Στη θεραπεία του παραλυτικού της Βηθεσδά. Στην ανάβλεψη του εκγενετού τυφλού. Στο εκπληκτικό θαύμα της Αναστάσεως του τετραημέρου νεκρού Λαζάρου. Αλλά και άλλο επίσης, εκείνο το θαύμα της μετανοίας της Σαμαρίτιδος. Εάν όμως με τα θαυμαστά σημεία εξαίρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το θείο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πιστοποιείται όχι λιγότερο αυτό με τις υπέροχες διδασκαλίες και τους άφθαστους ενόημα και πνευματικότητα λόγους που ο θείος διδάσκαλος είπε. Ας κάνει τον κόπο ο αγαπητός αναγνώστης ή ο ακροατής μας να μελετήσει τις ομιλίες του Κυρίου προς τον Νικόδημο, προς τους Καπερναΐτες για την ανάγκη του άρτου της ζωής, τους λόγους του προς τους Ιουδαίους κατά την εορτή της Συνοπηγίας, τους λόγους του στο ιερό του Ναού του Σολομώντος και μάλιστα τη μεγάλη ιδιαιτέρως κατανυκτική ομιλία του προς τους μαθητάς του το βλάβδι της Μεγάλης Πέμπτης, και θα πιστεί απολύτως ότι η Αγία Πνευματική Ζωή που κρύπτεται στον Κύριο μεταδίδεται σ' όποιον προσέρχεται σε Αυτόν. Ας δούμε τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για τις τρεις καθολικές επιστολές του. Μέσα σε αυτές ο Ιερός Ευαγγελιστής αφήνει να εξηθεί όλος ο πλούτος της αγάπης του προς τον Χριστό αλλά και προς τους πιστούς τους οποίους ζητεί να ενώσει με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει καμία σχέση, λέει στην πρώτη επιστολή του, μεταξύ του Χριστού και του Αντιχρίστου, μεταξύ των πιστών και του κόσμου της αμαρτίας, μεταξύ της αγάπης του Θεού και της αγάπης του κόσμου, μεταξύ δικαιοσύνης και αδικίας. Ο πιστός πορεύεται στο φως. Ο άπιστος και αμαρτωλός πορεύεται στο σκότος. Ο Θεός είναι το φως και η αγάπη. Όποιος δεν πορεύεται εν Χριστώ, δεν έχει ούτε φως, ούτε αγάπη.
αλλά και δεν μπορεί να λέει ο πιστός ότι αγαπά τον Θεό και μισεί τον αδελφό του. Όποιος θέλει να είναι ενωμένος με τον Χριστό, που ήρθε για να λύσει τα έργα του διαβόλου και να χαρίσει στον άνθρωπο τη ζωή, εκείνος αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνώσεστην και έτσι ετοιμάζεται για την απόλαυση της αιωνιότητας, της αιώνιας ζωή δηλαδή, που είναι ο Διός ο Χριστός. Η ζωή αυτή, η ζωή εν το Θεό, είναι το τέρμα και ο σκοπός προς τον οποίο κατευθύνει τους αναγνώστες του ο Ιερός Συγγραφέας. Και ασφαλώς για την επιτυχία της, εκ μέρους όλων των αναγνωστών, θα προσεύχεται από τον ουρανό. Η δεύτερη και τρίτη καθολική επιστολή έχουν χαρακτήρα ιδιωτικό. Δεν απευθύνονται σε ευρύ κύκλο αναγνωστών, όπως η πρώτη, αλλά σε κάποια εκκλησία, την οποία μεταφορικώς, στη δεύτερη του επιστολή, την υποσημαίνει με τη φράση «εκλεκτή κυρία», ενώ στην τρίτη του επιστολή αναφέρεται σε ορισμένο πρόσωπο, στον Γάιο. Και οι δύο αυτές επιστολές αποσκοπούν στο να στηρίξουν τους πιστούς στην αλήθεια και να αποφεύγουν τις πλάνες και τις ψευδοδιδασκαλίες οι οποίες τότε άρχιζαν να εμφανίζονται. Πότε και πού γράφτηκαν αυτές? Στην Έφεσο. Έτσι τοποθετείται η συγγραφή τους, η οποία συμπίπτει με την τελευταία περίοδο της ζωής του Ιωάννου. Ας έρθουμε τώρα στο τρίτο βιβλίο του, το πάρα πολύ σημαντικό για την Αποκάλυψη. Το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και όλης της Αγίας Γραφής είναι αυτό. Το βιβλίο το κατεσφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Βιβλίο προφητικό και αποκαλυπτικό. Βιβλίο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο φώτισε τον Ιωάννη να γράψει «Α, δι γενέστε εν τάχει», όπως σημειώνει στο προήμιο. Περιγράφει την κατάσταση των εκκλησιών των διαφόρων πόλεων της Μικράς Ασίας υπό αποκαλυπτικό φως. Περιγράφει ακόμη το μέλλον της Εκκλησίας, της Βασιλείας του Θεού, η οποία παλεύει με τις σκοτεινές δυνάμεις της απιστίας, τελικά όμως θα θριαμβεύσει ενάντια αυτών και θα βασιλεύσει ο Χριστός στους αιώνες. Όποιος μελετά το υπέροχο και θεόπνευστο αυτό βιβλίο, αισθάνεται ότι ζει με τον Χριστό και την Εκκλησία, ότι θα αξιωθεί από τον Θεό, εφόσον και αυτός αγωνίζεται να νικήσει το κακό που τον περιβάλλει, να τύχει της αιωνίου ζωής. Ακούει τον Χριστό και τον βεβαιώνει: «Ναι, έρχομαι Κύριε ταχύ», και παρακαλεί και εκείνος λέγοντας: «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού». Αγαπητοί φίλοι, μετά από αυτά νομίζω δώσαμε μια γενική εικόνα για την προσωπικότητα, το έργο και τη ζωή ενός μεγάλου Αποστόλου, του αγαπημένου και επιστηθείου φίλου του Παρθένου, του Ιωάννου του Θεολόγου. Κλείνοντας, σας ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Ευχόμεθα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος αναφέρεται στην περί Θεού λόγου διδασκαλία, γι' αυτό λέγεται και ονομάζεται Θεολόγος, να μας προστατεύει, να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί για την ύπαρξή μας μέσα στην Εκκλησία του Θεού Λόγου. Χαίρετε. Ευχαριστώ Παντελή για τη βοήθειά σας και πάλι.

0: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Χριστός Ανέστη.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Το Σάββατο, 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Αγίων Ευγενίου Χριστοφόρου και Νικήτα στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Κατά τον εορτασμό θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου.
1: Το Σάββατο 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου και θα ακολουθήσει ο όρθρος η ευλόγηση των άρτων, η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο αγιασμός επί τη μνήμη του προστάτου των οδηγών Αγίου Χριστοφόρου.

0: Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Αμαρίτιδος, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Ησυχαστήριο στα Ελληνοπεράματα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Τους ύμνους της εορτής θα ψάλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως Φώτιος Γιαννακάκης και η χοροδία της Ιεράς Μονής.
1: Την Κυριακή της Σαμαρίτιδος, 10 Μαΐου, η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη πανηγυρίζει την ένατη επέτειο της ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Παραμυθίας από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας της Παραμυθίας.

την Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

η Πανελλήνιος Ένωσης Γονέων, η Χριστιανική Αγωγή, Τμήμα Ηρακλείου, Βιάνου 13, Πλατεία Κορνάρου, σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Η συνάντηση με τον Ιησού στο φρέαρ της καρδιάς μας». Ο μιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Μάρκος Τζανακάκης, θεολόγος ιεροκήρυκας. Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Με βαθιά τιμή και χαρά, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογιμότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Τρίτη 12 Μαΐου, εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Ιμών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιον 19. Τότε ουν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και μαστίγωσε. Και οι στρατιώτε πλέξαντε στέφανον εξακανθών επέθηκαν αυτού τη κεφαλή. Και οι μάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν και έλεγον. Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων και εδίδουν αυτόρα πείσματα. Εξήλθενον πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτής. Είδε άγω ημίν αυτόν έξω, ειν αγνώτε ότι εν αυτό ουδεμίαν αιτή ανεβρίσκω. Εξήλθενον ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει αυτής. Είδε ο άνθρωπος. Ότε ουν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε κράβγασαν λέγοντες. Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος. Λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσατε. Εγώ γαρούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν. Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι. Ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανήν ότι εαυτόν Θεού Υιόν επίησεν. Ότε ουν οίκουσεν ο Πιλάτος τούτων των λόγων μάλλον εφοβήθη και εισήλθεν εις το πρετόριον πάλιν και λέγει το Ιησού. Πόθεν εισή. Ο δε Ιησούς απόκρισιν ουκ έδωκεν αυτό. Λέγει ουν αυτό ο Πιλάτος. Εμί ουλαλείς, ουκ είδας ότι εξουσίαν έχων σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι. Απεκρίθη Ιησούς. Ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' εμού, ημιήνση δεδομένων άνωθεν. Δια τούτο ο παραδιδούς μεσύ, μίζωνα αμαρτίαν έχει. Εκ τούτου εζήτη ο Πιλάτος απολύσει αυτόν. Οι δε Ιουδαίοι έκραζον λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις ουκ η φίλος του Κέσαρος. Πάσο βασιλέα εαυτόν ποιόν αντιλέγει το Κέσαρι. Ο ουν Πιλάτος, ακούσας τούτον των λόγων, ήγαγεν έξω τον Ιησούν και κάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενων λιθόστρωτων, εβραϊστή δε Γαβαθά. Ειν δε Παρασκευή του Πάσχα, ώρα δε ως η έκτη. Και λέγει της Ιουδαίης, είδε ο βασιλεύς ημών, ιδέ εκράβγασαν. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τον βασιλέα ημών σταυρώσω. Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα. Τότε ουν παρέδωκεν αυτόν αυτής, είναι σταυρωθεί. Παρέλαβον δε τον Ιησούν και ήγαγον, και βαστάζον τον σταυρών αυτού εξήλθεν εις των λεγόμενων κρανίου τόπων, ως λέγεται εβραϊστή Γολγοθά, όπου αυτόν εσταύρωσαν, και μετ' αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθηκεν επί του σταυρού. Ειν δε γεγραμμένον, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τούτον ουν των τίτλων πολλοί ανέγνωσαν των Ιουδαίων ότι εγγύσιν της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ειν γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Έλεγον ουν το Πιλάτο οι αρχιερείς των Ιουδαίων. Μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς ημί των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος. Ω γέγραφα, γέγραφα. Ιούν στρατιώτε, ότε εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβουν τα ημάτια αυτού και επίησαν τέσσερα μέρη εκάστο στρατιώτη μέρος και τον χιτώνα. Ειν δε ο χιτών άραφος, εκ των άνωθεν υφαντός διόλου. Είπονουν προς αλλήλους, μη σχίσομεν αυτόν, αλλά λάχομεν περί αυτού τίνος έστε. Είναι η γραφή πληρωθεί η λέγουσα, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Ημένουν στρατιώτε ταύτα επίησαν. Ιστήκησαν δε παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησούς ουν ειδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ον ηγάπα, λέγει τη μητρή αυτού, γίνε, είδε ο Υιός σου. Ήτα λέγει το μαθητή, ιδού η μήτηρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Μετά τούτο ειδός ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεσθε, ή να τελειωθεί η γραφή λέγει, διψώ. Σκεύωσουν έκει το όξους μεστών, οι δε πλήσαντε σπόγγον όξους και ισόπο περιθέντες προσύνεγκαν αυτού το στόματι. Ότε ουν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε, τετέλεστε, και κλείνα στην κεφαλήν, παρέδωκε το πνεύμα. Ιούν Ιουδαίοι, ή να μη μείνει επί το σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο επί Παρασκευήν.
Ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνου του Σαββάτου, ηρώτησαν τον Πιλάτον ή να κατεαγώσιν αυτόν τα σκέλη και αρθώσιν. Ήλθονουν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου του εσταυρωθέντος αυτό. Επειδή τον Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλείς των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ. Και ο αιωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή αυτού έστειν η μαρτυρία. Κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, είναι και ημείς πιστεύσετε. Εγένε το γαρτάφτα είναι η γραφή πληρωθεί. Ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Και πάλιν ετέρα γραφή λέγει, όψονται ίσον εξεκέντησαν. Μετά δε ταύτα ερώτησε τον Πιλάτον Ιωσήφο από Αρημαθέας, ον μαθητής του Ιησού και κρυμμένος δε δια των φόβων των Ιουδαίων, είναι άρι το σώμα του Ιησού. Και επέτρεψεν ο Πιλάτος. Ήλθε νουν και ήρε το σώμα του Ιησού. Ήλθε δε και Νικόδημος ο ελθόν προς τον Ιησούν νυκτός το πρώτον. Φέρουν μείγμα Σμύρνης και αλόης ως λίτρας εκατόν. Έλαβονουν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό εν οθονίης μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσε στή της Ιουδαίης ενταφιάζειν. Ειν δε εν το τόπο όπου εσταυρώθη κήπος και εν το κήπο μνημείων κενών, ενώ ουδέπο ουδής ετέθη. Εκεί ούν δια την Παρασκευήν των Ιουδαίων ότι εγγύσιν των μνημείων έθηκαν τον Ιησούν. Κεφάλαιο 19. Τότε διέταξε ο Πιλάτος και πήραν τον Ιησού και τον μαστίγωσαν. Οι στρατιώτες έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και το έβαλαν στο κεφάλι του, τον τύλιξαν με ένα κατακόκκινο μανδύα και του έλεγαν «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων» και τον χτυπούσαν στο πρόσωπο. Ο Πιλάτος βγήκε πάλι έξω προς τους Ιουδαίους και τους λέει «Κοιτάξτε, σας τον φέρνω εδώ έξω για να δείτε κι εσείς πως δεν μπόρεσα να του βρω καμιά αιτία για να τον καταδικάσω». Έφεραν λοιπόν έξω τον Ιησού που φορούσε το αγκάθινο στεφάνι και τον κατακόκκινο μανδύα. Τους λέει ο Πιλάτος «Ιδού ο άνθρωπος». Όταν όμως τον είδαν έτσι οι αρχιερείς και οι φρουροί του ναού, άρχισαν να φωνάζουν και να λένε «Σταύρωσέ τον! Σταύρωσέ τον!». Τους λέει ο Πιλάτος «Πάρτε τον εσείς και σταυρώστε τον. Εγώ δεν του βρίσκω καμιά αιτία καταδίκης». Του απάντησαν οι Ιουδαίοι «Εμείς έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, γιατί ισχυρίστηκε πως είναι Υιός Θεού». Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτό το λόγο, φοβήθηκε ακόμη περισσότερο. Μπήκε πάλι μέσα στο πρετόριο και λέει στον Ιησού «Από πού είσαι εσύ?». Αλλά ο Ιησούς δεν του δώσε απόκριση. Του λέει τότε ο Πιλάτος «Σε μένα δεν αποκρίνεσαι? Δεν ξέρεις πως έχω εξουσία να σε σταυρώσω, όπως έχω και εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο?». Ο Ιησούς το αποκρίθηκε «Δεν θα είχες καμία εξουσία πάνω μου αν δεν σου είχε δοθεί από το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα έχει μεγαλύτερο κρίμα από το δικό σου». Ο Πιλάτος, ακούγοντας αυτά τα λόγια, προσπάθησε για άλλη μια φορά να βρει τρόπο να τον αφήσει ελεύθερο. Οι Ιουδαίοι όμως κράβγαζαν και έλεγαν «Αν ελευθερώσεις αυτόν, δεν μπορείς να είσαι φίλος του αυτοκράτορα. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά, είναι εχθρός του αυτοκράτορα». Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτά τα λόγια, διέταξε να φέρουν έξω τον Ιησού και ο ίδιος κάθισε στην έδρα του δικαστή, στον τόπο που ονομάζεται Λιθόστρωτο, στα εβραϊκά Γαβαθά. Ήταν σχεδόν μεσημέρι, παραμονή του Πάσχα. Λέει λοιπόν ο Πιλάτος στους Ιουδαίους «Να ο βασιλιάς σας». Τότε εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν με κραυγές «Θάνατος! Θάνατος! Σταύρωσέ τον!». Τους λέει ο Πιλάτος «Το βασιλιά σας να σταυρώσω». Αποκρίθηκαν οι αρχιερείς «Δεν έχουμε άλλον βασιλιά εκτός από τον αυτοκράτορα». Τότε και ο Πιλάτος τον παρέδωσε για να σταυρωθεί. Οι στρατιώτες λοιπόν παρέλαβαν τον Ιησού και ξεκίνησαν. Και βγήκε αυτός από την πόλη, σηκώνοντας τους ώμους του το σταυρό, μέχρι το λεγόμενο τόπο του κρανίου. Στα εβραϊκά λέγεται Γολγοθά. Εκεί σταύρωσαν τον Ιησού. Μαζί του σταύρωσαν άλλους δύο. Τον ένα από τη μια μεριά και τον άλλο από την άλλη.
και στη μέση τον Ιησού. Ο Πιλάτος διέταξε επίσης και έγραψαν μια επιγραφή και την τοποθέτησαν πάνω

0: Όταν λοιπόν οι στρατιώτες σταύρωσαν τον Ιησού, πήραν τα ρούχα του και τα μοίρασαν σε 4 μερίδια. Ένα μερίδιο για κάθε στρατιώτη. Πήραν επίσης και το χιτώνα που ήταν χωρίς καμιά ραφή, υφαντός ολόκληρος από πάνω μέχρι κάτω. Είπαν τότε μεταξύ τους: «Ας μην τον σκίσουμε, αλλά να ρίξουμε κλήρο για να δούμε ποιος θα τον πάρει». Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε: «Τα ρούχα μου μοίρασαν μεταξύ τους και το ημάτιό μου το έβαλαν στον κλήρο». Αυτά έκαναν οι στρατιώτες. Κοντά στο σταυρό του Ιησού στέκονταν η μητέρα του, η αδελφή της η Μαρία, γυναίκα του Κλοπά, και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς, όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, λέει στη μητέρα του: «Αυτός τώρα είναι ο γιος σου». Ύστερα λέει στο μαθητή: «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι. Μετά από αυτό, ο Ιησούς, γνωρίζοντας πως όλα είχαν φτάσει πια στο καθορισμένο τέλος για να εκπληρωθεί η προφητεία της γραφής, λέει: «Τυψώ». Εκεί κοντά βρισκόταν ένα σκεύος γεμάτο ξύδι. Οι στρατιώτες βούτυξαν ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στήριξαν στην άκρη ενός κλαδιού από ίσωπο και το έφεραν στο στόμα του Ιησού. Εκείνος, όταν γεύτηκε το ξύδι, είπε: «Τετέλεστε». Έγειρε το κεφάλι και παρέδωσε το πνεύμα. Ήταν παραμονή του Πάσχα και οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να μείνουν τα σώματα των σταυρωμένων πάνω στο σταυρό την ημέρα του Σαββάτου, γιατί η μέρα εκείνη ήταν πολύ μεγάλη γιορτή. Γι' αυτό παρακάλεσαν τον Πιλάτο να διατάξει να σπάσουν τα σκέλη τους και να τους πάρουν από εκεί. Έτσι οι στρατιώτες ήρθαν και έσπασαν τα σκέλη του πρώτου, έπειτα του άλλου, που είχαν σταυρωθεί μαζί με τον Ιησού. Όταν όμως ήρθαν στον Ιησού, δεν του έσπασαν τα σκέλη, γιατί τον βρήκαν ήδη νεκρό. Ένας από τους στρατιώτες του τρύπησε την πλευρά με τη λόγχη και αμέσως βγήκε από την πληγή αίμα και νερό. Αυτός που αναφέρει το γεγονός το είδε με τα μάτια του. Και αυτό που αναφέρει είναι αληθινό. Ξέρει και ο ίδιος πως λέει την αλήθεια, ώστε κι εσείς να το πιστέψετε. Με αυτά που έγιναν εκπληρώθηκε ο λόγος της γραφής: «Κανένα κοκαλό του δεν θα συντριφτεί». Και ένας άλλος λόγος της γραφής λέει: «Θα στρέψουν τα μάτια τους εκείνων που τον κέντησαν με τη λόγχη». Αφού έγιναν αυτά, ο Ιωσήφ από την πόλη Αρημαθέα παρακάλεσε τον Πιλάτο να το επιτρέψει να πάρει από το σταυρό το σώμα του Ιησού. Ο Ιωσήφ ήταν μαθητής του Ιησού, κρυφός όμως, γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους. Ο Πιλάτος έδωσε την άδεια. Ήρθε λοιπόν ο Ιωσήφ και κατέβασε το σώμα του Ιησού. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος, αυτός που την πρώτη φορά είχε πάει νύχτα να συναντήσει τον Ιησού. Αυτός έφερε ένα μείγμα από σμύρνα και αλόι, 100 περίπου λίτρες. Πήραν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν με πάνινες λωρίδες, βάζοντας και τα αρώματα, όπως συνηθίζουν οι Ιουδαίοι να ετοιμάζουν το σώμα για την ταφή. Στο μέρος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν ένας κήπος, και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα, όπου κανένας δεν είχε ακόμη ταφεί. Επειδή λοιπόν ήταν παραμονή της γιορτής των Ιουδαίων και το μνήμα κοντά, ενταφίασαν τον Ιησού εκεί.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους, με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας, με τον κύριο Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία νηπτικών πατέρων, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας, κύριο Παΐσιο. Λόγοι Αγίου.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διαβάζει ο πατήρ Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα. Χρονολόγιο. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Βατοπεδινές κατηχήσεις Γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού με τον πατέρα Νικόλαο Κριτζοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Εκδρομή. Εμπήκε η άνοιξη γλυκά. Πολλή δουλειά η φύση. Δεν προλαβαίνει να ανθεί για να καρποφορήσει. Οι μέρες σε μεγάλωσαν, ήρθαν τα χελιδόνια στις ίδιες τις παλιές φωλιές που χτίσανε πριν χρόνια. Κελάιδισμα αναζήτησης, τις πλάσεις μεγαλείο, ερωτικό τιτίβισμα, σμίξιμο 2-2. Το βούισμα των μελισσών πανάρχαιο τραγούδι, το νέκταρ αναζητούν λουλούδι σε λουλούδι. Χαλή φύση, ομορφιά, χαρά Θεού σταλμένη, αγνό τραγούδι, βούισμα, τον ήλιο αναμένει. Στάρμα ναβάτης του ουρανού, γενιές γενιών λατρεύαν, ύμνους των ανατέλλοντα λατρεπτικά επέμπαν. Αστέρευτο ψηλής κορφής, χιτό κατρακυλάει, φως της ουρανογέννησης την πλάση όλη κρατάει. Ζωής, ζωή ασκόνταυτα, σκορπά, κρίνει και φέρνει, μάτι λαμπρό, αρχέγονο, δίνει χαρά και παίρνει. Εκτύπησε πρωί-πρωί ώρα για το σχολείο, υγρά καμπάνα τσεκλισιάς και ο ήχος μεγαλείο. Κρέμασα τη χαρτέλα μου στην πλάτη ξεκινούσα και η μάνα μου μουρμίνευε καθώς ετζηρητούσα. Μη μουρθείς ολοβρόμεστος και καταματωμένος να έχεις σπασμένα γόνατα στις λάσπες βουτυγμένος. Μα πού να ακούσω, έτρεχα, καημό δεν είχα άλλο και έμπαινε από τον αυτή και έβγαινα από τ' άλλο. Πολύ γλυκό το πρωινό, αέρας δε φυσούσε. Κατάμπλαβος ο ουρανός, η φύση μας καλούσε. Γρήγορα φτάνω στο σχολείο της εκδρομής ημέρα. Μόνο μια λέξη, εκδρομή, γέμιζε τον αέρα. Κι αφού το συζητήσανε δάσκαλος και δασκάλες, είπε το νέος πρόβαλε ο δάσκαλος στις σκάλες. Στο δρόμο πατριωτικά ελέγαμε τραγούδια και φτάσαμε στην εξοχή στα αγριολουλούδια. Η πλάση όλη ευώδιαζε, απτάρωμα μεθούσες, χαλί υφασμένο, ξομπλιαστό η γη όπου κοιτούσες. Μα εμείς ξεκόψαμε 2-3 ξέχωρα από τσάλους, αλλά άργο απτάλα τα παιδιά προπάντων τους δασκάλους. Χλωρόσφακες σε κόψαμε κι αφού καθαριστήκαν, 60 πόντους ύστερα ευθείες σε κοπήκαν. Εφτιάξαμε με μαστοριά τσιρίχτρες και πιστόλες, μετά τις δοκιμάσαμε και δουλεύαν όλες. Απορροφούσαμε νερό και συνονοημένοι, όλους τους ετσιρούσαμε καθώς ήταν αξέγνοι. Τότε μια συμμαθήτρια από την είχαν γράνει, στα μούτρα μας επέταξε τους στίχους μάνι μάνι. Σειρά σειρά οι αγκουριές, σειρά σειρά τα αγκούρια, καλά το λένε οι κοπελιές πως είναι οι άντρες βούλια. Και μας εξεγυβέντησε όλα εμάς τα ντράκια και το μυαλό κονίζαμε να φτιάξουμε στιχάκια. Κανείς δεν ήταν ποιητής και κάτσαμε στα αυγά μας και σαν τους σκύλους βάλαμε στα σκέλια την ώρά μας. Μα από το πολύ ακόνισμα και τη στενοχωρία τ' άντερα γουργουρίζανε και έκαναν φασαρία. Ευρήκαμε και φάγαμε σκούλους και γαλατσίδες, περατζουνάκια αυλοκαρές, τσόχους και σανταλίδες και αγκαβάνους κόψαμε, ο τσέρμους πως τζιμπούσαν, όπως τους καθαρίζαμε τα δάχτυλα τρυπούσαν. Πιο παρακείταν μια πηγή που το νερό πορίζει, από τη γη μας ξεδιψά κι όλους μας εδροσίζει. Εσκύψαμε κι ως πίναμε, ένας φυρολογούσε, όπως φυρίζουνε στα ζά, για ζά μας επερνούσε. Μα μέχρι να πεις κείμενο κάποιος του είχε βουτήξει, μες στο νερό την κεφαλή κι ήθελε να τον πνίξει. Για γαϊδαρο με πέρασες μωρέ και μου σφυρίζεις, σαν το λυσάρι κοσκυλί να αρχίξεις να γαυγίζεις. Ο άλλος σε ζορίστηκε και έκανε το σκύλο, μα μόλις τον εμόλαρε αρπάχτηκα στο ξύλο. Κι εμείς φτύλια τους βάζαμε και κάναμε σε ήρη που πάλευαν μέσα στα πυλά και μοιάζανε σαν χείρι. Μα καταφτάνει ο δάσκαλος με μια βίτσα λιγένια, εδώ θα χάσουμε τα αυγά, γένια, καλάθια, χτένια. Και στον καθένα μια βίτσα ως πάλευαν τους δίνει, επάνω πεταχτήκανε τους ήρθε σκοτοδίνη. Απανωτά τους χτύπαγε, χέρια είχαν τεντωμένα, μια του ενός, μια τα λουνού, τα μάτια τους κλαμμένα. Ο ένας την κοπάνισε, τον άλλο εκρατούσε, από ταυτή το στρούφιζε και τον εκοπανούσε.
και στις δασκάλες έλεγε «Κοιτάξτε εδώ χάλι, πώς θα τους δουν οι χωριανοί, ντροπή νιώθω μεγάλη. Θα πούν πως δεν προσέχομαι καθόλου τα παιδιά τους και πως δεν κάνουν καλά οι δασκάλοι τη δουλειά τους. Δια όλοι που δεν κάθεστε φρόνιμοι ως σαν όλους, τους ανθρώπους μα γίνατε πιο πάνω από τους για όλους». Και εμείς, ως να τα ακούσουμε, εσκάσαμε στα γέλια και όλα τα βρίσκαμε όμορφα γιατί ήμασταν κοπέλια.

όργωμα αμπελιού με άλογο. Τέλος του Μάρτη ο καιρός καλά είχε ζεστάνει, τη νύχτα και τα πρωινά την ψύχρα του την κάνει. Είχαν ανοίξει τα δέντρα, φαινόταν τα σπαρμένα και λίμνια καταπράσινα καλοχρωματισμένα. Όπου έριχνε στο βλέμμα σου πράσινο βασιλεύει, στα όρη ή στα καμπουλά το μάτι αγναντεύει. Τα μπέλια κλαδευτήκανε, σε λίγο μάτια βγαίνουν, μιούτσικα μαγριόχορτα στις ρίζες τα βυζένουν. Για να έχουμε καλή σοδειά θα καλλιεργηθούνε, σα φύγουν τα αγριόχορτα, μετά θα θιαφιστούνε και με τα χέρια ύστερα δισκάφισμα θα γίνει, με τα σκαπέθια αργά αργά χόρτο δε θα απομείνει. Να δεις τα φύλλα στρουμπουλά που μοιάζουν κοπελάκια, πράσινα και σαν γαμωθούν, κόκκινα κυτρινάκια. Όταν κοπούν και πατηθούν, το θείο δώρο δίνουν, που το ονομάζομαι κρασί και πάντες θα το πίνουν. Στη λύπη μα και στη χαρά, στους γάμους, στα βαφτίσια, πρωί, μεσημέρι και νυχτιά δίνει χαρά περίσσια. Ακόμα και παρηγοριά μετά από την κηδεία, τρώγανε ψάρι και κρασί πίναν για μακαρία. Στο θείο δισκοπότηρο κρασί ψωμί θα βάλουν, σώμα και αίμα του Χριστού με ευχές θα μεταβάλουν. Άντε παιδί μου ξύπνησε, πλύσου και ετοιμάσου, να πάει να κάνει συντροφιά σήμωρο του μπαμπά σου. Είναι ώρα του μετάλογο, θα κάνει το αμπέλι, καλά του πάει ο καιρός και θα γεννήσει θέλει, στα φύλλα πάλι μπόλικα, κρασί καλό θα κάνει και από τα στράφυρα ρακί θα βγάλει το καζάνι. Το γάλα σου είναι έτοιμο, στον τενεκέ βρασμένο και παξιμάδι δίπλα του σου έχω αφισμένο. Να το βουτήξεις, κύβαλα τσίπα στον τενεκάκι. Ό,τι είχε, οντετόβρασα μέσα στο τσικαλάκι. Έφυγε η μάνα μου κι εγώ, ό,τι μου είπε κάνω. Την τσίπα ευχαριστήθηκα το παξιμάδι βάνω. Στον τενεκέ και βούτουνα στο γάλα το βρασμένο. Ό,το παντέρμονο στη μια στη σκέψη μου το φέρνω. Έφτασε ο πατέρας μου, τ' άλογο ετοιμάζει, πρώτα αφού το χαλίνωσε και το σωμάρι βάζει. Εφόρτωσε ότι ήτανε χωράφι για να κάνει, σε ένα σταμνί βάζει νερό, στη βούρια μέσα βάνει, τυρί ελιές βραστά αυγά, καύκαλο παξιμάδι, σε ένα τσουκάκι το κρασί να φάμε ως το βράδυ. Εις τα σκαρβέλια τάδεσε, τίποτα δεν αφήκε, και στην καπούλα μέβαλε και στο σωμάρι βγήκε. Να πάμενε στα σώπατα που είχαμε το αμπέλι, κρασάμπελο και σουλτανί και να τα κάνει θέλει. Εφτάξαμε, ξεφόρτωσε τ' άλογο ετοιμάζει και πιάσε όλα τα προυκιά της γης και του τα βάζει. Κάτσε μου λέει στο σκιανό και ξάνιγε πως βγάνω με τον υδρότα το ψωμί στις γης δουλειές που κάνω, είτε αλέτρι είναι αυτό ή πιάνω τη σκαλίδα, με ζέστη ή με παγωνιά, δεν έχω άλλη ελπίδα για να μαζόξω μια δραχμή και σας όλους να ζήσω. Και να τα μπέλη σήμερο θα το καλλιεργήσω, γι' αυτό να μάθεις γράμματα. Ξάνοιξε να διαβάζεις, ανέκοπα 5 δραχμές στη τσέπη σου να βάζεις. Ξέστρωσε κι βάλε μετά στην άκρη το σωμάρι, λίτο χαλιναρό σκηνό αμέσως και θα πάρει ένα σκηνί που το έχενε έτοιμο, μετρημένο, στον κρίκο του χαλιναριού το έδωσε κομπωμένο. Ζεύτη το λέγαν το σκηνί, μετά τον κάσο βάζει εις το λαιμό του μπεγυριού, χάμουρα τα ονομάζει. 2 χαρταλάμια που έχενε ψηλά τον κάσο δένει και σταθερός εις το λαιμό τον κράτα και δεν βγαίνει. Τον κάσο σίδερο κρατά, γύρω του περασμένο, ζερβά δεξάει στην κορφή στο σίδερο βαρμένο. 2 κρίκους είχε κι από εκεί, το ζεύτη θα περάσει, από τον κρίκο το ζερβό, μετά από εκεί θα φτάσει, στο σωμαράκι, το πιασε αμέσως και το βάζει. Στεράχη και στη μέση του ερχόταν και το σάζει. Στην κάτω μπάντα αριστερά, κρίκο είχε περασμένο, το ζεύτη πέρασε από εκεί στην έχερη φερμένο, τον πήγε και τον έδεσε εις το αλέτρι πάνω. Και όλος μάθια έγινα, τίποτα εγώ δε χάνω. Την άλλη άκρη του σκηνιού πάλι μπροστά την πάει. Από τη δεξιά πλευρά στους κρίκους την περνάει. Ο κάσος γάντζο είχενε στη μέση θα κουμπώσει, μια αλυσίδα από εκεί σε γάντζο θα γαντζώσει. Στο σωμαράκι χαμηλά θα γαντζωθεί θα πιάσει, στάλογο
να είναι σταθερό. Μετά θα την περάσει, την αλυσίδα στο ζυγό, σε γάντζο αυτή θα δέσει. Κι είχε ο ζυγός ένα χαλκά στη μέση, θα μπορέσει που μέσα του να γαντζωθεί στα λέτρη το σταβάρι και από τη δεξιά πλευρά τα ανάποδα θα πάρει. Την αλυσίδα στραβιχτό που βάλε την ελέγαν, που μετρημένη ήτανε, μεσαία τη διαλέγαν. Και τον πεγύρι έτοιμο με τα πουρτιά θα αφήσει, μια τελευταία αμαθιά και το όργωμα θα αρχίσει. Υπήρχαν δυο λογιόζυγοι στο χαρκιδιό φτιαγμένοι, κοντός ζυγός μα και μακρύς, στα κροσταβάρι μπαίνει. Το πιο κοντό τον είχανε μόνο για το αμπέλι, ενώ μακρύς μπαίνει παντού, σ' ό,τι κάωμα θέλει. Καρίκι μάκρους έπιασε και τον πεγύρι βάζει, αρχή-αρχή του καρικιού, πρώτη αλετρά και σάζει, την αλυσίδα παρχινά από τον κάσο τη μακραίνει, για να μπορέσει πιο βαθιά τα λέτρη να πηγαίνει. Στην κάτω μπάντα επίαινε, τα ανάποδα γυρίζει, τα χόρτα εξεπάτωνε, το όργο μας συνεχίσει. Του φώναζε παραβολή και αυτό καταλαβαίνει, που πάνω από την αυλακιά πως πρέπει να πηγαίνει. Ο σαν τη σφαίρα πήγαινε και αυτό στο κουμαντέρνι, όπου πρέπει το πήγαινε, ζερβά δεξά το φέρνει. Θα είχενε κάμει το μισό μέχρι το μεσημέρι, τ' άλογο εσταμάτησε και το ντουρβά θα φέρει, του τον κρεμάει στο λαιμό, βγάζει το χαλινάρι, για να μεσά κύχε τα γη, άχερα και κρυθάρι. Πολύ τα γήσε στον ντουρβά, δύναμη να του δώσει, να ξεκουράσει τ' άλογο, τα μπέλη να τελειώσει. Μετάρθαινε στο αυσιανό και ετοίμασε να φάμε, βρεχτό ψωμί, αυγά, τυρί και λιές γιατί πεινάμε. Από το τζούκο το κρασί στο στόμα κακαρίζει και μένα από το σταμνί το ντενεκέ γεμίζει. Ήπια το εξεπλάνταξα που με είχε πλαντάξει, τ' αυγό μου κάτσε στο λαιμό και μου τον είχε φράξει. Αφού εξεκουράστηκαν και αυτός και τον πεγύρι, το χάιδευε, του μίλαινε κι εγώ κάνω σε ήρι. Στο λιγερό του το λαιμό που κάτασπρος γυαλίζει, το χάιδευε εις την κοιλιά το χέρι του αγγίζει, την πλούσια χέτη που φεύγεται στη δεξιά πλευρά του, σπαθά το και του χάιδευε το στήθος στα μεριά του. Σαν να ήταν φίλη καρδιακή, έτσι που του μιλούσε, και αυτό κουνά την κεφαλή, σαν να του απαντούσε, και χλιμεντρούσε διαρκώς, σαν να καταλαβαίνει, για επιβήτορα δουλειά και πάνω το ανεβαίνει. Το είχε από πολύ μικρό με χάδια αναθρεμένο. Με ζάχαρη το λουκουμιόν το είχε γλυκαμένο. Το τάιζε στη χούφτα του ζάχαρη και λουκούμια, γι' αυτό κι απόξω ήξερε όλα του τα σουσούμια. Άρχιξε πάλι κι όργωνε, παραβολή φωνάζει, αργά το βράδυ πήγαινε όταν το ξεκουράζει. Χίλια κλίματα όργωσε, φαινόταν κουρασμένη, τ' άλογο κι ο πατέρας μου κι καταϊδρωμένη. Γυρίσαμε στο χωριό, τ' άλογο κατασθένει, στο καφενείο έφτασε, για άλλη δουλειά πηγαίνει, γιατί κάνε τον καφετζή και τον κασάπι ακόμα. Πιωτά σερβίρι όσα αργά, το κουρασμένο σώμα, χωρίς γκρίνια παράπονο να φύγει από το στόμα, ποτέ δεν ξεκουράστηκε κανονικά στο στρώμα.

του Λάζαρου το Σάββατο. Έμπαινε η μέρα και έβγαινε και ο καιρός περνούσε και το μεγαλοβδόμαδο ποιος δεν το λαχταρούσε. Το βράδυ της Παρασκευής έπαψε το σχολείο ολόχαρος, ως του Θωμά δεν πιάναμε βιβλίο. Σχολάσαμε και ακούγοντας μικρές φωνές και γέλια, χαχάριζαν χαρούμενα τρέχοντας τα κοπέλια. Κι έτρεξα σπίτι και έβγαλα ένα σταυρό μεγάλο, που ξύλο και αρισμαρί κρατούσα να του βάλω. Τον είχα φτιάξει προκαιρού, τον είχα φυλαγμένο σε ένα λαδοπίθαρο που πίσω του κρυμμένο. Πιάνω οριά και αρισμαρί και στο σταυρό το δένω και όλο το ξύλο κάλυψα πράσινο μυρισμένο. Τον άφησα σε μια γωνιά και βγήκα στην κεφάλα και μαχαιρίδες έβρικα, θαυρό, λουλούδια κι άλλα. Για να στολίσω το σταυρό και στη γιαγιάς μου πάω, μου κόψε ρόδα, σαρδελιές, μπουκέτο, τα κρατάω. Μετά οι θιάδες μου κόψα ζουμπούλια και γεράνια, κρινάκια και γαρίφαλα που ευώδιαζαν τα ουράνια. Και τα λουλούδια στην οριά άρχισα και περνούσα και ένα λουλούδι ο σταυρός έγινε που κρατούσα. Βάλω στο στόμα μου νερό και το σταυρό που τίζω, πρώτα απ' τη μία τη μεριά, στην άλλη το γυρίζω. Το ίδιο κάνω και από εκεί για να μην μαραθούνε και δροσερά ως την αυγή αυτά θα κρατηθούνε. Πρώτος ο γέρος Πετεινός εξύπνησε και κράζει και κικυρίκο άρχισε διπλάλος να φωνάζει. Ξεθάμπωνε η Ανατολή, ο ήλιος τσακουμπούσε και έφεγγε ο αυγερινός θαμπά, θαμπά και σβούσε. Ξημέρωσε αργά αργά ερχόταν το Σαββάτο, μέρα γλυκιά με σιγαλιά και μάνιξη γεμάτο. Εξύπνησα κι η μάνα μου μου καμένα βραστάρι, ανάκατο, φασκομιλιά, έρωτα και θυμάρι. Εβούτηξα ένα κάφκαλο μηγάδι, παξιμάδι και νιώσα στο κεφάλι μου της μάνας μου το χάδι. Επάνω επετάχτηκα, επήρα το τζιγκάκι και στάλω χέρι το σταυρό και βγήκα στο σοκάκι. Του Λάζαρου τα κάλαντα να πω σ' όλα τα σπίτια ότι ανέστη από το Χριστό κι έτσι ήταν η αλήθεια. Σαν σήμερα στη μακρινή την πόλη Βιθανία επεριμέναν το Χριστό για να έρθει με αγωνία οι αδελφές του πως Θεός ήταν και το λατρεύαν και ότι θα τον ανάστενε όλες τους το πιστεύαν. «Θεία, να πω το Λάζαρο, πες τον μου απαντάει» κι άρχισα εγώ και έλεγα και το σταυρό κοιτάει που είναι γεμάτος λούλουδα και ομορφοφτιαγμένα απ' τους καλύτερους σταυρούς θα ήταν εμένα. Μόλις τα πόπα μου βάλε λάδι μέσα στο τζιγκάκι μπόλικο χρυσοπράσινο από το μουζουράκι. Δίπλα το σπίτι ήτανε του θείου μου τ' Αντώνη, θείε να πω το Λάζαρο κι αυτός κοντά σημώνει. Εστάθης και απέναντι και μου είπε να τα πούμε. Άρχισα εγώ, λέει κι αυτός, ίδιο ρυθμό τραβούμε. Στα μεσακά σταμάτησα και του χρόνου του είπα και έλεγε αυτός δεν σταματά, παράξενο το βρήκα. Καλά καλά τον ξάνιγα κι αυτός δεν σταματάει, μόνο μου λέει λέγετα και πάλι τα αρχινάει. Λέγετα ξαναλέει μου κι εγώ του απαντάω. Όλα τα κάλαντα ανεμπώ, σε λίγα σπίτια πάω. Με ξάνιξε για μια στιγμή και άρχισε να γελάει, σπαρταριστά και δίπλωνε. Και όλο με κοιτάει και έλεγε και ξανάλεγε, σε λίγα σπίτια πάω. Και εποχάσκωσα εγώ και όλο τον εκοιτάω. Να σε καλά βρε ανιψέ, η μέρα καλά πάει. Μα μη μανίζεις που γελά και ο θείος αγαπάει. Κι ήρθε η θιά και κράθηκε γεμάτο μου ζουράκι και αμέσως σε ξεμάνισα ως μπήκε στο τζιγκάκι. Και ακόμα δα πειράζει με όταν συναντηθούμε. Άντε Κωστάκι άρχιξε τα κάλαντα να πούμε. Εγώ όμως σε συνέχισα και σ' άλλα σπίτια πάω και ήμουν καλοδεχούμενος όπου και να χτυπάω. Ο ήλιος ανηφόριζε, αργά αργά ψηλώνει και ο ήχος από τα κάλαντα όλο και δυναμώνει κι άκουγες όλα τα παιδιά. Έθεια να τα πούμε, μας τάπανε, μα πέτε τα, χατήρι δε χαλούμε. Σήμερον έρχεται ο Χριστός, ο επουράνιος Θεός, εν την πόλη Βιθανία Μάρθα κλαίει και Μαρία. Ευγείτε σας παρακαλούμε για να σας διηγηθούμε, για να μάθετε τι έγινε σήμερα στην Παλαιστίνη. Λάζαρον τον αδελφό του, στο γλυκί τον καρδιακό τους, το μυρολογούν και λένε, το μυρολογούν και κλαίνε. Τρεις ημέρες το θρηνούσαν και τον εμυρολογούσαν.
Την ημέρα την Τετάρτη κίνησε ο Χριστός για να έρθει και βγήκε η Μαρία έξω από τη Βηθανία. Χίβε εμπρός το γόνι κλεί και τα πόδια του φιλί. Αν εδώ ήσου Χριστέ μου, δεν θα πέθανε ο αδερφός μου. Μα και τώρα εγώ πιστεύω και καλά τα εξεύρω. Ό,τι δίνας αν θελήσεις και νεκρούς να αναστήσεις. Λέγε πίστευε Μαρία άγωμενη στα μνημεία. Τότε ο Χριστός δακρύζει και τον Άδη φοβερίζει. Άδη τάρταρε και χάρε, προς τα γη μου τώρα πάρε. Δεύρω έξω Λάζαρε μου φίλε και αγαπητέ μου. Παρευθύς από τον Άδη ως εξαίσιο σημάδι. Λάζαρος απενεκρώθη, αναισθήθη και σηκώθη. Λάζαρος σαβανωμένος και με το κερί ζωσμένο. Μαθητές και Αποστόλοι τότε ευρεθήκαν όλοι. Δόξα το Θεό φωνάζουν και το Λάζαρο εξετάζουν. Λάζαρε πες μας τι είδες στον Άδη που επήγες. Είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα και πόνους. Δώστε μου νερό λιγάκι να ξεπλύνω το φαρμάκι. Της καρδίας το χιλέον και μη με ρωτάτε πλέον. Του χρόνου πάλι να έρθουμε με υγεία να σας βρούμε. Να σας ευρώ χαρούμενους, να σας τα ξαναπούμε. Είπα τα σ' όλο το χωριό, γέμισε το τζιγκάκι. Να το πουλήσω σκέφτομαι εδά στο Προϊστάκι ή στο Μανώλη της Ψευής, απού ήταν πιο κοντά μου. Ό,τι ήθελα θα αγόραζα, θα είχα λεφτά δικά μου. Εμπήκα στο μπακάλικο, παιδιά ήταν μαζεμένα, να ζυγιστεί το λάδι τους, περίμενε ένα-ένα. Με τη σειρά και το σταυρό τον εζηλέψαν όλοι, ήταν ο ομορφότερος, λουλούδινο περβόλι. Εμείς συνοριζόμαστε ποιος θα μορφοστολίσει, ποιος θα είναι ο πιο καλός σταυρός, τον άμι του να αφήσει.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σήμερα ακούσαμε στο Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός πήγε στην Ιερουσαλήμ. Εκεί ήταν μια κολυβήθρα, μια μεγάλη δεξαμενή με αγίασμα, στο οποίο κατά καιρόν, όποτε ήθελε ο Θεός, κατέμπαινε ένας άγγελος και ανετάρασε το νερό. Και όποιος έμπαινε πρώτος μέσα σε αυτό το νερό, γινόταν καλά από ό,τι νόσημα και αν είχε. Σε αυτή λοιπόν την κολυβήθρα με το αγίασμα είχε πάει και περίμενε να θεραπευθεί μαζί με όλους τους άλλους και ένας παράλυτος. Και έμενε εκεί περιμένοντας 38 χρόνια. Περίμενε 38 ολόκληρα χρόνια περίμενε. Γιατί από τη δεξαμενή αυτή με το αγίασμα δεν είχε περάσει ακόμη ο Χριστός. Όπου δεν έχει περάσει ο Χριστός, όπου ο Χριστός δεν είναι παρόν, όπου ο Χριστός δεν είναι κοντά, είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε. Αλλά όταν ο Χριστός έλθει, δεν χρειάζεται πια να περιμένουμε τίποτε. Γιατί ο Χριστός όταν έρχεται, έρχεται πάντοτε γεμάτος από χάρη και εσπλαχνία, αγάπη, έλεος, θεραπεία και όλα τα καλά και πλούσια ελέη του και τους συχτηρμούς του. Πήγε λοιπόν ο Χριστός σε αυτή την κολυβήθρα και είδε τον παράλυτο που περίμενε 38 χρόνια. Δεν ήταν ο μοναδικός, ούτε το μόνο αξιοθέατο. Γιατί όπως λένε οι αρχαιολόγοι, αυτή η δεξαμενή ήταν ένα μεγαλειώδες κατασκεύασμα. Είχε 5 στοές με κολόνες, ήταν δηλαδή ένα μεγαλοπρεπέστατο κτίριο. Όταν πήγαινε εκεί κανείς χάζευε κυριολεκτικά και εκεί κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων. Άνθρωποι πολλοί, το μάτι του Χριστού έπιασε εκείνον που έπρεπε, εκείνον που κατέκει το και περίμενε 38 ολόκληρα χρόνια. Τι μας λέει αυτό το γεγονός, αγαπητοί μου ακροατές? Μας λέγει ότι και αυτή τη στιγμή ο Χριστός έρχεται ανάμεσά μας. Κατά την ώρα της λειτουργίας είναι ανάμεσά μας, όχι μόνο πνευματικά, αλλά και σωματικά. Γιατί τώρα που έχει ευλογηθεί ο Άγιος Άρτος και ο Ίνος και έχουν γίνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Χριστός είναι παρόν ανάμεσά μας. Και σωματικά, όπως ήταν στην αγκαλιά της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και όπως ήταν ανάμεσα στους Αγίους, τους μαθητές και Αποστόλους και όπως τότε έβλεπε τον παράλυτο και καρφώθηκε το μάτι του γεμάτο από αγάπη και από εσπλαχνία επάνω του, έτσι και κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας είναι ανάμεσά μας και το μάτι του μας βλέπει. Βλέπει όχι τα έξω μόνο, βλέπει και τα έσω, βλέπει το βάθος της καρδιάς μας, βλέπει σε τι πνευματική κατάσταση βρισκόμαστε, τι έχουμε μέσα μας, τι αισθήματα, τι φρόνημα, τι πόθους. Λέει στη συνέχεια το Άγιο Ευαγγέλιο, τον είδε ο Χριστός τον παράλυτο και όχι μόνο τον είδε για το παρόν όπως ήταν, αλλά είδε και το παρελθόν. Και έγνω ο Ιησούς, ο παντογνώστης και πάνσοφος Θεός, ότι πολύ χρόνον έχει εν τη ασθενία του εκεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Αλλά ο Χριστός δεν βλέπει μόνο εκείνους και εμάς μας βλέπει, γιατί όπως λέει η Αγία Γραφή, τα μάτια του είναι φωτεινότερα, 1000 φορές περισσότερο από τον ήλιο. Και δεν διασκορπίζουν μόνο τα σκοτάδια τα φυσικά, αλλά διασκορπίζουν και τα σκοτάδια τα πνευματικά. Βλέπει και το παρόν και το παρελθόν και το μέλλον. Αλλά ο Χριστός που είναι τώρα ανάμεσά μας, τι θα δει? Θα δει το εξής παρελθόν μας. Κάποια φορά ήμασταν παιδάκια και μας μάθαιναν ο πατέρας μας και η μητέρα μας να κάνουμε το σταυρό μας, να λέμε με ευλάβεια το όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Μας μάθαιναν ακόμα διάφορες προσευχές και μας παρακινούσαν σε καλά έργα και μας φύτευαν τον πόθο να έχουμε καθαρή καρδιά. Μας πήραν λοιπόν οι γονείς μας από το χέρι και μας έμαθαν όλα αυτά.
Κι όσο είμαστε μικρότεροι, η καρδιά μας καθαρή από αμαρτίες και από κακές επιθυμίες ήταν γεμάτη από ειλικρίνεια και αγάπη προς τον Χριστό. Αλλά πέρασαν τα χρόνια και η καρδιά άρχισε να μολύνεται. Και όταν η καρδιά μολύνεται, τότε αδελφοί μου, το ξέρετε ότι τον άνθρωπο τον πιάνει ανορεξιά να κάνει προσευχή, να διαβάζει το Ευαγγέλιο, να ακούει συμβουλές πνευματικές και περισσότερο ακόμα να πάει στην εκκλησία. Να σταθεί μέσα στην εκκλησία και να ατενίζει την άχραντη εικόνα του Σωτήρος μας Χριστού. Δεν αντέχουν τα μάτια μας όταν δεν έχουμε καθαρή καρδιά να κοιτάζουμε τον Χριστό στο πρόσωπο. Αισθανόμαστε ότι πρέπει να τα χαμηλώσουμε και να κρυφτούμε. Και όταν η καρδιά μας είναι λιγάκι πιο βαριά και πιο ένοχη, δεν μας αρέσει να περνάμε την πόρτα της εκκλησίας και να μπαίνουμε μέσα. Και όταν αυτά τα αισθήματα συσσωρεύονται, φορτώνονται πάνω μας, αισθανόμαστε πως έχουμε ένα βάρος. Αισθανόμαστε και καταλαβαίνουμε ότι είμαστε παράλυτοι πνευματικά. Αλλά τι χαρά και τι καλά όταν ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση θυμηθεί ότι ο Χριστός τον βλέπει και αρχίσει να ψάχνει την καρδιά του και να ποθεί να την κάνει να είναι ευάρεστη και ευχάριστη ενώπιον του Χριστού. Και τι φοβερό όταν όντας σε αυτή την κατάσταση προσπαθεί απλώς να κρυφτεί από τον Χριστό. Όπως πήγε να κρυφτεί και ο Αδάμ και η Εύα όταν μετά την αμαρτία, όταν παρέβησαν την εντολή του Θεού, άκουσαν την φωνή του που φώναζε «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι?» και ο Αδάμ και η Εύα πήγαν και τρύπωσαν μέσα στους θάνους για να μην τους δει, γιατί ήταν γυμνοί. Από τι ήταν γυμνοί? Από τη χάρη του Θεού, από την καθαρότητα της καρδιάς. Όποιος άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση δεν θέλει να πάει στην εκκλησία, δεν θέλει να κάνει προσευχή, δεν θέλει να θυμάται τον Χριστό. Και ξέρετε, όταν έναν άνθρωπο δεν θέλουμε να το βλέπουμε μπροστά μας, γεμίζει και το στόμα μας και η καρδιά μας κακή απέναντί του και τον κακολογούμε. Ενώ εμείς θέμε, τον κακολογούμε. Κατά τον ίδιο τρόπο, όποιος αφήνει την καρδιά του να μολύνεται, αρχίζει και κακολογεί το Σωτήρα Χριστό, εκείνον που σταυρώθηκε για μας, τον ελεήμονα και φιλάνθρωπο. Και αυτός μεν, γεμάτος από δαιμονικό φρόνημα, καμαρώνει που το κάνει αυτό. Αλλά οι Άγιοι Άγγελοι που ξέρουν τι σημασία έχει το όνομα του Χριστού και η αγάπη και η φιλανθρωπία του Χριστού, ακούγοντάς τον τρέμουν. Ναι, οι Άγιοι Άγγελοι όταν βλέπουν τέτοια πράγματα τρέμουν, μας το λέει η Αγία Γραφή. Όταν οι άγγελοι είδαν τον Χριστό σταυρωμένο και τους Εβραίους από κάτω να τον κοροϊδεύουν για αυτό που έπρεπε να τον προσκυνούν, εκ του φόβου εσαλεύτηκαν. Γιατί δεν έπρεπε ούτε να τολμούν να σηκώσουν το κεφάλι τους κατά πάνω, μέχρι που να του πούν 1000 φορές, 10.000 φορές από τα βάθη της καρδιάς τους «Σε ευχαριστούμε γιατί για μας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία ήλθες στον κόσμο, έγινες άνθρωπος και σταυρώθηκες για μας». Αλλά αντί να κάνουν τέτοια πράγματα, απέναντίας τον κοροϊδεύαν. Και οι άγγελοι βλέποντάς τους φοβήθηκαν τόσο πολύ που άρχισαν να τρέμουν. Οι άγγελοι τρέμουν. Και εμείς οι αμαρτωλοί έπρεπε περισσότερο να τρέμουμε και να αναζητούμε το έλεος και τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και να στεκόμαστε μπροστά του και να του λέμε «Άνοιξε τα μάτια σου Χριστέ μου, βύθισέ τα στην καρδιά μου, ξύπνα μου τη συνείδηση, πες μου τι πρέπει να κάνω για να διορθωθώ, να γίνω ευάρεστος ενώπιό σου». Γιατί ο Χριστός βλέπει και ποιος και τι είσαι και πού είσαι και τι σκέπτεσαι και πού σκοπεύεις να πας. Όλα τα βλέπει ο Χριστός. Και ο Χριστός ήξερε αυτού του ανθρώπου, του παραλυτικού, την αποτυχία.
Ήξερε ότι ήταν 38 ολόκληρα χρόνια εκεί πέρα και περίμενε. Για φανταστείτε, ήταν παράνοιτος και κάθε εβδομάδα, ας πούμε, πήγαινε μία φορά ο Άγγελος και ανακάτευε το νερό. Και ήταν άνθρωποι πολλοί που είχαν και φίλους και συγγενείς. Άρπαζα λοιπόν τον άρρωστό τους και τον πέταγαν μέσα. Ή οι σβέλτοι έμπαιναν πρώτοι μέσα και αυτοί έγιναν το καλά. Και αυτός, όσο να καταλάβει ότι το νερό ταράζεται και να κουνηθεί, πάθαινε την ψυχρολουσία της απογοητεύσεως. Έβλεπε άλλο να είναι κιόλας μέσα. Και τότε, ενώ είχε κοπιάσει για να ανασηκωθεί, έπεφτε κάτω και έλεγε: «Θεέ μου, και τώρα ποια εβδομάδα, ένα μήνα, ο Θεός ξέρει πόσο υπομονή». Γιατί δεν ήταν ώρα και στιγμή συγκεκριμένη που ανακάτευε ο Άγγελος στο νερό. Όποτε ήθελε πήγαινε. Γιατί? Για να μας διδάξει ο Θεός ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι και πάντοτε άγρυπνοι. Και ο παράλυτος ήταν πάντοτε απογοητευμένος. Πολλές φορές δοκιμάζουμε και εμείς ανάλογες απογοητεύσεις. Δεν λέμε τώρα για τις απογοητεύσεις που δοκιμάζουμε στη ζωή μας όταν κάτι δεν πάει καλά με τις επιτυχίες μας, τις καλλιέργειές μας, το εμπόριό μας, τις δουλειές μας, την αποκατάσταση των παιδιών μας κτλ. Λέμε μόνο για τις αποτυχίες στην πνευματική μας ζωή. Βλέπουμε έναν άλλο άνθρωπο. Πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία, εξομολογείται, κοινωνεί, είναι γεμάτος χαρά, είναι γεμάτος ειρήνη και το βλέπεις και αστράφτει το πρόσωπό του. Το ξέρεις και το καταλαβαίνεις ότι αυτός πηγαίνει για τη Βασιλεία του Θεού και μετράς καμιά φορά και λες: «Εκείνος οπωσδήποτε στο δρόμο του Θεού και εκείνη οπωσδήποτε. Εγώ γιατί δεν τα καταφέρνω, γιατί μένω, γιατί κάθομαι και δεν μπορείς να βρεις την αιτία». Λέει ο Χριστός: «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν ημέρα σωτηρίας. Σήμερα είναι η ώρα, μην κάθεσαι, κινήσου, κάνε κάτι». Πώς μας το λέει? Πήγε, είδε και κατάλαβε για τον παράλυτο αυτό ότι είναι 38 χρόνια σε αυτή την τραγική κατάσταση της υπομονής και της αναμονής. Και τον ρώτησε: «Θέλεις υγιής γενέστε? Θέλεις να γίνεις καλά?» Ερώτημα. Γιατί τον ρώτησε? Δεν το ήξερε ότι θέλει να γίνει καλά? Το ότι στεκόταν εκεί δεν το μαρτυρεί ότι θέλει να γίνει καλά? Γιατί τον ρωτάει? Τον ρωτάει για να του ξυπνήσει μέσα του τη συνείδηση του τρόπου με τον οποίο θα γίνει καλά. Γιατί μπροστά του είναι ο Χριστός και δεν πρέπει πια να περιμένει, αλλά τι πρέπει να κάνει? Να του το ζητήσει να γίνει καλά. Βλέπετε, δεν του είπε ο Χριστός: «Θέλεις φάρμακο? Θέλεις ένεση? Θέλεις εξέταση όπως κάνουν οι γιατροί?» Ποιος άνθρωπος είναι που θέλει φάρμακο? Τι είναι ως ανθρώπου αρέσουν οι ενέσεις? Ποιος θέλει να τρέχει σε γιατρούς? Γιατί πάμε στο γιατρό? Γιατί παίρνουμε το φάρμακο? Γιατί κάνουμε την ένεση? Για να γίνουμε φυσικά καλά. Ο Χριστός απευθείας λοιπόν ρωτάει: «Θέλεις υγιής γενέστε?» Να λοιπόν ένα ερώτημα που μας αφορά όλους. Είσαι στην εκκλησία, έκατσες στο στασίδι σου, έρχεσαι κάθε Κυριακή στην εκκλησία, κάνεις και το σταυρό σου. Όταν έρχεται η Σαρακοστή νηστεύεις και σκέφτεσαι ότι πρέπει να πας να κοινωνήσεις και να εξομολογηθείς. Όμως έχεις βάλει βαθιά μέσα στην καρδιά σου το ερώτημα του Χριστού που λέει: «Θέλεις υγιής γενέστε? Θέλεις να γίνεις καλά? Γιατί παίρνεις το φάρμακο? Γιατί κάνεις την ένεση? Γιατί πας στο γιατρό? Γιατί κάνεις εξέταση? Τυπικά τα κάνεις. Μπαίνεις και βγαίνεις μέσα στην εκκλησία και τα κάνεις όλα αυτά παθητικά, όπως ανοίγει η πόρτα, χωρίς να έχει καμία συνέστηση, κανένα πνευματικό βάθος.
Ήταν κάποτε τρία αδέρφια και οι τρεις ήταν καλοί άνθρωποι. Είχαν πάρει καλές αρχές από τους γονείς τους. Προχωρούσαν πολύ καλά, χωρίς να κάνουν ποτέ κανένα κακό. Και στην εκκλησία πήγαιναν, αλλά πήγαιναν με έναν τρόπο παθητικό. Δεν ήξεραν καλά-καλά γιατί πηγαίνουν. Μέσα η καρδιά τους ήταν κρύα και περίμεναν, επειδή είχαν πια γεράσει, να πεθάνουν. Αν τύχαινε να τους ρωτήσει κανείς, «Καλά, κάποτε θα πεθάνουμε και μετά, μετά τι γίνεται?» «Ξέρω εγώ», απαντούσαν. «Στον παράδεισο θα πάτε ή στην κόλαση θα πάτε?» «Ξέρω κι εγώ». «Καλά, δεν ξέρεις». Και έτσι το λες με τέτοια απλότητα και τόσο παθητικά. Είτε στην κόλαση πας, είτε στον παράδεισο πας, έτσι το βλέπεις κρύα? Δεν σε ενοχλεί η σκέψη αυτή? Δεν σε προβληματίζει? «Όχι, αδελφοί, δεν είναι αυτό ο σωστός τρόπος. Ο σωστός τρόπος είναι να πούμε, εμείς είμαστε άνθρωποι ταπεινοί και αμαρτωλοί και πρέπει, τι να κάνουμε, να ενωθούμε με το Σωτήρα Χριστό. Είπε ο Χριστός, ομένων εν εμή καγώ εν αυτό. Όποιος προσπαθεί να ενωθεί με μένα, ενώνομαι και εγώ μαζί του. Και όποιος ενωθεί με το Χριστό, είναι ήδη στη Βασιλεία του Θεού. Θα αρχίσει από τώρα και εκεί θα είναι για πάντα και δεν θα τελειώσει ποτέ. Αμήν». Αγαπητοί ακροατές, βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή μας ομιλία μέσα από την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com, και στο link «Παραγωγή εν δράση».

Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Διαβάζουμε μαρτυρίες μικρασιατών. Συνοικισμός Τριανδρίας Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης στη 10η Νοεμβρίου 1922. Ονομάζομαι Παύλος Σταύρου Μιχαηλίδης, ετών 62, από Σόκια, εργάτης του Αγγλοαμερικανικού εργοστασίου Γλυκόριζας. Κατέφυγα με πολλούς συγχωριανούς μου οικογενειακώς στη Σμύρνη, όπου είδα και μαλικούς στρατιώτες και Τούρκους πολίτες να σφάζουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Επί 4 ημέρες εμέναμε μέσα εις το αμερικανικό καπνεργοστάσιο. Οι Τούρκοι αξίωσαν και παρέλαβαν όλους τους άνδρες μέχρι 50 ετών, ενώ τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες τους αφήκαν στους δρόμους. Και απειλώντας τους με τις λόγχες, τους καταλύστευαν και ερευνούσαν τις γυναίκες, τους μαστούς και τα πανταλόνια τους. Όλα αυτά παρουσία άλλων Αμερικανών, Γάλλων και άλλων ξένων στρατιωτών και αξιωματικών. Αφού δε κράτησαν εχμάλωτον τον ιόν μου Ιορδάνη, ηλικίας 21 ετών, με άφησαν. Ονομάζομαι Δεσποινά Αυγίου, ετών 20 εξ Σμύρνης.

γάτυρ του Αρτίν Παπατζιάν, εξ εσυνήσε χείρδο Ριλαίου. Οι Κεμαλικοί κράτησαν τον ένα αδελφό μου, τον Μαρδιερό Παπατζιάν, ετών 24, και τον επαδελφή γαβρών μου, Δαβίν Ταρακτσιάν, ετών 30, τους οποίους αναμφίβολα θα έχουν σφάξει. Ονομάζομαι Ελένη Αυγίου, ετών 24 εξ Σμύρνης, εις το χωρίον Καραντίναν, που απέχει μισή ώρα από την Σμύρνη, όπου είχαμε καταφύγει, οι Τούρκοι απήγαγαν τον άνδρα μου Παντελή ετών 32, αφού και μας ελίστευσαν. Είδαμε τα μάτια Τούρκους, φωνεύοντας χριστιανούς, των οποίων τα πτώματα έτρωγαν οι σκύλοι. Ονομάζομαι Στέλλα, σύζυγός Μιλτιάδου Βρεκούση, ετών 27, εξ Σμύρνης. Οι Τούρκοι απήγαγαν τον άνδρα μου και έκτοτε έχασα τα ίχνη του. Εμένα μου αφήρεσαν τα χρήματα, έπιπλα και κοσμήματα και έκαψαν το σπίτι μου. Χιλιάδες οικογενειών μας έκλεισαν εις την βάση και μας αφήκαν νηστικούς επί τρία ημερονύκτια. Τη νύχτα ερχόντουσαν και άρπαζαν γυναίκες και κορίτσια για να τα ατιμάσουν. Όλους τους άλλους συνεχώς εβίαζαν, έδερναν και κακοποιούσαν. Ονομάζομαι Τακουή, θυγάτηρ Ονίκτα Χασιάν, ετών 15, εκ Μπιλετζίκ. Και μαλικοί του Μπιλετζίκ συνέλαβαν τον πατέρα μου Ονίκ, ετών 50, και τον αδελφό μου ετών 24 και τους έσφαξαν. Εμείς εγκαταλείψαμε τα πάντα και φύγαμε, ενώ οι Τούρκοι μας ακολουθούσαν από μακριά και μας πυροβολούσαν. Ονομάζομαι Σουλτάνα Βασιλείου, εξαδραμητίου ετών 25, Χίρα. Εγκαταλείψαμε το χωριό και καταφύγαμε στην παραλία, στην θέση Οκτσάι. Εκεί κατέφθασαν τσέτες που συνέλαβαν τα ωραιότερα και καλύτερα κορίτσια του χωριού μας, όπως την Κατίνα του Αντωνίου Παπουτσί, 14 ετών, και την αδελφή της Μερσίναν, 17 ετών, την Ελένη Παπουτσί, την Ελένη και Χριστίνα Ψωμά και πολλές άλλες, που από τη σύγχυση δεν ενθυμούμε τα ονόματά τους. Τα κορίτσια ριχνόντουσαν στη θάλασσα να πνιγούν, προτιμώντας τον θάνατο από την ατίμωση. Αλλά οι Τούρκοι τις κατεδίωκαν και τις άρπαζαν, ενώ τα δυστυχισμένα πλάσματα έκλαιγαν και σφάδαζαν. Ελίστευον όλους. Τον Εκμαγνησίας Παπαγιώργη έσυραν από τα γένια μαζί με τα πέντε κορίτσια του, αφού δεν του πήραν 500 λίρες, τον απήγαγαν με όλη την οικογένειά του, άγνωστον που.

Ονομάζομαι Λεμονιά, σύζυγος Αβεντής Σαντιρικιάν, ετών 30, Ελληνής Εξμύρνης. Τον άνδρα μου Αρμένιο Αβεντής, ετών 35, και το γιο μου Αργύρι, ετών 17, επήραν εχμαλώτους οι Τούρκοι. Είδα Τούρκους να σφάζουν Έλληνες και Αρμενίους και να καίουν σπίτια. Διάλεγαν τα πιο όμορφα κορίτσια και γυναίκες και τις απήγαγαν. Είδα πολλές γυναίκες και κορίτσια να πέφτουν στη θάλασσα για να σωθούν από τους Τούρκους. Ονομάζομαι Νικόλαος Μιλωνάς, ετών 57, εκ του χωρίου Προκοπίου της Κεσαρίας, κατοίκος Σμύρνης, αρωματοπόλης, στη Συνοικία Ευαγγελιστρίας. Την ημέρα που μπήκαν οι Κεμαλικοί, είδα Τούρκους πολίτες να σκοτώνουν έναν Έλληνα στρατιώτη και να κυνηγούν έναν άλλον. Στρατιώτες συντεταγμένοι και τσέτες, μαζί με αξιωματικούς, έσφαζαν πολλούς χριστιανούς. Είδα πολλά αμάξια και αυτοκίνητα να μεταφέρουν πτώματα. Από το σπίτι μου έβλεπα κάθε βράδυ γυναίκες και κορίτσια να κλαίουν και να οδύρονται, καθώς οι Τούρκοι τα μετέφεραν άγνωστον που δια κακούς σκοπούς. Την επομένη της εισβολής είδα έξω από το διοικητήριο περί τις 7-8.000 Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικούς, τους οποίους οι Τούρκοι πολίτες έβριζαν και έδερναν με χοντρά ρόπαλα και τους τρυπούσαν με λόγχες. Τέτοιο ήταν το θέαμα, που άκουσα μάλιστα μερικούς Τούρκους να τους συκτήρουν λέγοντας: «Μην πειράζετε τους στρατιώτες, αυτοί δεν φταίνε». Ονομάζομαι Πολυξένη, σύζυγος Αρίστου Πεχλιβάνη, ετών 33, εκ Μαγνησίας. Στη Σμύρνη, όπου επήγα στο σπίτι της μητέρας μου, οι Κεμαλικοί απήγαν τον σύζυγό μου ετών 46, αφού πρώτα τον ελίστευσαν. Είδα τους Τούρκους που σκότωσαν δύο τσολιάδες

φίλους που πήραν πολλά κορίτσια και τα οδηγούσαν όχι με καλούς σκοπούς. Ονομάζομαι Μαρία, χείρα Κωστή Τσιμπουκελή, ετών 60 εξ Σμύρνης. Καταφύγαμε στο σπίτι κάποιου Γερμανού, όπου κεμαλικοί στρατιώτες μπήκαν με τη βία, μας εγύμνωσαν όλους περί τις 200 οικογένειες και απήγαγαν και πολλά κορίτσια. Επειδή δε εγώ θέλησα να μεσολαβήσω και τους παρακάλεσα να μην βλάψουν τα δυστυχή κορίτσια, οργίστηκαν, με πυροβόλησαν και με τραυμάτισαν σε 4 μέρη του σώματό

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Μετεωρολογία. Από την μορφή του ήλιου και της σελήνης μπορούμε να μαντέψουμε την αλλαγή του καιρού, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και έστωσαν εις σημεία και εις καιρούς και εις ημέρας και εις εν ιαυτούς. Αναγκέ προς των ανθρώπινων βίων ή από των φωστήρων σημειώσεις. Εάν γάρ μη τις πέρα του μέτρου τα απ' αυτών σημεία περιεργάζεται, χρησίμους αυτών τας εκ της μακράς εμπειρίας παρατηρήσεις ευρύσει. Πολλά μεν γάρ περί επομβρίας εστί μαθήν, πολλά δε και περί αυχμών και πνευματικών κινήσεως, ή μερικών ή καθόλου βιαίων ή ανημένων. Εν γάρτι των από του ηλίου παραδεικνυμένων, και ο Κύριος ημίν παραδέδοκεν υπόν ότι χειμών έστε, στιγνάζει γάρ πειράζων ο ουρανός. Επιδάν γάρ διαχλίδος η αναφορά γέννηται του ηλίου, αμαυρούνται μένε ακτίνες, ανθρακώδης δε και ύφεμος την χρόαν οράτε, της παχύτητος του αέρος ταύτην εμπιούσης την φαντασίαν τες όψεση. Μη διαχεθείς δε υπό της ακτίνος ο πεπυκνωμένος τέος και συνεστός αήρ, δήλος εστί δια την επίρρειαν των εκ της γης ατμών κρατηθήνε μη δυνηθείς. Αλλά το πλεονασμό του υγρού χειμώνα επάξων της χωρίς περί άσυνα θρίζεται, ομοίως δε και επιδάν η σελήνη περιλυμνάζεται. Και το ηλίο δε όταν ελεγόμενε άλλο εσ περιγραφώσιν ή ύδατος αερίου πλήθος ή πνευμάτων βιαίων κίνησιν υποφαίνουσιν ή και ούς ονομάζουσιν ανθυλίους όταν συμπεριτρέχωση τι του ηλίου φορά συμπτωμάτων τινών αερίων σημεία γίνεται. Ως περούν και εράβδι κατά την χρόαν της ήριδος εις ορθόν της νέφεσιν εμφαινόμενε όμβρους ή χειμώνας εξαισίους ή όλος την επιπλήστον μεταβολήν το αέρος ενδείκνυνται. Πολλά δε και περί σελήνην αυξωμένην ή λίγουσαν ή τούτης εσχολακώτες τετηρήκαση σημειώδη ως του περί γην αέρος αναγκαίος της σχήμασιν αυτής συμμεταβαλωμένου. Λεπτή μεν γαρούσα περί τρίτην ημέραν και καθαρά σταθεράν ευδίαν κατεπαγγέλλεται. Παχία δε τες κερές και υπέρυθρος φαινομένη ή είδωρ λαύρων από νεφών ή νότου βιαίαν κίνησιν απειλή. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε, ας είναι οι φωστήρες, δηλαδή ο ήλιος και η σελήνη, για σημεία μετεωρολογικά και ας χρησιμεύουν για τη μεταβολή και τη διάκριση των εποχών του έτους, των ημερών και των ετών. Γένεσης 1,14. Είναι αναγκαίες για τον ανθρώπινο βίο οι παρατηρήσεις που συλλέγονται από τους δύο αυτούς φωστήρες, γιατί αν κανείς δεν περιεργάζεται πέρα από το μέτρο τα σημεία που αυτοί μας δίνουν, θα βρει χρήσιμες τις παρατηρήσεις που προκύπτουν από τη μακρά πύρα. Μπορεί να μάθει κανείς πολλά για το πότε θα βρέξει, πολλά για το πότε θα κάνει ξηρασία και θα φυσήξουν άνεμοι, τοπικοί ή γενικοί, ισχυροί ή ασθενείς. Ένα από τα σημάδια που δείχνει ο ήλιος μας το παρέδωκε και ο Κύριος λέγοντας «Σήμερα θα είναι κακοκαιρία, γιατί ο ουρανός είναι νεφελώδης και κόκκινος». Ματθαίου 16,3. Όταν η ανατολή του ήλιου γίνεται μέσα από ομίχλη, ελαττώνεται, παρουσιάζει κοιλίδες δηλαδή, η λάμψη των ακτίνων του και ο ήλιος φαίνεται σαν αναμένο κάρβουνο και αιματώδης, γιατί η πυκνότητα του ατμοσφαιρικού αέρα παρουσιάζει στα μάτια μας απατηλή εικόνα. Επειδή δεν διαλύθηκε από τις ηλιακές ακτίνες, ο μέχρι τη στιγμή εκείνη συμπυκνωμένος και πυκτός αέρας, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να συγκρατηθεί άλλο, επειδή συνεχώς ρέουν επάνω του οι ατμοί της γης, αλλά λόγω του πλεονασμού του υγρού στοιχείου θα επιφέρει κακοκαιρία στους τόπους πάνω από τους οποίους συγκεντρώνεται.
Το ίδιο και όταν γύρω από τη σελήνη εμφανίζεται ένα είδος λίμνης. Όταν δε γύρω από τον ήλιο σχηματιστούν τα λεγόμενα αλώνια, δείχνουν ότι ή θα πέσει πολύ βροχή από την ατμόσφαιρα ή θα πνεύσουν ισχυροί άνεμοι. Όταν τα είδωλα του ήλιου τον παρακολουθούν στην περιφορά του, τούτο σημαίνει ότι θα συμβούν ορισμένα μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως επίσης οι ραυδόσεις που φαίνονται μέσα στην έχρωμη ζώνη του ουράνιου τόξου κάθετες προς τα σύννεφα, φανερώνουν κατακλυσμιαίες βροχές ή έκτακτες κακοκαιρίες ή γενικώς την επιδείνωση των καιρικών συνθήκων για μακρόχρονικό διάστημα. Οι δε ειδικοί σε αυτά επισήμαναν πολλά αξιοσημείωτα που έχουν σχέση με την αύξηση ή την ελάττωση της σελήνης, γιατί η γύρω από τη γη ατμόσφαιρα μεταβάλλεται κατά ανάγκη ανάλογα με τις φάσεις της σελήνης. Όταν λοιπόν είναι λεπτή και καθαρή η τρίτη ημέρα από τη νέα σελήνη, υπόσχεται σταθερή καλοκαιρία. Όταν όμως φαίνεται παχιά στα άκρα του δρεπάνου και είναι κοκκινοπή, προμηνύει απειλητικά ή καταρακτώδεις βροχές ή βίαιη πνοή νότιου ανέμου. Εδώ να σημειώσουμε ότι μένει κατάπληκτος κανείς μπροστά στις τεράστιες γνώσεις και τη μεγάλη πείρα του σοφού ιεράρχη. Από τη συμπεριφορά του Αχινού βλέπουν οι ναυτικοί την αλλαγή του καιρού. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Ήκουσα εγώ τον παραλίον τεινός ότι ο θαλάσσιος Εχίνος, το μικρόν, παντελώς και ευκαταφρόνητον ζώων, διδάσκαλος πολλάκης γαλήνης και κλείδωνος της πλέουση γίνεται. Ως όταν προείδη ταραχήν εξ ανέμων, ψηφίδα τίνα υπελθών γενναίαν επ' αυτής, όσπερ επαγκύρας βεβαίως σαλεύει, κατεχόμενος το βάρη προς το μοίρα δύο στη σκήμα συνυποσύρεστε. Τούτο όταν είδωσιν η ναυτική το σημείον, ίσαση την προσδοκομένην βιαίαν κίνηση των ανέμων». Δηλαδή, στη μετάφραση μας είπε, «Άκουσα εγώ από κάποιον κάτοικο των παραλιακών χωρών ότι ο θαλασσινός αχινός, το τόσο πολύ μικρό και ευκαταφρόνητο αυτό ζώο, διδάσκει πολλές φορές τους ναυτικούς πότε θα γίνει γαλήνη και πότε θαλασσοταραχή. Αυτός, όταν προβλέψει ταραχή από ανέμους, τρυπώνει κάτω από μια μεγάλη πέτρα και στηριγμένος καλά πάνω σε αυτή, κινείται σαν να είναι πάνω σε άγκυρα. Έτσι συγκρατείται από το βάρος της πέτρας και δεν παρασύρεται εύκολα από τα κύματα. Όταν ειδούν οι ναυτικοί αυτό το σημείο, γνωρίζουν ότι πρόκειται να πνεύσουν βίαιοι άνεμοι».

Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι το λήμα «Μητέρα». Ο σεβασμός και η αγάπη του Μεγάλου Βασιλείου προς τη μητέρα του. «Νην δε και ειν μόνην ήχον του βίου παραμυθίαν, την μητέρα, και ταύτην αφηρέθην υπό των αμαρτιών, και μη καταγελάσεις μου ως εν τούτο της ηλικίας ορφανίαν οδυρωμένου, αλλά σύγνωθή μη ψυχής χωρισμών, αν εκτός μη φέροντι, εις ουδέν αντάξιον εν της λυπωμένης ορώ». Δηλαδή, τώρα λοιπόν ακόμη και εκείνη που ήταν η μόνη παρηγοριά στη ζωή μου, η μητέρα μου, και αυτή τη στερήθηκα εξαιτίας των αμαρτιών μου. Και να μη γελάσει σε βάρος μου επειδή κλαίω για την ορφάνια μου σε αυτή την ηλικία, αλλά να με συγχωρήσεις που δεν μπορώ να υποφέρω το χωρισμό μιας ψυχής προς την οποία δεν βλέπω τίποτε να μπορεί να συγκριθεί από αυτά που μου μένουν σε αυτόν τον κόσμο, εννοεί. Επίσης μας λέει, ο αξιοθαύμαστος ηρωισμός της μητέρας, ενός από τους 40 μάρτυρες, λέει, «Μήτυρ ενός των μακαρίων εκείνων, θεασαμένη τους άλλους ήδη το κρύη τελειοθέντας, τον δε εαυτής ιών έτη εμπνέοντα από τέ Ρώμης και της προς τα δεινά καρτερίας, καταλυμπανόντων αυτών των δημίων ως δυνάμενον μεταβουλεύσαστε, αυτή τες οικίες χερσίνα ραμένη επέθηκε τη αμάξη, εφής η λυπή συγκείμενη προς την πυράν ήγοντο, μάρτυρος όντος μήτυρ. Ούγαρ δάκρυον αφήκε να αγενές, ούδε φθένξα το ταπεινόν τι και ανάξιον του καιρού, αλλά άπηθη φυσίν, ο πε, την αγαθήν πορείαν, μετά των ηλικιωτών, μετά των συσκήνων, μη απολυφθείς της χωρίας, μη δεύτερος των άλλων εμφανιστεί στο δεσπότη. Έδειξεν η γενναία μήτυρ ότι δόγμα συνευσεβίας εξέθρεψεν αυτόν, μάλλον ή γάλακτη». Δηλαδή, η μητέρα κάποιου από τους μακάριους, τους ευτυχισμένους δηλαδή εκείνους 40 μάρτυρες, όταν αντίκρισε τους άλλους να έχουν κιόλας πεθάνει από το κρύο, επάνω στην παγωμένη λίμνη, το παιδί της δε ακόμη να αναπνέει, λόγω και της ρωμαλαιότητας και της αντοχής στα βασανιστήρια, και ενώ οι δήμοι το άφηναν με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη, αυτή, αφού το σήκωσε στα χέρια της, το έβαλε επάνω στο αμάξι, στο οποίο βρισκόταν και οι υπόλοιποι, οδηγούμενοι στη φωτιά. Φάνηκε πραγματικά μητέρα μάρτυρος, δεν άφησε δάκρυα απρεπή, δεν εξτόμησε κάτι τι το ταπεινό και ανάξιο για την περίσταση, αλλά είπε, «Βάδιζε παιδί μου τον καλό δρόμο, μαζί με τους συνομιλίκους σου, μαζί με τους ομόσκηνους, μην αποσιάσεις από τη χωρία, την ομάδα δηλαδή, μην παρουσιαστείς δεύτερος από τους άλλους τον Κύριο». Έδειξε η γενναία μητέρα ότι τον είχε αναθρέψει περισσότερο με τα δόγματα της πίστεως παρά με το γάλα της.

Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι το λήμα «Μίμηση Χριστού». Είναι αναγκαία η μίμηση του Χριστού. Πώς θα την επιτύχουμε? Λέει: «Η του Θεού και σωτήρος ημών, περί των άνθρωπων οικονομία, ανάκλησης εστίν από της εκπτώσεως και επάνωδος εις οικείωσιν Θεού από της δια την παρακοήν γενωμένης αλλοτριώσεως. Δια τούτο, η μετά σαρκός επιδημία Χριστού εν των ευαγγελικών πολιτευμάτων υποτυπώσεις, τα πάθη, ο σταυρός, η ταφή, η ανάστασης, ώστε των σωζόμενων άνθρωπων διαμιμήσεως Χριστού την αρχαίαν εκείνην υιοθεσίαν απολαβήν. Αναγκαία την είναι στή προς τελείωσιν ζωής η Χριστού μίμησης, ου μόνον εν της κατά των βίων υποδείγμασιν αοργησίας και ταπεινοφροσύνης και μακροθυμίας, αλλά και αυτού του θανάτου, ως Παύλος φυσήν ο μιμητής του Χριστού, συμμορφούμενος το θανάτο αυτού, ή πως καταντήσω εις την εκ νεκρών εξανάσταση. Πόσουν γινόμεθα εν το μειώματι του θανάτου αυτού, συνταφέντες αυτό δια του βαπτίσματος, τι σουν ο τρόπος της ταφής, και τι το εκ της μιμήσεως χρήσιμον, πρώτον μεν αναγκαίον την ακολουθίαν του προτέρου βίου διακοπίνε. Τούτο δε αδύνατον μη άνωθεν γεννηθέντα, κατά την του Κυρίου φωνήν». Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε: «Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι η ανάκληση από την πτώση και η επάνωδός μας από την αποξένωση, που προξένησε η παρακοή μας σε κατάσταση φιλίας και οικειότητας με το Θεό. Σε αυτό απέβλεπαν η ενσάρκωση του Χριστού, η διδασκαλία του για την ευαγγελική ζωή και συμπεριφορά, τα πάθη του, ο σταυρός, η ταφή, η ανάσταση, για να μπορέσει ο άνθρωπος που σώζεται, όταν μιμείται το Χριστό, να αποκτήσει και πάλι την αρχαία εκείνη υιοθεσία που απολάμβανε πριν από την πτώση των πρωτοπλάστων. Για να φτάσει λοιπόν κανείς στην ολοκλήρωση της πνευματικής ζωής, είναι αναγκαία η μίμηση του Χριστού, όχι μόνο στην πραότητα, την ταπεινοφροσύνη και τη μακροθυμία που έδειχνε στον υποδειγματικό του βίο, αλλά και στον ίδιο το θάνατο, όπως λέει ο μιμητής του Χριστού Απόστολος Παύλος: «Εξομοιώνομαι προς τον θάνατό του με την απόκτηση των ιδίων συναισθημάτων που είχε ο Χριστός όταν πέθανε. Μήπως μπορέσω και εγώ να επιτύχω και να απολαύσω την ένδοξη Ανάσταση των νεκρών». Φιλιππισίους 3:10-11. Πώς όμως γινόμαστε συμμέτοχοι στο θάνατό του? Με το να θαυόμαστε μαζί του με το βάπτισμα. Ρωμαίους 6:3-5. Και ποιος είναι ο τρόπος της ταφής αυτής και ποια η ωφέλειά μας από τη μίμηση αυτή? Κατά πρώτο λόγο, είναι αναγκαίο να διακόψουμε τη συνέχιση της προηγούμενης ζωής μας. Αυτό όμως είναι αδύνατο αν δεν αναγεννηθούμε με τη χάρη που έρχεται από τον ουρανό, όπως λέει ο Κύριος. Ιωάννη 3:3. Να μιμούμαστε το Θεό και τους Αγίους και όχι τους αρνητές. Λέει: «Ου δι της αλλοτρίης της του Κυρίου διδασκαλίας εξομοιούστε. Μιμήστε τον Θεόν και τους Αγίους αυτού κατά την δοθήσεν ημίν παρά αυτού δύναμην». Δηλαδή, δεν πρέπει να εξομοιωνόμαστε με τους ανθρώπους που είναι ξένοι προς τη διδασκαλία του Κυρίου, αλλά να μιμούμαστε το Θεό και τους Αγίους του σύμφωνα με τη δύναμη που Εκείνος μας έδωσε. Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας, είναι το λήμα μίσος. Ο Θεός μας έδωσε τη δύναμη του μίσους για να μισούμε την ανομία. Ηγάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας ανομίαν. Αντί του ημέν λυπήν άνθρωποι πόνο και ασκήση και προσοχή πολλάκις κατορθούσει την προς το καλόν διάθεσιν και την των φαύλων αποστροφήν. Σύ δε φυσική τι είσαι στή προς το αγαθόν η οικείωσης και προς την ανομίαν η αλλοτρίωσης. Και ημίν δε ούχα λεπών βουληθήσιν αναλαβήν την προς την δικαιοσύνην αγάπην και το προς την ανομίαν μίσος. Πάσαν γαρ δύναμιν ο Θεός χρησίμως έδωκε τη λογική. Όσπερ
την του αγαπάν ούτω και την του μισήν. Είναι αλόγω ευθυνόμενοι αγαπούμεν μεν την αρετήν, μισόμεν δε την κακίαν. Έστι γάρ ποτέ και επενετός το μίση χρήσαστε. Ουχή τους μισούντασε, Κύριε, εμίσησα, και επί τους εχθρούς σου εξαιτικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς. Ας δούμε τη μετάφραση. Αγάπησες τη δικαιοσύνη και εμίσησες την αδικία. Ψαλμός 44,8. Αντί να υπεί, οι άλλοι άνθρωποι με κόπο και άσκηση και προσοχή κατορθώνουν πολλές φορές να αποκτήσουν τη διάθεση προς το καλό και την αποστροφή τους προς το κακό. Σε σένα όμως είναι φυσικό ιδίωμα η στενή σχέση με το καλό και η αποξένωση από την κακία και ανομία. Και σε μας δεν είναι δύσκολο, αν θέλουμε να αποκτήσουμε την αγάπη προς τη δικαιοσύνη και την αρετή και το μίσος προς την αδικία και ανομία. Γιατί ο Θεός έδωσε κάθε χρήσιμη και απαραίτητη δύναμη στη λογική ψυχή, όπως τη δύναμη να αγαπούμε και τη δύναμη να μισούμε, ώστε με την κατεύθυνση του λογικού να αγαπούμε την αρετή και να μισούμε την κακία. Γιατί είναι δυνατόν κάποτε να χρησιμοποιούμε το μίσος αξιέπαινα. Δεν εμίσησα, Κύριε, αυτούς που σε μισούν και από το ζήλο μου δεν έλειωσα σαν το κερί λόγω της αποστροφής μου προς τους εχθρούς σου. Τους εμίσησα με άσπονδο μίσος και έγιναν και δικοί μου εχθροί. Εδώ αναφέρεται στον Ψαλμό 138, 21 έως 22. Δεν πρέπει να λησμονούμε, σημειώνει ο επιμελητής του έργου ο κύριος Χαρόνης, ότι βρισκόμαστε στην εποχή του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, τότε που γράφτηκε δηλαδή ο Ψαλμός, και όχι της χάρης, και ότι δεν πρόκειται για προσωπικούς εχθρούς, αλλά για εχθρούς του Θεού, που ήταν συγχρόνως και εχθροί του Ισραηλιτικού έθνους. Η αντίποτε συμπάθεια των Ισραηλιτών προς τα γειτονικά, ειδωλολατρικά και εχθρικά συγχρόνως έθνη θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική τους ανεξαρτησία. Από την έλευση βέβαια του Κυρίου στον κόσμο, για το χριστιανό δεν υπάρχουν εχθροί. Ακόμη και οι άθεοι και οι εχθροί της Εκκλησίας είναι πλανεμένα παιδιά του Θεού και αδελφοί μας, για τους οποίους πρέπει να προσευχόμαστε. «Μέσα σε εκείνον που μισεί, κατοικεί ο διάβολος», λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Ή δε, καθώς φυσήν Ιωάννης, ο Θεός αγάπη εστίν, ανάγκη πάσα το μίσος είναι των διάβολων, όσπερ ούν, ότιν αγάπην έχων τον Θεόν έχει, ούτως ο το μίσος έχων τον διάβολον εν εαυτό τρέφει». Δηλαδή, αφού δε, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «ο Θεός αγάπη εστίν», Α Ιωάννη 4,16. Το μίσος αναγκαστικά είναι ο διάβολος. Όπως λοιπόν εκείνος που έχει την αγάπη έχει το Θεό, έτσι και εκείνος που έχει το μίσος συντηρεί μέσα του το διάβολο.

Το επόμενο σύντομο λίμα, αγαπητοί μας, είναι το λίμα μνησικακία. Οι μνησίκακοι μοιάζουν με τις καμήλες. Λέει ο Άγιος, «Το των καμήλων μνησίκακων και βαρύμινη και διαρκές προσοργήν, τι αν μιμήσαστε των θαλατίων δύνετο, πάλε ποτέ πληγήσα κάμηλος μακρό χρόνο ταμιευσαμένη την μήνην, επειδά αν ευκαιρίας λάβετε το κακόν αντιδίδωσιν. Ακούσατε οι βαρύθιμοι, ή την μνησικακίαν ως αρετήν επιτιδεύοντες, τίνι εστέ εμφερείς, όταν την κατά του πλησίον λείπην, ως περ την άσπιν θύρα και κλειμένον εν σποδιά, μέχρι το σού του φυλάσετε, έως αν ύλης λαβόμενη, ίον φλόγα την άτων θυμών ανακαύσετε». Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, «Τη μνησικακία των καμήλων και τη βαριά οργή τους και τη διάρκεια του θυμού, ποιο από τα θαλάσσια ζώα θα μπορούσε να μιμηθεί? Καμήλα που χτύπησαν πριν από πολύ καιρό, θα φυλάξει την οργή της για μακρό διάστημα και όταν βρει ευκαιρία θα ανταποδώσει το κακό. Ακούστε μνησίκακοι, σεις που καλλιεργείτε τη μνησικακία σαν να είναι αρετή, ακούστε με ποιο ζώο μοιάζετε όταν κρύβετε τη δυσαρέσκεια κατά του πλησίον σαν σπίθα μέσα στη στάχτη τόσον καιρό, έως ότου βρείτε την ευκαιρία να ξαναανάψετε τον θυμό σαν κάποια φλόγα».

Το επόμενο σύντομο πάλι λίμα, αγαπητοί μας, είναι το λίμα μοίρα. Δεν μας κατευθύνει η μοίρα, αλλά η προαίρεση. Λέει, «Ή και των κατά κακίαν και αρετήν ενεργημάτων, ουκ εκ του εφημίνης είναι αρχέ, αλλά εκ της γενέσεως εανάγκε, περί τι μένει νομοθέτε, τα πρακτέα ημίν και τα φευκτά διορίζοντες, περί τι δε και οι δικαστέ αρετήν τιμώντες και πονηρίαν κολλάζοντες. Ου γάρ του κλέπτου το αδίκημα, ουδέ του φωνέως. Ω γε ουδέ βουλωμένο, δυνατόν ειν κρατήν της χειρός. Δια το αναπόδραστον της επί τας πράξης αυτών κατεπηγούσης ανάγκης. Ματαιότατη δε πάντων και υπερή τας τέχνας πονούμενη. Αλ εθνήσι μεν ο γεωργός, μήτε σπέρματα καταβάλλον, μήτε δρεπάνιν θυξάμενος. Υπερπλουτήσει δε ο έμπορος, καν βούλητε, καν μη τη ημαρμένη αυτό συναθριζούσει τα χρήματα. Εδέ μεγάλε των χριστιανών ελπίδε, φρούδε ημίν ηχίσονται, ούτε δικαιοσύνη τιμωμένη, ούτε κατακρινωμένη τη αμαρτία, δια το μηδέν κατά προαίρεση υπό των ανθρώπων επιτελείστε. Όπου γάρ ανάγκη και ημαρμένη κρατεί, ουδε μίαν έχει χώραν το προ αξίαν ο τη δικαιοκρισία εξαίρετον εστί. Α δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος, «Αν ακόμη και στις πράξεις της κακίας και της αρετής, τα αίτια δεν βρίσκονται στην προαίρεσή μας, αλλά γίνονται καταναγκαστικά, αφού οφείλονται στην ώρα της γεννήσεώς μας, στη μοίρα μας, τότε είναι περιττή και οι νομοθέτες που ορίζουν τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να αποφεύγουμε. Περιττή είναι και οι δικαστές που τιμούν την αρετή και τιμωρούν την κακία». Γιατί το αδίκημα δεν είναι του κλέφτη ούτε του φωνιά, αφού και να ήθελε δεν θα μπορούσε να συγκρατήσει το χέρι του. Εφόσον η μοίρα που τον εξανάγκαζε να κάνει αυτές τις πράξεις ήταν αναπόφευκτη. Πιο γελασμένη δε από όλους είναι όσοι ασχολούνται με τα επαγγέλματα. Σύμφωνα με τις θεωρίες τους, ο γεωργός θα έχει σοδιά χωρίς να σπείρει και χωρίς να ακονίσει το δρεπάνι. Ο έμπορος θα υπερπλουτήσει, είτε το θέλει είτε όχι, αφού η ημαρμένη, το πεπρωμένο δηλαδή, η μοίρα, θα του συγκεντρώνει τα χρήματα. Οι μεγάλες ελπίδες των χριστιανών θα εξαφανιστούν ως μάταιες, γιατί ούτε η δικαιοσύνη θα τιμάται, ούτε η αμαρτία θα καταδικάζεται, αφού τίποτε δεν γίνεται με την προαίρεση, την ελεύθερη θέληση των ανθρώπων. Γιατί όπου επικρατεί ο καταναγκασμός και η μοίρα, δεν υπάρχει καμιά ανταπόδοση σύμφωνη με την αξία του καθενός, πράγμα που είναι εξαιρετικό γνώρισμα της δίκαιης κρίσης. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε το λίμα μοίρα, αλλά τελείωσε και ο χρόνος της εκπομπής μας. Στην επόμενη εκπομπή θα ξεκινήσουμε το λίμα μοιχεία. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Προπαραμονή Χριστουγέννων σήμερα και θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχουμε υγεία, αγάπη, να μην χάσουμε την πίστη και την ελπίδα μας στο Χριστό μας, που με τη γέννησή Του ήρθε και φώτισε όλο τον κόσμο, δείχνοντάς μας με τη ζωή Του το δρόμο που θα μας φέρει κοντά Του και στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα αναφερθούμε σε όσα συμβούλευε Όσιος Γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης στα πνευματικά του παιδιά εν ώψη των Χριστουγέννων. Αυτό λοιπόν που ζητούσε Όσιος Γέροντας ήταν να μετανοήσουν για τα αμαρτήματά τους, τα πνευματικά του τέκνα, και να εξομολογηθούν με ειλικρίνεια. Η μετάνοια, έλεγε, είναι το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Να έχεις μια γενική μόνιμη αίσθηση της μετάνοιας, έλεγε. Να ταπεινώνεσαι και να υπομένεις καρτερικά ό,τι σου στέλνει ή σου παραχωρεί ο Κύριος. Εκείνος που είναι ελεήμων θα δεχτεί τη μετάνοιά σου και θα σε λύσει. Τι είναι το γνώρισμα της μετάνοιας? Γνώρισμα της μετάνοιας είναι το ότι ανοίγει τα μάτια σου και βλέπεις τις αμαρτίες σου. Η αναγέννηση της ψυχής γίνεται με το θέλημα και τη δύναμη του Θεού. Απαραίτητη βέβαια γι' αυτό είναι η θέληση και συγκατάθεση του ανθρώπου που εκφράζεται με τη μετάνοιά του. Το μέγεθος της μετάνοιας που απαιτείται από τον άνθρωπο μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Ο αμαρτωλός που μετανοεί νομίζει πως είναι ολότελα ξεχασμένος από το Θεό. Ωφελείται όμως μυστικά από την προνοιά του και προκόβει πνευματικά. Ο άνθρωπος, λέει ο Όσιος, πρέπει καθημερινά, προτού αποσυρθεί για ύπνο, να θυμηθεί τις αμαρτίες που έκανε τη μέρα που πέρασε και να μετανοήσει για αυτές. Μόνο εν Κυρίω και με τον Κύριο μπορείς να βρεις την πνευματική σου γαλήνη. Η ταραγμένη ψυχή σου μπορεί να βρει παρηγοριά μόνο στο Θεό, στη μετάνοια και στη διόρθωση του βίου. Η αμαρτία με το πνευματικό της δηλητήριο νεκρώνει την ψυχή του ανθρώπου. Και τότε μόνο η αναγεννητική ενέργεια της μετάνοιας την ανασταίνει. Αν τύχει να γλιστρήσει κανείς και να πέσει τυχαία, χωρίς να το θέλει, μπορεί να θεραπευθεί με τη μετάνοια, τα δάκρυα και με αναγνώριση της αδυναμίας του. Και αυτό βέβαια με την προϋπόθεση πως το μέλλον δεν θα παραιτηθεί από τον αγώνα του ενάντια στην αμαρτία. Ο άνθρωπος αυτός, αν πέσει, θα σηκωθεί ξανά και θα ξαναγυρίσει στην προηγούμενη θέση και στάση του, δεν θα ενδυναμώσει στην αμαρτία. Να μην αφήνετε τον εχθρό σας, το διάβολο, που είναι εχθρός όλων μας, να μας εξαπατήσει. Αν κάποιος διαπιστώνει πως έλκεται προς την αμαρτωλή ζωή, σημαίνει πως η αμαρτία κυριαρχεί πάνω του. Εκμεταλλεύεται την αδιαφορία και την αμέλειά του, τη μακρόχρονη παραμονή του στην αμαρτία και την απατηλή εντύπωση πως η επιστροφή στο Θεό είναι μακρά και επώδυνη διαδικασία. Ας μην απελπιζόμαστε και ας μην ολιγορούμε όμως. Το μόνο που χρειάζεται είναι μετάνοια, ειλικρινής επιθυμία για επιστροφή στο Θεό. Εκείνος είναι πάντα πρόθυμος και μας περιμένει. Ο φόβος, μας λέει ο Όσιος, είναι ένδειξη πως δεν εμπιστευόμαστε τις δικές μας δυνάμεις. Το θάρρος είναι ένδειξη ελπίδας στην παντοδύναμη θέληση και τη βοήθεια του Θεού. Δεν πρέπει να φοβάσαι τον πνευματικό σου πατέρα, ούτε και να ντρέπεσαι μπροστά του. Εκείνος γνωρίζει τα πάντα. Ξέρει όλες τις αμαρτίες, γιατί εξομολογεί εκατοντάδες ανθρώπους. Δεν έχει μόνο έναν να φροντίσει. Δεν θα τον ξαφνιάσεις αν το εξομολογηθείς οποιαδήποτε αμαρτία, όσο βαριά κι αν είναι. Αν δεν έχει πνίξει κανείς τη φωνή της συνείδησής του, δεν θα ειρηνεύσει μέσα του ωσότου τα εξομολογηθεί όλα με ακρίβεια. Στην εξομολόγηση βέβαια, δεν πρέπει να ξανοίγεσαι σε υπερβολικές λεπτομέρειες που δεν εξηγούν την ουσία της υπόθεσης, αλλά απλά τη φωτογραφίζουν. Οι πατέρες μας συμβούλευαν να μην κάνουμε τέτοια ακριβή απεικόνηση της αμαρτίας που είναι σαν ζωντανή αναπαράστασή της, ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν σχέση με σαρκικές αμαρτίες, ώστε η καρδιά που ρέπει προς την αμαρτία να μην την απολαμβάνει ξανά. Μερικοί άνθρωποι αναζητούν το πνευματικό στον πνευματικό τους έναν ασυνήθιστο άνθρωπο, κάποιον με ιδιαίτερα άγια ζωή. Τον λαγαριάζουν απαραίτητα αυτό. Και αν δεν βρουν τέτοιον εξομολόγο, απογοητεύονται και πηγαίνουν σπάνια ή αδιάφορα στην εξομολόγηση. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει να πιστεύεις πως η εξομολόγηση είναι μυστήριο, πως από μόνη της έχει δύναμη μεγάλη. Δεν πρέπει να στηριζόμαστε αποκλειστικά στα πρόσωπα. Αυτό που προέχει είναι ο πνευματικός πατέρας να είναι ορθόδοξος και να λειτουργεί με την ευλογία της Εκκλησίας. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να πείσουμε πως τα προσωπικά χαρίσματα του πνευματικού παίζουν σπουδαίο ρόλο. Σίγουρα έτσι είναι. Πρέπει όμως να πιστεύουμε και να είμαστε βέβαιοι πως σε κάθε μυστήριο λειτουργεί ο Κύριος με τη χάρη Του και ενεργεί με την παντοδυναμία Του, ανεξάρτητα από τις αρετές του πνευματικού. Είναι, μας λέει, σπουδαίο πράγμα να έχεις έναν ευλαβή πνευματικό πατέρα, να ζητάς τη συμβουλή Του και να σου λύνει τις απορίες σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην πνευματική ζωή. Έτσι θα μπορείς να συζητάς μαζί Του για να ζεσταίνεται η κρύα καρδιά σου με την πνευματική συζήτηση, να παίρνεις δύναμη στον κόσμο των θλίψεων που ζούμε. Όποιος εξομολογείται τις αμαρτίες του με απλότητα και με ταπείνωση, με αισθήματα συντριβής και με σοβαρή την επιθυμία για διόρθωση, θα λάβει την άφεση των αμαρτιών και η συνείδησή του θα ειρηνεύσει. Και αυτό με τη δύναμη της χάρης του Θεού που ενεργεί στο μυστήριο. Μας λέει ο Άγιος ότι οι αμαρτωλές συνήθειες και τα πάθη δεν θεραπεύονται χωρίς εξομολόγηση. Χωρίς εξομολόγηση κάθε θεραπεία είναι ατελής, ανεπαρκής. Με την εξομολόγηση όμως οι αμαρτίες ξεριζώνονται. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα το μυστήριο αυτό, να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα και να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας με ειλικρίνεια. Η καρδιακή καθαρότητα κατορθώνεται με την τήρηση των θεϊκών εντολών. Χωρίς την τήρηση αυτή, η πνευματική ζωή είναι άσκοπη, χωρίς περιεχόμενο. Ο πόλεμος με τα πάθη και η κάθαρση της καρδιάς είναι που νοηματοδοτούν τη ζωή μας. Και η ταπείνωση είναι ουσιώδης εδώ, γιατί είναι θεμέλιο αραγές και άσυστο. Προσπαθήστε, μας λέει, με ειλικρινή εξομολόγηση, με την προσευχή του Ιησού και με την τήρηση των Ευαγγελικών εντολών, να καθαρίσετε την καρδιά σας από κάθε πάθος και αμαρτία που παροργίζει το Θεό. Ο πνευματικός πατέρας είναι σαν το δρομοδείχτη. Σου δείχνει το δρόμο, αλλά εσύ πρέπει να τον βαδίσεις. Αν ο πνευματικός πατέρας δείχνει το δρόμο, αλλά ο μαθητής του δεν κουνιέται και δεν πηγαίνει πουθενά, τότε δεν βγαίνει κανένα αποτέλεσμα. Όταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός προσευχόταν στον κήπο της Γεσθημανή, λειτουργούσε κατά κάποιο τρόπο σαν εικόνα κάθε πνευματικού πατέρα σε σχέση με τα πνευματικά του παιδιά, γιατί πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες τους. Τι μεγάλο έργο! Πόσο πρέπει να υπόφερε! Αν περιμένει κανείς ευνοϊκές συνθήκες να αγωνιστεί για τη σωτηρία του, δεν θα ξεκινήσει ποτέ να ζει.

Ο άνθρωπος επιθυμεί κάτι, αλλά κάνει το ακριβώς αντίθετο αυτό που ζητάει. Ο νους του επιθυμεί ένα πράγμα, μα οι αισθήσεις του απαιτούν κάτι άλλο. Τα βλέπει αυτά ο άνθρωπος και αρρωσταίνει. Βλέπει πως τίποτε δεν πάει καλά. Βλέπει πως τα πράγματα δεν πηγαίνουν σωστά και όπως πρέπει. Έρχεται σε απόγνωση, επειδή καταλαβαίνει πως δεν προοδεύει στον πόλεμο ενάντια στα πάθη, πως η πνευματική ζωή του μένει στάσιμη. Με όλα αυτά όμως δεν πρέπει να απελπίζεται, αλλά να κάνει υπομονή. Η μετάνοια θα τον σώσει. Προτού ζητήσουμε συγχώρηση από τον Κύριο, πρέπει εμείς πρώτα να συγχωρέσουμε. Αυτό μαθαίνουμε στην Κυριακή προσευχή. Πρέπει να συγχωρούμε με πολύ ταπείνωση και να λογαριάζουμε τον εαυτό μας ένοχο. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορούμε να συγχωρούμε τις προσβολές. Οι μετάνοιες και τα λόγια από μόνα τους δεν προσφέρουν συμφιλίωση. Δεν αγγίζουν την καρδιά. Είναι απλή ήχη. Για να είναι έτοιμη η καρδιά να δεχθεί την κλίση του Θεού, πρέπει να την καθαρίσουμε από κάθε πονηρία. Έτσι δεν θα υπάρχει κακία μέσα μας, ούτε πάθος. Όπως τα παλιά χρόνια ο Κύριος κάλεσε τους Αποστόλους, έτσι και σήμερα δεν πάβει να καλεί τον καθένα μας κοντά του. Οι ψυχές μας όμως έχουν σκληρύνει πολύ, έχουν προσκοληθεί στη γη και δεν ακούμε τη φωνή του. Γι' αυτό και παραμένουμε στην κατάσταση της αμετανοησίας. Για την αληθινή μετάνοια δεν χρειάζονται χρόνια πολλά, ούτε καν μέρες. Μια στιγμή είναι αρκετή. Δεν είναι περίεργο το να πέσει κανείς. Το να παραμείνει στην αμαρτία όμως είναι οδυνηρό και επέσχυντο. Όταν ο Πανάγαθος Κύριος δεν ζητάει τίποτα περισσότερο από εμάς, εκτός από την αληθινή μετάνοια, μόνο με τη θεμελιώδη αυτή αρετή οδηγεί τους μετανοημένους στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Λέει σε κάποιο σημείο στο κατά Ματθαίον, «Μετανοείτε, ίγγι και γάρι βασιλεία των ουρανών». Σε τι κόσμο ήρθαμε να ζήσουμε όμως? Παλιότερα, όταν ένας άνθρωπος μετανοούσε ειλικρινά, άλλαζε τη ζωή του προς το καλύτερο. Σήμερα, ίσως ένας άνθρωπος εξομολογείται όλες τις αμαρτίες του με λεπτομέρειες και μετά ξαναγυρίζει στην ίδια ζωή. Οι αμαρτίες στην εξομολόγηση μοιάζουν με τα καρύδια. Τα σπάζεις για να τα ανοίξεις, μα και πάλι είναι δύσκολο να βγάλεις από μέσα την ψύχα. Αυτό γίνεται όταν η εξομολόγησή μας δεν είναι καθαρή. Ο αμαρτωλός που μετανοεί είναι πιο ευάρεστος στο Θεό από εκείνον που δεν αμάρτησε αλλά κουμπάζει και καφιέται γι' αυτό. Είναι καλύτερα να αμαρτήσεις και να μετανοήσεις παρά να αποφύγεις την αμαρτία και να υπερηφανεύεσαι. Ο Φαρισαίος δεν αμάρτησε. Επειδή όμως φούσκωσε από υπερηφάνεια και κατέκρινε τον Τελώνη, δεν τον δικαίωσε ο Θεός. Ο Τελώνης είχε αμαρτήσει πολύ. Αναγνώρισε και ομολόγησε ταπεινά όμως την αμαρτία και την αναξιότητά του, καθώς και τις μομφές του Φαρισαίου. Έτσι, όχι μόνο δέχτηκε την άφεση των αμαρτιών του, αλλά ο Θεός τον δικαίωσε, σε αντίθεση με τον Φαρισαίο. Κάθε άνθρωπος όχι μόνο μπορεί, αλλά και πρέπει να μεριμνήσει πώς θα ευαρεστήσει το Θεό. Και πώς ευαρεστεί κανείς το Θεό? Κυρίως με μετάνοια και ταπείνωση. Ας μην απομακρυνόμαστε ούτε στιγμή από το φόβο του Θεού και Αυτός θα μας προστατέψει από κάθε πονηρό έργο, ορατό ή αόρατο. Φτάνει να προστρέξουμε για βοήθεια στο Θεό με μετάνοια και αργότερα να τα εξομολογηθούμε όλα στον πνευματικό μας Πατέρα. Αν η αδυναμία σου σε σπρώξει να κάνεις κάτι κακό, μη λιποψυχήσεις και μην ταράζεσαι. Αγωνίσου να διορθωθείς με αυτομεμψία και εξομολόγηση, πρώτα στο Θεό που ετάζει καρδίας και νεφρούς και έπειτα στον πνευματικό σου Πατέρα. Οι εμπαθείς προσκολήσεις σου όμως, αν σε διδάξουν πως πρέπει να είσαι εγκρατής, προσεκτικός και να έχεις φόβο Θεού. Έτσι θα έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού
και θα αγωνίζεσαι με υπομονή για να σωθείς. Όποιος έχει εμπαθή καρδιά δεν πρέπει να απελπίζεται. Με τη βοήθεια του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να διορθώσει την καρδιά του. Αυτό που έχει να κάνει είναι να παρακολουθεί προσεκτικά τον εαυτό του, να μην αφήνει ανεκμετάλλευτη καμιά ευκαιρία για να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, να εξαγορεύεται συχνά τους λογισμούς του στον γέροντα και να δίνει ελεημοσύνη όση περισσότερη μπορεί. Όλα αυτά βέβαια δεν μπορούν να γίνουν με μιας, ο Κύριος όμως είναι μακρόθυμος. Για να διορθωθεί ο άνθρωπος δεν πρέπει να πέσει με τα μούτρα απότομα στην εκτέλεση όλων των καθηκόντων του, αλλά να τα προσεγγίσει σιγά σιγά, όπως εκείνοι που προσπαθούν να τραβήξουν μια μαούνα. Τραβούν, τραβούν και ξανατραβούν όσο του την κινήσουν. Όχι όλο με μιας, αλλά λίγο λίγο. Ξέρεις τη δέστρα των πλοίων? Είναι ένας μικρός πάσαλος όπου είναι δεμένα όλα τα σχοινιά του πλοίου. Αν τον τραβήξουν ξαφνικά, θα σπάσουν όλα από το ξαφνικό τράνταγμα. Γι' αυτό πρέπει όλα να τα κάνουμε σιγά σιγά, λίγο λίγο. Σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, ο δρόμος της σωτηρίας έπρεπε να είναι φαρδής και ίσιος, ήσυχος και ειρηνικός. Σύμφωνα όμως με τα λόγια του Ευαγγελίου, ο δρόμος είναι δύσκολος, στενός, γεμάτος θλίψης. Ο Κύριος μας είπε «Ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν». Για κάτι που είναι πολύ καλό και ωφέλιμο στην πνευματική ζωή, θα βρούμε τη σοφή εξήγηση στην ώρα του. Ζητούμε συγγνώμη την κατάλληλη στιγμή για να τακτοποιήσουμε την ψυχή μας και να δώσουμε την ίδια ευκαιρία και στους άλλους. Δεν γράφτηκε μάταια στους ψαλμούς «Το ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν». Πότε η μετάνοια είναι ειλικρινής και αληθινή? Όταν ο άνθρωπος αισθανθεί ότι με τις αμαρτίες του πίκρανε το Θεό. Όταν σταματήσει να αμαρτάνει, θλίβεται για τις αμαρτωλές του πράξεις και μετανοεί για αυτές. Τότε αξιώνεται να λάβει την άφεση με τη χάρη του Χριστού, μέσω της συγχωρητικής ευχής του ιερέα. Όταν όμως λυπάται μεν, αλλά δεν σταματήσει να αμαρτάνει, η μετάνοιά του δεν είναι αληθινή. Τότε πρόκειται μάλλον για μια υπερβολική, ανόητη, μάταιη και επικίνδυνη ελπίδα στην αγαθότητα του Θεού, που όπως και η απόγνωση θα καταδικαστεί στην τελική κρίση. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε πάντα για το θάνατο με τη μετάνοια. Η αποτελεσματικότητα της μετάνοιας δεν μετριέται με τις μετάνοιες που κάνουμε, αλλά με τον καρδιακό μας ζήλο. Να θυμόμαστε πως «θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει». Όταν δεν μπορούμε να κάνουμε τον κανόνα μας επειδή είμαστε άρρωστοι ή για κάποιο άλλο σοβαρό λόγο, την έλλειψη αυτή θα την καλύψουμε με αυτομεμψία και ταπείνωση. Όταν πλησιάζουμε στο μυστήριο της εξομολόγησης, πρέπει να παρουσιαζόμαστε με φόβο, με ταπείνωση και ελπίδα. Με φόβο, επειδή στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, που είναι οργισμένος με τον αμαρτωλό. Με ταπείνωση, αφού αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας, και με ελπίδα, γιατί πλησιάζουμε τον στοργικό πατέρα που έστειλε το γιο του για να μας λυτρώσει, που πήρε τις αμαρτίες μας, τις κάρφωσε στο σταυρό και τις απόπλυνε με το πάναγνο αίμα του. Το να νιώθουμε ντροπή την ώρα της εξομολόγησης προέρχεται από υπερηφάνεια. Όποιος μέμφεται και κατηγορεί τον εαυτό του μπροστά σε άλλους, ειρηνεύει και δέχεται τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Είναι ευκαιρία λοιπόν, μας λέει ο Όσιος, τις μέρες αυτές και πριν πάμε στο Άγιο Ποτήριο, από που

εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αγιώτος Ανέστη. Αγιώτος Ανέστη.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον Υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την ευκαιρία που μας δίνουν να επικοινωνούμε τόσο όμορφα σε εβδομαδιαία βάση μαζί σας για 3 χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Και σήμερα είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα θέμα ανεξάντλητο που είναι βέβαια το πιάνο. Στην προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε κυρίως με τον κύκλο του Παναγιώτη Θεοδοσίου από το ημερολόγιο ενός παιδιού, όπου ακούσαμε ηχογραφήσεις που έπαιζαν τα παιδιά και μιλήσαμε, είπαμε διάφορα πράγματα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το πιάνο πιο γενικά. Δεν θα είναι μόνο συγκεκριμένου συνθέτη έργα, θα είναι έργα διαφόρων συνθετών. Οι ηχογραφήσεις που θα ακούσουμε είναι από τη συναυλία με τα πιάνα του σχολείου που έγινε στο αμφιθέατρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου τον Απρίλιο.
1: 5 Απριλίου. 2025.
0: Να καλωσορίσω στο στούντιο τα αγαπημένα μας παιδιά, υπέροχα παιδιά που είναι μαζί μας. Τον Αντώνη Πατεράκη, τον Παναγιώτη Παιδιαδίτη, τον Στέλιο Μαράκη, την Κάλια Λιδάκη, τον Γιάννη Παιδιαδίτη, τον Γιώργο Μαρκάκη, τον Κυριάκο Ανδρόπουλο,

0: Κυριάννα Στεφανάκη και την αγαπητή συνάδελφο και καθηγήτρια πιάνου στο σχολείο, την κυρία Ελένη Παπασπύρου. Καλησπέρα. Που για δεύτερη φορά έρχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βοηθάτε να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκπομπή, που θυσιάζεται, θα το ξαναπώ, τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο σας, αλλά νομίζω είναι μια ωραία εμπειρία για όλους. Λοιπόν, σε εκείνη τη συναυλία στο ΕΛΜΕΠΑ, ήταν μια πολύ ωραία συναυλία, είχατε παίξει πιάνο και σας είχαμε απολαύσει εμείς και σας ηχογραφήσαμε κιόλας. Να ακούσουμε λοιπόν για αρχή. Τι να ακούσουμε για αρχή από εκείνη τη συναυλία?
1: Το πρελούδιο όπως 3 νούμερο 2 του Ραχμάνοφ.
0: Αυτή που μίλησε λοιπόν είναι η Ριάννα Στεφανάκη. Πηγαίνει στην πρώτη λυκείου και έπαιξε ένα πρελούδιο του Ραχμάνινοφ. Σου αρέσει ο Ραχμάνινοφ?
1: Ναι, είναι από τους αγαπημένους μου συνθέτες.
0: Είναι από τους αγαπημένους, ναι. Και όχι ο αγαπημένος σου?
1: Όχι, υπάρχουν άλλοι που είναι πιο αγαπημένοι.
0: Έχεις τον αγαπημένο?
1: Θα έλεγα ο Σοπέν και ο Μπαχ.
0: Θα έλεγε ο Σοπέν και ο Μπαχ. Θα έλεγα ότι συμφωνώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Ραχμάνινοφ και θα ξαναμιλήσουμε στη συνέχεια.

0: Ευχαριστούμε πολύ, η Ριάννα. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που ακούσαμε. Και τώρα και τότε που το ακούσαμε ζωντανά. Λοιπόν, για πες μας μερικά πράγματα έτσι. Πόσο πολύ αγαπάς το πιάνο?
1: Το πιάνο είναι η μισή μου ζωή.
0: Η μισή σου?
1: Και μου έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα. Πράγματα που δεν αφορούν μόνο τη μουσική, αλλά και γενικότερα τη ζωή.
0: Τι ωραία. Ποιο σου κάνει πιάνο στο σχολείο?
1: Τα 3 πρώτα χρόνια, δηλαδή σε όλο το γυμνάσιο, μου έκανε η κυρία Ασπασία Καραλή και φέτος μου κάνετε εσείς.
0: Ρωτάω σαν να μην ξέρω. Ποιο σου κάνει πιάνο στο σχολείο? Και ασχολείσαι πολλές μέρες, πολλές ώρες τη μέρα με το πιάνο?
1: Ναι, γύρω στις 2,5 ώρες.
0: Κάθε μέρα.
1: Ναι, κάθε.
0: Και πρόσφατα λένε οι πληροφορίες ότι απέκτησες και κανονικό πιάνο, γιατί μέχρι τώρα είχες ηλεκτρικό.
1: Ναι.
0: Και σου αρέσει πιο καλά το κανονικό.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Ωραία. Και σου αρέσει να παίζεις συναυλίες?
1: Φυσικά, γιατί ουσιαστικά το επάγγελμα ενός πιανίστα είναι μοναχικό. Οπότε είναι πολύ ωραίο να μοιράζεται κανείς όσα έχει κατακτήσει μαζί με το κοινό.
0: Τι ωραία. Άρα τώρα που έπαιξες και με την ορχήστρα, σου άρεσε?
1: Ναι, ήταν μια
0: πολύ γιατί ωραία. Η αλήθεια είναι ότι οι πιανίστες έχουν μία μοναξιά, έχουν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όργανο ορχήστρας. Σκέφτεσαι λοιπόν τη μουσική επαγγελματικά?
1: Ναι.
0: Ναι. Καλή πρόοδο.
1: Ευχαριστώ.
0: Και επιτυχία και πραγματοποίηση όλων των ονείρων σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σου ευχόμαστε. Και να προχωρήσουμε στον επόμενο πιανίστα, ο οποίος θα είναι ο Αντώνης. Θα το πάμε με σειρά συνθετών, γιατί η Ριάννα έπαιξε Ραχμάνινοφ και έπαιξε και ο Αντώνης Ραχμάνινοφ. Ο Αντώνης Πατεράκης λοιπόν πηγαίνει στην πρώτη Λυκείου. Αντώνη, καλώς ήρθες.
2: Γεια σας.
0: Και θα μας παίξεις να ακούσουμε πρώτα την ηχογράφηση τη δική σου και μετά θα μιλήσουμε. Τι έπαιξες εσύ που
2: έπαιξα
0: θα ακούσουμε τώρα?
2: Έπαιξα το παλούδιο του Ραχμάνινοφ στη Σόλε Λάσονα.
0: Είναι ο ίδιος συνθέτησε με την Ιριάννα και είναι από τον ίδιο κύκλο αυτό το πρελούδιο. Ναι, ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν κι άλλο Ραχμάνινοφ.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τι ωραία. Σου αρέσει και εσένα ο Ραχμάνινοφ?
1: Μου αρέσει πολύ ο Ραχμάνινοφ. Θα έλεγα ότι είναι από τους αγαπημένους μου συνθέτες.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το μοιράζονται όλοι οι πιανίστες. Και ειδικά έτσι οι έφηβοι, γιατί ναι, έχει κάτι το πολύ εφηβικό ο Ραχμάνινοφ. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Και μας συνεπέρνει έτσι, ε?
1: Τα κονσέρτα του.
0: Σ' αρέσουν τα κονσέρτα του?
1: Ναι, μου αρέσουν, ναι, πολύ.
0: Αυτό που έπαιξε, σου άρεσε?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ωραίο.
0: Για πες μας και εσύ έτσι για το πιάνο. Το αγαπάς πολύ?
1: Το πιάνο είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου και ναι, το αγαπάω πολύ. Ο λόγος που άρχισα να ασχολούμαι πάρα πολύ με το πιάνο ήταν όταν στην καραντίνα δεν είχα τι να κάνω. Περνούσα πολλές ώρες στο πιάνο και άρχισα να μου αρέσει όλο και περισσότερο.
0: Όσο ασχολιώσουν, τόσο σου άρεσε περισσότερο, ναι. Μα τι ωραία. Και σκέφτεσαι κι εσύ να ακολουθήσεις έτσι επαγγελματική καριέρα στη,
1: ναι,
0: μουσική?
1: Θα, ναι, το ήθελα.
0: Θα το ήθελες. Σου το ευχόμαστε λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να έχεις καλή πρόοδο και να πραγματοποιήσεις κι εσύ όλα σου τα όνειρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Και περνάμε στον άλλο πιανίστα. Έχουμε βάλει μία άνω τελεία από την προηγούμενη εκπομπή. Γεια σου Στέλιο.
2: Γεια σας.
0: Καλώς ήρθες. Ο Στέλιος Μαράκης, εγώ ένα πράγμα θα πω. Επειδή η τάξη που κάνω μάθημα είναι στον πρώτο όροφο, που είναι δίπλα το τμήμα σου, και εκεί είναι μια ανοιχτή τάξη που έχει μέσα ένα πιάνο, πρέπει να πω ότι ο Στέλιος παίζει πιάνο όλη μέρα, κυριολεκτό.
2: Εντάξει.
0: Και δεν παίζει μόνο συνθέτες άλλους, αλλά παίζει και δικά του.
2: Ναι.
0: Για πες μας λοιπόν πώς τα συνδυάζεις αυτά, και πιάνο και σύνθεση.
2: Εντάξει, το πιάνο το βλέπω κυρίως και στο σπίτι που παίζω εγώ πολλή ώρα. Κυρίως δικά μου παίζω, μ' αρέσει και τα γράφω κιόλας.
0: Τα γράφεις με νότες κανονικά?
2: Ναι, ναι, σε παρτιτούρα. Πέρσι είχα γράψει το πρώτο κομμάτι, το πρώτο μου κομμάτι ολοκληρωμένο, αρχή, τέλος, σε παρτιτούρα, το οποίο, εντάξει, είναι μικρό, είναι από τα πρώτα, ήταν ένα... Και βλέπω ότι από αυτό το κομμάτι σε σχέση με, αυτό το κομμάτι σε σχέση με άλλα κομμάτια που παίζω και γράφω τώρα, είναι πιο... υπάρχει μια εξέλιξη. Ένα...
0: Βλέπεις ότι υπάρχει μια,
2: ναι, υπάρχει μια.
0: Και θα υπάρχει κι άλλη βέβαια.
2: Πιστεύω,
0: ναι,
2: ελπίζω.
0: Η μουσική είναι μέσα στη ζωή σου και το πιάνο είναι μέσα στη, ναι, ζωή σου. Δεν, ναι, μπορείς να φανταστείς ότι κάποια στιγμή δεν θα παίζεις πιάνο,
2: ναι, δε... Αυτή, σε αυτό το σημείο που έχω φτάσει,
0: ναι. Ναι. Ωραία, τι θα ακούσουμε, τι έχεις φέρει να ακούσουμε?
2: Αυτό θα είναι ένα κομμάτι, ένα impromptu, ένας αυτοσχεδιασμός που έγραψα πρόσφατα, ναι. Είναι το ένα μέρος από τα τρία.
0: Α, είναι τρία μέρη και θα ακούσουμε.
2: Ναι, είναι τρία μέρη
0: ένα,
2: και θα ακούσουμε το ένα.
0: Μουσικός αυτοσχεδιασμός λοιπόν.
2: Ναι. Γραμμένος βέβαια σε παρτιτούρα, αλλά
0: Στέλιος Μαράκης, συνθέτης και πιανίστας. Μουσικός αυτοσχεδιασμός. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Ευχαριστούμε πολύ το Στέλιο Μαράκη που μας έπαιξε τη σύνθεσή του στο πιάνο. Και βέβαια μια εκπομπή αφιερωμένη στο πιάνο από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου δεν μπορεί να γίνει και να λείπει ο Παναγιώτης Παιδιαδίτης. Ξανακαλώς ήρθες και σε αυτή την εκπομπή. Γεια σου Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εσύ έχεις φέρει μια ηχογράφηση που δεν είναι από τη συναυλία που ήταν οι δύο προηγούμενες. Είναι από μια συναυλία που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας στις 22 Μαρτίου.
1: Ακριβώς.
0: Τι γύρευες εκεί εσύ?
1: Λοιπόν, αυτή η συναυλία ήταν μια συναυλία, ας πούμε, με βραβευθέντες από ένα διαγωνισμό.
0: Είχε γίνει ένας διαγωνισμός και ήταν η συναυλία των βραβευμένων.
1: Των βραβευμένων του διαγωνισμού. Ήταν ο ένατος πανελλήνιος διαγωνισμός, όχι μόνο πιάνου και άλλων οργάνων.
0: Στο οποίο είχες πάρει πρώτο βραβείο.
1: Ναι, πρώτο βραβείο της UNESCO. Και έτσι μας κάλεσαν εκεί πέρα και παρουσιάσαμε όλοι κάποιο έργο.
0: Και τι έπαιξες?
1: Το έργο που έπαιξα ήταν του Franz Liszt, ήταν συνθέτης της ρομαντικής περίοδου.
0: Franz Liszt, της ρομαντικής περίοδου. Πολύ δύσκολα έργα γράφει αυτός ο Liszt. Τι έπαιξες?
1: Το κομμάτι έχει τον τίτλο «Ερώικα».
0: «Ερώικα».
1: Και αποτελεί μέρος ενός άλμπου με 12 σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας.
0: Σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας. Πω, αλλή μονό μας, «Ερώικα» πρέπει να είναι μια ηρωική προσπάθεια μάλλον για να τις παίξεις αυτές, Σου αρέσει ο Liszt?
1: Ναι, σίγουρα είναι, μπορώ να πω, από τους αγαπημένους μου συνθέτες.
0: Ναι.
1: Όπως και σε όλους τους πιανίστες, υποθέτω.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι αυτή η δεξιοτεχνία, έτσι, και αυτό το rock star της μουσικής, ο Liszt, της πιανιστικής φιλολογίας. Ωραία. Άρα να το ακούσουμε τώρα αυτό, ξαναπες τον τίτλο.
1: «Ερώικα».
0: «Ερώικα» είναι μια σπουδή υπερβατικής δεξιοτεχνίας.
1: Ναι.
0: Ας το απολαύσουμε.

0: Συγχαρητήρια πάνω για αυτό το πάρα πολύ ωραίο και δύσκολο έργο που έπαιξες. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ελένη Παπασπύρου που ήρθατε και τον σημερινό επίλογο, έκπληξη, θα μας το κάνουν δύο μαθητές μας της πρώτης γυμνασίου, ο Γιάννης Παιδιαδίτης και ο Γιώργος Μαρκάκης, που έχουν να μας πούνε τι ωραία που πέρασαν στην Ξάνθη, γιατί το μουσικό σχολείο πήγε στην Ξάνθη πρόσφατα και έλαβε μέρος εκεί σε ένα φεστιβάλ μουσικών σχολείων. Γιάννη, ωραία περάσατε?
1: Ναι, μια χαρά. Κάναμε πολλές δραστηριότητες, παίξαμε μουσικά όργανα, γενικά είχε πολύ πλάκα.
0: Είχε πολύ πλάκα?
1: Ναι, ήταν ωραίο που μαζευτήκαμε όλα τα παιδιά μαζί
0: και
1: παίξαμε όλοι μουσικά όργανα και δημιουργήσαμε κάποια πολύ όμορφα κομμάτια.
0: Γιώργο, πάτε πρώτη γυμνασίου και ο Γιάννης και εσύ. Ναι. Για πες πώς είναι η πρώτη χρονιά στο μουσικό σχολείο που τώρα σε λίγο τελειώνει.
2: Εντάξει, στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, αλλά τώρα εντάξει. Καλά περνάμε σχολείο, εντάξει.
0: Εσύ παίζεις πιάνο, τι όργανο κάνεις?
2: Εγώ, το επιλογής μου είναι το μαντολίνο.
0: Α, είναι το μαντολίνο.
2: Ναι.
0: Και... Σου αρέσει το μαντολίνο?
2: Ναι, πολύ.
0: Και τώρα το εσυνήθισες στο σχολείο?
2: Ναι.
0: Θα έλεγες σε ένα παιδί που πάει τώρα έκτη να έρθει στο σχολείο δηλαδή του χρόνου?
2: Ναι, πολύ, ναι.
0: Αυτά που άκουσες εδώ από τους πιανίστες μας σου αρέσανε?
2: Ναι.
0: Ναι. Εσένα, Γιάννη?
1: Ναι, ήταν ενδιαφέροντα.
0: Παίζεις και εσύ πιάνο?
1: Εγώ παίζω πιάνο, αλλά όχι πολύ.
0: Όχι πολύ. Ποιο είναι το όργανο της επιλογής σου?
1: Μ' αρέσει το εφώνιο.
0: Α, εσύ κάνεις εφώνιο, ναι. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ, μακάρι να είχαμε κι άλλο χρόνο, μία επόμενη εκπομπή θα καλέσουμε παιδιά της πρώτης γυμνασίου να πούμε περισσότερα πράγματα. Γιάννη και Γιώργο, πολύ σας ευχαριστούμε που ήρθατε.
1: Επίσης.
0: Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και όλους εμάς, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Ευχαριστούμε.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ζεστό φιλί στο χέρι. Μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, την απάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στο ξεκίνημά μας, στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, να μαρτυρούν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αυτό θα είναι το κριτήριο, αδελφοί μου, όταν εκείνη την ημέρα καταταχθούμε με αυτούς που θα πορευθούν είτε εις Ανάστασιν ζωής. Θα το ευχόμαστε αυτό για όλους, αδελφοί μου, είτε μη γέννητο εις Ανάστασιν κρίσιο. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της μοναξιάς, της οδύνης μα και της ανέσπερης ελπίδας. Δεν είναι ακριβώς ακροατές αυτοί οι μπροστάριδές μας, είναι ποιητές του νόμου, των κρυμάτων και των δικαιωμάτων του Αγίου Τριαδικού Θεού. Το βίωμα είναι το επιδιωκόμενο. Αν έχεις βίωμα μπορείς να μεταδώσεις, να μαγνητήσεις, να σαγηνεύσεις. Είναι αυτοί μπροσταριδές μας με την αδίσταχτη πίστη, όπως θα έλεγε και ο Κυρφώτης, οδηγούμενοι και φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, βλέπουν και διδάσκονται συνεχώς όσα κανείς από τους ακατάνικτους και ακονισμένους στην κοσμική σοφία. Τότε, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, τότε ο καθένας γίνεται διδαχτός του Θεού. Με εναργές μέσα του το Άγιο Πνεύμα και είναι η συνεχής μετάνοια που ενεργοποιεί το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Γι' αυτό μας θέλγουν οι μπροστάριδες μας, οι διδαχτοί του Αγίου Θεού. Την αγάπη μας και τις ευχές μας και στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν άοκνα ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογίο μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Ζεστό φιλί στο χέρι, μια σειρά εκπομπών αφιερωμένες στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, την μεγάλη μας και θαυματουργό Αγία, την μυροφόρο την εις Απόστολο, την Απόστολο των Αποστόλων. Πάμε πολλά χρόνια πίσω σε ένα αθωνικό μας ημερολόγιο να τη συναντήσουμε. Ανεβαίνουμε στο καθολικό για την παράκληση του Αγίου Σίμωνος και της Αγίας Μαγδαληνής. 10 το πρωί με τη δική μας ώρα στο στερέωμα της Πέτρας. Στη Σιμωνόπετρα βρισκόμαστε. Εδώ σημαίνει 8η Βυζαντινή, κοντά στο μεσόριο της έκτης. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γήν η δόξα σου. Δυο παρακαλούνται να μεσητεύσουν στον δεσποτικό θρόνο. Ο Άγιος Σίμων, ο αιώνιος οικιστής και προστάτης των Σιμωνοπετριτών, μα και η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Η μόνη Αγία που εν Αγίω όρη τιμάται ως συγκτήτωρας. Χείρα σου σεπτήν μυροφόρε ασπαζόμεθα, την προσψάφσασαν τους πόδας του Χριστού. Ειν προσκυνούντες πάσης νόσου εκλυτρούμεθα. Μπλέκονται τα παρακλητικά λόγια τόσο περίτεχνα. Το παρά τους φυσικούς νόμους θεμελίωμα της μονής πάνω στον γρανιτένιο βράχο με την θηραϊκή λάβα να δένει το πρώτο χτίσμα και η συγκλονιστική ζεστάδα από το πάντιμο χέρι της Αγίας. Μαρτυρούν την αδιάκοπη και ολοζώντανη τους παρουσία εδώ. Το Τρισάγιο διαβάζεται από τον ηλικιωμένο μοναχό, τονισμένο με μια ασυνάντητη έμφαση. Τίποτα εδώ δεν πρέπει να αλλοιώνεται από τη δύναμη της συνήθειας. Τα μεγαλινάρια στο τέλος της παράκλησης υψώνουν της ψυχής μας τα χέρια και κλιπαρούν για διάσωσμα. Πάλι αλλιώς τονίζονται οι λέξεις. Γράφτηκε και πιο πάνω σε αυτό το ημερολόγιο. Ο χρόνος φαίνεται να λιγοστεύει, η μακροθυμία του βλασφήμως δοκιμάζεται. Τους ασπαζωμένους ευλαβώς την σεπτήν σου χείρα, την μυρίσασαν του Χριστού σώμα μυροφόρε. Διάσωζε εκ βλάβης και πάσης επηρείας, νόσων και θλίψεων.

Ένα ημερολόγιο όρους τα 2016 με τίτλο «Τότε δεν χαμηλώνει ο άθος» είναι το ιερό της πρόσωπο της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαγδαληνής που έχει δεχτεί τόσα ραπίσματα και φτίσματα από εκείνους που νόθευσαν την αλήθεια των γεγονότων και δυστυχώς ακόμα συνεχίζεται αυτή η ανώσια παραχάραξη της αλήθειας. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή παρουσιάζεται διαστρεβλωμένα. Κι όμως η Μεγάλη μας Αγία ακόμα και αυτούς που βλασφημούν έστω και ανεπίγνωστα το ιερό της πρόσωπο δεν τους εκδικείται, αλλά τους ευεργετεί παντοτινά. Σχεδόν λίγο πριν ξεκινήσει τούτη εκπομπή, γράφτηκε αυτό μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας. Πόσες αστέγνωτες συγγνώμες να σου πέμψουμε, πόσες θλιβερές αιώνιες άγνοιες να θρηνήσουμε, Αγία μου Μαγδαληνή. Την ανδρεία σου ψυχή λέει λατήσαμε αντί να την θαυμάσουμε, την τολμηρή σου θυσία χαλκεύσαμε αντί να διαδώσουμε. Τα ίχνη από τα εκστατικά βήματά σου σβήσαμε αντί να ακολουθήσουμε. Κι όμως εσύ το χέρι σου, Ζέουσας πίστης πάνσεπτο σκήνομα, δεν το τραβάς αν τα έμισα και προδοτικά μας χείλη με θράσος ακουμπάνε πάνω του. Και στέλνεις θέρμη να λιώσεις τις παγερές μας καρδιές και μεσιτεύεις σε εκείνον που λάτρεψες να μην μας παραδειγματίσει. Που συκοφαντούμε εκείνη που έχρισε πρωτοκήρυκα της λύτρωσής μας. Πρέσβευε Αγία μας, του υπερθέου μεγάλου διδασκάλου μυσταγωγούμενη, μέσα από την μυρίπνευστη καρδιά σου, για την δαιμονόπληκτη και σκολιά γενεά μας, την δυσόδη. Πρέσβευε, ενωμένη με την υπέραγνο μητέρα, για την απαλλαγή και την επιστροφή στου κενού μνημείου σημάς τον Γολγοθά, τον πανεύωσμο παράδεισο.

Ξαναπαίρνουμε στα χέρια μας το βιβλίο με τίτλο «Βίος της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής», ένα βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη στη Θεσσαλονίκη. Να διαβάσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον να διαβάζουμε. «Δεύτε από θέας γυναίκες Ευαγγελίστριε, και την Σιών είπατε, δέχου παρημών χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Φαίνεται από το Άγια Ευαγγέλια ότι η θαυμαστή Μαρία η Μαγδαληνή πήγε πολλές φορές εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στον τάφο. Πήγε πρώτα μαζί με την Θεοτόκο νύχτα ακόμη, πολύ πριν ξημερώσει, όπως διαβάζουμε στο Κατά Ματθαίον. Πήγε μαζί με άλλες γυναίκες αργότερα, διαβάζουμε στο Κατά Λουκάν και στο Κατά Μάρκον. Ήρθε ακόμη μία φορά μαζί με τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη, όπως διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννην. Πολλές φορές, εκείνο το βράδυ του Σαββάτου, πήγε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή στον τάφο. Οι ευσεβείς μυροφόρες γυναίκες αξιώθηκαν, πρώτες αυτές να ακούσουν από Άγγελο Κυρίου το εφρόσινο μήνυμα ότι ηγέρθη ο Κύριος, και να γίνουν πρώτες και αψευδείς μάρτυρες της Αναστάσεως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας αναφέρει περί της επισκέψεως των μυροφόρων στον τάφο. Ήταν πολλές και ήλθαν στον τάφο όχι μία φορά αλλά δυο και τρεις, συντροφιά μεν, αλλά όχι οι ίδιες και κατά τον όρθρο όλες, αλλά όχι και την ίδια ώρα ακριβώς. Η δε Μαγδαληνή ήλθε πάλι μόνη της και έμεινε περισσότερο. Πρώτη από όλες ήλθε στον τάφο του Υιού του Θεού η Θεοτόκος, έχοντας μαζί της την Μαρία την Μαγδαληνή. Η Παρθενομήτωρ έφτασε την στιγμή που γινόταν ο σεισμός. Αποκυλίστηκε η πέτρα και ανοιγόταν ο τάφος και οι φύλακες ήταν παρόντες αν και συγκλονισμένοι από τον φόβο. Γι' αυτό μετά τον σεισμό αυτοί ανασηκώθηκαν και κοίταξαν αμέσως να φύγουν, ενώ η Θεομήτωρ εντρυφούσε στη θέα. «Εγώ πάντως νομίζω», συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «ότι για αυτήν πρώτη ανοίχθηκε ο ζωηφόρος εκείνος τάφος. Ότι για την Παναγία άστραψε έτσι ο Άγγελος, ώστε, αν και ήταν ακόμη σκοτάδι, αυτή με το πλούσιο φως του Αγγέλου, όχι μόνο να δει ότι ο τάφος ήταν άδειος, αλλά και τα εντάφια να είναι τακτοποιημένα και πολυτρόπως να μαρτυρούν την έγερση του ενταφιαστέντος. Ήταν δε προφανώς ο Ευαγγελιστής Άγγελος ο ίδιος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος λέγει στις γυναίκες που ήσαν μαζί με την Θεοτόκο, «Μη φοβήστε εσείς, ζητείτε τον Ιησού των Εσταυρωμένων, αναστήθηκε, ιδού ο τόπος όπου εκοιτόταν ο Κύριος». Η Θεομήτωρ Παρθένος, συνοδευόμενη από τις άλλες μυροφόρες, επέστρεψε και ιδού ο Ιησούς τη συνάντησε λέγοντας «Χαίρετε». Η Θεοτόκος όταν συνάντησε τον Υιό της και Θεό, πρώτη από όλες τις άλλες είδε και αναγνώρισε τον Αναστάντα και προσπίπτοντας έπιασε τα πόδια του και έγινε Απόστολός του προς τους Αποστόλους. Η Θεοτόκος πριν από όλους. Αυτή είδε τον Αναστάντα και απήλαυσε τη Θεία Ομιλία του. Πρώτη και μόνη άγγιξε τα άχραντα πόδια του, έστω και αν οι Ευαγγελιστές δεν τα λέγουν φανερά όλα αυτά, μη θέλοντας να προσαγάγουν ως μάρτυρα της Αναστάσεως τη μητέρα, για να μην δώσουν αφορμή υποψίας τους απίστους. Μας αποκαλύπτει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κινούμενος από αγάπη. Αυτό που αναφέρεται συνεσκιασμένα από τους Ευαγγελιστές, ότι πρώτη από όλους τους ανθρώπους η Θεοτόκος δέχθηκε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως του Κυρίου και ότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και οι άλλες γυναίκες μυροφόρες που είχαν έλθει ως τότε δεν κατενόησαν την σημασία των λόγων του Αγγέλου και δεν εγνώρισαν αμέσως την αλήθεια. Διαπίστωσε μόνον την κένωση του τάφου και έτρεξε η Μαρία η Μαγδαληνή στους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη και τους μετέφερε μόνον αυτό, ότι δηλαδή ο τάφος ήταν άδειος. Και όταν η Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες επέστρεφε και συνήντησε στο δρόμο τον Ιησού και μίλησε μαζί του και πιάσε τα άχραντα πόδια του, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήταν μαζί με την Μητέρα του Θεού,
Διότι είπε στους Αποστόλους, εσήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα και δεν γνωρίζουμε που τον τοποθέτησαν. Δεν είχε καταλάβει ακόμη τίποτε περί της Αναστάσεως. Οι δύο μαθητές ήρθαν στον τάφο τρέχοντας. Διαπίστωσαν ότι όσα τους είπε η γυναίκα ήταν αληθινά. Μέσα στον άδειο τάφο ο Πέτρος με τον Ιωάννη είδαν τα οθόνια και το σουδάριον και έφυγαν. Η Μαρία η Μαγδαληνή όμως μένει κοντά στον τάφο και κλαίει γοερά. Ίστατο η Μαρία έξωθεν του μνημείου κλαίουσα. Κλαίει γιατί χάθηκε το σώμα του Κυρίου της και δεν ξέρει ποιος το πήρε. Η Χριστοφόρος Μαγδαληνή έμεινεν εμφυλοχωρούσα το μνήμα της και περιενώσθη αλίουσα και λιβάδας, δηλαδή ποταμούς, και λιβάδας δακρύων ενστάζουσα. Η επιμόνω προς εδρία υψηλότερον τι καραδοκούσα μαθήν. Απαρηγόρητη κλαίει και θρηνεί, γιατί δεν μπορεί να αντέξει την στέρηση τέτοιου θαυμαστού διδασκάλου, ευεργέτου και σωτήρος. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Η ξεύρουση γάρ εφιλόθεε ψυχέ και καρδίε τι αξίζει ο Θεός και ο Ιησούς, και δια τούτο όταν τον στερηθούν, τρέχουν επάνω και κάτω, τον ζητούν επί πόνος και χύνουν δι' αυτόν αιματωμένα δάκρυα, όθεν και ο Δαβίδ έκλαιγε απαρηγόρητα δια την στέρηση του Θεού, διό έλεγεν «Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή, άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγε στέμη, καθεκάς την ημέραν, που εστίν ο Θεός». Δια τούτο και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ταύτην την σωτήριον συμβουλήν δίδει εις κάθε ψυχήν, να είναι πρόθυμος και να δακρύει ή να αξιωθεί να απολαύσει νοερός εκείνα που ηξιώθησαν να ειδούν εμυροφόροι αισθητός, ούτω λέγον. Καν Μαρία της εις, καν η άλλη Μαρία, καν Σαλόμη, καν Ιωάννα, δάκρυσον ορθρία. Είδε πρώτη των λίθων ηρμένων, τυχόν δε και τους αγγέλους και Ιησούν αυτών. Ένας λόγος του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου, εις το Πάσχα. Βλέπε, αγαπητέ αναγνώστα, πόσην μεγάλην ωφέλειαν προξενούν τα δάκρυα, διότι αυτά έκαναν τις μυροφόρες γυναίκες να ειδούν τον Αναστάντα Χριστόν, αυτά τις έκαναν να ειδούν τους αγγέλους, αυτά τις αξίωσαν να γίνουν της Αναστάσεως πρώτε κήρυκες και να χρηματίσουν των Αποστόλων και Ευαγγελιστών του Κυρίου Ευαγγελίστριε. Για τον θρήνο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής έξω από τον τάφο γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το γυναικείο φύλο διακρίνεται κατά κάποιον τρόπο για την λεπτότητα των αισθημάτων του και έχει μεγαλύτερη τάση προς ίκτο. Αυτό το λέγω για να μην απορρίσεις, γιατί τέλος πάντων η Μαρία θρηνούσε πικρά στον τάφο, ενώ ο Πέτρος δεν έκανε κάτι παρόμοιο. Οι μαθητές λοιπόν έφυγαν για να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα, ενώ εκείνη στάθηκε κοντά στον τάφο. Ήταν μεγάλη παρηγοριά να βλέπει το μνήμα. «Να, την κοιτάζεις, που σκύβει και θέλει να δει τον τόπο που βρισκόταν το σώμα, προκειμένου να παρηγορηθεί. Γι' αυτό και έλαβε μεγάλο μισθό για αυτή την μεγάλη φροντίδα της. Γιατί εκείνο που δεν είδαν οι μαθητές, το είδε πρώτη η γυναίκα. Είδε δηλαδή δύο αγγέλους να κάθονται ο ένας προς το μέρος των ποδιών και ο άλλος προς το μέρος της κεφαλής, με λευκή ενδυμασία και το πρόσωπο γεμάτο από πολύ φεδρότητα και χαρά. Από την εμφάνιση των δύο αγγέλων η Μαρία μένει έκπληκτη, θαμπωμένη από το παράδοξο θέαμα. «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητείς?» Την ρωτούν. Και αυτά τα είπαν κατά κάποιον τρόπον σαν να την επέπληταν. «Γιατί κλαις αφού τόσα είδες, ακόμη φοβείσαι και δεν μπορείς να εννοήσεις τίποτε υψηλότερο. Ακόμη αμφιβάλλεις και διστάζεις. Ποιον ζητείς? Εκείνον που ηγέρθη, που αναστήθηκε. Βλέπεις αγγέλους να κάθονται μέσα στον τάφο και εσύ ακόμη πιστεύεις ότι εσύλησαν το σώμα? Ποιος μπορεί να κλέψει βασιλέα που φρουρείται από αγγελική φρουρά?» Και εκείνη λέγει
πήραν τον κύριό μου από το μνημείο και δεν γνωρίζω που τον έβαλαν. Αυτό που είπε προηγουμένως στους Αποστόλους, αυτό λέγει και στους Αγγέλους. Αλλό της καλής καρτερίας, ό της επενετής πολυπραγμοσύνης, ου παρίδεν αυτήν ο ποθούμενος, ου καφή και τι απιστία, βυθίζεται ο ζητούμενος. Αλλά τον ζέοντα πόθων ειδών αυτομάτως εφιστάται. Ένα απόσπασμα από ομιλία εις το 8ον Εωθηνών Θεοφάνους του Κεραμαίους. Τότε στράφηκε πίσω η Μαρία και βλέπει τον Ιησού. Πώς εστράφει ξαφνικά.

Χρήστος δεν τον αναγνώρισε αμέσως, επειδή τα μάτια της θάμπωσαν από το πολύ κλάμα και δεν έβλεπε καθαρά, ίσως ακόμη δεν είχε φέξει καλά η μέρα, ίσως διότι έτσι ο ίδιος ο Ιησούς οικονόμησε, εμφανιζόμενος με την πιο ταπεινή και κοινή ενδυμασία, ώστε να τον νομίσει για κυπουρό. Και του λέγει, «Κύριε, εάν εσύ τον πήρες στα χέρια σου, πες μου που τον έχεις τοποθετήσει και εγώ θα τον πάρω από εκεί». Ότις γυναικείας αγάπης, ότις ευνοίας και φιλοστοργίας της γυναικός, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και η απάντηση, το άκουσμα του ονόματός της από το γλυκί στόμα του Κυρίου. «Μαρία, στρέφεται», λέγει αυτή τότε και συγκλονισμένη από το άκουσμα, αυθόρμητα απαντά, «Ραβουνί», δηλαδή διδάσκαλε. Ο Θεός Λόγος που γνωρίζει και βλέπει τους διαλογισμούς και τις καρδιές των ανθρώπων, δεν την αφήνει να βασανίζεται άλλο. Φώτισε το νου της, φώτισε τους οφθαλμούς της, να δει και να κατανοήσει ποιος είναι αληθινά αυτός που της μιλά. Σπέβδει τότε να αγκαλιάσει και να σπαστεί τα πόδια του Κυρίου. Αλλά αυτός την αποτρέπει και της λέγει, «Μη μου άπτου, ούπο γάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου. Στάσου μακριά, μη με εγγίζεις». Επειδή το ακόμη η Μαρία ατελείς κατά το φρόνημα και τον αναζητούσε στον τάφο ως άνθρωπο, θέλει να ανυψώσει το φρόνημά της, ώστε να μην τον νομίζει πλέον άνθρωπο, αλλά και Θεό. «Μη με πλησιάσεις, μη με αγγίξεις, δεν φέρω πλέον το ίδιο φθαρτό σώμα, την σάρκα της παχύτητος και της φθοράς. Το σώμα αυτό δεν μπορείτε να το πλησιάσετε και να το αγγίξετε, επειδή η διάνοιά σου δεν ίγγισε το ύψος του σχετικά με μέ μυστηρίου, ότι ενώ είμαι Θεός, τώρα βλέπομαι σε σώμα και μάλιστα θεοειδές. Γι' αυτό μη με αγγίζεις». Και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις γράφει σχετικώς, «Ας μη ζητήσουμε ανάμεσα στους νεκρούς αυτόν που ζει. Ο Κύριος αποθεί όποιον τον ζητεί με αυτόν τον τρόπο, λέγοντάς του, «Μη μου άπτου. Όταν ανεβώ στον πατέρα μου, τότε θα σου επιτρέπεται να με αγγίζεις». Θέλει να πει, μην αποτυπώσεις την πίστη σου την σωματική και δουλική μορφή μου, αλλά να λατρεύεις αυτόν που βρίσκεται στην δόξα του πατέρα και υπάρχει με τη μορφή του Θεού και που είναι λόγος του Θεού. Το «μη μου άπτου» μπορεί να σημαίνει και την νοητή προσέγγιση και επαφή, διότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ήθελε να ερευνήσει πώς οικονομήθηκε το μυστήριο της Αναστάσεως. Την απομακρύνει και την αποθαρρύνει από τέτοιου είδους ερωτήσεις και είναι σαν να της λέγει, «Μην ερευνάς και θέλεις να εξετάσεις αυτά που είναι πάνω από τις δυνάμεις σου και τα μέτρα σου, γιατί ακόμη δεν μπορείς να ανεβείς και να φτάσεις σε τέτοιου είδους μυσταγωγία, επειδή δεν ανέβηκα ακόμη προς τον πατέρα μου, ώστε και εσάς να σας ελκύσω και να σας ανεβάσω στην υψηλότερη θεωρία και γνώση που θα γίνει με την κάθοδο σε εσάς του Αγίου Πνεύματος».

Μεγάλη τιμή για την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Να αξιωθεί να ειδεί τον Κύριο πρώτη μετά την Θεοτόκο. Μεγάλη ευτυχία για την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή να ειδεί πρώτη τον Αναστάντα Ιησού και να μιλήσει μαζί του μετά την Θεοτόκο. Μεγάλη τιμή να την στείλει στους Αποστόλους να μάθουν και αυτή την χαρμόσυνη είδηση. Διότι αμέσως μετά προσθέτει, πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. Και συνεχίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή, απαγγέλουσα τις μαθητές ότι εώρα και τον Κύριον και ταύτη

τα είπεν αυτοί. Γίνεται η Μαρία των Αποστόλων Απόστολος, των μαθητών Κήρυκας, των Ευαγγελιστών Ευαγγελίστρια. Ο Χριστός την διάλεξε για αυτήν την υψηλή διακονία και αποστολή. Αυτή λοιπόν φεύγει, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, για να αναγγείλει αυτά στους μαθητές. Τόσο σπουδαίο πράγμα είναι, λέγει, η προσεδρία και η καρτερία.

Θα αφήνουμε για λίγο το βιβλίο με τον θαυμαστό βίο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και ανοίγουμε το βιβλίο του μακαριστού μοναχού Μωυσή, του Αγιορείτη, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ο γέρον της Αναλήψεως, μια έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, του Άγιον Όρος. Πολλές οι επιστολές στο αρχείο της Μονής, όπου Μητροπόλεις και κοινότητες της Μακεδονίας και της Μικράς Ασίας παρακαλούν να έλθουν οι Σιμωνοπετρίτες πατέρες με το τίμιο λείψανο της Αγίας Μαγδαληνής. Είναι πολλές και οι ευχαριστήριες επιστολές που αναφέρουν θαύματα της Αγίας. Μετά την τέλεση του αγιασμού και της λιτανίας, ακρίδες εξαφανίζονταν από τους αγρούς. Σε εκείνες τις αποστολές συχνά συνόδευε το Άγιο Λείψανο και ο πατήρ Ιερώνυμος, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Σιμωνοπετρίτης. Να έχουμε την ευχή του Αγίου. Την ίδια περίοδο από την Γαλάτιστα Χαλκιδικής γράφει στη Μονή: «Εδώ ακρίδες δεν είναι άλεης εν μέρους. Φοβούνται όμως ο κόσμος την έφοδον της ακρίδος και παρεκάλεσαν την Αγίαν Μαγδαληνήν. Σκέπτονται δε να κανονίσουν και να έρχεται κατέτος ευλαβούμενη την Αγίαν και ζητούνται στην χάριν αυτής. Διηγούνται μια παλαιότερη επίσκεψή του στην Μικρά Ασία. Μοναχός ήλθε με τον γέροντά του Σταυρίουλα, το χωριό μας. Ήλθαν με το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής γιατί είχε πέσει ακρίδα. Μείνανε μάλιστα στο σπίτι του νεομάρτυρος Αγίου Νεκταρίου και υπέδειξαν πως και τα υπόλοιπα λείψανα του Αγίου. Πρέπει να τα πάνε στο ναό, γι' αυτό το σπίτι δεν προκόβει. Η ακρίδα μετά τη λιτανία έπεσε στη θάλασσα». Σημειώνει ο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης: «Ο μεγαλύτερος θησαυρός της Μονής είναι η αριστερή παλάμη της Μυροφόρου, Παρθένου εις Αποστόλου και μαθήτριας του Κυρίου. Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, συχνά ευωδιάζει, έχει θερμότητα ζωντανού ανθρώπου και τελεί θαύματα στους με πίστη ασπαζόμενους αυτήν». Ο πατήρ Ιερώνυμος είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στη Μυροφόρο. Είχε μονάσει ο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης για αρκετό διάστημα στο πλάι του μακαριστού Αγίου Γέροντος Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου και είχε συνεχώς αυτήν την εμπειρία της θαυματουργίας της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Να διαβάσουμε και άλλα θαύματα. Τα αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο, αλλά και μέσα από το βιβλίο «Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή» του μακαριστού Αγίου Γέροντος πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Τύπος. Επισκεφθήκανε τον γέροντα Μυτιλινιό κύριο Τραγάκη μερικοί ευλαβείς χριστιανοί στο Πλωμάρι για να μάθουν για θαυμαστά ιστορούμενα σχετικά με την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν ξαπλωμένος και καταβεβλημένος από τη μεγάλη ηλικία. Όταν όμως του εξηγήσανε το σκοπό της επισκέψεως, άλλαξε η διάθεσή του. Σηκώθηκε αμέσως. Εκείνη τη στιγμή έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Μας είπε ότι είναι 106 χρονών, ότι υποφέρει από αρρώστιες και ότι τον εγκαταλείπει η μνήμη του. Επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος να τα γράψει, μας παρακάλεσε να τα γράψουμε εμείς. Και άρχισε να αφηγείται για θαύματα που είδαν τα μάτια του στο όνομα της Μυροφόρου Αγίας, της Μαρίας της Μαγδαληνής. «Η πρώτη γνωριμία μου με την Παρασκευή Πετρέλη, όπως λεγόταν η μοναχή, έγινε κατά το 1914. Αυτή η νέα, η Παρασκευή, ήταν παράλυτη στα πόδια και στα χέρια. Ήταν στρεβλά εξαιτίας ενός ατυχήματος. Είχε πέσει όταν πήγαινε στο σχολείο. Η Παρασκευή έβλεπε συχνά στον ύπνο της την Αγία Μαγδαληνή, της οποίας είχε και εικόνα στο σπίτι της. Επίσης, οραματιζόταν την Αγία καθώς και άλλους Αγίους. Γι' αυτό πηγαίνανε πολλοί να τη ζητήσουν να παρακαλέσει για ασθενείς ή για μια άλλη ανάγκη τους. Αυτά τα είχα πληροφορηθεί από πολλούς και μου δόθηκε η εξής αφορμή να την γνωρίσω. Είχα ένα κοριτσάκι 5 χρονών.
που είχε αρρωστήσει από βασκανία και οι γιατροί το είχαν καταδικασμένο. Αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παρασκευής. Πήγαμε στο σπίτι της. Εγώ περισσότερο από περιέργεια παρά από πίστη. Κι είδαμε ένα ανθρώπινο κουρέλι να σέρνεται στην κυριολεξία. Προσκυνήσαμε την εικόνα της Αγίας Μαγδαληνής και την παρακαλέσαμε να έλθει στο σπίτι, να γιάνει το παιδί. Στην αρχή αρνήθηκε, αλλά με την επιμονή μας δέχτηκε και μια μέρα ήλθε στο σπίτι πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Παράλυτη ήταν και ήταν μέρες νηστείας. Ζήτησε να κλείσουμε τις πόρτες και τα παράθυρα. Το βράδυ διάβασε μια παράκληση. Κι εγώ ανέβηκα στο δωμάτιό μου να κοιμηθώ. Τη νύχτα από περιέργεια κατέβηκα να δω τι θα έκανε και τη βρήκα σε μια κατάσταση οραματισμού, περισυλλογής, κάτι τέτοιο και μιλούσε για τη ζωή μου κατά τη νεότητά μου όταν ήμουνα στη Σμύρνη με κάθε λεπτομέρεια. Το πρωί εζήτησε ένα ποτήρι νερό. Κάτι είπε και το έδωσε στο άρρωστο παιδί μου. Από τη στιγμή εκείνη η κατάσταση άρχισε να καλυτερεύει και έγινε εντελώς καλά. Από τότε προσκολήθηκα σε εκείνη, η οποία με τράβηξε όπως ο Χριστός στη Μαγδαληνή. Η Παρασκευή έβλεπε και άλλους Αγίους εκτός από την Αγία Μαγδαληνή. Μάλιστα δει όταν έβλεπε τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ έπεφτε σε φοβερή περισυλλογή, που μια φορά διήρκησε 2 μέρες. Και ο Αρχάγγελος επέμενε να γίνει μοναχή. Θεράπευε πολλούς ασθενείς ή καλυτέρευε η κατάστασή του στο όνομα της Αγίας Μαγδαληνής. Προς τούτο πήγαινε με την εικόνα στο σπίτι τους, διάβαζε παρακλήσεις και όταν επρόκειτο να βελτιωθεί η κατάσταση του αρρώστου, η εικόνα έτριζε. Όταν επρόκειτο να συμβεί το αντίθετο, το τζάμι της εικόνας εράγιζε. Μια μέρα που πήγε στο σπίτι μιας γριάς που υπέφερε από πόνους στα πόδια της, αφού έκανε τα καθημερινά, γύρισε στο σπίτι της και άρχισε να κλαίει. Όταν την ρώτησα, μου είπε το παράπονό της, ότι ενώ ζητούσε να γίνει η γριά καλά, εκείνη που ήταν νέα έμενε παράλυτη. Και τη νύχτα είδε στο όνειρό της την Αγία Μαγδαληνή, που της είπε ότι θα περπατήσει, αλλά όχι μόνη της. Της υπέδειξε δε να πιέσει με τα χέρια της τα γόνατά της και θα άκουγε τριγμούς. Εδίσταζε να κάνει αυτή την προσπάθεια και εγώ της το επέβαλα. Έκανε αυτό που της υπέδειξε η Αγία Μαγδαληνή και πράγματι ακούστηκαν τριγμοί και αμέσως τη βοήθησαν να ανασηκωθεί και να κάνει μερικά βήματα. Εκτότε περπατούσε, αλλά πάντα με τη βοήθεια κάποιου. Κατά το 1930 περίπου η Παρασκευή έγινε μοναχή από τον πατέρα Ευγένιο στην εκκλησία της Πλαγιάς. Στη γιορτή της Αγίας Μαγδαληνής πήγαμε στην εκκλησία στη Γέρα. Εκεί λειτουργούσε ο επίσκοπος Μοσχονησίων Φώτιος. Όταν την είδε την κάλεσε κοντά του και εν συνεχεία την έκανε μεγαλόσχημη με το όνομα Παϊσία. Η Αγία Μαγδαληνή παρουσιάστηκε στην μεγαλόσχημη Παϊσία κατά τον ύπνο της. Και της είπε την επιθυμία της να κτιστεί μια εκκλησία στο Πλωμάρι, στο όνομά της. Με την πρωτοβουλία τη δική μου και 2-3 άλλων, κτίστηκε η εκκλησία στα 1934. Επίσης με την πρωτοβουλία των πιστών, που ήταν δίπλα στην μοναχή Παϊσία, ιδρύθηκε ένα φιλανθρωπικό σωματείο με το όνομα Μυροφόρος Μαρία Μαγδαληνή, που ανέπτυξε μεγάλη φιλανθρωπική δράση και εξακολουθούσε να υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά παραμελημένο.

Στο χωριό Βασιλικά υπήρχε μια πλούσια οικογένεια. Ταλιάνοι. Η κόρη τους μόλις παντρεύτηκε έπαθε φυματίωση και τρέλα. Ο άντρας της ζήτησε τη βοήθεια της μοναχής Παϊσίας. Πήγαμε μαζί στα Βασιλικά. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Η μοναχή Παϊσία όταν είδε την άρρωστη είπε ότι θα γίνει καλά. Ζήτησε να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να μην ξανανοίξουν. Και άρχισε να διαβάζει. Η άρρωστη άρχισε να γονγίζει και είδα το σώμα της να φουσκώνει. Ενώ ακούγαμε στα παράθυρα κρότους σαν να πέφτανε πέτρες. Όταν τέλειωσε η άρρωστη άρχισε να ηρεμεί και να επανέρχεται στη φυσική της κατάσταση. Την επομένη σηκώθηκε και φόρεσε τα καλά της για να πάμε στην εκκλησία. Καθώς βγαίναμε όμως η μητέρα της την εμπόδισε. Πριν φύγουμε από τα Βασιλικά, η μοναχή Παϊσία είπε στον άντρα της πως αν ξαναβλαστημήσει, τότε η γυναίκα του θα πέθαινε. Τον Ιούλιο στη γιορτή της Αγίας Μαγδαληνής στο Ανδρόγυνο,

Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Φιλιππίδου, το γένος Κωστοπούλου και ζω στις Καμάρες Πατρών. Πριν από μερικά χρόνια ήλθα στη Μυτιλίνη για να προσκυνήσω τους Αγίους της και συμπτωματικά βρέθηκα στις 22 Ιουλίου στην Σκόπελο της Γέρας, όπου με έφεραν για να προσκυνήσω την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν η μέρα της γιορτής μου. Αφού προσκύνησα την Αγία Εικόνα και τα Άγια Λείψανά της, κατέβηκα και στις κατακόμβες της και ενθουσιάστηκα για αυτά που είδα, αλλά και από την μεγάλη κοσμοσυρωή κατά την ημέρα της γιορτής της. Έφυγα από το νησί ενθουσιασμένη και με βαθιά την πίστη μέσα μου για όσα αξιώθηκα να δω. Την πρώτη βραδιά που κοιμήθηκα στο σπίτι μου, βλέπω στον ύπνο μου την Αγία Μαγδαληνή, όπως ακριβώς είναι στην εικόνα της, αλλά με ολόξανθα μαλλιά που έπεφταν και έφταναν μέχρι τους γοφούς της και έλαμπε ολόκληρη. Εγώ αμέσως δακρυσμένη της λέγω να με βοηθήσει και εκείνη μου απάντησε «Όχι τώρα, γιατί δεν είσαι έτοιμη». Ξύπνησα και ήταν σαν να την έβλεπα ακόμη. Αλλά σε λίγο και αφού έκανα την σχετική προετοιμασία, εκείνη με βοήθησε και δέχτηκα, χωρίς να το περιμένω, άφθονη τη βοήθειά της. Γι' αυτό την ευχαριστώ και την μεγαλύνω. Την άλλη χρονιά ήλθε η γιορτή της και εγώ δεν την θυμήθηκα. Εκείνη την ημέρα μαζί με μια φίλη μου περπατούσαμε στο δρόμο. Ξαφνικά μπροστά μου παρουσιάστηκε μια καλόγρια και όταν γύρισα και την κοίταξα ήταν ίδια με την Αγία Μαγδαληνή η μορφή της. Μόνο τα ρούχα της ήταν διαφορετικά. Συγκλονίστηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Προχώρησα και εκείνη προχώρησε δίπλα μου και άρχισε να με ακολουθεί αρκετό δρόμο, χωρίς να μου μιλά. Μόνο με κοίταξε και ξαφνικά χάθηκε από μπρος μου. Εξαφανίστηκε με μεγάλη ταραχή. Γύρισα στο σπίτι μου. Αφού διηγήθηκα στη φίλη μου τι ακριβώς συνέβη και βλέποντας το ημερολόγιο, διαπίστωσα ότι είχε ημερομηνία 22 Ιουλίου, η ημέρα της γιορτής της, την οποία εγώ παρά τις υποσχέσεις μου προς την Αγία είχα ξεχάσει. Από τότε την έχω Αγία μου, την παρακαλώ και επικαλούμε τη χάρη της και την ευχαριστώ που με αξίωσε να την ειδώ δύο φορές, και στον ύπνο μου μα και στην πραγματικότητα ζωντανή. Δοξάζω το όνομά της και τακτικά διηγούμε το μεγάλο θαύμα της. Από το βιβλίο «Η Αγία Μυροφόρος Μαγδαληνή και τα θαύματά της στην Σκόπελο της Μυτιλίνης», πρώτο πρεσβυτέρου, πατρός Γεωργίου Χάντζης Τηλιανού, αρχιερατικού επιτρόπου Γέρας.

ξανά στο βίο λίγο πριν το τέλος και της σημερινής δεύτερης εκπομπής με τον τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή αγγελιοφόρος προς τους μαθητές, από το στόμα της θα διαλαληθεί το μήνυμα της Αναστάσεως. Χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Αυτό όμως ήταν και θεϊκή οικονομία, διότι από τη γυναίκα ήλθε η λύπη στον κόσμο. Προμήτωρ Εύα έγινε πρόξενος λύπης στον Αδάμ. Μια γυναίκα

πόλη θα γίνει τώρα μηνυτής της χαράς τους άνδρες. Γυναίκα έφερε την πτώση, αλλά και γυναίκα θα διακηρύξει το σωτήριο γεγονός της Αναστάσεως. Το χαίρετες μυροφόρης φθενξάμενος. Των θρήνων της προμήτωρος Εύας κατέπαυσας τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός. Της Αποστόλης δε της σεις, κηρύττην επέταξας, ο σωτήρ εξανέστη του μνήματος.

μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάριο που δεν μπορεί να τον οθεύσει, να νοθεύσει τη χαρά του τίποτε μα τίποτε αυτού του ματαίου και προσκαίρου κόσμου. Είναι εδώ μπροστά μας οι θαραλέες γυναίκες με τα μύρων προσερχόμενες. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και η Παναγία μας, η πιο μεγάλη χαρά από τις χαρές. Εκείνη που είδε πρώτη τον Αναστημένο. Μέσα στο πανχαρμόσυνο πεντηκοστάριο, μα και σε κάθε ξημέρωμα Κυριακής, η ίδια διαδρομή από την Ανάσταση ως την ανάληψή του. Αυτή τη διαδρομή, με τη χάρη του Θεού και την ανοχή του, κάνουμε εδώ και χρόνια σε κάθε τριώδιο των Ρόδων, σε κάθε πεντηκοστάριο. Μέσα από τις εξιστορήσεις, τις συγκλονιστικές εξιστορήσεις, που με πόση ελπίδα γεμίζουν την ψυχή μας, αδελφοί μου, των νεοθυνών ιστορημάτων, των νεοθυνών Ευαγγελίων, σε τούτη τη φετινή μας πορεία και διαδρομή, την νεοθυνή, οδηγός μας η Απόστολος των Αποστόλων, εις Απόστολος αφοσιωμένη και ανδριωμένη μυροφόρος, η μυσταγωγούμενη υπό του υπερθέου μεγάλου διδασκάλου, η πρωτοκήρυκα της λύτρωσής μας, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν εγκατέλειψε και έμεινε στη σκιά του Σταυρού να καρτερά στο πλάι της μάνας όλου του κόσμου και ήταν εκείνη που πρώτη κήρυξε και ανήγγειλε σε όλους μας την κόσμο χαρμόσυνη έγερση του λυτρωτή μας.

Χριστό το διημάς εκ Παρθένου τεχθέντη, σε μνή Μαγδαληνή οικολούθης Μαρία, αυτού τα δικαιώματα και τους νόμους φυλάτουσα, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχές σου λαμβάνομεν. Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο με τα σαρκός επιφυτών μυροφόρε, σε αληθή μαθήτριαν προσήκατο, όλην σου την έφεσιν προς αυτόν και κτημένην, όθεν και οι άματα επετέλεσας πλίστα και μεταστάσαν είναι εν ουρανής, υπέρ του κόσμου πρεσβεύεις εκάστοτε. Λόγις λαμπρινθήσα της του Χριστού, κόσμου την απάτην καταλέλυπας, και αυτό προσήλθες, Μαγδαληνή Μαρία, και τούτο οικολούθης ψυχής θερμότητη. Αυτή η θερμότητα, αυτή η ζέση της ψυχής της είναι αντιληπτή και σήμερα, αδελφοί μου. Έναν συγκλονισμό νιώθει ο καθένας σαν ασπάζεται το εκτύπωμα της άκτης της Θείας Χάρη τους, σαν κοινωνεί την αγιότητά της. Αυτό το ζεστό χέρι που άγγιξε τον αναστημένο Ιησού, κι είναι σαν να κατασπαζόμαστε εκείνον μόλις ερχόμαστε σε επαφή με το παντοτινά ζεστό χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Να ευχόμαστε να μην φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από την ψυχή μας, μα και από τα έμισα χείλη μας. Αν θέλει ο Θεός, θα βρισκόμαστε μαζί και με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς, της αφιερωματικής σειράς, με τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας εις Αποστόλου και Μυροφόρου και Θαυματουργού Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λέγεται «Τη Σουμελά στα Κάσια». Τα Κάσια είναι οι βουνοκορφές. Τη Σουμελά στα Κάσια αγωμόθανε Σονόπα, Ελλήναν και έντανε τη Παναγίας Διακρόπα. Δηλαδή, της Παναγίας Σουμελάς, του όρους Μελά, στον Πόντο, οι βουνοκορφές, γέμισαν χιόνια, έλειωσαν και γίνανε τα δάκρυα της Παναγίας. Παναγία, Παναγία, ευχαιρόταν τα χωρία. Παναγιά μου, Παναγιά μου, άδειασαν τα χωριά. Σκοτία πίσα έτωνε, σκοτίνεψαν δορμάνια, η Παναγία προπατεί με τον Χριστόν στην εγκάλια. Έγινε σκοτάδι, σκοτίνεψαν τα δάση, η Παναγία προπατάει, περπατάει μαζί με τον Χριστό στην αγκαλιά. Συνοδηπορεύεται δηλαδή και αυτή στην ξενιτιά, στο δρόμο της ξενιτιάς. Ρασιά ποτάμια θάλασσας, ευόμωσε η χνάρια. Επίεν και νεγόνεψεν Σιβέρια στα παρχάρια. Δηλαδή βουνά, ποτάμια, θάλασσες, παντού η Παναγιά τα γέμισε ίχνη, τα ιχνάρια της. Πήγε και κόνεψε στα παρχάρια της Βέρειας, εκεί που είναι πλέον η νέα μονή της Παναγίας Σουμελά. Να το πούμε, στίχη είναι του Λάβη του Κυριαζίδη, δάσκαλο.

Ήτα λέγει το μαθητή, ιδού η μήτυρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια, ούτως εστίν ο μαθητής

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Σάββατο, 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Αγίων Ευγενίου Χριστοφόρου και Νικήτα στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Κατά τον εορτασμό θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου.
2: Το Σάββατο 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου και θα ακολουθήσει ο όρθρος η ευλόγηση των άρτων, η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο αγιασμός επί τη μνήμη του προστάτου των οδηγών Αγίου Χριστοφόρου.

0: Την Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Αμαρίτιδος, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Ησυχαστήριο στα Ελληνοπεράματα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Τους ύμνους της εορτής θα ψάλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως Φώτιος Γιαννακάκης και η χοροδία της Ιεράς Μονής.
1: Την Κυριακή της Αμαρίτιδος, 10 Μαΐου, η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη πανηγυρίζει την ένατη επέτειο της ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Παραμυθίας από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας της Παραμυθίας.

την Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: η Πανελλήνιος Ένωσης Γονέων, η Χριστιανική Αγωγή, Τμήμα Ηρακλείου, Βιάνου 13, Πλατεία Κορνάρου, σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Η συνάντηση με τον Ιησού στο φρέαρ της καρδιάς μας». Ομιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Μάρκος Τζανακάκης, θεολόγος ιεροκήρυκας. Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.
1: Με βαθιά τιμή και χαρά, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογημότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Τρίτη 12 Μαΐου εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

του Ιησού Χριστού μας και Θεού, πολύ αγαπημένε, Απόστολε, έλα γρήγορα τον κόσμο να γλιτώσεις, που είναι αναπολόγητος από τις αμαρτίες. Εσένα που σε δέχεται σαν γέρνη στο κεφάλι, αυτός που καταδέχτηκε στο στήθος του να πέσεις, για όλους μας οικέτευε εκείνον Θεολόγε. Το σύννεφο το επίμονο να το διασκορπίσει των εχθρικών μας, των εθνών, και να το διαλύσει, ζητώντας πάντοτε για εμάς να έχουμε ειρήνη και του Θεού το έλεος, το μέγα, στις ζωές μας.

Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κυρίο των Κυρίων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέση, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το στερεώσαντι τη γήν επί των υδάτων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Την σελήνην και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον σύν της πρωτοτόκης αυτών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εν βραχίον υψηλό, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το καταδιελόντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και διαγαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και την δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το διαγαγόντι των λαών αυτού εν διερήμο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και αποκτείναν τη βασιλείς κρατεούς, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και δόντι τη γήν αυτών κληρονομίαν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώση ημών εμνίστη ημών ο Κύριος, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και λυτρώσα του ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Ο διδούς τροφήν πάση σαρκή, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού.

Ψαλμός 136. Επί των ποταμών Βαβυλώνους, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Ιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών. Ότι εκεί επερώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομεν την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας? Εάν επιλαθόμεσου Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της εφροσύνης μου. Μνήστητη Κύριε των Ιών εδόμ, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε, εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος, ως ανταποδώσεις το ανταπόδομά σου, ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφιεί τα νήπια σου προς την πέτραν.

Ψαλμός 137. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώνσι, ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου και εξομολογήσω με το ονόματί σου, επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα το Άγιον σου. Ενίαν ημέραν επικαλέσω με σε ταχύ επάκουσόν μου, πολύ ορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμεις σου. Εξομολογηθάς ως άσυ, Κύριε, πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου. Και ασάτωσαν εν τες οδές Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα Κυρίου. Ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά.

Ψαλμός 138. Κύριε, εδοκίμασάς με και έγνος με. Συ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσήν μου. Συ συνήκας τους διαλογισμούς μου απομακρόθεν. Την τρίβων μου και τη σχήνων μου συ εξιχνίασας και πάσας τα σοδούς μου προείδες, ότι ουκές την δόλος εν γλώσσι μου. Ιδού Κύριε εσύ έγνος πάντα, τα έσκατα και τα αρχαία, συ έπλασάς με και έθικας επ' εμέ τη χείρα σου. Εθαυμαστώθη η γλώσσα σου εξ εμού, εκρατεώθη, ου μη δίνονται προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φεύγω? Εάν αναβώ εις των ουρανών, συ εκεί ή, εάν καταβώ εις των άδειν, πάρει. Εάν αναλάβει μη τα στέρηγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσκατα της θαλάσσης και γάρ εκεί η χείρ σου οδηγήσεις με και καθέξεις με η δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν την τρυφή μου. Ότι σκότος που σκοτιστήσεται από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσεται, ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβου μου από γαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερώσε θαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινός της φόδρα. Ούκ εκρύβει το οστόν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και η υπόστασή μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστόν μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουδείς εν αυτής. Εμή δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίαν εκρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμων πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτη ημί μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκλίνατε απ' εμού, ότι εριστέ έστε εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουσί τους μισούντας Κύριε εμίσησα, και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην. Τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένων ντόμι. Δοκίμασόν με Κύριε ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου. Και είδε εις οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνίαν.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλάς.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο ναός του Σολομώντος. Οι Εβραίοι, μέχρι να εγκατασταθούν στη γη της Επαγγελίας, έχτιζαν υπαίθρια θυσιαστήρια. Ύστερα από υπόδειξη του Θεού, κατασκεύασαν φορητό ναό, γνωστό ως σκηνή του μαρτυρίου. Σε αυτήν τελούσαν τη λατρεία τους στο Θεό. Όταν έφτασαν στη γη της Επαγγελίας, έστησαν τη σκηνή του μαρτυρίου στη Σιλό. Όταν ο Δαβίδ έγινε βασιλιάς του Ισραήλ, θέλησε να φτιάξει ένα μόνιμο ιερό. Κατάλληλος τόπος θεωρήθηκε ο λόφος Μωρία. Εκεί υπήρχε ένας τεράστιος βράχος που ήταν ιερός για τους Ιεβουσαίους. Ύστερα από τη συμβουλή του προφήτη Γαδ, ο Δαβίδ εξηγόρασε το αλώνι του Ιεβουσαίου Ορνά που βρίσκονταν πάνω στο λόφο Μωρία. Εκεί θυσίασε στο Θεό και στη συνέχεια έχτισε θυσιαστήριο. Θυσιάζοντας το Θεό τα βόδια του Ορνά, σταμάτησε ο λοιμός που ταλαιπωρούσε την πόλη. Η πρόθεσή του ήταν να χτίσει μεγαλοπρεπέστατο ναό. Εμποδίστηκε όμως από τον προφήτη Νάθαν, γιατί ήταν πολεμιστής και είχε χύσει ανθρώπινο αίμα. Η τιμή αυτή μεταβιβάστηκε στο γιο και διάδοχό του Σολομώντα. Ο Δαβίδ, όταν προαισθάνθηκε το θάνατό του, κάλεσε το γιο του Σολομώντα και αφού του έδωσε το σχέδιο του ναού, του είπε «Και νυν, Υιέ μου, έστε μετά σου Κύριος, και ευωδώσει και οικοδομήσει σήκον Κυρίο το Θεό σου, ως ελάλησε περισσού. Και ειδού, κατά την πτωχίαν μου, ετοίμασα χρυσίων ταλάντων 100.000 και αργύριων ταλάντων 1.000.000 και μετά σου πρόσθες εις πλήθος ιούτων έργα, ανάστηθη και πει και Κύριος μετά σου». Έτσι λοιπόν, ο διάδοχος ο Σολομώντας έχτισε πάνω στο λόφο Μωρία τον περίφημο ναό που έφερε και το όνομά του και έγινε κατόπιν εντολής και σχεδίων του Θεού το 4ο έτος της βασιλείας το 959 π.Χ. και κατά άλλους το 957. Ο ναός κάλυπτε έκταση 150.000 τετραγωνικών μέτρων και ήταν το θρησκευτικό κέντρο των Ιουδαίων. Για το χτίσιμο του ναού που διήρκησε 7,5 χρόνια εργάστηκαν 153.000 άνθρωποι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επιστάτες, εργάτες, λατόνοι, ξυλοκόποι και αρθοφόροι. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα υλικά, ξυλία, πέτρες, μέταλλα, ετοιμάστηκαν στα λατομεία και στα δάση, ώστε να μην ακουστεί, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ούτε σφύρα, ούτε πέλεκης και παν σκεύω σιδηρούν εντοοικοδομήστε των ναών. Η πελώρια και μεγαλοπρεπής πρόσωψη του ναού βρισκόταν πάνω από τον χήμαρο των κέδρων και ονομαζόταν Στοά του Σολομώντος. Ο ναός χωριζόταν σε τρία μέρη. Τις αυλές, που ήταν τρεις, το ιερό ή τα άγια, το άδυτον ή τα Άγια των Αγίων. Μετά την Στοά άρχιζε η εξωτερική αυλή του ναού. Ήταν περιτυχισμένη με τείχος και είχε χάλκινες πύλες. Σε αυτή την αυλή έμπαιναν ελεύθερα Ιουδαίοι, ακάθαρτοι και αλόφιλοι. Εδώ ήταν τα κελιά των ιερέων και άλλα οικείματα. Εδώ συνέτρωγαν και προσέφεραν τις θυσίες. Μετά από αυτή την αυλή και σε υψηλότερο επίπεδο υπήρχε άλλη αυλή, η εσωτερική, η λεγόμενη αυλή των ιερέων. Σε αυτή βρισκόταν το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων και η χάλκινη θάλασσα που βασταζόταν από 12 χάλκινα μοσχάρια. Αυτή χρησίμευε για να νύπτονται οι ιερείς. Υπήρχαν ακόμη και 12 χάλκινοι λουτήρες που χρησιμεύαν για να πλένονται τα θύματα. Σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο, στη δεύτερη αυλή επιτρέπονταν να εισέρχονται μόνο οι καθαροί για να προσεύχονται. Σε αυτήν απαγορεύονταν η είσοδος επί ποινή θανάτου
στους ειδωλολάτρες, όπως αναφέρει και η σωζόμενη στο Εβραϊκό Μουσείο Ελληνική Επιγραφή. Μετά από αυτή την αυλή άρχιζε το Ιερό ή Άγια. Εδώ έμπαιναν μόνο οι ιερείς και ήταν τοποθετημένα το θυσιαστήριο του θυμιάματος, η τράπεζα της προθέσεως και η επτάφωτος λιχνία. Στην είσοδο, δεξιά και αριστερά, υπήρχαν δύο στήλες με τα ονόματα Ιαχούμ και Βελόζ. Μετά το ιερό υπήρχε τείχος από ξύλα κέδρου και ελιάς με μια πόρτα που καλυπτόταν από πολύτιμο παραπέτασμα από πορφύρα, ιάκυνθο, βίσο και καθαρό χρυσό. Είναι το καταπέτασμα που σκίστηκε όταν ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό. Πίσω από το καταπέτασμα ήταν τα Άγια των Αγίων, που ήταν το φοβερότερο και ιερότερο μέρος του ναού. Εδώ έμπαινε μια φορά το χρόνο μόνο ο αρχιερέας, αφού πρώτα αγνιζόταν για 3 ημέρες. Μέσα σε αυτό φύλαγαν την κιβωτό της Διαθήκης, που είχε μέσα τις πλάκες με τις 10 εντολές, τη ράβδο του Ααρών που βλάστησε και την χρυσή στάμνα με το μάνα. Στα Άγια των Αγίων παρέμεινε η Παρθένος Μαρία για 12 χρόνια. Τα εγγένεια του ναού έγιναν από τον Σολομώντα το 1002 π.Χ. την ημέρα της γιορτής της Κοινοπηγίας, και κατά την ώρα της τελετής πύρινη αχτίνα από τον ουρανό εξαφάνισε τα αλλοκαυτώματα. Ο περικαλής ναός του Σολομώντος κατά την ιστορική διαδρομή υπέστη αλλεπάλληλες καταστροφές. Το 587 π.Χ. οι Βαβυλώνοι με βασιλιά τον Ναβουχοδονόσορα κατέλαβαν την Παλαιστίνη και κατέστρεψαν και το ναό. Μετά την αιχμαλωσία ο ναός ξαναχτίστηκε από τον Ζωροβάβελ, αλλά ύστερα από 500 χρόνια ξαναγκρεμίστηκε και λίγο πριν από τα χρόνια του Χριστού ο Ηρώδης ο Μέγας τον ξανάχτισε για 3η φορά, 20 με 19 π.Χ. Για τους χριστιανούς ο ναός αυτός έχει μεγάλη σπουδαιότητα, γιατί εδώ ερχόταν τακτικά ο Κύριός μας για να εκπληρώσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Εδώ παρέμεινε ο Κύριος 12 ετής συζητώντας με τους αρχιερείς. Εδώ πήρε το μαστίγιο και έδιωξε τους πολιτές που είχαν μετατρέψει το ναό σε οίκο εμπορίου. Εδώ δίδασκε όταν του έφεραν την ανήθικη γυναίκα με σκοπό να την λιθοβολήσουν, και ο Κύριος τους προκάλεσε λέγοντάς τους «Ο αναμάρτητος εξημών των λίθων πρώτος βαλέτου». Εδώ θεράπευσε τους 2 τυφλούς και στην είσοδο της αυλής επένεσε την χείρα που δόρισε τα 2 λεπτά από το υστερήμα της. Στο ναό αυτό ο Ζαχαρίας ευαγγελίστηκε τη γέννηση του προδρόμου. Εδώ βάστασε στην αγκαλιά του τον Κύριο ο δίκαιος Σιμεών κατά την υπαπαντή. Εδώ στη στοά του Σολομώντος οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης θεράπευσαν ένα χολό εκ κοιλίας μητρός αυτού. Από την ανατολική πύλη των τυχών που βρίσκεται στο χώρο του ναού μπήκε ο Κύριος κατά την θριαβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή των Βαΐων. Η πύλη αυτή παραμένει κλειστή μέχρι σήμερα. Από το πτερύγιο του ναού οι Εβραίοι γκρέμισαν και εν συνεχεία θανάτωσαν τον Άγιο Ιωάκωβο, τον αδελφό του. Το 70 μετά Χριστόν καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ και μαζί της και ο ναός από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο, για να εκπληρωθεί η προφητεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού «Αμήν λέγω ημήν, που μη αφαιθεί ο δε λίθος επιλήθου όσου καταλυθήσετε». Μετά την καταστροφή ο αυτοκράτορας Αδριανός έχτισε το 136 μετά Χριστόν ναό αφιερωμένο στο Δία, μέσα στον οποίο τοποθέτησε και το άγαλμά του. Το ναό αυτό κατεδάφησε η Αγία Ελένη το 326 μετά Χριστόν, ανατρέφοντας τα είδωλα. Το 362 ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, θέλοντας να διαψεύσει την πρόρηση του Κυρίου, τόλμησε να ανοικοδομήσει το ιερό των Ιουδαίων
αλλά φλόγες και πυρ βγήκαν από τα θεμέλια εμποδίζοντας την ανοικοδόμηση. Το 520 μετά Χριστόν ο Ιουστινιανός έχτισε ναό αφιερωμένο στα εισόδια της Παναγίας. Το 638 μετά Χριστόν οι Άραβες κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και ο χαλίφης Ομάρ Ιμν Ελ Χατάπ έχτισε πάνω στα ερείπια του ναού του Σολομώντος το τέμενος που φέρει το όνομά του, το τέμενος Ομάρ. Το ναό που έχτισε ο Ιουστινιανός τον μετέτρεψε σε τζαμί που σήμερα λέγεται Ελ Αχξ.

τέμενος του Ομάρ. 60 χρόνια περίπου μετά την αραβική κατάκτηση της Ιερουσαλήμ, το 691 μετά Χριστόν, ο χαλίφης Μαρουάν έχτισε πάνω στο περίβολο του άλλοτε Ιουδαϊκού ναού το περίφημο τέμενος, γνωστός με το όνομα τέμενος Ομάρ. Οι Άραβες το αποκαλούν Κουμπέτ Ες Σάκρα, δηλαδή ο τρούλος του βράχου, ή Χαράμ Ες Σαρίφ, δηλαδή άδυτο, ευγενές ιερών. Το οικοδόμημα είναι οκταγωνικό, πλούσιο διακοσμημένο και γεμάτο από καλλιτεχνικές επιγραφές από το Κοράνι. Τα 7 παράθυρά του έχουν χρωματιστά γυαλιά. Ο επίχρυσος τρούλος του, 18 μέτρων, στεγάζει σχεδόν ολόκληρο το οικοδόμημα. Στο κέντρο του κτηρίου σώζεται τεράστιος φυσικός βράχος, από τον οποίο, σύμφωνα με τη μουσουλμανική παράδοση, ο Μωάμεθ αναλήφθηκε στον ουρανό. Ο φυσικός αυτός βράχος είναι στην πραγματικότητα το αλώνι του Ιεβουσαίου Ορνά, που αγόρασε ο βασιλιάς Δαβίδ για να χτίσει το θυσιαστήριο, στο οποίο όταν πρόσφερε θυσία κατέβηκε μια φωτιά από τον ουρανό και κατέφαγε τα σφάγια. Ο ιστορικός αυτός βράχος είναι γυμνός, ανώμαλος και σε μια τρύπα στη μέση περιφραγμένος με ξύλινο κυκλίδωμα. Σε αυτό το βράχο θυσίασε ο Μελχισεδέκ, ο Αβραάμ, ο Ιακώβ και άλλοι. Ο βράχος αυτός χρησίμευσε ως θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων του άλλοτε μεγαλοπρεπούς ναού του Σολομώντος, και έτσι δικαιολογείται η τρύπα που υπάρχει στο μέσο, από την οποία έτρεχε το αίμα από τα σφαχτά. Κάτω από το βράχο, κατεβαίνοντας 15 σκαλοπάτια, υπάρχει υπόγειο. Στο χώρο αυτό πιστεύεται ότι προσευχήθηκαν ο Αβραάμ, ο Δαβίδ, ο Σολομών, ο προφήτης Ηλίας και άλλοι. Για τους μουσουλμάνους, τόσο ο βράχος όσο και ο υπόγειος χώρος σχετίζονται με οράματα του Μωάμεθ. Το τέμενος στα 4 σημεία του ορίζοντα έχει από μια πύλη με τα εξής ονόματα: η πύλη του Παραδείσου, η μεσημβρινή πύλη, η δυτική και η πύλη του Δαβίδ ή της Αλήσεως. Κατά την περίοδο των Σταυροφόρων, το τέμενος μετατράπηκε σε ναό αφιερωμένη στον Κύριο. Το 1187 ο Σαλαδίνος το επανέφερε στην αρχική του μουσουλμανική λατρεία και προσευχή.

ο βράχος του Ιακώβ. Δίπλα από το τέμενος του Ομάρ και στη δική πλευρά βρίσκεται στρογγυλό οικοδόμημα. Μέσα σε αυτό υπάρχει βράχος πάνω στον οποίο κοιμήθηκε ο Ιακώβ όταν έφευγε για τη Μεσοποταμία επειδή τον κατεδίωκε ο αδελφός του Ισάφ. Εδώ είδε το όνειρο της κλίμακος που η βάση της ήταν στη γη και η κορυφή της έφτανε στον ουρανό και που κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας συμβόλιζε τη Θεοτόκο που με την προσφορά της ένωσε τον Θεό με τον άνθρωπο. Και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί, έδιγαρ ο ήλιος, και έλαβεν από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο. Και νυπνιάστη, και δου κλίμαξ εστηριγμένη εν τη γη, ίση κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών, και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήριχτο επ' αυτής και είπεν, «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού. Η γη εφύση καθεύδης επ' αυτής, σι δώσω αυτήν και το σπέρμα της σου. Και έστε το σπέρμα σου ως η άμος της γης και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και επί λίβα και επί βοράν και επ' ανατολάς και νευλογηθήσονται εν σύ πάσε φυλέ της γης και εν το σπέρμα της σου. Και ιδού εγώ ημί μετά σου διαφυλάσσον σε εν διωδώ πάση που αν πορευθείς και αποστρέψω σε εις την γην ταύτην ότι ου μη σε εγκαταλείπω έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάσαι». Και εξηγέρθη Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού και είπεν, «Ότι έστι Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ουκ είδην». Και φοβήθη και είπεν, «Ως φοβερός ο τόπος ούτος, ουκ έστι τούτο, αλίκος Θεού, και αυτή η πύλη του ουρανού». Και ανέστη Ιακώβ το πρωί, και έλαβε τον λίθον, όν υπέθηκεν εκεί προς κεφαλής αυτού, και έστησεν αυτόν στήλην και επέχεν έλεον επί το άκρον αυτής. Και κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου οίκος Θεού και ουλαμλούς ειν όνομα τη πόλη το πρώτερον.

ο Πατριάρχης Ιακώβ. Ο Ιακώβ έζησε τον 18ο αιώνα π.Χ. Ήταν ο δεύτερος γιος του Ισαάκ και της Ρεβέκας και είχε δίδυμο αδελφό τον Ισάφ, ο οποίος γεννήθηκε πρώτος. Όταν ήταν έγκυος η Ρεβέκα, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην κοιλιά της. Ρώτησε τότε τους χρησμοδότες και της είπαν ότι από την κοιλιά της θα προέρθουν δύο λαοί και ότι ο μεγαλύτερος γιος της Ισάφ θα γίνει δούλος του μικρότερου Ιακώβ. Κατά τη γέννα, ο Ιακώβ κρατούσε στο χέρι του τη φτέρνα του Ισάφ. Ο Ιακώβ ήταν ο αγαπητός γιος της μητέρας του, ενώ ο Ισάφ ήταν ο αγαπητός γιος του πατέρα του. Ο Ιακώβ όμως κατόρθωσε με πονηρία αλλά και με τη βοήθεια της μητέρας του να αποσπάσει τα πρωτοτόκια από τον αδελφό του, καθώς και την ευχή του πατέρα του. Η μητέρα του, που φοβήθηκε αντίπεινα, τον συμβούλεψε να φύγει και να πάει στη Χαράν, όπου έμενε ο θείος του Λάβαν, ο αδελφός της μητέρας του. Ύστερα από εργασία 7 χρόνων στο θείο του, ζήτησε τη μικρή κόρη του Ραχήλ για γυναίκα. Ο Λάβαν όμως του έδωσε τη μεγαλύτερη του κόρη Λία και μετά από άλλα 7 χρόνια εργασίας του έδωσε την μικρότερη κόρη Ραχήλ. Ο Ιακώβ είχε και άλλες δύο γυναίκες, την Ζελφά και την Βαλά, οι οποίες ήταν υπηρέτριες και ετεροφανείς αδελφές των δύο γυναικών του. Μετά από άλλα 6 χρόνια επέστρεψε με την οικογένειά του στη Χαναάν. Η γυναίκα του Ραχήλ είχε πάρει μαζί της κρυφά το οικογενειακό είδωλο του Θεού. Το βράδυ, πριν συναντηθεί με τον αδελφό του Ισάφ, άγγελος του παρουσιάστηκε και πάλεψε μαζί του στην όχθη του ποταμού Ιακώβ όλη τη νύχτα χωρίς να μπορεί να τον νικήσει. Ο άγγελος έπιασε τον μυρό του Ιακώβ με αποτέλεσμα το πόδι του να αναρκωθεί. Από τότε οι Ισραηλίτες δεν τρώνε το δεξί πόδι των ζώων σε ανάμνηση του περιστατικού. Επίσης, κατά τους πατέρες, ο άγγελος είναι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός πρώτης αρκώσεώς. Τα ξημερώματα, ο Ιακώβ ζήτησε από τον άγγελο την ευχή του για να τον αναπελευθερώσει και να τον αφήσει να φύγει. Ο άγγελος του έδωσε την ευχή του και τον ονομάτισε Ισραήλ, που σημαίνει πολεμιστής του Θεού, αφού δεν τον νικάει ούτε Θεός ούτε άνθρωπος. Την άλλη μέρα ο Ιακώβ συνάντησε τον Ισάφ και συμφιλιώθηκε μαζί του.

Ο Τρούλος της Αλήσεως. Στην ανατολική πλευρά του τεμένου του Ομάρ βρίσκεται δεκάγωνο οικοδόμημα που φέρει Τρούλο και υποβαστάζεται από 17 κολόνες. Λέγεται Τρούλος της Αλήσεως ή το λεγόμενο Δικαστήριο του Δαβίδ. Στο σημείο αυτό, κατά την παράδοση, ο Δαβίδ έκρινε τον λαό. Εδώ ήταν επίσης και το κριτήριο του Σολομώντος. Σε αυτόν τον τόπο έφερα στο βασιλιά Σολομώντα δύο γυναίκες πόρνες που φιλονικούσαν για ένα παιδί. Οι δύο γυναίκες έμεναν στο ίδιο σπίτι και είχαν γεννήσει και οι δύο την ίδια εβδομάδα. Όταν έγιναν 3 μηνών τα παιδιά τους, η μια στον ύπνο της πλάκωσε το παιδί της και αυτό πέθανε. Τότε το πήρε και το έβαλε στην αγκαλιά της άλλης γυναίκας και αυτή πήρε το ζωντανό και της είπε ότι το παιδί της πέθανε. Και μάλωναν και φώναζαν. Τότε τις πήγαν στο βασιλιά Σολομώντα και ενώπιόν του συνέχιζαν τον καυγά. Η μια έλεγε ότι το παιδί ήταν δικό της και η άλλη είναι δικό μου. Ο Σολομών φώναξε ένα δίμιο και του λέει «Μοίρασέ το εις τα δύο και δώσ' τους από μισό». Τότε η πραγματική μάνα του παιδιού λέει «Όχι, μην το μοιράσεις, της το αφήνω και ίσως το βλέπω που και που». Τότε ο βασιλιάς Σολομών κατάλαβε και είπε «Αυτής είναι το παιδί». Και με αυτόν τον τρόπο η πραγματική μάνα πήρε το παιδί της.

Το τέμενος ελ άξα, το απόμακρο. Νοτιότερα του τεμένους του Ομάρ βρίσκεται το τζαμί ελ άξα, το αγιότερο, που είναι το τρίτο σε σπουδαιότητα τέμενο στον κόσμο για το Ισλάμ. Εδώ ο Ιστινιανός, δια του Αγίου Σάβα, έχτισε το ναό της Υπαπαντής. Στο ναό αυτό ο Πατριάρχης Σοφρόνιος γιόρτασε τα τελευταία Χριστούγεννα το 638, όταν η Ιερουσαλήμ ήταν περικυκλωμένη από τους Άραβες και εξεφώνησε τον δακρύβρεχτο λόγο που θεωρείται αριστούργημα της πατερικής θεολογίας. Όταν ο Ομάρ κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, λέγεται ότι ο Πατριάρχης Σοφρόνιος, ύστερα από απέτηση του ίδιου του Ομάρ, του υπέδειξε ως τόπο προσευχής αυτό το μέρος και ο ίδιος έχτισε ένα πρόχειρο τέμενος το 638 για τις τελετές του Ισλάμ. Αργότερα, το έτος 705, χτίστηκε το σημερινό τέμενος, αν και αρχικά ήταν πιο μεγάλο, αλλά έχει πάθει ζημιές από σεισμούς. Είναι χτισμένο σε ρυθμό επτάκλητου βασιλικής με τέσσερις σειρές κυώνων και με επάργυρο τρούλο. Στη μέση του εδάφους του τζαμιού υπάρχει τετράγωνη πέτρα. Λέγεται πως εκεί βρίσκονταν οι τάφοι των παιδιών του Ααρών. Μέσα σε αυτό το τεράστιο τέμενος υπάρχουν ευκτήριοι μίακες, μικρές αψίδες, αφιερωμένοι στον Χριστό, στον Μωυσή, στον Ζαχαρία, στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Κάτω από το τζαμί σταλάζει νερό, που οι Μομεθανοί το λένε «ζεμ ζεμ» και το θεωρούν αγίασμα. Ανατολικά από το τζαμί, μια σκάλα με 32 σκαλοπάτια οδηγεί σε υπόγειο θάλαμο. Υπάρχει πέτρινη κολυμβήθρα που τη λένε «κούνια του Χριστού». Λένε πως εδώ κοιμήθηκε ο Χριστός όταν η Θεοτόκος τον έφερε βρέφος των Σημεών. Τον Μεσαίωνα είχε χρησιμοποιηθεί σαν στάβλος για τα άλογα των Αϊτών. Κατά την περίοδο της Λατινικής κυριαρχίας στην Ιερουσαλήμ, το τζαμί έγινε η κατοικία των Λατίνων βασιλέων με όνομα Παλάτιουμ. Επιστράφηκε στους μουσουλμάνους το έτος 1187.

Το τείχος των θρήνων ή δακρύων. Το τείχος των δακρύων είναι το ιερότερο θρησκευτικό κέντρο των Εβραίων. Βρίσκεται στο δυτικό μέρος του ναού του Σολομώντος. Είναι το κυριότερο μέρος από το παλιό τείχος του ναού, το μόνο που σώζεται μέχρι σήμερα από τις καταστροφές πρώτα του Ναβουχοδονόσορα το 536 π.Χ. και κατόπιν του Τίτου το 70 μετά Χριστόν. Ο Τίτος διατήρησε αυτό το μέρος του τείχους με τους μεγάλους ογκόλυθους για να δείξει στις μεταγενέστερες γενιές το μεγαλείο των Ρωμαίων στρατιωτών που κατάφεραν να καταστρέψουν το υπόλοιπο κτίριο. Κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής περίοδου δεν επιτρεπόταν στους Ιουδαίους να επισκεφτούν την Ιερουσαλήμ. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους τους επιτρεπόταν να έρθουν μια φορά το χρόνο στην επέτειο της καταστροφής του ναού για να θρηνούν το διασπορτισμό του λαού τους και να χύνουν δάκρυα πάνω στα ερείπια του ναού. Το έθιμο της προσευχής στο τείχος συνεχιζόταν για αιώνες. Από το 1948 μέχρι το 1967 δεν επιτρεπόταν στους Ιουδαίους να επισκεφθούν το τείχος διότι βρίσκονταν στον Ιορδανικό τομέα της πόλης. Μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, το τείχος των Δακρύων έγινε τόπος εθνικής χαράς και λατρείας. Είναι ο πιο ιερός χώρος των Εβραίων και εδώ γίνονται όλες οι εθνικές τους εκδηλώσεις. Σήμερα το τείχος είναι πιο γνωστό ως το Δυτικό Τείχος. Μπροστά σε αυτό το τείχος προσέρχονται καθημερινά οι Εβραίοι και προσεύχονται, κλαίγοντας για τη μεγάλη τους συμφορά και τη χαμένη τους δόξα και φορώντας στο κεφάλι τους κούφο. Μερικές φορές κάνουν συνεχείς κλήσεις της κεφαλής και φαίνεται σαν να χτυπούν το κεφάλι τους στο τείχος. Τίθεται το ερώτημα για ποιο λόγο θρηνούν οι Εβραίοι σε αυτό το χώρο. Μπορεί να δοθεί η παρακάτω εξήγηση. Όσες φορές οι Εβραίοι παραστρατούσαν και παρεπίκραναν τον Θεό παραβαίνοντας τις εντολές του, τότε ο Θεός παραχωρούσε να βρεθούν κάτω από την εξουσία ξένων λαών μέχρι να μετανοήσουν. Όταν αντιλαμβανόντουσαν την απομάκρυσή τους από τον Θεό, έδειχναν την μεταμέλειά τους με δάκρυα και στεναγμούς. Αυτό τον ψυχικό τους πόνο κατά τη διάρκεια της Βαβυλώνιας εκμαλωσίας εκφράζει και ο 136ος ψαλμός. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εντομνηστήνε ημάς της Ιών». Θρηνούν λοιπόν για την παράβαση του νόμου του Θεού. Κλαίνε για τις συμφορές που τους βρήκαν. Θυμούνται το ένδοξο παρελθόν τους αλλά και το κατάντημά τους. Άλλο τμήμα του τείχους του ναού βρίσκεται στην νότια πλευρά όπου εκεί υπάρχει και ο αρχαιολογικός κήπος Όφελ.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στην ενδυμασία της Μικράς Ασίας και θα αναφέρουμε την ενδυμασία, πληροφορίες που έχουμε για την ενδυμασία και ήταν στη γυναικεία φορεσιά. Οι γυναίκες φορούσαν τα μισοφούστανα που μεσοφούστανα ήταν ένα βασικό ένδυμα, η φούστα που είναι σαν μικρό φουστάνι. Αυτός ο τύπος φορεσιάς εντοπίζεται κυρίως στα χωριά και στις λαϊκότερες τάξεις των περιοχών. Βέβαια όταν υπήρχε και το ανακάτεμα με την Σμύρνη, ακόμη και με την Χίο, άρχισαν να εγκαταλείπουν οι γυναίκες τις φορεσιές με βράκες ή μισοφούστανα και ξεκίνησαν να έχουν στοιχεία πιο κοσμικά στις φορεσιές τους. Ας αναφέρουμε κάποια στοιχεία από τις παραδοσιακές στολές τους, τις καθημερινές. Φορούσαν τον μπούστο που ήταν ένα είδος κοντής αμάνικης μπλούζας, πολύ εφαρμοστής, και το φορούσαν κατάσαρκα. Στολίζεται με νταντέλες, κοφτά και ντύματα, φιλτιρέδες και πάντα με το γούστο και τις ικανότητες της κάθε νοικοκυράς που φρόντιζε να ράβει τα ρούχα της οικογένειας. Στα πολύ κρύα οι γυναίκες φορούσαν πάνω από το μπούστο το ισλίκι, ένα καπιτονέ με βαμπάκι για περισσότερη ζεστασιά. Η καμιτζόλα ή ποκαμίσα ήταν ένα πουκάμισο μακρύ ως τη γάμπα, άλλοτε αμάνικο και άλλοτε με μακριά ή κοντύτερα μανίκια. Το χρησιμοποιούσαν και ως νυχτικά. Με τα καλά μισοφούστανα φορούσαν εσωτερικά τα ασπροκέναρα με τα φαρδιά μανίκια, ενώ με τα καθημερινά τις καμτζόλες ή τις αλαμπράκες. Οι πουκαμίσες αυτές ήταν βαμβακερές, λινές, μεταξωτές, φαντές στον αργαλιό, στο φυσικό χρώμα των υλικών ύφανσης. Είχαν συνήθως μανίκι τύπου ζαπονέ ή τρουακάρ. Οι πιο καλές πουκαμίσες είχαν τον τόπιο μεταξωτό ή βαμβακερό ύφασμα της κρεβατής και λέγονταν ασπροκέναρα. Ήταν ένα δείγμα της ντόπιας υφαντικής. Έχουν ως σχέδιο λευκούς, κόκκινους, ρόδινους, πράσινους ρίγες στις ούγες ή ρίγες με διάφορες αποχρώσεις, σχέδιο που λεγόταν μπουλαντάνι. Το άνοιγμα αυτό στους μυρούς ως και στον ποδόγυρο ήταν κάτι σαν βαθύ ντεκολτέ. Οι νεότερες πουκαμίσες, όπως και τα άλλα που φορούσαν, ράβονταν από αγοραστά μαυακερά ποιότητας, πολύ αλφα ποιότητας όπως το έλεγαν, και σε διάφορα απαλά χρώματα. Το μισοφόρι ήταν μια άσπρη βαβακερή σουρωτή φούστα, λίγο μακρύτερη και φαρδύτερη από το μισοφούστανο. Φοριέται πάνω από τη βράκα τους και το ασπροκέναρο για να προσδίδει όγκο ώστε να φουσκώνει και να στέκει καλύτερα το μισοφούστανο. Το μισοφόρι είχε φραμπαλά ή σούφρα κάτω από το γόνατο και στολίζεται με φεστόνια.
Η διακόσμηση στο φραμπαλά γίνεται συνήθως με άσπρη κλωστή, κοφτάδα, αντέλες, πιτσίλια και σπανιότερα με χρωματιστή. Το πουκάμισο, το καθημερινό πουκάμισο με τον όρθιο γιακά ή τη λαιμόκοψη φοριόταν πάνω από την καμιτζόλα. Ραβόταν από φτηνό βαμβακερό ή άλλο ύφασμα και είχε ελάχιστες διακοσμήσεις. Κούμποναν μπροστά ή πίσω και συγκρατιούνταν στη μέση με τη βρακοτζόνη του φαντού μισοφούστανου. Το ονόμαζαν αλλιώς ή μπλούζα ή ρουσικάκια. Το μισοφούστανο ή μεσοφούστανο είναι μια φαρδιά φούστα που ραβόταν 5 με 6 φύλλα ύφασμα. Το καλό και το καθημερινό ήταν ίδιο στην κοπή και στο ράψιμο. Μόνο το ύφασμα και οι διακοσμήσεις διαφέρανε. Ωστόσο προς το σχέδιο υπάρχουν δύο τύποι. Ο πιο κοινός είναι η απλή σουρωτή φούστα που όταν τεντωθεί έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Άλλου τύπου είναι το μισοφούστανο που έχει σταθερά ραμμένο ένα φύλλο υφάσματος μπροστά στην κοιλιά και το υπόλοιπο ύφασμα σουρώνει πίσω και στα πλάγια. Το μήκος φτάνει λίγο πιο πάνω από τον αστράγαλο. Τα φαντά καθημερινά μισοφούστανα ήταν αποδίμητο. Είναι ύφασμα του αργαλιού και προπάντως καρό σε αποχρώσεις κυρίως του μπλε, κόκκινου, καφέ, πράσινου και κίτρινου χρώματος. Τα μισοφούστανα στον ποδόγυρο καταλήγουν σε γλώσσες και ντυμένες με φεστόνια ή είναι εντελώς ίσια. Η ένωση του φραμπαλά με το υπόλοιπο μισοφούστανο γινόταν με ρέλι από το ίδιο ύφασμα. Το μαντό μεσοφούστανο στολίζεται στον ποδόγυρο, άλλωστε στο φραμπαλά και άλλοτε πάνω από αυτό, με υφαντά χρησιμοποιημένα κεντήματα ή με πιο ελεύθερα φυτικά σχέδια κεντυμένα με βελόνι. Τα περισσότερα κεντήματα είναι μπουρντούρες πλάτους λίγο εκατοστών στον ποδόγυρο του μεσοφούστανου. Τα καλά μισοφούστανα που ραβόνταν με υφάσματα αγορασμένα από υφασματοπολία της Μύρνης, του Τζεσμέ, της Χίου, είχαν απλά, απαλά, ανοιχτά χρώματα. Για τις κοπέλες και σκούρα βυσσινή για τις πιο μεγάλες. Τη λαμπρή, οι λεύτερες φορούσαν απαραίτητος λευκά ή υπόλευκα μισοφούστανα και φουστάνια συνδυασμένα με τα πλουμιστά κανάρια. Τα μισοφούστανα από αγοραστό ύφασμα που συχνά σχημάτιζαν φυτικά σχέδια με διαφορετική ύφανση ήταν πάντοτε φροδαρισμένα. Τα υφάσματα ήταν λεπτά μάλινα από ταφτάδες, στόφες, σόφια, κρέπια, βελιά και βλαντιά, αλλά ήταν μονόχρωμα και ενυφασμένα φυτικά μοτίβα, αλλά είχαν σταμπάτα, αλλά είχαν ολαμάδες ή στον κάμπο του υφάσματος ή στην ούγια. Ο ποδόγυρος στα πιο πολυτελή ήταν στολισμένος με χρυσούς ντοκμάδες, δηλαδή ήταν πανάκριβα αγοραστά επίραπτα κεντήματα που είχαν σχέδιο φύλλο ή άνθη ή με πλουμιά και ντυμένα με χρυσοκλωστές και ασημοκλωστές. Στα πόδια, σε καθημερινή βάση, οι νοικοκυρές έβαζαν ποδιά εργασίας, ειδικά αυτές που ασχολιόταν με τον αργαλιό, που τις λέγαν αργατίνες. Η μπροστοποδιά ήταν φτιαγμένη από υφάσματα κατώτερης ποιότητας. Στις ονομαστικές γιορτές που ήταν τα λεγόμενα χαιρέτια και σε άλλες γιορτινές περιπτώσεις οι νοικοκυρές φορούσαν μέσα στο σπίτι πάνω από το καλό μεσοφούστανο ποδιά μεταξωτή στολισμένη με δαντέλες. Σακάκι ήταν ένα είδος ζακέτου που κούμπανε μπροστά. Ραβόταν με διάφορα είδη υφασμάτων, μεταξωτά, βαμβακερά ή μάλινα.
Τα καθημερινά σακάκια ήταν βαβακερά, αργαλίσια ή μάλινα, με σε σκούρα κυρίως χρώματα. Το πατρόν του σακακιού είχε αφάνταστη ποικιλία, ανάλογα με την ηλικία, ανάλογα με το γούστο και ανάλογα με το τι έραβε η κάθε νοικοκυρά και τι ακριβώς της άρεζε να ράβει. Τα καλά ήταν μεταξωτά, σπάνια με άλυνα, και πάντα συνδυαζόταν με το μεσοφούστανο. Όλα ήταν εφαρμοστά και μεσάτα, με φουσκωτό μανίκι που στένευε στις μασέτες. Συχνά δεν κούμποναν τις μασέτες για να φαίνονται οι δαντέλες και τα πιτσιλάκια του ασπροκέναρου. Τα νεανικά μοντέρνα πορκάκια ήταν εφαρμοστά ανοιχτόχρωμα και κοντά ως τη μέση, ενώ τα γεροντίστικα που λεγόταν σάκι είναι πιο μπατάλικα, σκούρα και μακριά ως τους γοφούς. Τα πολυτερέστερα πορκάκια είχαν πλούσια διακόσμηση στα μανίκια και στο μπροστινό άνοιγμα τριγύρω από τα κουμπιά. Στα σημεία αυτά οι πλούσιες κυράδες έραβαν τους τοκμέδες όπως και στα μισοφούστανα. Σε πολλά σακάκια ο γιακάς και τα μανίκια έχουν διακόσμηση με βαλασιέδες και τορσόνια. Ήταν ένα είδος δαντέλας. Οι γερόντισες και οι χαροκαμένες φορούσαν μαύρα μεσοφούστανα και σάκους από ένα γυαλιστερό ύφασμα το σόφι που έφεραν ως το μυρό. Μέσα στο σπίτι στα νεότερα χρόνια οι γυναίκες ντύνονταν πιο απλά με ρόμπες ή με αλατζάδες, δηλαδή πρόχειρα φορέματα, ραμμένα από το ομώνυμο ντόπιο ύφασμα. Στα πολλά κρύα οι γυναίκες φορούσαν, όπως και οι άντρες, μακριά γούνα ή πιο κοντή που έφτανε ως τους μυρούς και τα γόνατα, το λεγόμενο και κοντογούνι. Στην ουσία πρόκειται για ένα τσόχινο σάκο καπλατισμένο εσωτερικά με γούνα και άλλες μέσα από αυτόν τον σάκο φορούσαν το τζιπούνι που ήταν ένα πλεχτό μάλινο γελέκι. Με την καλή φορεσιά οι νιόπαντρες μέχρι το 1922 φορούσαν χαμηλό κόκκινο φέση στολισμένο με κάνα δυο σειρές χρυσά φλουράκια που έπεφταν στον κούτικα και από πάνω έμπαινε το ολοπλούμιστο σκολιανό μαντίλι. Το φέση φαίνεται πως ήταν κατάλοιπο της παλαιότερης φορεσιάς με βράκα. Με τα σκολιανά μισοφούστανα φοριέται η μαντιλοσιά ή τσεμπεροσιά. Από μέσα μπαίνει το τσεμπέρι, ένα σκούρο σταμποτό μαντίλι, που οι άκρες του συχνά πλέκονταν μαζί με τις σκοτσίδες και δένουν ψηλά στο κεφάλι. Το φακιόλι συμμαζεύει και διευθετεί τα μαλλιά. Από πάνω φοριέται το πλουμιστό μαντίλι καμωμένο από φίνο βαβακερό ύφασμα διαφόρων ανοιχτών χρωμάτων, κυρίως υπόλευκο. Είναι τετράγωνο και έχει διακόσμηση από χρυσές ή ασημένιες πουλιες στον κάμπο και χάντρες σε όλο το γύρο του. Τα πιο καθημερινά μαντίλια ήταν σταμποτά με ποικίλια φυτικά και άλλα σχέδια. Κέντρα πώλησης μαντιλιών ήταν ο Τσεσμές, τα Αλάτσατα, ο Βουρλάς και φυσικά η Σμύρνη. Από εκεί τα αγόραζαν μαντιλούδες και τα μεταπουλούσαν σε όλα τα χωριά. Μαζί με διάφορα άλλα όπως βελόνες, λουλούδια, γλαστράκια κλπ. Το φακιόλι ήταν απαραίτητο για τις γυναίκες κάθε ηλικία στο νοικοκυριό και στη λάτρα του σπιτιού. Άλλοτε η μια άκρη να πέφτει στην πλάτη και άλλες δύο αφού σταυρωθούν πίσω δένουν σφιχτά στην κορυφή του κεφαλιού. Το χρώμα των φακιολιών ήταν κόκκινο σε πολλές αποχρώσεις, άσπρο ή κανελή ή τσαγαλή
και πολλές φορές και γαλάζιο. Οι πιο νέες φορούσαν μαντίλια με ανοιχτόχρωμα χρώματα και οι μεσόκοπες σκούρα και λιγότερο διακοσμημένα. Το μαντίλι διπλώνεται τριγωνικά και τοποθετείται στο κεφάλι έτσι ώστε η μία γωνία να πέφτει ελεύθερα στην πλάτη. Οι άλλες δύο τακτοποιούνταν με τρεις τρόπους όπως το θέλει κάθε γυναίκα ανάλογα με την περίσταση. Οι νέες γυναίκες όμως στάβρωναν στο σβέρκο τις δύο άκρες του καλού μαντιλιού και έπειτα τις έδαιναν ψηλά πάνω από το μέτωπο με ιδιαίτερη χάρη. Οι χείρες φορούσαν υποχρεωτικά πάνω από το φακιόλι μαύρη μαντίλα που σκέπαζε όλα τα μαλλιά και τις παριές. Το χειμώνα, ακόμη και το καλοκαίρι, έριχναν στους ώμους τους ή στο κεφάλι σάρπες ή αλλιώς μποξάδες. Ήταν πολύ μεγάλα τετράγωνα με ταξωτά ή μάλινα υφάσματα που διπλώνονταν τριγωνικά και κάλυπταν όλη την πλάτη και τον κορμό. Στα πόδια φορούσαν κάλτσες πλεγμένες με ειδικές καρτσοβελόνες. Πλέκονταν με λεπτό μαλλί, μετάξι ή βαμβάκι και μόνο οι πλούσιες έβαζαν λεπτότατες αγοραστές μεταξωτές κάλτσες. Έτσι τις ονόμαζαν. Ήταν πολύχρωμες, μονόχρωμες ή δίχρωμες με μεγάλη ποικιλία σχεδίων. Παπούτσια φορούσαν πολλών ειδών, μποτίνια, γοβάκια και σκαρπινάκια για τις εξόδους αγορασμένα κυρίως από τη Σμύρνη. Δεν κυκλοφορούσε γυναίκα χωρίς παπούτσι, ακόμα και στο φτωχότερο σπίτι, γιατί ήταν προσβλητικό. Στα χέρια φορούσαν μερικές φορές γάντια και τα ονόμαζαν μπλεχτές χέρες. Χρωματιστές χέρες φορούσαν απαραίτητος στο τρίγο, στο θέρος, ακόμη και σε αγροτικές δουλειές για να μην πληγώνουν και να μην μαυρίσουν τα χέρια τους. Τα κοσμήματα στις γυναίκες ήταν χρυσά ή επίχρυσα και σπάνια ασημένια ή γυάλινα. Τα καλύτερα κοσμήματα προέρχονταν από τη Σμύρνη που δέθεται ολόκληρα μπεζεστένια με χρυσοχοΐα, τα λεγόμενα κουμουτζίδικα, και σπανιότερα από την πόλη. Άλλα βέβαια ήταν φερμένα από την Ευρώπη και πολλά κοσμήματα ήταν ασημώματα, δηλαδή δώρα συγγενών σε αραβώνες και γάμους. Τα κορίτσια και οι γυναίκες γενικά συνήθιζαν να φορούν σκουλαρίκια από τη βρεφική ηλικία. Ήταν κρεμαστά με ειδικές ονομασίες. Τα βραχιόλια ήταν δύο τύπων, αλυσοδοτά και κρίκη. Υπήρχαν τα σμυρναίικα βραχιόλια, τα πολίτικα και τα μπιλετζίκια που άνοιγαν στη μέση με ένα πολύ ωραίο περίτεχνο κούμπομα και είχαν ή πετράδι ή στολισμένο ένα χρυσό λουλούδι. Απαραίτητα στο λαιμό ήταν ο χρυσός σταυρός και γενικά φορούσαν τάμπλες, λίρες, κωνσταντινάτα και ανάλογα με την οικονομική κατάσταση φορούσαν σειρά σειρά φλουριά και κωνσταντινάτα στο λαιμό. Και απαραίτητο συμπλήρωμα της γυναικείας εμφάνισης ήταν το τσαντάκι. Ήταν το σαν βεντάλια και σπανιότερα σαν ομπρέλα. Τα τσαντάκια ήταν πολύχρωμα, πλεχτά, πουγκιά, λεπτοδουλεμένα,

για τη Μικρά Ασία, για διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας, για τη Σμύρνη. Και αφού έχουμε ολοκληρώσει όλη την αναφορά μας για ό,τι ήθη και έθιμα έχουμε βρει για την Μικρά Ασία, θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας αυτό στην Σαλισμόνη της Πατρίδας της Μικράς Ασίας μας και θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια θα αναφέρουμε δύο συνταγές από την περιοχή της Μικράς Ασίας. Θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε με μία συνταγή για πιλάφι από την περιοχή της Σμύρνης και ονομάζεται Τελ Σεριγγιγκλή Πιλάφ. Υλικά: ένα ποτήρι νερού ρύζι, 2,5 ποτήρια ζωμό κρέατος, 1 χούφτα φιδέ, 3 κουταλιές βούτυρο, αλάτι και πιπέρι. Εκτέλεση: πλένουμε το ρύζι και το σουρώνουμε.

0: Σε κατσαρόλα λιώνουμε 2 κουταλιές βούτυρο, ρίχνουμε το φιδέ και σοτάρουμε μέχρι να ροδίσει. Προσθέτουμε αμέσως το ρύζι και ανακατεύουμε αρκετές φορές. Προσθέτουμε το ζωμό του κρέατος, το αλάτι, το πιπέρι και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά. Όταν το φαγητό απορροφήσει το ζωμό, προσθέτουμε 1 κουταλιά λιωμένο βούτυρο. Σάμαλι. Μισό κιλό σιμιγδάλι χοντρό. 2,5 φλιτζάνια ζάχαρη. 3 κουταλάκια bacon powder. 1,5 φλιτζάνι γάλα. 100 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος λιωμένο. Ξύσμα λεμονιού. Εκτέλεση. Ανακατεύουμε σε μικρή λεκάνη όλα μαζί τα υλικά. Τα αδειάζουμε και τα απλώνουμε σε βουτυρωμένο ταψί και αφήνουμε το μείγμα για 20 λεπτά μέχρι να ξεκουραστεί. Ψήνουμε το γλυκό σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά μέχρι να ροδίσει και να δημιουργηθεί κρούστα από πάνω. Για το σιρόπι, 3 φλιτζάνια ζάχαρη, 4 φλιτζάνια νερό, 1 λεμόνι το χυμό, 1 φακελάκι μαστίχα κοπανισμένη. Για το σιρόπι βράζουμε τη ζάχαρη και τη μαστίκα και προς το τέλος προσθέτουμε το χυμό του λεμονιού. Χαράζουμε ελαφρά το γλυκό με ένα μαχαίρι και μετά το περιχύνουμε με το σιρόπι. Το σάμαλι πρέπει να ποτίσει καλά με το σιρόπι και να κοπεί ύστερα από αρκετές ώρες ή και την επόμενη ημέρα. Καλή σας επιτυχία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Ράδιο Ελπίδα, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έως την άλλη εκπομπή μας τη ραδιοφωνική, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας. Είναι η εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος ο Τσικριτσάκης και μας ακούτε κάθε εβδομάδα από το σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Δελπαλταδάκη, Γενικός Χειρούργος, Διευθυντής, ο οποίος θα μας πει και θα μας εξηγήσει διάφορα θέματα που είναι της ειδικότητάς του.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε μαζί μας με μεγάλη χαρά τον κύριο Δημπαλταδάκη Γιώργο. Τον ευχαριστούμε που μας αφιερώνει από το χρόνο του ώστε να μας εξηγήσει, να καταλάβουμε τι γίνεται και τι μπορούμε, παθαίνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Σήμερα θα αναλύσουμε διάφορες περιπτώσεις οι οποίες απασχολούν πάρα πολύ κόσμο, όπως φαίνεται, και λόγω της καθιστικής ζωής και λόγω της διατροφής, και αφορούν παθήσεις οι οποίες εμφανίζονται στον προκτό. Κύριε Δημπαλταδάκη, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας.
1: Καλησπέρα. Χαίρομαι και εγώ επίσης και ευχαριστώ για την δυνατότητα μας δίνετε να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και την πάντα τεκμηριωμένη άποψή σας. Θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα για διάφορα θέματα τα οποία αφορούν την ειδικότητά σας και όπως βλέπουμε και λόγω, όπως είπαμε, διατροφής, καθιστικής ζωής, αλλαγής συνηθιών, αλλά και διάφορα άλλα που θα μας τα εξηγήσετε εσείς καλύτερα, αφορούν όλο και περισσότερο κόσμο και όλο και περισσότερους νέους. Όπως είναι οι παθήσεις, οι αιμορραίδες, οι ραγάδες, αυτά τα...
1: Σωστό, ναι. Όσο περνάνε τα χρόνια, πράγματι εμφανίζονται αυτές οι παθήσεις με μεγαλύτερη συχνότητα. Η επίπτωσή του δηλαδή μεγαλώνει. Πιο συχνές, γιατί ξεφεύγουμε σιγά σιγά από τη φυσική ζωή που έχει αρκετή κίνηση και είμαστε μπροστά σε ένα υπολογιστή. Ξεφεύγει σιγά σιγά η εργασία από το γραφείο και γίνεται από το σπίτι. Σημαίνει πάλι καθιστική ζωή. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και κάποιες εργασίες που είναι αναγκαστικά σε μια καρέκλα όλη μέρα και όχι μόνο τα 8 ώρα πλέον οι πολλοί νέοι εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες από 8. Π.χ. ένας οδηγός. Όλοι οι οδηγοί, κάθε είδους οδηγοί. Είτε αυτός είναι delivery, είτε αυτός είναι ταξιτζής, είτε αυτός είναι κάνει αποστάσεις από χώρα σε χώρα και μεταφορές. Επομένως, αυτές οι παθήσεις είναι τόσο συχνές που πραγματικά δεν μπορεί να φανταστεί κανείς μας πόσο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού απασχολούν και είναι διάφορες παθήσεις της περιοχής του προκτού, όπως είπατε, η ραγάδα του προκτού, οι αιμορροίδες, τα συρίγγια και τα αποστήματα, τα περιπροκτικά, και στην περιοχή αυτή, ας μην είναι λίγο κοντά στον προκτό και αυτή, είναι και η κυστικόκυγος. Ας μην είναι περιπροκτική ακριβώς η εντόπιση, αλλά είναι στην περιοχή. Άρα απασχολούν πολύ κόσμο και πράγματι κάποιοι θα ήθελαν να μάθουν τι μπορεί να είναι το ένα, μήπως έχω εγώ αυτό ή μήπως το άλλο και τι πρέπει να κάνω για να ή να βοηθήσω τον εαυτό μου να τα συμπτώματα να είναι πιο ήπια ή να θεραπευτεί.
0: Αν μου επιτρέπετε, από τι ηλικίες ξεκινάμε πλέον να αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα?
1: Αυτό τώρα εξαρτάται, δηλαδή η κυστικόκυγος για παράδειγμα που είπαμε είναι πάθηση της δεύτερης και τρίτης δεκαετίας της ζωής, δηλαδή οι παιδιά των 15 μέχρι 25, άντε το πολύ 30 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί, σε αυτή την ηλικία. Τα συρίγγια είναι συνήθως σε άντρες, τριχωτούς, κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή μετά τα 30 πλέον. Τα βλέπουμε, σας λέω, συνήθως σε άντρες, που δεν απαγορεύονται να είναι και γυναίκες, αλλά είναι πολύ πιο συνηθισμένα στους άντρες. Και μάλιστα σε αυτούς που έχουν αυξημένη τριχοφυΐα. Την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και ακόμα περισσότερο σε αυτούς που έχουν καθιστική ζωή. Κάθονται κάπου.
0: Αχα. Οπότε είναι ένα μεγάλο εύρος ανάλογα το τι αντιμετωπίζουμε και οι ηλικίες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Πού οφείλονται, τι γίνεται με το καθένα από αυτά?
1: Ναι. Για τις αιμορροίδες, για παράδειγμα, ενοχοποιούνται διάφοροι παράγοντες. Ο πιο σπουδαίος από όλους είναι η χρόνια δυσκυλιότητα. Να μην μπορεί δηλαδή κάποιο άτομο να ενεργηθεί, να πάει τουαλέτα σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ας πούμε μία φορά ή δύο φορές την ημέρα. Ή να πηγαίνει και να αφιερώνει 20-30 λεπτά μέχρι να καταφέρει να ενεργηθεί. Εκτός τη δυσκυλιότητα, άλλος παράγοντας είναι η παχυσαρκία. Είναι στις γυναίκες οι πολλές εγκυμοσύνες. Είναι η παρατεταμένη ορθοστασία. Ή επαγγελματίες που αναγκάζονται να σηκώνουν βάρος. Δουλεύει στο αεροδρόμιο και μεταφέρει βαλίτσες. Ο άνθρωπος είναι χειροναχτική εργασία, που υπάρχουν πάρα πολλές χειροναχτικές εργασίες που αναγκάζονται να σηκώνει βάρος κλπ. άνθρωποι επίσης που έχουν χρόνιο βήχα γιατί είναι ασματικοί, ηχαπίτες όπως λέμε. Και άλλες παθήσεις όπως είναι πιο σπάνιες η κύρωση του ύπαθους κλπ. Αλλά βλέπουμε ότι είναι πολλά αυτά που μπορεί να τα έχουμε. Μια δυσκολιότητα είναι συνηθισμένο πράγμα. Επίσης άνθρωποι που φοράνε από συνήθεια πολύ σφιχτά ρούχα για κάποιους λόγους. Όλα αυτά μπορεί να είναι προδιαθεσικοί παράγοντες να αναπτυχθούν αιμορροίδες ή να επιδεινωθούν ήδη υπάρχουσες.
0: Τι κάνουμε, καταρχάς πώς εμφανίζονται, τι συμπτώματα έχουμε, πώς το
1: καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα είναι ίσως πολύ χρήσιμο για τους ακροατές, για όποιος μπορεί να μας ακούσει και έχει υπομονή. Η αιμορραγία, το πιο συνηθισμένο ενόχλημα, σύμπτωμα είναι η αιμορραγία, η εμφάνιση αιμορραγίας, είτε κατά την κένωση, είτε και χωρίς να υπάρχει κένωση. Η αιμορραγία μπορεί να εμφανιστεί στις αιμορροίδες, μπορεί να εμφανιστεί και στη ραγάδα του προκτού. Όμως μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες παθήσεις πολύ πιο σοβαρές. Κολίτιδες, διάφορες μορφές κολίτιδας, αλλά κυρίως μπορεί να εμφανιστεί και σε ανθρώπους που έχουν καρκίνο στο παχύέντερο. Κάποιος λοιπόν που έχει αιμορραγία στα κόπρανά του ή βλέπει αιμορραγία στο χαρτί, να μην βάλει διάγνωση μόνος του, «Α, αιμορροίδες είναι, δεν πειράζει, θα περάσουν σε 2-3 μέρες κλπ. Και θα δούμε μετά από λίγο καιρό τι θα, που δεν έχω τώρα χρόνο». Και να απευθυνθεί σε κάποιον γιατρό, εάν ο γιατρός του πει ότι πράγματι είναι αιμορροίδες ή δεν υπάρχει κάτι ύποπτο, κάτι επικίνδυνο, τότε πράγματι μπορεί να ησυχάσει. Όμως με την παρουσία αίματος στα κόπρανα, μην εφησυχαζόμαστε και να το αποδίδουμε εύκολα σε παρουσία αιμορροίδων ή ραγάδας ή οτιδήποτε άλλο. Άρα οι αιμορροίδες ματώνουν, πράγματι βγάζουν αίμα. Εκτός από την αιμορραγία, έχουν και πόνο οι αιμορροίδες, είναι ένα άλλο ερώτημα. Ναι, μπορεί να έχουν πόνο. Ο πόνος στις αιμορροίδες δεν είναι τόσο σημαντικός, τόσο σοβαρός, τόσο έντονος, όσο είναι στη ραγάδα του προκτού. Ναι. Που η ραγάδα έχει και αιμορραγία, μικρότερη όμως από τις αιμορροίδες, αλλά έντονο, εντονότατο πόνο, την ώρα της αφόδευσης. Άρα, ασθενής που έχει τόσο έντονο πόνο, πιθανότατα πρόκειται για ραγάδα. Οι αιμορροίδες πονάνε όταν κάνουν την επιπλοκή που λέγεται θρόμβωση, όταν πήξει το αίμα μέσα σε μια αιμορροίδα. Τότε όμως ο ασθενής μπορεί να πιάσει ένα μικρό εξόγκωμα, ένα μικρό ζύδιο γύρω από τον κοντά στον προκτό του, το οποίο είναι ας πούμε σαν ένα ρεβίδι που πονάει.
0: Να το ψηλαφίσει.
1: Αυτό είναι η θρομβωμένη αιμορροίδα που δημιουργεί πόνο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε αιμορροίδες χωρίς αίμα?
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Γιατί οι αιμορροίδες, να ξέρουμε τι είναι, είναι φλέβες της περιοχής του προκτού.
0: Ναι.
1: Άρα στην περιοχή του προκτού πάει το αίμα με τις αρτηρίες και επιστρέφει με τις φλέβες. Όταν αυτές οι φλέβες για κάποιο λόγο εμποδίζονται να πάγουν το αίμα και καταστραφούν οι βαλβίδες τους, διατείνονται, είναι φλέβες και κάνουν κυρσούς ας πούμε, και τότε αυτές οι φλέβες διατεταμένες λέγονται αιμορροίδες. Κάποιος λοιπόν που δεν είναι μόνο οι φλέβες διατεταμένες, αλλά μπορεί να δούμε και εξογκώματα με ράκι δερματικά που παρασύρονται ταυτόχρονα και να κρέμονται κάτι σαν ρόγες ταφυλιού ή σαν μεγέθους ένα ρεβίθι γύρω από στην περιοχή του προκτού. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να είναι τόσο μεγάλες, οι αιμορροίδες υπάρχουν και δεν αιμορραγούν. Όπως και αυτοί που έχουν αιμορροίδες, που αυτές οι αιμορροίδες τους πονάνε και ή αιμορραγούν, δεν αιμορραγούν κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μια αιμορροίδα αιμορραγεί για μια μέρα, 2, 3, 5, σταματάει και αιμορραγεί πάλι μετά από ένα χρονικό διάστημα λίγων ημερών ή λίγων μηνών ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αιμορραγεί κάθε μέρα κάποια αιμορροίδα. Όταν φτάσει στο σημείο να αιμορραγεί κάθε μέρα, θέλει πλέον αντιμετώπιση χειρουργική, χωρίς συζήτηση. Και πριν φτάσει εκεί, αλλά αιμορραγία έχουμε τακτική, αλλά όχι μπορεί καθημερινή, όχι καθημερινή.
0: Αυτή είναι η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Μπαλταδάκη. Πώς κρίνουμε και τι κάνουμε στις αιμορραίδες? Πάμε απευθείας χειρουργείο?
1: Όχι. Δεν είναι αυτή η θεραπεία η πρώτης επιλογής.
0: Ναι.
1: Λέμε στον ασθενή καταρχήν να διορθώσει από αυτούς τους προδιαθεσικούς παράγοντες που είπαμε πριν, να διορθώσει κάποιους. Αν μπορεί αν μπορεί, ας πούμε, αν είναι χρόνιο, με χρόνιο βήχα, αν η ζωή του είναι καθιστική, αν έχει δυσκολιότητα να διορθώσει τη δυσκολιότητα, αν μπορεί να διορθώσει την παχυσαρκία του κλπ. Κλπ. Αν κάτι από αυτά μπορεί να τα διορθώσει, τη δίαιτά του, να βάλει την κίνηση στη ζωή του κλπ.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να βελτιωθεί και να, εκεί που έχει, ας πούμε, κάθε 2-3 μήνες αιμορραγία και να έχει κάθε 6 μήνες μια φορά να βλέπει στο χαρτί λίγο αίμα,
0: ναι,
1: αυτός ο άνθρωπος και οι αιμορροίδες του κρίνουμε εμείς ότι είναι δεύτερο βαθμό, δεν υπάρχει λόγος να χειρουργηθεί. Αλλά η ένδειξη για χειρουργείο είναι συσχετίζεται πάντα με το τι βαθμού αιμορροειδοπάθεια έχει ο ασθενής, πόσο προχωρημένες είναι οι αιμορροειδές του δηλαδή, γιατί ένας που έχει πολύ προχωρημένο στάδιο και του πούμε να περπατάς ή να μην βάζεις σφιχτά ρούχα, κάτι τέτοια, αυτά δεν ωφελούν καθόλου,
0: ναι,
1: και θέλει χειρουργείο. Άρα μπορεί να διορθώσουμε κάποια από αυτά και αν διορθωθούμε, ok. Υπάρχουν και φάρμακα που βοηθάνε την αιμορροειδοπάθεια ή τις κρίσεις της αιμορροειδοπάθειας, που και αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν τοπικές αλυφές που πράγματι δεν έχει αποδειχθεί ότι προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο. Ό,τι αλυφές και να είναι αυτές,
0: ναι,
1: είτε φαρμακευτικές, υπάρχουν και διάφορα
0: φυτικά,
1: από διάφορους βότανα και δεν ξέρω τι, ναι, από χόρτα, από, δεν, τίποτα δεν ωφελεί. Και το χειρουργείο είναι η τελευταία λύση που δεν είναι βαριές επεμβάσεις κατά κύριο λόγο και υπάρχουν διάφορες επεμβάσεις. Γιατί εξαρτώνται, είπαμε, από το στάδιο του ασθενούς, από τις απαιτήσεις του ασθενούς, από την ηλικία του ασθενούς, από το αν έχει επηρεαστεί πολύ ο αιματοκρίτης. Ένας ασθενής που έχει φτάσει σε κάτω από 20 αιματοκρίτη από την απώλεια αίματος από τις αιμορροίδες, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο ριζικά.
0: Στις
1: θεραπείες αυτές, λοιπόν, είπαμε τις συντηρητικές, ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Πρώτα να διορθώσουμε τα προβλήματα αυτά, τους παράγοντες προδιαθεσικούς, να χρησιμοποιήσουμε κάποια φάρμακα ή κάποιες τοπικές αλυφές. Εδρό, λούτρα βοηθάνε αρκετά, λιαρό,
0: ναι,
1: νερό. Αν δεν αποδώσουν αυτά, τότε συζητάμε με τον γιατρό μας τι χειρουργείο είναι το καλύτερο για, για το συγκεκριμένο στάδιο αιμορροειδοπάθειας που έχει ο κάθε ένας χωριστά.
0: Γιατρέ μου, τι ποιότητα ζωής έχει ένας ασθενής ο οποίος έχει δευτέρου βαθμού, ας πούμε, και μετά?
1: Ναι. Μπορεί να μην τον, δεύτερου βαθμού δεν τον επηρεάζει ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Από τρίτου βαθμού και μετά, τρίτου βαθμού σημαίνει ότι πηγαίνουμε στην τουαλέτα, βγαίνουν έξω οι αιμορροίδες και πρέπει να τις βάλουμε μέσα με το χέρι.
0: Αχα.
1: Και τις βάζουμε, τις πρόχνει μέσα ο ασθενής και μπαίνουν μέσα και μένουν εκεί. Η ποιότητα ζωής δεν είναι και τόσο καλή, γιατί κάθε φορά που πάει η τουαλέτα πρέπει να έχει το δικό του χώρο, τον ιδιωτικό. Δεν μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε τουαλέτα. Θέλει να καθαριστεί με τον ιδιαίτερο τρόπο που έχει μάθει να καθαρίζεται ή που το έχει συστήσει ο γιατρός του. Αιμορραγεί τακτικά. Μπορεί να έχει περάσει και επεισόδια θρόμβωσης. Άρα από τρίτου βαθμού αιμορροίδα και η τέταρτο ακόμα περισσότερο, πλέον υπάρχει ένδειξη για χειρουργείο. Γιατί εκτός από το ότι αιμορραγεί την ώρα αυτή, ο ασθενής μπορεί να έχει και άλλα συμπτώματα. Παραδείγματος χάρη, το συνηθισμένο είναι να έχει φαγούρα ή ένα αίσθημα τσουξίματος ή ότι υπάρχει ένα βάρος στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Και με λίγα λόγια, όλη μέρα σκέφτεται την επιπλοκή αυτή ή το ενόχλημα αυτό που έχει και πότε θα πάει η τουαλέτα, αν μπορεί να το αναστείλει, γιατί τον πιέζει μια συγκεκριμένη εργασία που έχει τώρα. Άρα όλη μέρα το μυαλό του ασθενούς είναι στην περιοχή του προκτού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σίγουρα επηρεάζει την ποιότητα ζωής του. Και αυτό μπορεί να λυθεί εύκολα, αν δεν λυθεί συντηρητικά, εύκολα με κάποιο από τα χειρουργεία που υπάρχουν.
0: Και πάμε σε αυτό το κομμάτι του χειρουργείου,
1: ναι,
0: όπως το θέσατε. Γίνει το πρόβλημα. Τι όμως, πώς να το πω,
1: επιπλοκές,
0: τι επιπλοκές έχει και τι ταλαιπωρία έχει, γιατί προφανώς
1: σε πόσες μέρες πρέπει να ο άλλος, ναι, να είναι στην κλινική, στο νοσοκομείο, πόσο
0: και, αλλά και εργασία, μετά για την ανάρρωση
1: του. Αυτά απασχολούν όλους τους ανθρώπους, τα ερωτήματα, σωστό. Βέβαια. Άρα υπάρχουν διάφορα χειρουργεία που μπορεί να γίνουν με λέιζερ,
0: ναι,
1: να γίνουν με τη χρήση υπερήχων, μπορεί να γίνουν με χρήση ειδικών συρραπτικών μηχανημάτων, με μηχανήματα ιατρικά τα οποία βγάζουν ενέργεια και να βγάλουμε τις αιμορροίδες με τα μηχανήματα αυτά, ας πούμε ειδικές διαθερμίες,
0: ναι,
1: να τα πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και επίσης υπάρχουν και η κλασική μέθοδος με το νηστέρι που αφαιρούμε τις υπάρχουσες αιμορροίδες, τις βγάζουμε και τις πετάμε.
0: Ναι.
1: Αυτή η μέθοδος είναι και η πιο αποτελεσματική. Να τις βγάλουμε τις αιμορροίδες, να τις πετάξουμε. Είναι η πιο αποτελεσματική, γιατί έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα καλύτερα από όλες τις άλλες. έχει όμως την πιθανότητα, αυξημένη πιθανότητα να μεγαλύτερων, περισσότερων επιπλοκών και πιο σοβαρών επιπλοκών.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης έχει μεγαλύτερη περίοδο ανάρρωσης. Δεν μπορεί ο ασθενής να πάει μετά από 2 ή 3 μέρες στην εργασία του, εάν έχει κάνει αυτή τη ριζική επέμβαση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως ασθενείς που πράγματι τη χρειάζονται. Και είναι καλό να αφιερώσουν μια εβδομάδα να απέχουν από την εργασία τους, για την υγεία τους δηλαδή, αφού ξέρουν ότι με αυτή τη μέθοδο το επόμενο διάστημα της ζωής τους θα είναι κατά πάσα πιθανότητα απαλλαγμένο από συμπτώματα αιμορροϊδας. Παυσίπονα υπάρχουν σήμερα πάρα πολλά, άρα τον πόνο μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Αν κάποιος ασθενής λοιπόν έχει προχωρημένη αιμορροϊδοπάθεια ή έχει ήδη ένα άλλο χειρουργείο που έχει αποτύχει, η επιλογή μας είναι αυτή η μέθοδος, η παλιά, η επιθετική με την αφαίρεση των αιμορροϊδών. Υπάρχουν όμως, δεν έχουν ανάγκη όμως όλοι οι άρρωστοι από αυτή τη μέθοδο. Πράγματι υπάρχουν άρρωστοι σε πιο αρχικό στάδιο που μπορούν κάλλιστα με τη χρήση λέιζερ, με τη χρήση περίχων να αντιμετωπιστούν και με αυτές τις μεθόδους που είναι περίπου ή σχεδόν ανώδυνες, ο ασθενής να επιστρέψει στην εργασία του σε 2 σε 3 μέρες. Και χωρίς να έχει ανάγκη από αναλγητικά. Άρα πολλοί επιλέγουν αυτές τις 2 μεθόδους γιατί διευκολύνονται πάρα πολύ στο χρόνο ανάρρωσης και κυρίως στην επιστροφή στην εργασία τους, που είναι κάποιος παράγοντας που τον παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη πολλοί νέοι εργαζόμενοι σήμερα.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, γιατρέ μου, από αυτά που μας είπες είναι ότι όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση και όσο νωρίτερα παρέμβουμε, ουσιαστικά είναι και πιο μικρή η επέμβαση που κάνουμε.
1: Σωστά. Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Και πιο γρήγορη.
1: Με γρήγορη ανάρρωση, χωρίς να απαιτείται αποχή μεγάλη από την εργασία,
0: έτσι.
1: Και χωρίς να έχει τόσο πολύ πόνο. Ακριβώς έτσι.
0: Αυτό.
1: Άρα δεν αφήνουμε τους αρρώστους να πάνε στο τελευταίο στάδιο και να τους πούμε, α, έλα τώρα να σου κάνουν την κλασική μέθοδο με το μαχαίρι να τις βγάλουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί και μέχρι να φτάσει εκεί ο ασθενής έχει ταλαιπωρηθεί πολλά χρόνια με τις αιμορροίδες του και το χειρουργείο είναι πιο δύσκολο.
0: Και δεν αφήνουμε και τους εαυτούς μας βασικά να φτάσουν σε αυτό το στάδιο μέχρι να πάνε στο γιατρό και να το πάρουν απόφαση, διότι πολλοί κόσμος, κακά τα ψέματα και λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής, ντρέπεται, το σκέφτεται, δεν θέλει, δεν, καθυστερώντας να κάνει τη διάγνωση και καθυστερώντας φυσικά να πάρει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Σου λέει θα πάω στο φαρμακείο, θα πάρω μια αγυφή, θα βάλω αυτό, θα βάλω τ' άλλο, να μην χρειαστεί να κάνω την επέμβαση. Καθυστερώντας και πολλές φορές φτάνοντας στο τελικό στάδιο, το οποίο αναγκαστικά κάνουμε μεγαλύτερη επέμβαση και μεγαλύτερη ταλαιπωρία ουσιαστικά.
1: Πράξτε, είναι πραγματικά η πραγματικότητα η σημερινή. Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι λειτουργούν. Ας το να δούμε όπως το περιγράψετε ακριβώς. Και γιατί έχουν και τη σχετική αναστολή ή τη σοβαρή αναστολή το να πάνε στο γιατρό και να δείξουν τους φυκτήρες τους, που το έχουμε σαν λαός, και το άστο και θα δούμε και πάρε κάτι, κάνε κάτι εύκολο για σήμερα και αύριο θα. Αυτό είναι ακριβώς που αποτελεί τη σημερινή πραγματικότητα. Καλό θα ήταν να μην το κάνουμε έτσι. Ειδικά όταν έχουμε μόνο αίμα, που το αίμα μπορεί να κρύβει και κάποια άλλα νοσήματα,
0: μπράβο,
1: όπως είπαμε.
0: Κάτι πολύ σοβαρότερο.
1: Όσο το αφήνουμε και φτάσει στο τελικό στάδιο η αιμορροϊδοπάθεια, τόσο το χειρουργείο είναι πιο δύσκολο και εκτός από το ότι έχει ανάρρωση πιο.
0: Και πιο επώδυνο.
1: Έχει και πιθανότητες και εμφάνισης και άλλων επιπλοκών.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ αυτό θέλω να κρατήσουμε από τις αιμορροϊδές και να πούμε και 2 λόγια για τη ραγάδα, η οποία και αυτή εμφανίζεται σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
1: Πολύ σωστά. Και ειδικά σε νέους ανθρώπους και πιο νέους ανθρώπους. Η ραγάδα είναι ένα σκίσιμο στον προκτό, συνήθως από δυσχυλιότητα προκαλείται και αυτό, που αν δεν θεραπευτεί, που πρέπει να πηγαίνουμε γρήγορα στο γιατρό. Εδώ είναι πολύ μεγάλη ανάγκη το γρήγορα, όταν έχουμε αυτόν τον έντονο πόνο την ώρα της αφόδευσης, αυτό θα πει ραγάδα, την ώρα που βγαίνουν τα κόπρανα, πονάει πάρα πολύ ο ασθενής. Αυτός ο ασθενής πρέπει να πάει πάρα πολύ γρήγορα στο γιατρό, για τον απλούστατο λόγο ότι σε αυτή τη φάση, την οξία των ολίγων ημερών ιστορικό, αυτός ο ασθενής μπορεί με συντηρητική, με αληφή δηλαδή, να θεραπευτεί, να αντιμετωπιστεί, πλήρως να θεραπευτεί. Αν αφήσουμε τη ραγάδα να χρονίσει και πάει πάνω από 10 μέρες, γίνει μηνών, τότε η συντηρητική θεραπεία ναι μεν χορηγείται στον άρρωστο, αλλά με πολύ λίγες ελπίδες επούλωσης. Και αναγκαζόμαστε να πάμε στο χειρουργείο. Που και σε αυτό το χειρουργείο ουσιαστικά υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, αλλά έχουμε καταλήξει στην πλάγια σφιχτηροτομή ως την χρυσή μέθοδο αντιμετώπισης της συγκεκριμένης πάθησης. Και εδώ το λέιζερ έχει θέση και ως νέα μέθοδος μοντέρνα και μια παλιά μέθοδος που τη λέμε διαστολή του προχτού, αυτή έχει καταργηθεί ουσιαστικά. Η πλάγια σφιχτηροτομή είναι η επέμβαση που είναι γρήγορη. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να μείνει στην κλινική, σε λίγες ώρες πάει σπίτι του και σε 2-3 μέρες πάει στην εργασία του. Δεν πονάει την άλλη μέρα ιδιαίτερα, απλώς θέλει μια τοπική καθαριότητα, τίποτα άλλο.
2: Αντιμετωπίζεται.
1: Άρα, πόνος έντονος, οξύς την ώρα της αφόδεσης, πρέπει να πηγαίνουμε αμέσως στο γιατρό, γιατί υπάρχει πιθανότητα μόνο με τη χρήση μιας αλυφής, μιας όχι συγκεκριμένης, μόνο.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν διάφορα σχεδιάσματα, να αντιμετωπιστεί και να θεραπευτεί.
2: Μάλιστα.
1: Και τα συρρήγγια που υπάρχουν στην περιοχή επίσης και αυτά το συντομότερο.
2: Τι παρουσιάζεται στο συρρήγγιο, γιατρέ μου?
1: Στο συρρήγγιο έχει κάποιος ασθενής μια μικρή πληγή πολύ κοντά στον προχτό, σαν μέγεθος φακής ή μια πληγούλα από την οποία βγαίνει έξω για μήνες ή για χρόνια λίγο υγρό, το οποίο μπορεί να είναι λίγο αιματηρό, ποιόδες, κοπρανόδες, ορόδες. Δηλαδή βλέπουμε στο σώρχο μας να λερώνεται με μια σταγονίτσα από υγρό που βγαίνει δίπλα από τον προχτό, από μια τρυπούλα. Αυτή η τρυπούλα ουσιαστικά είναι το ένα σκέλος, η μία έξοδος από ένα τούνελ, από ένα συρρήγγιο όπως λέμε. Συρρήγγιο είναι η σύρεγγα όπως βλέπουμε τη σύρεγγα και στον δρόμο που έχουν είσοδο και έξοδο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην περιοχή του προκτού. Η μία έξοδος είναι στο δέρμα αυτό που βλέπουμε που βγάζει τη σταγόνα και η είσοδος από το συρρήγγιο είναι μέσα στο έντερο, σε κάποιο σημείο του έντερου, χαμηλά, κοντά στον προκτό. Και βγαίνει λίγο υγρό, μπαίνει υγρό μέσα από το έντερο και βγαίνει από το δέρμα έξω. Αναπτύσσονται μικρόβια και αυτό μπορεί να γίνει απόστημα. Μπορεί να το ανοίξουμε μόνο του ή να το ανοίξουμε εμείς ως χειρουργοί, το απόστημα αυτό, και να μεταταρπεί σε συρρήγγιο, να μεταπέσει σε συρρήγγιο. Είναι μια νόσος δηλαδή ουσιαστικά που έχει δύο φάσεις, την οξία φάση και τη χρόνια φάση.
2: Έχει πόνο.
1: Ο πόνος είναι μόνο όταν έχουμε απόστημα. Αυτός που έχει απόστημα είναι σαν να έχει ένα μεγάλο δοθυΐνα. Να το πω με μια έκφραση που είναι γνωστή στην Κρήτη, σαν να έχει ένα μεγάλο μαλάθρακα. Έτσι το λένε διάφοροι άνθρωποι που έρχονται. Ένα μεγάλο δοθυΐνα στην περιοχή. Όταν έχει αυτό το απόστημα που το πιάνει, είναι ένα καρύδι που πονάει πολύ και είναι κατακόκκινο, αυτό θέλει άνοιγμα με λίγο τοπική αναισθησία ή με γενική αναλόγως με το μέγεθος και την εντόπιση του. Άνοιγμα για να φύγει το πίον. Μετά από αυτό το άνοιγμα θα μείνει μια μικρή πληγούλα στο τέλος, που από αυτή τη μικρή πληγούλα που λέμε θα τρέχει, είναι το στόμιο του συρρήγγιου που θα τρέχει λίγο υγρό. Αυτά, το συρρήγγιο και αυτό για να πρέπει να αφαιρεθεί θέλει χειρουργείο.
2: Έτσι, είναι δύσκολο το χειρουργείο.
1: Και εδώ υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για να το αφαιρέσουμε. Πάντως πρέπει να εξαλειφθεί το συρρήγγιο, αυτή η επικοινωνία του εντέρου με το δέρμα πρέπει να εξαλειφθεί.
2: Γιατί κρύβει άλλα πράγματα τα οποία
1: μπορεί να επεκταθεί και στην άλλη πλευρά, στον άλλο γλουτό, να τα συρρήγγιο το ένα να γίνουν 2 ή 3 ή τυφλά άλλα συρρήγγια και να γίνει πλέον πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση τους έως αδύνατη.
2: Κατάλαβα. Κύριε Δημπαλταδάκη, ήσασταν κατατοπιστικότατος σε όλα. Και ομολογουμένως δεν μας έφτασε η εκπομπή για να καλύψουμε πλήρως, οπότε επιφυλάσσουμε να σας ενοχλήσουμε και για δεύτερη, ώστε να καλύψουμε πλήρως το κομμάτι αυτό. Όμως η ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας έχει τελειώσει. Εγώ θέλω να μας πείτε πού μπορεί να σας βρει κάποιος για να ενημερωθεί για όλα αυτά, αν έχει κάποιο θέμα να το συζητήσει μαζί σας.
1: Είναι το κινητό μου τηλέφωνο στο ίντερνετ. Δεν το έχω κρυφό, είναι το κινητό μου. Μπορεί να το βρει οποιοδήποτε και να με πάρει εκεί. Και το ιατρείο μου από Δευτέρα και πέρα θα είναι απέναντι από τον Άγιο Μινά στο Κρέτεντερ Κλίνικ που έχει τα ιατρία του εκεί, το Κρέτεντερ Κλίνικ, το δεύτερο όροφο.
2: Εξαιρετικά.
1: Τέλος πάντων, εκεί μπορεί στο Κρέτεντερ Κλίνικ, στα ιατρία των Άγιο Μινά απέναντι.
2: Εξαιρετικά. Γιατρέ μου, και πάλι σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.

0: με όλα αυτά τα σημαντικά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Νομίζω ότι ήταν μια εκπομπή που μας έγισε πολλές απορίες και καλό θα είναι, όπως καταλάβαμε, όταν το πρόβλημα δημιουργείται, όσο και αν τρεπόμαστε κάποιες φορές για λόγω του σημείου του οποίου συζητήσαμε σήμερα, όσο και αν έχουμε κάποιες αναστολές, καλό θα είναι να επισκεφτόμαστε το γιατρό μας. Να επισκεφτόμαστε το γιατρό μας ώστε να προλαμβάνουμε πριν χρειαστεί κάτι μεγαλύτερο να κάνουμε, κάτι πιο επώδυνο. Ακούσατε και σήμερα την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αγαπητοί ακροατές, επειδή πιστεύω πως πολλές ψυχές θα θερμανθούν και θα ωφεληθούν από τα κατορθώματα των γερόντων, από τους αρωματισμένους αγώνες τους, και θα αρχίσουν και αυτές αγώνα πνευματικό, θα αφιερώσω 3 με 4 εκπομπές στα βιογραφικά τους, στη ζωή τους. Δοξάζω το προσκυνητό όνομα του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο η δόξα και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων, που θα μας αξιώσει κάτι τέτοιο. Και δίδω αμέσως το λόγο στην κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη, που θα μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε και αυτή την εκπομπή. Κυρία Ολυμπία, παρακαλώ.
1: Να είναι ευλογημένη η προσπάθεια. Ας αρχίσουμε όμως με το γέροντα Παΐσιο. Πού γεννήθηκε και σε ποιο περιβάλλον μεγάλωσε?
0: Προκαταβολικά θα σας πω πως από τις πρώτες μέρες της ζωής του γνώρισε τον πόνο και τα βάσανα των ανθρώπων. Έγινε όμως αργότερα λιμάνι παρηγοριάς σε χιλιάδες βασανισμένες ψυχές. Τα Φάρασα ή Βαρασιό είναι ο τόπος που γεννήθηκε ο γέροντας. Ένα νοικοκυρεμένο κεφαλοχώρι του ακριτικού ελληνισμού της Καπαδοκίας, στα βάθη της Μικράς Ασίας, 200 περίπου χιλιόμετρα νότια της Κεσάριας. Οι Βαρασιώτες φημίζονταν για την ανδρεία τους. Χάρη στη γενναιότητά τους, το χωριό τους ποτέ δεν κατακτήθηκε από τους Τούρκους αντάρτες, τους λεγόμενους Τσέτες, αλλά έμεινε ως ένα ελεύθερο κομμάτι της Ελλάδας, έτσι ώστε πολλοί καταδιωκόμενοι από τους Τούρκους να βρίσκουν εκεί καταφύγιο. Γι' αυτό δίκαια οι Φαρασιώτες ονομάστηκαν Μακαβαίοι, δηλαδή ζηλωτές, αγωνιστές υπέρ της πίστεως και της πατρίδος.
1: Και οι γυναίκες οι Φαρασιώτισες, κύριε Γαριφαλάκη?
0: Και οι Φαρασιώτισες γυναίκες δεν υστερούσαν σε ηρωισμό. Κάποτε οι Τούρκοι κυνηγούσαν μια ομάδα γυναικών για να τις συλλάβουν. Ανάμεσα σε αυτές ήσαν και συγγενείς του γέροντα. Προτίμησαν λοιπόν να πέσουν στο ποτάμι να πνιγούν και να διασώσουν έτσι την πίστη και την τιμή τους, παρά να τις πιάσουν οι Τούρκοι και να τις εξευτελίσουν στα χαρέμια τους. Στα Φάρασα υπήρχαν 50 εκκλησίες. Μερικές ήταν παλαιά μοναστήρια που κάποτε άκμαζαν. Υπήρχαν και πολλά αγιάσματα γνωστά σε όλη την Καπαδοκία από τα θαύματά τους. Ήταν οι Φαρασιώτες συνεχιστές μιας εξαιρετικής παραδόσεως που ξεκινά από τους μεγάλους Καπαδόκες πατέρες. Αγαπούσαν την Εκκλησία, είχαν ευλάβεια και αγωνιστικό πνεύμα. Η τελευταία αναλαμπή και η τελειότερη έκφραση αυτής της παράδοσης ήταν ο εφημέριος του χωριού Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Η Άγια Ζωή και τα πολλά του θαύματα έγιναν αιτία να τρέχουν κοντά του χριστιανοί και μουσουλμάνοι από όλη την Καπαδοκία.
1: Μέσα λοιπόν σε αυτό το ευλογημένο περιβάλλον έζησαν οι πρόγονοι του γέροντα. Οι γονείς του ποιοι ήταν, τα αδέρφια του πώς ονομάζονταν?
0: Ο πατέρας του λέγονταν Πρόδρομος Θεοδοσίου. Επειδή όμως τον κυνηγούσαν οι Τούρκοι, άλλαξε το επίθετό του σε Εσνεπίδης. Εσνεπίδης σημαίνει αλλοδαπός. Διετέλεσε πρόεδρος του χωριού επί δεκαετίες και ήταν πιστός και ευλαβής. Ευλαβή το ιδιαίτερα τον Όσιο Αρσένιο και τον υπάκουε σε όλα. Ήταν δίκαιος, φιλάδελφος και ελεήμων. Η μητέρα του γέροντα ονομάζονταν Ευλογία, αλλά στην Κόνιτσα την έλεγαν Ευλαμπία. Οι ευλογημένες λοιπόν ψυχές Πρόδρομος και Ευλαμπία, Ευλογία, απέκτησαν 10 παιδιά. Τα 2 πρώτα, η Εκατερίνη και η Σωτηρία, πέθαναν μικρά. Όταν ο Όσιος Αρσένιος βάφτιζε το τρίτο, είπε να το ονομάσουν Ζωή και το ονόμασαν. Έκτοτε όλα έζησαν. Τα ονόματά τους κατά σειρά ηλικίας είναι Ζωή, Μαρία, Ραφαήλ, Αμαλία, Χαράλαμπος, Αρσένιος και αργότερα Γέροντας Παΐσιος, Χριστίνα και Λουκάς.
1: Είπατε προηγουμένως ότι στην Κόνιτσα τη μητέρα του Γέροντα την αποκαλούσαν όχι Ευλογία αλλά Ευλαμπία. Πώς από τα φάρασα της Μικράς Ασίας βρέθηκαν στην Κόνιτσα?
0: Στα φάρασα της Αγιωτόκου Καπαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924, ανήμερα της Αγίας Άνης, γεννήθηκε ο Γέροντας. Τον βάπτισαν και τον ονόμασαν Αρσένιο, ύστερα από προτροπή του Οσίου Αρσενίου, που ήθελε να αφήσει καλό καιρό στο πόδι του με το όνομά του. Το 1924 όμως που γεννήθηκε ο Γέροντας, έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών, ύστερα από τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, και ξεριζώθηκε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές εστίες. Πήρε και η οικογένειά του το Γέροντα, 40 ημερών παιδάκι, μαζί τους και ο Όσιος Αρσένιος, και ήρθαν στην Ελλάδα. Έμειναν για λίγο στον Πειραιά. Έπειτα πήγαν στο κάστρο της Κέρκυρας, όπου κοιμήθηκε και τάφηκε ο Όσιος Αρσένιος, σύμφωνα με την πρόρησή του. «Εγώ θα ζήσω 40 μέρες στην Ελλάδα και θα πεθάνω σε ένα νησί». Μετεκόμισαν στη συνέχεια σε ένα χωριό της Ιγουμενίτσας και τελικά εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα. Το μικρό λοιπόν και νεοφώτιστο Αρσένιο, βρέφος 40 ημερών, τον έφεραν οι γονείς του στη μητέρα Ελλάδα, άγνωστο τότε ανάμεσα στα πλήθη των προσφύγων. Αυτόν που μετά από χρόνια θα γινόταν γνωστός σε όλο τον κόσμο και θα οδηγούσε πλήθη ανθρώπων στη θεογνωσία.

Hallelujah.

0: Κάποια πράγματα από την παιδική του ηλικία θα μας πείτε?
1: Ναι. Ανατράφηκε εμπεδία και νουθεσία Κυρίου. Μαζί με το γάλα που θύλαζε, σας παρακαλώ προσέξτε το αυτό, μαζί με το γάλα που θύλαζε μάθαινε από τους γονείς του και την ευλάβεια προς το Θεό. Από τη μητέρα του έμαθε την ταπεινοφροσύνη. Του δίδαξε η μάνα του την εγκράτεια, να μην τρώει, παραδείγματος χάρη, πριν από την ώρα του φαγητού. Επίσης, τον βοήθησε να αποκτήσει απλότητα, εργατικότητα, νοικοκυροσύνη και προσοχή στη συμπεριφορά του προς τους άλλους. Δυο φορές τη μέρα, όλη η οικογένεια προσεύχονταν μπροστά στο εικονοστάσι, ενώ η μητέρα του και όταν έκανε τις εργασίες του σπιτιού προσευχόταν λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με την αμαρτωλή». Τι ωραίο παράδειγμα προς μίμηση, Θεέ μου. Ακολουθώντας το παράδειγμα των γονιών του, ο μικρός Αρσένιος έμαθε να νηστεύει, να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται. Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε την Αγία Γραφή και μελετούσε κάθε μέρα το Τετραβάγγελο. Έβρισκε επίσης βίους Αγίων και διάβαζε συνέχεια. Ο αδελφός του, ο μεγαλύτερός του αδελφός, ο Ραφαήλ, λέει «Ο Αρσένιος από τη Δευτέρα Δημοτικού διάβαζε θρησκευτικά βιβλία, απομονωνόταν και προσευχόταν πολύ. Δεν έπαιζε όπως τα άλλα παιδιά. Στις μεγάλες γιορτές παρέμενε άγρυπνος, άναβε το καντιλάκι και περνούσε όλη τη νύχτα με προσευχές. Όταν το ρωτούσαν τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, ο Αρσένιος απαντούσε σταθερά «Θα γίνω καλόγερος». Οικονόμησε ο Θεός και πήρε από μικρός την καλή στροφή, γι' αυτό και δεν εταλαντεύεται ως την εκλογή του. Για τον Αρσένιο ένας μόνο δρόμος υπήρχε μπροστά του, η αγγελική ζωή των μοναχών. Ό,τι διάβαζε στα συναξάρια προσπαθούσε να το εφαρμόσει. Έτσι διάβασε κάποτε πως όταν φοβάσαι σε ένα τόπο πρέπει να πηγαίνεις συχνά εκεί για να διώξεις το φόβο. Επειδή λοιπόν φοβόταν όταν περνούσε από το κημητήρι, το νεκροταφείο δηλαδή, αποφάσισε να πάει εκεί τη νύχτα για να του φύγει ο φόβος. Ήταν τότε στην τετάρτη τάξη του δημοτικού. «Είδα», λέει ο ίδιος, «είδα από την ημέρα ένα άδειο τάφο. Μόλις νύχτωσε, η καρδιά μου χτυπούσε, αλλά πήγα και μπήκα στον τάφο. Στην αρχή ήταν δύσκολο, μετά όμως συνήθισα. Κάθισα αρκετή ώρα και εξοικειώθηκα. Πήρα θάρρος και άρχισα να γυρίζω από μνήμα σε μνήμα, πρόσεχα όμως να μην με δουν και με περάσουν για φάντασμα. Αυτό ήταν. Πήγα τρία βράδια και έμεινα μέχρι αργά στο κημητήρι και μου έφυγε έτσι ο φόβος».
0: Συγγνώμη, έμαθε κάποια τέχνη, σπούδασε? Τι έκανε πριν γίνει μοναχός?
1: Όχι, δεν σπούδασε. Τέλειωσε μόνο το δημοτικό σχολείο με βαθμό 8 και διαγωγή κοσμιοτάτη. Ήταν καλός μαθητής, έξυπνος, εύστροφος και φιλότιμος. Δεν θέλησε όμως να συνεχίσει τα γράμματα, επειδή στην Κόνιτσα δεν υπήρχε γυμνάσιο και γιατί επιθυμούσε να γίνει ξυλουργός, επειδή αγάπησε την τέχνη του Κυρίου μας. Όταν έμαθε καλά την τέχνη, έφτιαξε ένα ωραίο εικονοστάσι για το σπίτι τους και έναν σταυρό σαν εκείνο που έβλεπε στις εικόνες να κρατούν οι Άγιοι Μάρτυρες. Αργότερα άνοιξε δικό του ξυλουργείο. Έφτιαχνε κουφώματα, ταβάνια, πατώματα, εικονοστάσια, ακόμη και φέρετρα, από τα οποία όμως ποτέ δεν πήρε χρήματα, συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στον πόνο των ανθρώπων. Έτσι, με τη δουλειά αυτή, οικονομούσε τα προστοζήν, βοηθούσε τους δικούς του και έδινε και ελεημοσύνη.
0: Είναι αλήθεια πως αυτή την ηλικία του πρωτοπαρουσιάστηκε ο Χριστός?
1: Αλήθεια είναι. Διηγήθηκε ο γέροντας ότι από 11 χρονών διάβασα φίους Αγίων και έκανα νηστείες και αγρυπνίες. Ο αδελφός μου, ο πιο μεγάλος αδελφός μου, έπαιρνε και έκρυβε τους βίους. Δεν κατάφερε όμως τίποτε. Πήγαινα στο δάσος και συνέχιζα. Κάποιος φίλος του τότε, ο Κώστας, του είπε «Θα σου τον κάνω εγώ να τα παρατήσει όλα». Ήρθε λοιπόν και μου ανέπτυξε τη θεωρία του Δαρβίνου. Κλονίστηκα τότε και είπα «Θα πάω να προσευχηθώ και αν ο Χριστός είναι Θεός θα μου παρουσιαστεί, να μην χάσω την πίστη μου». Μια σκιά, μια φωνή, κάτι θα μου δείξει. Τόσο μου κόβε. Πήγα και άρχισα μετάνοιες και προσευχή για ώρες. Και ο Χριστός, ο Κύριος, δεν άργησε. Μου παρουσιάστηκε ο ίδιος μέσα σε άφθονο φως. Φαινόταν από τη μέση και πάνω. Με κοίταξε με πολύ αγάπη και μου είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Τα λόγια αυτά ήταν γραμμένα και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε ανοιχτό στο αριστερό του χέρι. Ήταν πραγματικά μια αποκάλυψη, μια θεοφάνεια που μου στερέωσε την πίστη. Αξίζει ο Χριστός να τον αγαπήσω. Να τον αγαπήσω και να θυσιαστώ για αυτόν. Δεν θέλω ούτε παράδεισο ούτε τίποτε. Για την αγιότητά του και την καλοσύνη του αξίζει κάθε θυσία, έλεγε.

0: Από όσα έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει, κύριε Γιάννη, πείτε μου, έκανε μια κάποια προετοιμασία για τη μοναστική ζωή?
1: Από τη στιγμή της Θεοφάνειας και μετά,

0: του πρότειναν συνοικέσια, τα ξέκοβε μια και καλή. «Εγώ θα γίνω καλόγυρος», απαντούσε. Σύχναζε τις ελεύθερες ώρες στο ξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Έκανε παρέα μόνο με νέους πιστούς και ευλαβείς. Αναζητούσε εναρέτους γέροντες και τους έβρισκε έστω και μακριά. Προσπαθούσε να συνηθίσει τις συνθήκες της μοναχικής ζωής. Έπλαινε τα ρούχα του ο ίδιος. Δεν άφηνε τη μητέρα του και τις αδελφές του να τα πλένουν. Νύστευε αυστηρά. Μια φορά μάλιστα νύστεψε τόσο που έπεσε στο κρεβάτι εξαντλημένος, έλεγε αργότερα ο γέροντας. Τα χέρια μου ήταν λεπτά σαν των μικρών παιδιών της Αφρικής, γιατί ο οργανισμός μου στερήθηκε βασικές τροφές όταν ήμουν μικρός. Ο λαιμός μου είχε γίνει σαν το κοτσιάνι του κερασιού. Τα παιδιά μου έλεγαν «Καημένε, θα πέσει το κεφάλι σου». Ο Αρσένιος δεν αγωνιζόταν μόνο με ανεανικό ενθουσιασμό, αλλά και με γεροντική σύνεση. Συνόδευε τις ασκήσεις του με πολλή προσοχή και αυτοέλεγχο. Κάθε μέρα εξέταζε τον εαυτό του τι έκανε, πώς μίλησε, αν πλήγωσε κάποιον με τη συμπεριφορά του. Όμως, αγαπητοί ακροατές, νομίζω πως δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Κυρία Ολυμπία.
1: Ας τελειώσουμε λοιπόν και αυτή την εκπομπή, κύριε Γιάννη, με τα μηνύματά της.
0: Α, μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ακόμη τα πολλά παιδιά είναι ευλογία του Θεού και δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε. Ύστερα πρέπει να προσευχόμαστε και να εκκλησιαζόμαστε συχνά και τελευταίο να κάνουμε αυτοέλεγχο στον εαυτό μας. Όμως εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ας έχουμε την ευλογία του γέροντα, αγαπητοί ακροατές.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε ξανά στην τακτική ροή των εκπομπών την αναφορά μας μέσα από την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στις αντιδράσεις των μαθητών του Κυρίου μετά από εκείνα τα περίφημα λόγια της διδασκαλίας του Ιησού για τον άρτο της ζωής. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι οι μαθητές του Κυρίου όταν τον άκουσαν να αποστομώνει κυριολεκτικά τους Ιουδαίους στη συναγωγή της Καπερναούμ, αναφέροντάς τους ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής και του ουρανού και ότι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες των Ιουδαίων στην έρημο ήταν απλώς για την επιβίωση, ενώ η δική του σάρκα και το δικό του αίμα είναι αυτό που δίνει την αιώνια ζωή όχι μόνο στους Ιουδαίους και τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν οι μαθητές του Κυρίου άκουσαν αυτά τα λόγια, θεώρησαν ότι ήταν δύσκολα και σκληρά. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Πολλοί ουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπων, σκληρός εστίν ούτως ο λόγος, τις δύναται αυτού ακούειν. Ιδός δε ο Ιησούς εν εαυτό ότι γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει». Πολλοί από τους μαθητές του όταν τ' άκουσαν αυτά είπαν: «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια, ποιος μπορεί να τον ακούει». Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε: «Σ' αυτά σκοντάφτεται». Αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Ευαγγελίου δεν ηχεί πάντοτε ευχάριστα στα αυτιά των ανθρώπων. Όχι γενικότερα των ανθρώπων, αλλά και των μαθητών του Χριστού. Αυτών δηλαδή οι οποίοι ζούσαν καθημερινά τον Κύριο, ήταν δίπλα του, έτρωγαν μαζί του, συζητούσαν, βρίσκονταν μέρα νύχτα κοντά του, έμεναν ουσιαστικά μαζί, ήξεραν τις συνήθειές του, ήξεραν το περιεχόμενο της διακονίας του, ήξεραν τι ήθελε από τον κόσμο και τι έλεγε στους ανθρώπους και έβλεπαν και τα θαύματα τα οποία τελούσε. Και αισθάνονται, αγαπητοί ακροατές, οι μαθητές, δυσκολία απέναντι στα λόγια του Θεού. Σκληρός εστίν ούτως ο λόγος. Είναι δύσκολος. Είναι σκληρός αυτός ο λόγος. Πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Ευαγγελίου φαίνεται σκληρός. Φαίνεται δύσκολος. Και είναι σκληρός γιατί ξεβολεύει. Θα προτιμούσαμε όλοι να ακολουθούμε μια πίστη ή καλύτερα μια θρησκεία, της οποίας ο λόγος θα βόλευε τις αδυναμίες μας ή τέλος πάντων δεν θα μας δυσκόλευε ιδιαίτερα στη ζωή μας. Θα προτιμούσαμε να ακούμε έναν λόγο ο οποίος θα θόπευε τις αδυναμίες μας ή θα κολάκευε τις προσπάθειές μας. Θα προτιμούσαμε να ακούμε έναν λόγο που δεν θα ερχόταν σε ρήξη με την κοινή γνώμη ή με αυτούς που έχουν την πλειονοψηφία σε μια κοινωνία ή σε μια κοινότητα. Ο λόγος του Ευαγγελίου όμως, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγος αληθείας και η αλήθεια θίγει. Η αλήθεια ελέγχει. Η αλήθεια ανατέμνει την πραγματικότητα και την βάζει σε μια άλλη λογική, με αποτέλεσμα να ξεβολεύεται αυτός που την ακούει. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι επικίνδυνος και όχι ακίνδυνος. Είναι επικίνδυνος διότι απευθύνεται όχι στο συναίσθημά μας, όχι σε αυτό που θα θέλαμε να ακούσουμε, αλλά απευθύνεται σε αυτό που ο Λόγος του Θεού προβάλλει ως στάση ζωής. Και αυτό προϋποθέτει σχηνοβασία, προϋποθέτει ένα παιχνίδι ανάμεσα στο καλό και το κακό, στην αμαρτία και την δικαίωση, την αρετή
και την κακία. Τα όρια είναι δυσδιάκριτα πολλές φορές μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί αυτό που πιστεύουμε ότι είναι καλό δεν είναι. Ενώ αυτό που νομίζουμε κακό δεν είναι πάντα το κακό. Τι λέει το Ευαγγέλιο σε αυτές τις περιπτώσεις? Θεωρούμε πολλές φορές τον Χριστό να συγχωρεί αμαρτωλούς ανθρώπους που έζησαν κατά το χειρότερο τρόπο. Να λέει στην Μιχαλίδα γυναίκα ότι η πίστη σου σε σοκέσε. Πορεύου η Σιρήν και μικέτη αμάρτανε. Να λέει στην Σαμαρίτιδα, η οποία είχε 5 άνδρες στη ζωή της, ότι η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει και ότι όταν πιστέψει σε αυτόν ως Μεσσία θα λάβει είδωρ αλόμενον η ζωή αιώνιον. Βλέπουμε τον Χριστό να θεραπεύει τον παραλυτικό, ο οποίος επί πάμπολα έτη ήταν ασθενής εξαιτίας των αμαρτιών του. Είδε υγιής γέγονας, πορεύου και μικέτη αμάρτανε. Βλέπουμε τον Χριστό να μένει στο σπίτι του Ζακχαίου, του τελώνη και αμαρτωλού. Βλέπουμε τον Χριστό να απορρίπτει τον Σίμωνα τον Φαρισαίο, τον σπουδαίο και τον τρανό άρχοντα εκείνης της εποχής. Βλέπουμε τον Χριστό να απορρίπτει γενικά τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους άρχοντες, τους πλούσιους νέους. Και προβληματιζόμαστε. Ό,τι ήταν αποδεκτό από την ίδια την κοινωνία, από το θρησκευτικό κατεστημένο, από την αντίληψη τη θρησκευτική για τη ζωή, ο Χριστός το απορρίπτει. Και ό,τι φαινόταν ξεκάθαρα κακό, ο Χριστός το δέχεται. Όχι την αμαρτία και το κακό, αλλά το πρόσωπο. Ξεβολεύει λοιπόν ο Ευαγγελικός λόγος, γιατί απευθύνεται σε πρόσωπα και αγωνίζεται ο Χριστός να αναδείξει το ανθρώπινο πρόσωπο ελεύθερο από κάθε περιορισμό, ελεύθερο από το κακό και την αμαρτία, ελεύθερο από τα πάθη. Και αυτός είναι ο λόγος και η συμβουλή του, ο λόγος της ελευθερίας και της κοινωνίας με τον Θεό. Αν δεν φάτε την σάρκα μου και δεν πηγείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωή αιώνια. Σκληρός ο λόγος αυτός. Όταν οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει την θρησκεία να τους δίδει τα εισιτήρια για τον παράδεισο με τα καλά τους έργα, με τις προσευχές και τις νηστείες, με την τήρηση των ηθικών διατάξεων του εκάστοτε νόμου και με την τυπική πίστη στο Θεό, την ευσέβεια της παραδόσεως και κυρίως την αναγνώριση από την πλειονοψηφία των εκφραστών της θρησκείας, ο λόγος του Κυρίου, αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωή αιώνιον, είναι πραγματικά πολύ σκληρός. Γιατί υποβιβάζει την θρησκευτική ιδέα που έχουν διαμορφώσει οι άνθρωποι μέσα τους, ότι δηλαδή η πίστη στηρίζεται στην τήρηση εντολών εξωτερικά και δεν έγκυται στην απόκτηση μιας γνήσιας σχέσης με τον Θεό, μια σχέση που περνά από την βρώση και την πόση, μια σχέση που περνάει από το ξεβόλεμα του ανθρώπου, μια σχέση η οποία περνάει από την παράδοση στην αλήθεια, μια σχέση που περνάει από τον αγώνα για την ελευθερία από τα εσωτερικά πάθη, την υποκρισία, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό και την αλαζονία που καταδυναστεύουν τον θρησκευόμενο άνθρωπο. Σκληρός ο λόγος αυτός. Και είναι σκληρός και για την δική μας εποχή, αγαπητοί ακροατές, όχι μόνο για τους μαθητές του Κυρίου. Όταν ο Χριστός μας μιλά και μας λέει ότι πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα του και το αίμα του, και όταν έρχεται η Εκκλησία και το λέει αυτό, είναι σκληρός ο λόγος για όλους εμάς που έχουμε ταυτίσει την Θεία Κοινωνία με την αξιοσύνη, την ευσέβειά μας, την αρετή μας, την ικανότητά μας να είμαστε κοντά στο Θεό.
Και ο Χριστός έρχεται και μας αποδεικνύει ότι όλα αυτά είναι σκύβαλα, γιατί δεν έχουμε τέτοια καθαρότητα μέσα μας. Όμως αυτός μας καλεί να συμμετέχουμε σε αυτό το επουράνιο τραπέζι. Μας ξεβολεύει λοιπόν ο λόγος και είναι σκληρός, γιατί μας βγάζει από την αυτάρκεια της ευσέβειάς μας. Μας βγάζει από αυτό που ονομάζουμε τις περισσότερες φορές ευσεβισμό. Δηλαδή ότι η αλήθεια έγκυται στην τήρηση των εντολών εξωτερικά, στην μετατροπή της συμπεριφοράς μας σε καλή καγαθή και όχι στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας, στην αναγνώριση της δυσκολίας μας να είμαστε αυτό που θέλει ο Θεός και κυρίως της αδυναμίας μας να γίνουμε καρδίες καθαρές ώστε να δούμε τον Θεό. Και μέσα σε αυτήν την αδυναμία μας έρχεται ο Χριστός δίδοντάς μας τη σάρκα και το αίμα Του για να μας καθαρίσει και να μας δώσει την αιώνια ζωή, εμάς που αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε καθαροί. Αυτό είναι λοιπόν ξεβόλεμα και είναι επικίνδυνος και σκληρός αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου, γιατί διαλύει τις ψευδεστήσεις μας και μας κάνει αγωνιστές πραγματικούς να αγαπήσουμε τον Θεό και τον πλησίον. Εμάς που νομίζουμε ότι αν τηρούμε απλώς ορισμένες εντολές έχουμε βολευτεί και έχουμε εξασφαλίσει μέσω αυτού του ακίνδυνου Χριστού την Βασιλεία των Ουρανών, αμυφθήκαμε και κερδίζουμε τον Παράδεισο. Ξεβολεύει ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές. Είναι επικίνδυνος ο Χριστός. Και αυτόν τον επικίνδυνο Χριστό τον ζούμε πάνω στο Σταυρό. Τον ζούμε την ώρα του θανάτου Του. Τον ζούμε την ώρα του πάθους και της αδυναμίας. Την ώρα της ταπείνωσης του αγκάθινου στεφανιού. Την ώρα της ταπείνωσης της χλένης. Την ώρα που ο Κύριος μας εμπέζεται και υβρίζεται από όλους τους ανθρώπους. Σκληρός είναι ο λόγος και δύσκολα κανείς μπορεί να τον δεχτεί. Αλλά αν πραγματικά πιστεύουμε και ζούμε αυτόν τον επικίνδυνο Χριστό, τότε η ζωή μας αποκτά αυτό το νόημα της σχέσης μαζί Του, όπου όλα γίνονται μεν, αλλά τίποτα δεν γίνεται τυπικά. Όλα πηγάζουν από την αγάπη και η προσευχή και η μετάνοια και η κοινωνία. Και δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα, όσο κι αν είναι σκληρός ο λόγος και δύσκολος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Τα λόγια του Χριστού είναι λόγια σκληρά, γιατί είναι αληθινά. Όποιος αγαπάει, αγαπητοί ακροατές, δεν φοβάται να μιλήσει την αλήθεια. Δεν φοβάται ακόμη και να δώσει στον άλλον να καταλάβει ότι χρειάζεται να πονέσει για να κερδίσει την πρόοδο, αλλά και ταυτόχρονα να αναπτύξει μια γνήσια σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ζούμε σε μια εποχή όπου αγάπη νοείται ό,τι ευχαριστεί τα αυτιά μας. Αγάπη νοείται ό,τι δεν μας κουράζει. Αγάπη νοείται ό,τι γίνεται ως θυσία. Και παράλληλα υπάρχει απέτηση της διαρκούς υποχώρησης αυτού που αγαπά, ενώ ο άλλος που αγαπιέται δεν υποχωρεί σε απολύτως τίποτα. Και βλέπουμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις διέρχονται κρίση όταν η αγάπη δεν κάνει παραχωρήσεις, αλλά βάζει όρια, πλαίσια και κανόνες. Όταν δηλαδή η αγάπη γίνεται μια υπόθεση που έχει και σκληρότητα μέσα της. «Όν αγαπά Κύριος παιδεύει», μας λέει ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι σοφία αυτός ο λόγος. Παιδεύει σημαίνει εκπαιδεύει, αλλά και προσφέρει αφορμές παιδείας και δυσκολίες στη ζωή. Είναι σκληρός ο λόγος του Ευαγγελίου. Είναι σκληρή η πίστη πολλές φορές, γιατί κρύβει μέσα της αγάπη. Και ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει και να τον κάνει να λάμψει σαν το χρυσό μέσα στο χωνευτήρι. Ο Θεός επιτρέπει και παραχωρεί να έρχονται τα πράγματα όχι όπως τα θέλουμε πολλές φορές, αλλά με γνώμονα και κριτήριο την πνευματική μας ωφέλεια. Και όποιος πιστεύει αληθινά, αγαπητοί ακροατές, δεν βολεύεται. Δεν έχει εξασφαλίσει τον παράδεισο. Δεν μπορεί να ζει στην αυτάρκεια του ατομικισμού, ότι εγώ είμαι σωσμένος και καθαρός. Αλλά διακινδυνεύει ανά πάσα στιγμή αυτήν του την αυτάρκεια, ακόμη και την ίδια την σωτηρία, επειδή αγαπά. Και όταν αγαπά θα κρίνει, όχι κατακρίνοντας, αλλά θα προσφέρει στον άλλον την αλήθεια, γιατί αυτό σημαίνει κρίση. Αλήθεια και δικαιοσύνη που πηγάζουν από την αγάπη. Γι' αυτό ο λόγος της Εκκλησίας πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγος σκληρός. Η Εκκλησία δεν χαρίζεται στους ανθρώπους, αλλά αναφέρει αυτό που είναι αληθινό. Είναι λόγος ελεγκτικός. Είναι λόγος δυναμικός. Είναι λόγος ζωντανός. Είναι λόγος που δεν χαϊδεύει αυτιά. Είναι λόγος που δεν συμβιβάζεται. Είναι λόγος που απευθύνεται στον εσωτερικό δυναμισμό του ανθρώπου και ξυπνά την δίψα για την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Του τέστην την δίψα για την Βασιλεία του Θεού. Όταν ο λόγος της Εκκλησίας συμβιβάζεται, όταν ο λόγος της Εκκλησίας βολεύει και λέει αυτά που οι άνθρωποι θα θέλαν να ακούσουν, στην ουσία είναι ένας λόγος που δεν οικοδομεί, είναι ένας λόγος που δεν δίνει ζωήν αιώνιον, αλλά αποσκοπεί να κρατήσει τον άνθρωπο κολλημένο στις αμαρτίες και τις κακές του συνήθειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο λόγος του Ευαγγελίου είναι ένας λόγος οργύλος, ένας λόγος εγωιστικός, ένας λόγος αυθεντοποιημένος και όχι αυθεντικός. Πολλές φορές έχουμε ταυτίσει τον εκκλησιαστικό λόγο με τις κραυγές, τις άναρθες ή την κατάκριση των πάντων. Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Ο λόγος εκκλησιαστικός είναι λόγος αγάπης. Και η εκκλησιαστική διακονία είναι μια μαρτυρία αγάπης που δεν φίδεται της αληθείας. Γι' αυτό πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν ενώνονται οι εκκλησίες οι χριστιανικές σήμερα, σε μια περίοδο που είναι γεγονός ότι η πίστη στον Χριστό βάλεται. Είτε ζούμε σε χώρες ορθόδοξες, είτε σε ρωμαιοκαθολικές, είτε σε προτεσταντικές. Δεν έχουν γίνει εκείνα τα απαραίτητα βήματα τα οποία θα ανοίξουν διάπλατα τους δρόμους της ενώσεως, αγαπητοί ακροατές. Γιατί δεν μπορεί η ένωση να στηριχθεί στα ψέματα, στις διαφορές ή στην έλλειψη της αλήθειας, τόσο για το πρόσωπο του Χριστού, όσο και για την εκκλησιαστική ζωή, όσο και για την συγκρότηση της ίδιας της Εκκλησίας. Ενότητα χωρίς αλήθεια είναι μια ενότητα κύβδηλη, και η αγάπη δεν μπορεί να μπει πάνω από την αλήθεια. Η αγάπη αναδεικνύει την αλήθεια, και γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι εύκολη η ενότητα όσο δεν προσπαθούμε να στηριχθούμε στη βάση της αλήθειας που η παράδοσή μας δείχνει και μαρτυρεί. Σκληρός ο λόγος του Ευαγγελίου, σκληρός ο λόγος του Χριστού, και σκοντάφτουν οι μαθητές του, δυσανασχετούν για τα λόγια του, γιατί ακριβώς έχουν μάθει μέσα τους να δέχονται τα ευχάριστα και να απορρίπτουν τα δύσκολα και δυσάρεστα. Και γι' αυτό ο Χριστός τους ρωτά: τούτο ημάς σκανδαλίζει. Ένα ωραίο ρήμα. Σκανδαλίζεστε από αυτά τα λόγια, σκοντάφτετε σε αυτά τα λόγια. Πολλές φορές σκανδαλίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με την ζωή μας, ιδίως εμείς οι κληρικοί. Θα ήταν σπουδαίο να σκανδαλίζαμε με τον λόγο μας, όταν ο λόγος είναι λόγος αγάπης, αλήθειας και ελευθερίας. Όχι άναρθρες κραυγές, όχι ύβρις κατά των ανθρώπων, όχι χαρακτηρισμοί που δεν ωφελούν, αλλά ο λόγος της αληθείας, ο λόγος ο αγιοπνευματικός, που προβληματίζει και ελευθερώνει, που δίνει ζωή και χαρά, αλλά και παράλληλα αποτυπώνει τη γνησιότητα της παράδοσης, τη γνησιότητα του Ευαγγελίου, και που καλεί τον άνθρωπο σε αγώνα πνευματικό, καλεί τον άνθρωπο σε μια άλλη κοινωνία, καλεί τον άνθρωπο να βρει και να επαναανακαλύψει την σχέση με τον αληθινό Θεό. Τέτοιον λόγο έχουμε ανάγκη από την Εκκλησία στην εποχή μας, λόγο που θα σκανδαλίζει τις βολεμένες ψυχές, λόγο που δεν θα διστάζει να σχηνοβατεί, για να αποδείξει ότι Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, αλλά και παράλληλα ότι η Εκκλησία χρησιμοποιεί την γλώσσα κάθε εποχής, τις παραστάσεις των ανθρώπων, αυτό που οι άνθρωποι κατανοούν, για να τους δώσει τη δυνατότητα να βιώσουν το Ευαγγέλιο χωρίς να επικαλούνται προσκόμματα και προκαταλήψεις. Σκοντάφτουν οι μαθητές, αγαπητοί ακροατές, σκανδαλίζονται από τη σκληρότητα του λόγου του Κυρίου, σκανδαλίζονται γιατί δεν είναι έτοιμοι ακόμη να δώσουν όλο τους τον εαυτό στο Ευαγγέλιο, όλο τους τον εαυτό στο Χριστό. Σκανδαλιζόμαστε κι εμείς όταν η Εκκλησία μας υπενθυμίζει την αλήθεια. Σκανδαλίζεται η πλειονοψηφία της κοινωνίας που έχει μάθει να βλέπει τα πράγματα από την σκοπιά του βολέματος. Πολλές φορές σκανδαλίζεται και η πλειονοψηφία των πιστών που έχει μάθει να βλέπει τα πάντα μέσα από το πρίσμα του βολέματος και του εξασφαλισμένου παραδείσου. Όμως, αν η Εκκλησία δεν μιλήσει την γλώσσα της αλήθειας, δεν μιλήσει την σκληρότητα πολλές φορές της αλήθειας και δεν παρουσιάζει την αγάπη στην καθημερινότητά της που εκδηλώνεται ως διακονία, και όχι ως εξουσία. Την αγάπη που ελέγχει, μορφώνει, καθοδηγεί, υπομένει και ουδέποτε εκπίπτει, τότε ο εκκλησιαστικός λόγος θα παραμείνει άνευρος, άγευστος, άοσμος και τελικά ανέραστος, χωρίς σχέση με Θεό και πλησίον. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκόρδηλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Και ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίου, και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Πορταρτίσουν τα ξηρά του πεδίου και του Λιβάνου σε φύτεψας. Εκεί στρουθεί ένα σοέψη του ριδού, η κατοικία υγείεται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε λίγε κυρίω ο ήλιο έγινε τη δύση αυτού. Έτου κότο και γέννη των νύχτων αυτοί δελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπά και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθω ει τα μάτια αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωποι σου από το έργο αυτού και από την εργασία αυτή ω εσφαίρα. Όσε μεγαλύνεται έργα σου, κύριε, πάντε σοφία επί σα. Επληρώθηκε τη θυσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρήγορση και ερπετανικό αριθμό. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκου ούτω ενέβαλε σε μπέζι αυτή. Πάντα προ έπροσδοκό σε δίνω την τροφή αυτών ει έφχερο δόντο αυτή τη συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σήματα από τη στήση του Χριστότο. Αποστρέψαν τέσσερα το πρόσωπα ταραχθίσονται. Ανταλληλεί το πνεύμα αυτών και εκλείψωση και ει στοχούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα του και κτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το δόξα κυρίω του αιώνα ευραθίστη κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτή τρέμεινο από το όμορφο των ωραίων και καπνίζονται. Α το κυρίω τη ζωή μου, άλλο το Θεό όμω υπάρχουν δυθεί αυτό διαλογεί με εγώ δεν φραντίσουμε το κυρίω. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομο στη μη πάση αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Ο ήλιο έγινε ότι δύση αυτού δε σκότω και γέννη τον νύξ. Όσε μεγαλύνεται έργο, κύριε, πάντε σοφία επί σα. Δόξα πατρική ιό και ιό πνεύματι. Και νύχια ή και ει όνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Η ελπίσιμον Κύριε δόξαση.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης ή της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμες, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Ερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεόντων, αντιφορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Περτουριστή να ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Για αυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το

0: σου, έπαρση των χειρών σου, θυσία εσπερινής, άκουσό μου, Κύριε.
1: Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν,

Όσοι λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός Ουρανίου Γίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ερθόντες Ιλίου Δύσιν ειδόντες φως περινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιος επάς Κυρίς υμνείς τη φωνές Εσίες ιέ Θεού ζωήν οδηδούς διώκω

0: Καταξίωσον Κύριε εν της πέρα ταύτην αμαρτήτους φραχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός του Πατέρων ημών και εν τόν και δοξασμένο το όνομά Σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς κατάφελ πίζε με πισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξόμεντα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα. Συνέτησόμεντα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε. Φωτισόμεντες δικαιώμασή Σου Κύριε το ελαιός τον αιώνα. Τα έργα το χειρό Σου με παρήδηση πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό. Και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αεί και σώνα στον αιώνα να μην.
1: Τηρώσαμε την εσπερινή δέησιν ημών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Κύριο Θεός, χρονό και κατεβά σωτήρια του έπειδε του δυνητρώνου με σιγά το φορό σειρά του δεύτερου θα φάσουν. Ούτε είναι εξανθρώπωνα με έναν βοήθεια, αλλά τους αν περιμένοντας έλεγχε σαν πεδέκανο σωτήρια μου δίπλα. Εν πέντε καιρό κατεπέρουσε νεφέραν και την προύσα νύχτα, αρμαντός εχθρού πάσαν τη κοιμέση νυγεία διαβουλκής και διαλμών ματέων και θυμίσων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογή.

0: Μην απολύει τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδου είναι οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ετοίμασε κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φω αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο ο Θάνατο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο ο Θάνατο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο ο Θάνατο ελέσον ημά. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και ήξω στον αιώνα. Αμήν. Παναγία τριά ελέσον ημά, κύριε Λάση Μαρτία Σιμών. Δέσποτα στην κόρσα να μία σημεία Άγια επίσκεψε και η ασθενία Σιμών ένεγε το όνοματό σου. Κύριε Λέσο, κύριε Λέσο, κύριε Λέσο, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Και νυν και ήγε σώνα στον αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών ο έτη ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ω ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ω και εμεί αφήμε του οφειλέτη ημών και μη είσαι ενέγγυη ημά πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων διακόνων μοναχών και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ιδιοκτητών του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε ευωσκημένων και πανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελεόμεθα υπέρ των κροποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναό του το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτου λαού. Το απεκδεχομένο του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγης αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Ο ανευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίγης αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσει ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία ταύτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενων σωμάτων, οικεσίας του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ισαΐου του Προφήτου, του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου και του Οσίου Πατρός Σιμών, Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Χριστό.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Το Σάββατο 9 Μαΐου εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Αγίων Ευγενίου Χριστοφόρου και Νικήτα στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Κατά τον εορτασμό θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου.
1: Το Σάββατο 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Πόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου και θα ακολουθήσει ο όρθρος η ευλόγηση των άρτων, η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο αγιασμός επί τη μνήμη του προστάτου των οδηγών Αγίου Χριστοφόρου.

0: Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Ησυχαστήριο στα Ελληνοπεράματα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Τους ύμνους της εορτής θα ψάλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως Φώτιος Γιαννακάκης και η χοροδία της Ιεράς Μονής.
1: Την Κυριακή της Σαμαρίτιδος, 10 Μαΐου, η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη πανηγυρίζει την ένατη επέτειο της ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Παραμυθίας από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας της Παραμυθίας.

την Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

η Πανελλήνιος Ένωσης Γονέων, η Χριστιανική Αγωγή, Τμήμα Ηρακλείου, Βιάνου 13, Πλατεία Κορνάρου, σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Η συνάντηση με τον Ιησού στο φρέαρ της καρδιάς μας». Ο ομιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Μάρκος Τζανακάκης, θεολόγος ιεροκήρυκας. Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.

0: το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Με βαθιά τιμή και χαρά, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογιμότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Τρίτη 12 Μαΐου, εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Ιμών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

του Ιησού Χριστού μας και Θεού, πολύ αγαπημένε, Απόστολε, έλα γρήγορα τον κόσμο να γλιτώσεις, που είναι αναπολόγητος από τις αμαρτίες. Εσένα που σε δέχεται σαν γέρνη στο κεφάλι, αυτός που καταδέχτηκε στο στήθος του να πέσεις, για όλους μας οικέτευε εκείνον Θεολόγε. Το σύννεφο το επίμονο να το διασκορπίσει των εχθρικών μας, των εθνών, και να το διαλύσει, ζητώντας πάντοτε για εμάς να έχουμε ειρήνη και του Θεού το έλεος, το μέγα στις ζωές μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 8 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και Παγκόσμια ημέρα της Θαλασσεμίας, δηλαδή της Μεσογειακής Ανεμίας. Σαν σήμερα, το 1794, κατά τη Γαλλική Επανάσταση, εκτελείται δια απαγχωνισμού ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, ο θεμελιωτής της σύγχρονης χημίας.
1: Το 1821, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριόνι στη μάχη της Γραβιάς.

0: Το 1821 γεννιέται ο Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής Ιωάννης Ερίκος Ντινάν, ο οποίος ίδρυσε τον Ερυθρό Σταυρό και τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1901.
1: Το 1880 πεθαίνει ο μεγάλος Γάλλος μυθιστοριογράφος Γκιστάβ Φλομπέρ.
0: Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης.

0: Το 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας.
1: Το 1903 πεθαίνει ο Γάλλος ζωγράφος Πολ Γκογκέν, εκπρόσωπος του ρεύματος του μεταϊμπρεσιονισμού, που θεωρείται ένας από τους μείζονες ζωγράφους όλων των εποχών.
0: Το 1933 ο Μαχάτμα Γκάντι ξεκινά μια απεργία πείνας διάρκειας 21 ημερών, διαμαρτυρόμενος για την καταπίεση της Ινδίας από τη Βρετανία.
1: Το 1936 πεθαίνει ο Γερμανός φιλόσοφος Oswald Spengler, γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών.
0: Το 1945 η Ελλάδα πανηγυρίζει την ημέρα της νίκης με την είδηση του τερματισμού του πολέμου στην Ευρώπη.

0: Το 1952, ογκώδες συλλαλητήριο πραγματοποιείται στην Αθήνα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
1: Το 1970 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία το τελευταίο άλμπουμ των Beatles υπό τον τίτλο Let It Be.
0: Το 1996 στη Νότια Αφρική με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίνεται το νέο σύνταγμα της χώρας που κατοχυρώνει επισήμως πλέον την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων.
2: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Θα συνεχίσουμε για την προσευχή. Μερικά ακόμα που ερμηνεύει ο γέροντας Εμιλιανός πάνω στον Αβάν Ήλο. Για να δώσουμε ένα πλαίσιο, αναφέρεται κυρίως στους λογισμούς, την αιτία των λογισμών, ποια είναι η πραγματική θεραπεία και αναφέρεται μετά και στην αργολογία και την αγωνία μας για να έχουμε αναγνώριση και δόξα. Σε αυτό το πλαίσιο λέει και τα λέει και τα συνδέει με την προσευχή. Για να δούμε λοιπόν. Επομένως, είχες λογισμόν, προσευχήθηκες και εξαφανίστηκε. Είχες πειρασμόν και τον νίκησες. Πού οφείλεται αυτό? Μήπως ο λογισμός κρύφθηκε στο υποσυνείδητό σου? Θα δείτε ότι δίνει άλλη διάσταση ο γέροντας εδώ, άλλο βάθος και ξεκαθαρίζει τα πράγματα σε αυτό το φαινόμενο του λογισμού που μας παιδεύει. Εάν έπαψες να έχεις λογισμόν, εάν ο λογισμός δεν τυρανάει πλέον τον νου σου, σημαίνει ότι απλώς υποχώρησε. Δηλαδή είχες λογισμό, τον πολέμησες και έφυγε, υποτίθεται. Λέει, δεν έφυγε πραγματικά. Έγινε μια υποχώρηση του λογισμού που μπορεί να κρύφτηκε στο υποσυνείδητο, λέει. Ο λογισμός είναι απόρρια πάθους ή κάποιας κρυφής επιθυμίας, κάποιου ανεκπλήρωτου σκοπού ή ανικανοποίητου αισθήματος. Δέστε την άλυση που λέει. Λέμε, γιατί έχω λογισμό, τα δείχνουμε όλα στο διάβολο. Δεν είναι έτσι. Ο λογισμός, λέει, είναι απόρρια κάποιου πάθους. Ο λογισμός είναι το σύμπτωμα. Δεν είναι το πρόβλημά μας που μας παραπέμπει σε κάποια νοσηρή ή δύσκολη κατάσταση που έχουμε μέσα μας. Ο λογισμός λοιπόν είναι απόρρια πάθους, κάποιο πάθος που έχουμε ή κάποιας κρυφής επιθυμίας, κάποιο ανεκπλήρωτου σκοπού ή ανικανοποίητου αισθήματος. Πράγματα τα οποία ταλαιπωρούν την ψυχούλα μας βγαίνουν στο λογισμό. Ο λογισμός είναι η επιφάνεια. Και αν εγώ πολεμήσω το λογισμό όπως εκδηλώνεται, δεν σημαίνει ότι νικήθηκε το πρόβλημα, ξεπεράστηκε η ρίζα του προβλήματος. Άρα, όταν έχω κάποιο λογισμό, δεν σημαίνει ότι μου μπήκε στο νου. Μου μπαίνουν οι λογισμοί τους οποίους εγώ θέλω. Έστω κι αν τους διώχνω, έστω κι αν τους πολεμώ, έστω κι αν λέγω, Θεέ μου, πάρε μου αυτό το λογισμό. Λέει, τους λογισμούς εμείς τους δημιουργούμε, με δική μας θέληση έρχονται, γιατί υπάρχει τέτοια κατάσταση μέσα μας. Και από τη μια τους τρέφουμε, τους δημιουργούμε, τους ελκύουμε και από την άλλη λέμε, Θεέ μου, πάρε μου αυτό το λογισμό. Δηλαδή υπάρχει μια αντίφαση, ένα ψέμα με τον εαυτό μας. Και λέει στη συνέχεια, στην ουσία εγώ δημιουργώ τον λογισμό με μια μυστική ενέργεια της ψυχής. Ο λογισμός μπορεί να με βοηθήσει να καταλάβω τι συμβαίνει μέσα μου. Υπάρχει μια κατάσταση μέσα μου που γεννά τον λογισμό. Μπορεί να με ταλαιπωρεί ο λογισμός, αλλά από τη μια με ταλαιπωρεί, αλλά από την άλλη το δημιουργώ με αυτό που υπάρχει μέσα μου. Ο άνθρωπος, λέει, στο μυαλό του έχει πάντοτε αυτό που θέλει. Αυτό που είναι ο ίδιος, αυτό που είναι μέσα του. Ό,τι υπάρχει στο βάθος της ψυχής μου, αυτό ακριβώς βγαίνει στο λογισμό μου. Άρα ο λογισμός δεν είναι κάτι ξεκάρφωτο. Υπάρχει μέσα μου αυτή η κατάσταση, το κλίμα αυτό, οι προϋποθέσεις αυτές, η υποδομή αυτή, η οποία γεννά αυτή την κατάσταση. Μπορεί να μεταλαιπωρεί ο λογισμός, να μην ησυχάζω και να κάνω ένα αγώνα, να το συμμαζέψω. Αλλά δεν είναι θεραπεία αυτό. Συμμαζεύτηκε εκείνη τη στιγμή. Το απόθυσα μέσα μου, στο υποσυνείδητο. Κάποια στιγμή θα πάλι θα βγει στην επιφάνεια. Χρειάζεται να βρεθεί η ρίζα που το δημιουργεί για να το αντιμετωπίσουμε. Όταν λοιπόν, λέει, σου φεύγει ο λογισμός, δεν σημαίνει ότι έφυγε τελείως, αλλά, λέει, κρύφθηκε. Πήγε το φίδι στην τρύπα του, αλλά από εκεί μπορεί να σε κατασκοπεύει και μια άλλη μέρα θα χυμίξει το πόδι σου και θα σου χύσει στο δηλητήριό του. Πάλι θα το επαναλάβουμε, εμείς μιλάμε για λογισμούς. Αλλά ο λογισμός είναι το σύμπτωμα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι η αιτία που γεννά τους λογισμούς, που είναι η δική μας διάθεση, η δική μας συγκατάθεση, η δική μας ελευθερία. Και αν εμείς κάνουμε αγώνα, συμμαζέψουμε τον λογισμό και λέμε πω τι ώρα πήγα, το πήγα, μου ήρθε ο λογισμός, σκέφτηκα διαφορετικά και το συμμάζεψα. Το συμμάζεψα, στράφηκε, γύρισε πίσω μου, το κράτησα μέσα μου όμως, γιατί υπάρχουν πάλι προϋποθέσεις που θα το ξαναδημιουργήσουν αυτό το λογισμό και θα με ταλαιπωρήσει. Λέει παράδειγμα από το μοναστήρι. Λέει ακολουθία αρχίζει ας πούμε το πρωί. Όλοι ξυπνάνε νωρίτερα για να προσευχηθείτε λέει στο κελί σας. Ακούσε εσύ ένα παράξενο θόρυβο στο κελί του πλαϊνού σου και σου μπαίνει ο λογισμός ότι δεν προσεύχεται. Αμέσως αρχίζεις και τον πολεμάς τον λογισμό. Κύριε σου Χριστέ συγχώρεσέ με, κακό σκέφτηκε για τον αδελφό μου. Κύριε σου Χριστέ λύτρωσέ με, γιατί σκέπτομαι πονηρά, αδελφός μου είναι. Ταυτόχρονα σου λέει ο λογισμός, πήγαινε να δεις, μάλλον αυτός κάνει ότι προσεύχεται αλλά δεν προσεύχεται. Αγωνίζεσαι πάλι και λες, εδώ θα καθίσω, δεν θα πάω πουθενά. Σου φεύγει ο λογισμός, αρχίζει να κάνεις μετάνοιες. Άρα έφυγε, όχι λέει, κρύφτηκε. Δηλαδή έχουμε διάφορους λογισμούς που μας παιδεύουν για τον α, για το β και για το γ. Και οι λογισμοί αυτοί είναι το σύμπτωμα που έρχεται αντιμέτωπος μαζί του. Ή συγκατατίθεσαι και το κάνεις κατάσταση και δημιουργείς πρόβλημα, ή το πολεμάς. Πολεμάς όμως την εξωτερική του εκδήλωση. Χρειάζεται να βρούμε και μέσα μας τι δημιουργεί αυτό τον λογισμό. Για παράδειγμα, εδώ πώς το αναφέρει. Είναι προσανατολισμένος ο μοναχός, τι γίνεται δίπλα. Δηλαδή, τι σε νοιάζει τι κάνει ο άλλος, μήπως συγκρίνεσαι με τον άλλο και γιατί συγκρίνεσαι με τον άλλο. Και άρα πρέπει να βρούμε την ρίζα του πάθους. Στην ορθόδοξη πνευματική ζωή, ας πούμε στην εξομολόγηση, ο πνευματικός οφείλει, και αυτή είναι η θέση του πατέρα μας, να μην ασχολείται μόνο με το σύμπτωμα που εκδηλώνεται, αλλά να βρεθεί η ρίζα του προβλήματος και αυτό να χτυπηθεί. Γι' αυτό δεν μας ενδιαφέρει μόνο τι έκανες και τι κανόνα θα φας. Αυτό είναι πολύ επιφανειακό και δικανικό, νομικίστικο. Αυτό που αφορά το πνευματικό είναι η ίαση, η θεραπεία της ψυχής που πρέπει να βρεθεί η ρίζα που γεννά την αμαρτία, που γεννά το πρόβλημα. Όπως, έτσι όπως γίνεται και εδώ. Και λέει, πού βρέθηκε όμως αυτός ο λογισμός. Βγήκε από εκεί όπου ήταν κρυμμένος και εκεί ξαναπήγε. Κάποιο πάθος, κάποιο αίσθημα, κάτι που θέλω είναι αυτό που τον έβγαλε τον λογισμό. Για παράδειγμα, αν εμείς έχουμε ένα κόλλημα με κάποιον άνθρωπο και τον κατηγορούμε, κάτι μας ενοχλεί. Γιατί επιμένω, γιατί έχουμε μονή. Μας πρόσβαλε, μας περιφρόνησε, είμαστε στο ίδιο χώρο και συγκρινόμαστε και αυτοί είναι λογισμοί. Όσο και να συμμαζέψεις τον λογισμό, δεν θα θεραπευτεί, δεν θα λυτρωθείς, θα την καταλάβεις την αιτία που το γεννά και αυτό να θεραπεύσεις. Άρα εύκολα λέμε έχω λογισμούς. Και νομίζω ότι δικαιωνόμαστε με το να το πούμε. Δεν είναι δικαίωση μας αυτό. Έχεις την γυναίκα σου ας πούμε που τη ζηλεύεις και της κάνεις τη ζωή μαρτύριο. Και λες έχω λογισμούς. Και προσπαθείς να συμμαζέψεις το λογισμό. Σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα. Ή λες κατέκραν τη γυναίκα μου. Δηλαδή με αυτό λύθηκε το πρόβλημα. Η θεραπεία να βρεθεί η αιτία που μου γεννά την κατάκριση, που μου γεννά τη ζήλια, που μου γεννά τους λογισμούς της αντιπάθειας. Είναι μια μειονεξία δική μου, είναι μια ανασφάλεια δική μου, είναι ένας εγωισμός δικός μου, είναι ανεκπλήρωτες επιθυμίες μου. Πολλά πράγματα. Εκεί πρέπει να αγγίξω για να δω τι συμβαίνει. Κάποιο πάθος λέει, κάποιο αίσθημα, κάτι που θέλουν αυτό που τον έβγαλε. Μπορεί να είναι φθόνος. Λέει, μπορεί να είναι καχυποψία, μπορεί κάτι άλλο. Εύκολα λοιπόν λέω ότι έχω λογισμούς, αλλά δύσκολα παραδέχομαι ότι έχω φθόνο και ζηλεύω. Εύκολα λέω ότι με ταλαιπωρώ λογισμούς και τους πολεμάω και πάω στο πνευματικό και του λέω έκανα και αγώνα και μου φύγει ο λογισμός. Αλλά δύσκολα παραδέχομαι ότι είμαι καχύποπτος. Ξέρετε, είναι μεγάλη αμαρτία η καχυποψία. Κακή υποψία, ε. Η υποψία, όταν υποπτευόμαστε τον άλλο, δεν μπορεί να κάνει σχέση. Δεν μπορεί να έχει υγιή σχέση. Είσαι διαρκώς απομονωμένος, κλεισμένος στο λογισμό σου. Δείχνεις κοινωνικός, αλλά στην ουσία είσαι κλεισμένος στον εαυτό σου. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι μαρτύριο καχυποψία. Κάνεις σενάρια, δημιουργείς καταστάσεις. Δεν ησυχάζεις. Λοιπόν, τι λες, ο λογισμός είναι το πρόβλημα. Ο λογισμός είναι το σύμπτωμα που καταδεικνύει το άλλο πρόβλημα. Ότι είσαι φθονερός άνθρωπος ή καχύποπτος. Και γιατί είσαι έτσι, γιατί δεν αγαπάς τον εαυτό σου και είσαι έτσι και είσαι ένα μειονεκτικός άνθρωπος. Δούλεψε να δεις τι γίνεται. Εμάς μας βολεύει μόνο να μένουμε στο επιφανειακό γεγονός Και εκεί, ας πούμε, το παίζουμε και παλικάρι, ότι εγώ μπόρεσα και τα κατάφερα και ήλεγξα το λογισμό μου και υπέταξα το λογισμό μου και μια χαρά κειμενότερος άνθρωπος τώρα. Σαν χλαμάρες. Ανώτερος άνθρωπος είναι να βρεις μέσα σου ποια είναι η αιτία που το γέννησε και αυτό να δεις με σοβαρότητα. Επομένως, φαινομενικά προσεύχομαι, στην πραγματικότητα όμως δεν προσεύχομαι αληθινά. Γι' αυτό ό,τι βιώ εγώ το αποδίδω στον αδελφό μου. Ή μπορώ να πω μέσα μου. Θα αποδείξω εγώ στον γέροντα ποιος είναι αυτός που τον εκτιμάει. Κοιμάται και κάνει τον αγωνιστή. Σου μπαίνει αυτός ο λογισμός. Γιατί μπαίνει ο λογισμός? Γιατί ζητάς τα πρωτεία εσύ, γιατί ζηλεύεις τον αδελφό σου και γιατί γίνεται όλα αυτά? Γιατί δεν είσαι ακατάστατος μέσα σου. Δεν βρήκες την πορεία σου. Δεν ξέρεις, δεν τα βρήκες με τον εαυτό σου. Και μετά θα είναι η ζωή μας μια ανακατοσούρα διαρκής. Και μια ζαλούρα λογισμό, μια σύγχυση λογισμό, μια θύελα λογισμό. Αυτό όμως πώς θα θεραπευτεί? Κάνω πάλι τον αγώνα μου να ξεπεράσω και αυτόν τον λογισμό και τον νικάω. Ας μη ησυχάζω από αυτή την έννοια του αδελφού μου. Την άλλη μέρα θα έχω πάλι το ίδιο, τον ίδιο, τη μεθεπόμενη τον ίδιο. Λογισμός όμως ερχόμενος και επανερχόμενος αποκαλύπτει αυτή την αλήθεια, αυτό το γεγονός, ότι απλώς κρύφτηκε, λούφαξε μέσα μας. Τον κρύψαμε εμείς ήδη με μια συνειδητή γνωστή μας ενέργεια και οπωσδήποτε θα μας ξανατυραννήσει. Αυτή είναι η πάλη που έχουμε. Και δυστυχώς εμείς μένουμε στο εξωτερικό φαινόμενο και δεν ασχολούμαστε με την εσωτερική μας πραγματικότητα, να αυτή να ξηγιάνουμε, αυτή να θεραπεύσουμε. Έτσι λέει, συνεχίζει ο γέροντας, πολλές φορές ξεγελιόμαστε και πέφτουμε σε ενέδρες, σε παγίδες. Πρώτη ενέδρα, λέει, είναι το να νομίζουμε ότι εκ φύσεως έχουμε τους λογισμούς, ότι είναι φυσικό πράγμα. Είναι λογικό δηλαδή πράγμα να έχουμε λογισμούς. Ενώ λέει, στην ουσία λογισμοί είναι παραφύση κατάσταση, παραφύση γεγονός, κάτι που επισήλθε στην ψυχή μας και εμφανίζεται στο λογιστικό. Δεν λέμε, καλά όλοι δεν έχουμε λογισμούς. Δεν είναι το φυσικό μου αυτό, είναι μια άρρωστη κατάσταση, μια παραφύση κατάσταση του λογισμούς που αποδεικνύει κάποια ανισορροπία μέσα μου. Άνθρωπος που έχει λογισμούς κάποια εσωτερική ανισορροπία κρύβει. Και δεν θα θεραπευτεί με το να προσπαθεί να μην σκέφτεται απλώς, αλλά να θεραπεύσει αυτή την ανισορροπία του. Εμείς νομίζουμε ότι ο εχθρός μας είναι ο λογισμός, ενώ ο εχθρός μας είναι μέσα στην ψυχή μας. Είναι κάτι άλλο και πρέπει εκείνο να βρούμε. Δεν είναι η προσβολή του λογισμού εχθρός, αλλά η κατάσταση που ελκύει και δημιουργεί το λογισμό είναι το πρόβλημα και ο εχθρός μας που υπάρχει μέσα μας. Παραδείγματος χάρη, λέει, πονάει το κεφάλι μου. Το αίτι όμως μπορεί να μην είναι στο κεφάλι, αλλά σε μια πληγή που έχω στο πόδι, στο κεφάλι. Ενώ πληγώθηκα στο πόδι από ένα σκουριασμένο σύρμα, ο πόνος χτυπάει στο κεφάλι μου. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να βρω το αίτιο τον λογισμό μου και να μισήσω αυτό το οποίο υπάρχει στο βάθος της ψυχής. Μείδατε λοιπόν αυτό που είπαμε. Η πνευματική ζωή να βρούμε το αίτιο. Αυτό να πολεμήσουμε. Όταν έρχεται άλλος και εξομολογεί γιατί σου κάνει παράπονα για τη ζωή του, γιατί στη δουλειά του, στη σχέση του, δεν είναι η λύση να του πεις κάνε αυτό για να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα σε αυτό που μου λες. Ούτε η λύση να του πεις μη σκέφτεσαι έτσι. Αυτό που είναι η λύση και δύσκολο το αντέχει ο άνθρωπος είναι να του αποκαλύψεις την αιτία που γεννά αυτή την αρνητική κατάσταση και το λογισμό που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, που μπορεί να είναι κάτι το οποίο να μην μας είναι τόσο βολικό και άνετο να το δεχθούμε, αλλά πρέπει να βρεθεί η αιτία, η ρίζα του προβλήματος που γεννά αυτές τις καταστάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν γίνεται μια ταραχή στην ψυχή μας, γεμίζουμε από λογισμούς και εμείς νιώθουμε δικαιωμένοι στο λογισμό μας, μέσα από τα αντικειμενικά γεγονότα δικαιολογούμε τον λογισμό μας, αυτό δεν μας οδηγεί πουθενά. Το σημαντικό είναι μέσα από το λογισμό και μέσα από το λάθος να ωφεληθούμε, δηλαδή να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Όχι για να απογοητευθούμε, αλλά για να μετανοήσουμε. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, για να ξέρουμε ποιος εαυτός μας κατατίθεται εις τον Θεό. Ποιος εαυτός μας μετανοεί και γιατί μετανοεί. Δεν είναι κακό να είμαστε χάλια. Δεν είναι κακό να είμαστε, να είναι μαύρη η ψυχή μας και γεμάτη πάθη. Κακό είναι να ξεγελούμε τον εαυτό μας ότι οι λογισμοί είναι ένας πόλεμος του πειρασμού γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε μέσα από το λογισμό, να εισέλθουμε στην καρδιά μας, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε για να μετανοήσουμε πραγματικά. να μετανοήσει η πραγματικότητά μας, όχι ο ψευδής εαυτός μας. Να μετανοήσει η αλήθεια μας, όχι το ψέμα μας. Πρώτο λοιπόν, πρέπει να προσέξω να μην ξεγελαστώ και νομίζω ότι ο εχθρός μου είναι ο λογισμός και προσπαθήσω να τον πολεμήσω. Θα τον πολεμήσω, αλλά δεν είναι αυτός ο κύριος εχθρός μου. Όποιος πολεμάει τον λογισμό ξεχνιέται. Του τέστη ξεγελάει τον εαυτό του, νομίζω ότι κάτι έκανε, ότι κάνει κάτι. Στην πραγματικότητα όμως, αντί να ασχολείται με τον Θεό ή με την ψυχή του, ασχολείται με τον λογισμό. Οπότε δεν μπορεί να επιτύχει καμιά πνευματική πρόοδο. Είμαστε δηλαδή επικεντρωμένοι σε αυτά που προσβάλλουν την καρδιά μας και μας μπερδεύουν, αυτά που βγαίνουν από την καρδιά μας και μας ταλαιπωρούν, και δεν είμαστε επικεντρωμένοι στο φως, στον Θεό δηλαδή, και στην ψυχή μας, στην πραγματικότητά μας. Και γίνεται έτσι μια αποδιοργάνωση της πνευματικής μας πορείας και γίνεται ένας αποπροσανατολισμός. Ας πούμε, λέει ένα παράδειγμα, που μπαίνουν πονηροί λογισμοί και αρχίζουν να φωνάζουν: Θεέ μου, Θεέ μου, έχω πονηρούς λογισμούς, ενώ είσαι αρχικούς, έτσι. Σε παρακαλώ, διώξε τους, διότι θέλω να είμαι αγνός, καθαρός, ανέγκυχτος, όπως με θέλεις εσύ. Σε αυτόν αγνών τύρι, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Λέγοντας αυτό, είναι σαν να παίζω, οπότε ξεγελιέμαι, ξεχνιέμαι. Δηλαδή, είναι βολικό να πω ότι έχω πειρασμούς, έχω λογισμούς πονηρούς κλπ. Και ότι αγωνίζομαι έτσι να είμαι αγνός άνθρωπος και ζητώ από τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα δεν ψάχνω να δω την αιτία που δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις. Μπορεί να είναι η κατάκριση. Μπορεί από τη μια να θέλω να αρέσω σε όλο τον κόσμο, να ικανοποιεί τον αρχισμό μου και λέω: Γιατί έχω σαρκικούς λογισμούς, μαζί πάνε αυτά. Αφού δεν σε κορδώνεσαι, σε θαυμάζουν όλοι, θα έχετε τέτοια πράγματα. Αλλά η αιτία είναι αυτό, το σύμπτωμα είναι οι λογισμοί. Γιατί είναι ότι ένας ναρκισισμός αδιφάγος που θέλεις να αρέσεις παντού. Δεν θα έχεις και λογισμούς τέτοιου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ένας δηλαδή άρρωστος, μια άρρωστη φυλαυτία που κρύβει στο βάθος βέβαια τη μειονεξία μας. Γιατί αν θέλεις να αρέσεις σε όλο τον κόσμο και να είσαι αντικείμενο θαυμασμού, αυτό σημαίνει ότι μια μεγάλη βαθιά μειονεξία έχεις. Και δεν αγαπάς πραγματικά τον εαυτό σου και θέλεις να επιβεβαιώνεσαι. Αυτό θα φέρει λογισμούς, θα φέρει την αταξία αυτών των πραγμάτων. Άρα δεν είναι απλώς να σου πει ο πνευματικός μη σκέφτεσαι σαρκικούς λογισμούς και θεραπεύτηκε το πρόβλημα. Η αιτία ποια είναι? Ότι δεν ξέρεις να αγαπάς τον εαυτό σου, δεν ξέρεις τι σημαίνει σχέση και νομίζεις ότι η σχέση είναι να σε θαυμάζει όλος ο κόσμος, να χειροκροτεί και να είσαι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Άρα ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα? Είναι αυτό. Ότι θέλω να είμαι επίκεντρο των ανθρώπων, του ενδιαφέροντος, όλοι να με προσέχουν, με θαυμάζουν και να έχουν από πίσω, αλλά στην ουσία αυτό κρύβει την έλλειψή μου. Αυτό πρέπει να θεραπεύσεις. Εν συνεχεία λέει, προχωρούμε. Λοιπόν, τι σημαίνει η φράση, λέει, μη έγκριμα πάθεις? Σημαίνει μήπως πέσεις, λέει, σε νέδρα, αυτό που λέγαμε. Εδώ κρύβεται ο κίνδυνος. Μήπως το ότι σου έφυγε ο λογισμός, λέει, είναι ύπουλο κατασκεύασμα του σατανά? Μήπως ο σατανάς ή το πάθος σου σε έκανε και έβγαλε στο λογισμό και το πραγματικό αίτιο κρύβεται, οπότε έχουμε μια παγίδα, μια ενέδρα? Δηλαδή μπορεί και ο πειρασμός να σου πάρει το λογισμό, να είσαι απρόσβλητος και να πεις: Α, μια χαρά είμαι. Δεν είσαι μια χαρά, γιατί δεν θεραπεύτηκε η ρίζα. Κρύβεται ο λογισμός και πολλές φορές τον αντιμετωπίζουμε και εμείς για να δημιουργηθεί ψευδέστηση ότι πάμε καλά. Αλλά δεν πάμε καλά. Γιατί πάμε καλά σημαίνει η καρδιά μου να θεραπευτεί. Δηλαδή λουφάζει ο λογισμός για να μας δημιουργήσει ψευδέστηση ότι είμαστε θεραπευτήκαμε και είμαστε μια χαρά. Ποια παγίδα λοιπόν είναι αυτόν? Πρώτον, η απόθυση του αιτίου το οποίο δημιουργεί τον λογισμό. Δηλαδή έφυγε, δεν έχω το λογισμό και αποθώ την πραγματική αιτία που το γέννησε και άρα μένω μέσα στην αρρώστια μου. Δεύτερον, το τέχνασμα του πονηρού, η ολιότητα του πονηρού, ο οποίος σου βγάζει τον λογισμό. Όπως ο πονηρός ενήργησε για να μπει ο κακός λογισμός, έτσι τώρα ενεργεί να σου μπαίνουν καλοί λογισμοί. Και ενώ λοιπόν είχες λογισμούς, ας πούμε, σαρκικούς, σου βάζει τώρα έναν καλό λογισμό. Θεός, τι αγάπη είναι, λες. Και να τότε δύο δάκρυα στα ματάκια σου και λες: Δόξα σε ο Θεός, χωρίς να καταλάβεις το τέχνασμα του πειρασμού. Δηλαδή, σου δημιουργεί μια ψευδέστηση ότι πας καλά και κουκουλώνεται η κατάσταση. Δηλαδή, ας πούμε, εμείς κατακρίνουμε. Από πολλές φορές η κατάκριση έχει και εμπαθή διάθεση ότι θέλουμε τον άλλον να τον μειώσουμε για να ανέβουμε εμείς. Θέλουμε τον άλλο να τον υποτιμήσουμε, γιατί μας ενοχλεί η παρουσία του για κάποιους λόγους. Έχουμε μια δυσκολία δηλαδή μέσα μας. Οπότε λέμε ότι είναι κακό πράγμα η κατάκριση. Το λέει και η Γραφή, το είπε και ο Πνευματικός, το ακούμε στα κηρύγματα. Και λέμε τι κάνω, πολεμώ το λογισμό της κατάκρισης. Καμιά φορά και ο πειρασμός με βοηθάει και δεν κατακρίνω. Και λέω τι καλά είμαι. Είσαι καλά αν καταλάβεις τι γίνεται στην κατάκριση και αυτό πολεμήσεις, που είναι η οφθόνος, η ζήλια, η καχυποψία, η αντιπάθεια που έχεις με κάποιον άνθρωπο. Και ποια είναι η αιτία που γεννά την αντιπάθεια? Ότι βλέπεις τον άλλο ανταγωνιστικά. Το βλέπεις σαν ανταγωνιστή σου και όχι σαν αδελφόν σου. Το βλέπεις σαν εχθρό σου, σαν αντίπαλό σου. Αυτό είναι η ρίζα του προβλήματος. Και φεύγει ο λογισμός και ξεγελιόμαστε. Ή κουραστήκα να σκεφτόμαστε και άσε ρε παιδί μου, κουράστηκα. Δεν μπορώ άλλο, θα το ρίξω έξω. Αχ, τι καλά είμαι, δεν έχω λογισμούς τώρα. Δεν είσαι καλά. Καλά είσαι αν μεταποιήσεις την αντιπάθεια σε αγάπη. Γιατί λέμε, δεν κατακρίνουμε, όχι γιατί αγαπούμε τον αδελφό μας, από περιφρόνηση. Λέμε, αυτούς δεν ασχολούν τα σκυλιά, θα ασχολούμαι τώρα εγώ αυτά. Μου είναι αδιάφορα στη ζωή μου. Τους βγάζω από τη ζωή μου, τους περιφρόνω και δεν κατακρίνω. Είναι νίκη αυτό. Είναι ξεπέρασμα αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη παγίδα αυτό. Γιατί πάσχει η καρδιά μου, δεν έχει την ειρήνη μέσα της. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά? Νομίζω το καταλάβαμε, έτσι δεν είναι? Είπαμε λοιπόν ότι ο λογισμός είναι το σύμπτωμα. Η θεραπεία του λογισμού είναι η θεραπεία που το γεννά και βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας. Και ο λογισμός μπορεί να μας βοηθήσει, όχι απλώς λέω αχ με κούρασαν οι λογισμοί, κάνε μια ευχή πάτερ μου να μου φύγουν, αλλά να βρω ποια είναι η μαυρίλα της καρδιάς μου που το γεννάει το λογισμό και αυτό να πολεμήσω. Γι' αυτό ο ταπεινός άνθρωπος αληθινά που αγωνίζεται και έχει αγάπη μέσα δεν έχει και λογισμούς, είναι ήσυχος, δεν ταράσεται.
1: Αναφέρεται ότι κάποιες
0: φορές
1: δημιουργούν
0: λιγότερο
1: από ανικανοποίητες επιθυμίες.
0: Ναι, αισθήματα
1: ανικανοποίητα. Τι κάνει ο άνθρωπος αυτή την περίπτωση?
0: Τα ανικανοποίητα αισθήματα. Τι κάνει, για πες μου εσύ. Έχεις μία λύση. Αφού είναι ανικανοποίητο δεν μπορεί να τα ικανοποιήσεις. Σύμφωνοι.
1: Ναι, θέλω, λέγατε πριν για τη ρίζα των προβλημάτων και εδώ πώς κάνεις...
0: Το ανικανοποίητο είναι πολύ γενικό αυτό, έτσι. Ο Γέροντς μου λέει γενικά ανάλογα τι αίσθημα είναι, τι εννοείς ανικανοποίητο, από πού προέρχεται, είναι προσωπικό. Τη λύση εξατομικευμένο. Μπορεί να είναι, υπάρχουν 100 περιπτώσεις. Το σημαντικό όμως να βρεις τον τρόπο να υπερβείς αυτό που γεννά το λογισμό, δηλαδή η καρδιά σου να ελευθερωθεί. Δηλαδή η θεραπεία είναι η ελευθέρωση της καρδιάς μας. Να νιώθουμε ελεύθεροι και ήσυχοι άνθρωποι, άνετοι, να στραφούμε προς τον Θεό και να χαρούμε τη σχέση μας με τον Θεό και με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Πάμε παρακάτω σε αυτό περίπου το πλαίσιο. Όμως λέει, μην νομίζεις, προσθέτει, ότι μπορείς. Φαίνονται δύσκολα αυτά, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολα. Φαίνονται ότι δεν μας αφορούν, αλλά μάλλον μας αφορούν πάρα πολύ. Δέστε το καθένα στο δικό του προσωπικό πλαίσιο, στο δικό του μέτρο. Όλους μας αγγίζουν αυτά. Λέει όμως, μην νομίζεις, προσθέτει, ότι μπορείς να αποκτήσεις μία αρετή, αν προηγουμένως δεν παλέψεις μέχρι αίματος. Ποιο είναι το νόημα? Μιλάει λοιπόν για την αρετή, ότι πώς γεννάται και τι είναι αρετή. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω μία αρετή, λόγω χάρη ότι είμαι πράος. Έρχεσαι εσύ, μου λες κάτι, δεν θυμώνω. Μου φέρνεις φαγητό καμένο, δεν διαμαρτύρομαι. Δεν σου το πετάω στα μούτρα. Τότε λέγω, έχω γίνει πράος άνθρωπος. Όσιος όμως λέγει, δεν μου λες, πάλεψες μέχρι αίματος για να αποκτήσεις την αρετή της πραότητος? Ή αν όχι, μην πεις ότι απέκτησες αρετή. Δηλαδή η αρετή, ξέρετε, δεν είναι ένα φυσικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μας. Γιατί είχαμε μια αγωγή από το σπίτι ή έτσι είναι τα κληρονομικά μας και εκ του φυσικού μας έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Είμαστε αδιάφοροι άνθρωποι και σημαίνει ότι έχουμε την αρετή αυτή. Αρετή είναι μια πορεία. Η αρετή δεν είναι χαρακτηριστικά κάποιον ανθρώπου, είναι ο χαρακτήρας του έτσι, είναι καλό παιδάκι, καλός άνθρωπος ας πούμε. Λέει η πραγματική αρετή για να την αποκτήσεις πρέπει να φτύσεις αίμα, πρέπει να κοπιάσεις. Είναι μια πορεία, είναι άσκηση. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, μακάρι και ενδιαφέρουσα τη ζωή μας. Δεν είναι μια πορεία η ζωή μας, δεν είμαστε έτσι άνετοι χαβαλέδες. Είναι μια πορεία, μια άσκηση, είναι ένας αγώνας εσωτερικός. Όχι όμως ψυχαναγκαστικά, όμορφα, απαλά, γλυκά, ωραία, ελεύθερα. Λέει λοιπόν. Και συνεχίζει, Δίγαρ μέχρι θανάτου αναθίσταστε προς την αμαρτία, αγωνιστικός και ανεγκλήτως κατά το Θείο Απόστολον. Πρέπει να αντιστέκεσαι μέχρι θανάτου προς την αμαρτία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά τι είναι η αρετή? Δες τι είναι αρετή. Είναι η γνώση μιας αλήθειας την οποία βιώνουμε και τη συνηθίζουμε, οπότε την ενεργούμε χωρίς να καταβάλουμε προσπάθεια. Είναι η γνώση μιας αλήθειας, αποκτούμε τη γνώση μιας αλήθειας, την βιώνουμε, γίνεται έξι αυτό το βίωμα συνήθεια και μετά χωρίς να καταβάλουμε προσπάθεια τη λειτουργούμε. Παραδείγματος χάρη, πραότης είναι ιδιώτης του Υιού του Θεού, ως και εκείνον ο οποίος είναι αληθώς δική του. Είναι το ειρηνικό, ησύχιο βίωμα του αληθινού χριστιανού, το οποίο εκφράζεται με μια ατάραχη, γλυκιά, ήπια συμπεριφορά προς τους άλλους. Η πραότης ανάμεσα στα χαρίσματα του Πνεύματος είναι το έλεον που κατασυγάζει την τρικυμία των παθών, η εσωτερική δύναμη που ικανώνει τον πιστόν ώστε να μην παρασύρεται σε θυμικές εξάψεις. Δηλαδή, είναι η πραότης δεν είναι ένα φυσικό ιδίωμα κάποιων ανθρώπων σαν χαρακτηριστικό τους, που κάποιοι είναι πιο έντονοι, κάποιοι πιο ήσυχοι. Η πραότητα δεν είναι κάτι άλλο, είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος που αποκτάται με επίγνωση Χριστού, που γεννά αυτήν την ατάραχη και γλυκιά συμπεριφορά προς όλους στο όνομα του Χριστού, εφόσον αυτό το μου γίνει αληθινό βίωμα. Γνωρίζω τον Χριστό, στρέφω την καρδιά μου εκεί, ξέρω τι μου γίνεται και μπαίνω σε αυτό το βίωμα με τη χάρη του Θεού και αυτό γίνεται μία κατάσταση. Και επομένως με ικανόνητος ώστε έχοντας σταθεροποιηθεί η καρδιά μου σε αυτό το βίωμα, το ειρηνικό και πράον, δεν υποκύπτω σε θυμικές εξάψεις. Δηλαδή έρχονται οι προσβολές, οι μνήμες, οι λογισμοί κατάστασης του περιβάλλοντός μου και αντί να ταράσουμε εγώ, υποβάλλεται στην πρώτη τη δική μου θυμός. Όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, πώς είναι η καρδιά του ταπεινού, είναι όπως το πέλαγος. Δείχνεις μια πέτρα, γίνεται λίγο κυματά και μετά ησυχάζει η θάλασσα. Το, πώς το λέμε, το αφομοιώνει η θάλασσα και ησυχάζει. Το χωνεύει. Ο Χριστός ήταν πράος, το προφήτευε η παλιά, το λέει και η Διαθήκη. Χρειάζεται λοιπόν να ξέρω τι είναι η πραότης. Να έχω γνώση δηλαδή αυτή της αλήθειας. Ή τι είναι η ταπεινοφροσύνη, η ειρήνη, η προσευχή. Και να ασκώ απλά αυτές τις αρετές στην καθημερινή μου ζωή. Δηλαδή να μην χρειάζεται να παλέψω, να μην χρειάζεται να πω πρόσεξε σήμερα πρέπει να είσαι ατάραχος και να μην θυμώσεις. Αλλά μέσα μου να είμαι ειρηνικός. Όπου και αν πηγαίνω να έχω την ειρήνη, να μην ανάβω. Πρέπει να έχω μια ροπή, μια κλίση και συνήθεια να έχω δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία είναι η αρετή. Άρα η αρετή είναι η γνώση την οποία ενεργώ και καθίσταται συνήθεια έξις. Αυτό όμως δεν γίνεται θελικό πολύ, Είναι καθημερινός αγώνας. Αντιδρώ μέσα μου, έρχονται συγκρούσεις, προσπαθώ, το παλεύω, αποκτώ γνώση, κινώ την καρδιά μου προς αυτή την κατεύθυνση, προσπαθώ να γίνει βιωματικό γεγονός μέσα από την προσευχή μου και σιγά σιγά έρχεται αυτή η κατάσταση και με κάνει να μην ταράσω με τη ζωή μου. Αυτή είναι πορεία. Δεν είναι απλώς να κάνω δύο πραγματάκια που θα μου πει ο πνευματικός μου και τελείωσε. Αυτό σημαίνει δουλεύω με τον εαυτό μου. Αυτό σημαίνει δουλεύω

μου μαύρη είναι, χάλια είναι, και δεν κοιτάμε να δούμε πόσο μορφιά έχουμε μέσα μας, να την αξιοποιήσουμε. Τι δυνατότητες μας δίνει η χάρη του Θεού και ποια είναι η μορφιά της ζωής. Ερχόμαστε, φεύγουμε και δεν παίρνουμε τίποτα μαζί μας. Δηλαδή, ο άλλος δουλεύει, είναι ένας καλός έμπορος, κάνει τις επενδύσεις, βγάζει και ένα περίσευμα και έχει στην τράπεζα. Εμείς πνευματικά ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Θα κουβαλήσουμε τίποτα όμορφο στα χέρια μας όταν φύγουμε? Ή θα έρθουμε σαν χαζί και θα φύγουμε χειρότεροι? Τούβλα ήρθαμε, τούβλα θα φύγουμε. Δηλαδή, κάτι να υπάρξει μέσα μας που να μορφύνει την καρδιά μας. Αυτό σημαίνει έχουμε ποιότητα, έχουμε θησαυρό μέσα μας και αυτό έχουμε ευθύνη. Όπως κάποιος πάει και δουλεύει ή αποκτά μια γνώση, μια επιστήμη και το κάνει κτήμα του αυτό. Ο καθένας μας που ήρθε στη ζωή έχουμε αυτή την πολύτιμη ευκαιρία και αυτή την ευλογία από τον Θεό να αποκτήσουμε αυτά τα δώρα και τις δωρεές του Θεού. Και γίνεται ένας πλούτος η καρδιά μας και γινόμαστε όμορφοι άνθρωποι, ωραίοι άνθρωποι. Και μας αγαπούν και οι άλλοι, ελκύουμε τους ανθρώπους κοντά μας. Όχι γιατί μας είναι καημός αυτός, αλλά είναι ωραίο να χαίρονται οι άνθρωποι κοντά μας. Και να χαιρόμαστε εμείς κοντά στους ανθρώπους. Να μην είμαστε κούφοι, καινοί άνθρωποι. Το μεγαλύτερο λάθος μας είναι ότι φοβόμαστε τον κόπο. Φοβόμαστε αυτή την εργασία. Και μόλις ακούσουμε κάτι για εργασία τέτοιου είδους, τσατιζόμαστε. Τα θέλουμε όλα αυτόματα. Μας έμαθε και η εποχή μας έτσι. Πατάμε ένα κουμπί και τα έχουμε όλα στο χέρι μας. Πατάμε ένα κουμπί και ξέρουμε τι γίνεται στην Αμερική. Τι γίνεται στην Κίνα. Τόσο εύκολα είναι όλα. Άρα, τι να μπεις τώρα να κουραστείς, να δουλέψεις με τον εαυτό σου, να γεμίσει η καρδούλα σου πράγματα. Είναι, αν δούμε όμως έναν άνθρωπο με πραγματική αρετή, τι ομορφιά γίνεται στον χώρο. Είναι ευωδία Θεού. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε μέσα μας κάτι. Αυτή είναι η πορεία μας. Επομένως λέει, η αρετή προϋποθέτει γνώση, θέληση και έξι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και νίκη κατά του αντιστοίχου αμαρτήματος. Πολλο μάλλον δεν σημαίνει νίκη κατά της αμαρτίας. Λέει, άλλο αποκτώ μια αρετή και άλλο νικώ την αμαρτία, λέει. Μπορεί να έχω, όπως βλέπω, εκ των πραγμάτων την αρετή της δικαιοσύνης. Δεν σημαίνει όμως ότι την έχω αποκτήσει, την εκτίμα μου. Η αρετή αυτή μου έγινε έξι, έγινε συνήθεια, έγινε κατάσταση. Διότι τη βιώνω καθημερινά. Εν τούτης δεν σημαίνει πως είναι κάτι το δικό μου, κάτι το εσωτερικό, το θεμελιωμένο. Για να γίνει αυτό πρέπει να νικήσω την αμαρτία. Όχι το α ή β αμάρτημα, αλλά την αμαρτία, ας πούμε, της πολεμικής διαθέσεως ή της αδικίας. Δηλαδή μου ήρθε μια αμαρτία στο κεφάλι μου και την πολέμησα. Δεν είναι νίκη αυτό. Αυτό είναι μια προσπάθεια, είναι μια αρετή. Αλλά άλλο να ξεριζωθεί από μέσα μου αυτή η τάση, αυτή η ροπή, ας πούμε, προς την αδικία, προς την κατάκριση. Αλλά να νικήσω μέσα μου κάθε ροπή αμαρτίας, την ίδια την αμαρτία. Αγωνιζόμενος, λέει, μέχρι θανάτου. Δηλαδή, ας μην νομίζω ότι είναι μόνιμο κτήμα μου η αρετή. Αν δεν έχω γίνει απαθής. Η αρετή ως έξις προηγείται της απαθίας. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει καμία αμαρτητική ροπή μέσα μου, όταν δεν ενεργεί η φθοροποιός και μολυσματική αμαρτία, τότε αυτό που έχω είναι ολοκληρωτικά δικό μου. Εμείς όμως δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και ποιος μπορεί να φτάσει? Όμως θα κάνουμε αυτό που μπορούμε. Θα κοπιάζομαι για την αρετή, όχι στο όνομα της αρετής, αλλά στο όνομα της αγάπης προς τον Χριστό και προς τον εαυτό μας και προς τον αδελφό μας. Η αρετή δεν υπάρχει, είναι της αρετολογίας. Δεν είμαστε αρετοκεντρικοί. Είμαστε χριστοκεντρικοί και η αρετή είναι για χάρη του Χριστού, για χάρη του αδελφού μας, για χάρη μας. Είναι κατάσταση που μας ελευθερώνει, που μας αναπαύει, που μας ζωοποιεί. Οπότε εμείς μέσα από όλα αυτά καταδεικνύεται η κατάστασή μας, ότι δεν είμαστε καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Είναι ευλογή να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Η αρχή της πνευματικής ζωής είναι αυτό το πράγμα. Και κινούμεθα και προσπαθούμε. Είναι σημαντικό λοιπόν να μας βρει ο Θεός στην προσπάθεια. Ας μην είμαστε απαθείς, ας είμαστε εμπαθείς, αλλά μας δει σε μια δράση, σε μια κίνηση. Καμιά φορά εμείς λέμε, πω, τι απαθείς, δεν μπορούμε τίποτα και τα παρατάμε όλα. Δεν θα κρυθούμε αν ήμασταν απαθείς, αλλά αν ήμασταν τεμπέληδες, ράθυμοι, αν φοβόμασταν τον κόπο. Εάν δεν φοβόμεθα τον κόπο, και κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες δυνατότητες. Άλλος έχει τον ένα χαρακτήρα, άλλος τον άλλο χαρακτήρα. Άλλος εκφύσεως είναι πράος και άλλος είναι νευρικός. Δεν απαιτεί τα ίδια ο Θεός. Αυτό που κοιτά ο Θεός είναι η προαίρεση, η κίνηση, ο αγώνας που κάνουμε.

0: Ας υποθέσουμε ότι κάθε μέρα ο γέροντας μου κάνει παρατηρήσεις και εγώ καταφέρνω να τον ακούω μέχρι κεραίας. Μέσα μου όμως λέγω, φρε παιδί μου, τα πιο παράλογα πράγματα μου λέγει, αλλά θα τον ακούσω. Είμαι μοναχός και μοναχός σημαίνει αγώνα, σημαίνει αίμα, υπακούει. Το λένε και οι Άγιοι Πατέρες, το λέει και το Ευαγγέλιο. Καλό είναι αυτό που κάνω, αλλά είναι κάτι επάνω στα κύματα. Είναι μια προσπάθεια. Δεν έχει μονιμοποιηθεί, ας πούμε, η έννοια της υπακούης μέσα μου. Κάνω υπακοή. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Κάνω υπακοή, αλλά μου λέει βλακίες ο γέροντας. Τι όλα πιο παράλογα σε μένα. Δηλαδή αρχίζει, παιδεύει ο λογισμός μου. Αρχίζει η κρίση δική μου να δραστηριοποιείται. Δεν είναι κακό ανθρώπινο, αλλά δεν έχω ελευθερωθεί. Ακόμη είμαι μετέωρος, είμαι επισφαλής ακόμα. Με τον πρώτο πειρασμό θα βουλιάξω. Είμαι πάνω στο κύμα, λέει, της θαλάσσης και με την πρώτη δυσκολία θα βουλιάξω. Άλλο να είναι μια μόνιμη κατάσταση που μας δυναμώνει. Και αυτή η μόνιμη κατάσταση γεννάται μέσα από την έξι, τη συνήθεια της αρετής. Εντυπώνεται μέσα μας η αρετή. Για παράδειγμα, λέει κάποιος, ρε παιδί μου, τι κάνετε κάθε Κυριακή, ίδια λειτουργία δεν βαρεθήκατε? Θυμάμαι κάποιος μου λέει, ένας νεκροθάφτης, μου λέει, κάθε ίδια λειτουργία κάθε μέρα δεν βαρέθηκες, μου λέει. Καλά κοινωνήσεις χθες, πάλι θα κοινωνήσεις? Κοινωνήσεις πριν μια εβδομάδα, πάλι θα κοινωνήσεις? Όσο πιο πολύ Χριστός, όσο πιο πολύ Θεία Λειτουργία, στερεώνεται ο Χριστός μέσα μας. Σφραγιζόμαστε από τον Χριστό, εντυπώνεται ο Χριστός, υπάρχουν τα αποτυπώματα του Χριστού πιο βαθιά μέσα μας. Έτσι λοιπόν σε όλα αυτά τα πράγματα, όσο πιο πολύ εντυπωθεί μέσα μας μια κατάσταση, αποκτά μεγαλύτερη δύναμη, αρκεί να εντυπώνεται σωστά, όχι ψυχαναγκαστικά, όχι καταπιεστικά, εν ελευθερία και με επίγνωση. Πρέπει να νικήσω αυτό που με κάνει να λέγω, αυτός ο άνθρωπος όλο παράλογα μου λέγει. Ή δηλαδή να νικήσω τη λογική μου. Ας πούμε, έρχεται ο γέροντας και μου λέει χαζά πράγματα. Χαζά λένε συνήθως. Να νικήσω τη λογική μου, λέει. Η λογική είναι το πρόβλημα. Το κοσμικό φρόνημα, την κρίση, τη συγκριτική αυτή διάθεση. Να νικήσω τη σκέψη. Ότι εκείνος είναι άλλος και εγώ είμαι άλλος. Εγώ κρίνω έτσι και εκείνος αλλιώς. Και βεβαίως, αφού είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι, το παράλογο το ρίχνω πάντοτε στον άλλο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτά? Ωραία. Ξύσιμο κεφαλιού, εντάξει. Λίγο ακόμα και πάμε σε ένα άλλο πιο ενδιαφέρον. Ας υποθέσουμε ότι ο Α κάνει υπακούη στο γέροντα, όμως μετά από 3 χρόνια κάνουμε εκλογές για νέο ηγούμενο. Ο Α έχει την ελπίδα πως θα εκλεγεί αυτός, διότι τελείωσε το πανεπιστήμιο, ξέρει πολλά, αλλά τελικά δεν εκλέγεται. Η ελπίδα που μπήκε μέσα του ότι θα μπορούσε να εκλεγεί θα τον κάνει και αν ακόμη βοηθήσει να στηριχθεί ο διάδοχος, να μην έχει την άνεση να υπακούει στο διάδοχο όπως υπήκουε στον πρώτο γέροντα. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει το κτήμα, η θεϊκή κατάσταση. Αυτό που υπήρχε τότε ήταν μια θέληση. Τότε ήθελε να υπακούει γιατί πίστευε στον άνθρωπο και όχι στην παρουσία του Θεού εν το πρόσωπο του γέροντος. Καλά, είναι παραδείγματα από τη μοναστική ζωή, δεν μας αφορούν τόσο πολύ. Αν λοιπόν δεν έχουμε κάνει πολύ βαθιά εργασία στον εαυτό μας αυταπατώμεθα, αυτό να προσέξουμε λοιπόν. Αν δεν δουλέψουμε μέσα μας τις αρετές, δηλαδή τον Χριστό, στην ουσία μέσα από τις αρετές τον Χριστό ψάχνουμε και δεν μείνουμε μόνο στο λογισμό, αλλά πάμε παραπέρα στο πάθος μας που γυρνά τους ποικίλους λογισμούς στα πάθη μας, τότε αν δεν κάνουμε τέτοια βαθιά εργασία αυταπατώμεθα, λέει. Ιδίως εμείς οι χριστιανοί, οι λεγόμενοι χριστιανοί. Γι' αυτό βλέπετε τον καλύτερο χριστιανό ξαφνικά να γίνεται σαν το χειρότερο σκουλίκι κάτω στο χώμα. Και αναρωτιέσαι τότε πώς αυτός που ήταν αετός έγινε τώρα σκουλίκι. Απλούστατα ποτέ δεν ήταν αετός. Μόνο φαινόταν ότι πετούσε ψηλά όπως η αετή. Τι ωραίο πράγμα, ε. Οι πτώσεις μας λοιπόν που έρχονται είναι γιατί δεν είμαστε στερεωμένοι. Δεν υπάρχουν ρίζες βαθιές μέσα μας πνευματικές. Δεν καταλάβαμε τι μας συμβαίνει. Λειτουργούμε επιφανειακά. Τηρούμε τους εξωτερικούς τύπους. Έχουμε το σχήμα του χριστιανού, του καλού χριστιανού, του Αγίου, αλλά είναι ψυχήματα. Αυτά είναι ψευδεστήσεις. Η πραγματικότητα μας είναι άλλη. Και είναι φοβερό διχασμός άλλη εικόνα να έχουμε στα μάτια των άλλων και του εαυτού μας και άλλο να είμαστε. Και επειδή είμαστε μια κοινωνία της εικόνος, μπαίνουμε και σε αυτό το λούκι. Από μικροί μας λέγανε να είμαστε καλοί, να μην εκτιθέμεθα. Και μπήκαμε και στην εκκλησία που είναι πολύ βιτρίνα η εκκλησία, πολύ δίθεν η εκκλησία και τύπος και εξωτερικό πράγμα. Το κάναμε και νομίζουμε έχουμε πίστη. Κάνουμε μετάνοιες, παίρνουμε ένα κλαψούρικο μισοκακούμενο στην εκκλησία, γωνιάστρα, στρίβουμε κεφάλι πότε δεξιά πότε αριστερά, κομποσίνια, πόδια, χέρια, αυτιά, μύτες και λέμε ξαφνικά τι έγινε ρε παιδιά. Δεν έχω πίστη. Αμάρτησα ξαφνικά. Ο διάβολος με πείραξε. Τίποτα δεν είχα. Όλα αυτά ήταν φαντασιώσεις, ψευδεστήσεις. Ο Χριστός, όταν αληθινός χτυπάει κέντρο, καρδιά. Δεν έχει πληγωθεί όμως η καρδιά μας πραγματικά την παρουσία του Χριστού. Εξωτερικά είναι αυτά που κάνουμε. Καραγκιοζίστικα πράγματα. Κάτι δάκρυα, να δείτε, που βγάζουμε ψεύτικα. Σφιγγόμαστε να κλάψουμε. Πάμε να εξομολογηθούμε και σκεφτόμαστε κάτι δυσάρεστο για να κλάψουμε, να το παίξουμε ταπείνη. Άλλο σκεφτόμαστε, για άλλο λέμε και άλλο εξομολογούμεθα. Γιατί πρέπει να πείσουμε τον εαυτό μας στον πνευματικό ότι είμαστε ταπείνοι, για παράδειγμα. Λέμε, μπορεί να μην συμβαίνει, μπορεί όμως και να συμβαίνει. Αυτό λοιπόν είναι μια κατάσταση άρρωστη. Είναι ψευδεστήσεις αυτά τα πράγματα. Είναι απάτες αυτά τα πράγματα προς τον εαυτό μας, αυταπατώμεθα. Η πραγματικότητα πνευματική είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο αυτό το βίο που χαρίζει ο Θεός. Άρα είναι σημαντικό να ξέρουμε την κατάντια μας. Να είμαστε στραμμένοι ολοκληρωτικά στον Θεό για να μπορέσει να γίνει δουλειά μέσα μας, κάτι να γίνει. Ο άλλος είναι μοναχός και ασκείται στο μοναστήρι του, βλέπει τα πάθη του μέσα στην κοινότητα, την αδελφότητα εκεί, και ο καθένας μας καθρεφτίζεται πάνω στον άλλο. Άλλος παντρεύεται και ο γάμος είναι παλέστρα, Ο ένας καθρεφτίζει στον άλλο. Κάποιος παντρεύεται και ζει φαντασίως. Θα περάσω όμορφα, τρυφερά. Θα έχω ένα σύντροφο, θα με προσέχει, θα κάνουμε παιδάκια. Και θα περνάσουμε ευχάριστα. Θα κάνουμε και ένα εξοχικό, θα κάνουμε εκδρομές. Θα μεγαλώσουμε τα παιδάκια μας, θα έχουμε και εικονάκια. Και δυστυχώς υπάρχει και θάνατος βέβαια. Αλλά θα περάσουμε καλά μέχρι να πεθάνουμε. Όλοι θα πεθάνουμε τόσοι άλλους, λένε. Και σου βγαίνει ένα γαϊδούρι απέναντι. Και λες πώς θα, αλλιώς θα περίμενα. Μα έχουν καλό παιδάκι, δεν είχα προγαμίες σχέσεις, εξομολούν κάθε Κυριακή. Τι μου ήρθε τώρα. Και στην οικογένειά μου ζοριζόμουν, σε εκκλησία με καταπίεση και τώρα τόσο χάλια τα πράγματα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά αυτή είναι η ευλογία του γάμου. Θα παλέψεις. Θα γίνεις τρόγγυλος. Μην νομίζεις αν βρεις ένα άλλο τέρι που ξαφνικά στη δουλειά σου είδες και θαμπόθηκες. Λες αυτός είναι άντρας. Αυτή είναι γυναίκα. Δεν μουρμουρά, τι κούκλα είναι. Και αρχίζεις φαντασιώσεις και λες τι έκανα τώρα. Και είναι απατριχολογισμούς. Δεν τους ήθελα. Δεν τους ήθελες. Τους καλλιεργούσες, όχι δεν τους ήθελες. Τους φτιαχνώσουνα. Ωραία, ποιος γελάς τόσο ωραία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, δεν είναι λύση να βρεις κάποιον άλλο, να πέσει κέρατο. Η λύση είναι να δουλέψεις με τον άνθρωπο και να μάθεις την αγάπη. Γιατί είναι άσκηση ο γάμος, δεν είναι μοναχισμός άσκηση. Ο μοναχισμός είναι μία φορά άσκηση, ο γάμος 10 φορές άσκηση. Εκεί θα πάρεις το κεφάλι σου και θα πας στον τοίχο, εκεί θα τρώγεις με τη γυναίκα στον άντρα σου. Θα έχεις και παιδιά και θα τρώγεσαι, θα τα μεγαλώσεις. Οικονομική κρίση, δυσκολίες, σου βγαίνουν όλες με τα ναρκωτικά, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Τι θα κάνεις. Εκεί είσαι εσύ και αυτός σου, εσύ και ο Θεός, τέλος. Οπότε εκεί είναι ο αγώνας, να μάθεις να ταπεινώνεσαι. Να αρνείσαι το λογισμό σου, τη θέλησή σου, να μπαίνεις στη θέση του άλλου, να ανέχεις τα στραβά του, να αρνείσαι τη δικαιοσύνη. Δεν είναι εύκολο πράγμα να αρνείσαι το δίκαιο. Λες, μα αυτό είναι σωστό πάτερ μου, τι μου λέει τώρα. Και του λες, άστα παπαδίστηκα σε ολόγια αγάπης, εδώ με έχει πρίξει. Εκείνο καθημερινή άσκηση, ο καθημερινός αγώνας. Αυτό μας καλλιεργεί όμως, αυτό μας αναπτύσσει. Αυτός είναι ο αγιασμός του μυστηρίου. Και εκεί θα εξελιχθεί σχέση. Υπάρχει το δόλωμα στην αρχή ερωτικής έλξεως και όταν αρχίζει ξεφουσκώνει, πρέπει να λογίζουμε: αχ, μου φύγει το πάθος, τι θα κάνω τώρα. Τώρα υπάρχει αγάπη, του λες. Τι αγάπη, εγώ για πάθος είμαι. Η αγάπη, και εδώ κατάλαβες. Είναι σημαντικό να έχεις ένα σύντροφο και να μοιράζεσαι αλήθειες. Δηλαδή, μπορεί να βλέπεις την ομορφιά του άλλου, τον αγκαλίζεσαι, να συνέ, βρίσκεσαι σωματικά. Αλλά όταν η καρδιά σου επιτείνει τον λόγο του Θεού βαθύτερα, αυτό είναι παράδεισος. Αυτό είναι η ομορφιά. Εκεί είναι ο σκοπός και η ένωση, η πραγματική. Και αυτό το βρίσκει μέσα από τη δυσκολία, από τον πειρασμό, από την αρρώστια, από την αποτυχία, από την έκθεση, από τα 1000 στραβά που θα σου τύχουν. Αυτό σε καλλιεργεί, σε αναπτύσσει, σε δένει με τον άλλο. Και βλέπεις ότι ο άλλος είναι συνεργός σου στο να βρεις τον Θεό. Είναι σύντροφός σου. Ου καλού τον άνθρωπο μόνον είναι. Όχι σε ψυχολογικό επίπεδο, σε υπαρξιακό επίπεδο. Ότι μαζί με κάποιον άλλο πας στο Θεό. Είναι ο βοηθός σου να πας στο Θεό. Και είναι βοηθός γιατί είναι δύσκολος άνθρωπος. Αν εύκολος δεν είναι καλός βοηθός. Γιατί ξεχνιέσαι. Όλα αυτά λοιπόν είναι ευλογίες. Τέλος αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν θα έπρεπε, πάτε, να είμαι αφίδρο όμως αυτό.
0: Άστα, αυτά είναι πολύ λογικά και δεν τα αντέχω τα λογικά. Αμφίδρομο πρέπει να είναι.
1: Το να πολεμάς μόνος σου να σώσεις το γάμο ή...
0: Αμφίδρομο πρέπει να είναι. Μπορείς να κάνεις τον άλλο να κάνει την πορεία του.
1: Όχι.
0: Αν του κάνει είναι ευλογία.
1: Αν δεν μπορείς μια ζωή να είσαι...
0: Πλάκος έτσι στο ξύλο, τι να σου πω. Να σου πω κάτι. Καταρχήν επιλέγεις έναν άνθρωπο να συνεννοήσει. Δεν θα επιλέξει ένα που είναι δύστροπο σαν και καλά. Θα διαλέξει ένα που να επικοινωνίζει, να συνεννοείσαι σε όλα τα επίπεδα. Αλλά μετά την απομάκρυση του ταμείου, κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται. Μετά θα μπει στο λούκι, ρε φίλε. Γιατί να μην σταυρωθείς. Ο Χριστός σταυρώθηκε. Μου είναι καλό, γιατί σταυρώνονται οι παντρεμένοι, θα σταυρωθούν. Τα θέλουμε όλα βολικά. Μα ποια είναι, αν δεν υπάρχει υπομονή, ποια αγάπη μπορεί να μαρτυρηθεί. Εκεί μην πεις ότι είναι τόσο στριμμένη τέλος πάντων που έτυχες να τη βρεις εσύ. Ο καθένας νιώθει ότι πιο στριμμένο βρήκε. Καλοί άνθρωποι είναι στο βάθος όλοι. Καλοί άνθρωποι. Να ανακαλύψεις την καλοσύνη που έχει. Αν πηγαίνεις και με ένα κατηγορητήριο, μου κάνεις αυτό, μου κάνεις το άλλο παράλληλο, δεν γίνεται. Πιάσε με τρόπο. Με γλύκα, με διπλωματία. Πες τα καλά που έχει. Και ας μην έχει, λίγο θα γίνει. Λίγο έτσι θέλει κόλπο, ρε παιδιά. Θέλει να είμαστε κολπαδόροι. Είναι κακό πράγμα. Διπλωμάτες. Αν αγαπάς γίνεσαι. Δεν είναι ψέμα αυτό. Θα είναι χάλια, λες τι όμορφη που είσαι αγάπη μου. Μετά θα πάει να στολιστεί. Αντί λες χάλια είσαι, δεν ξέρει να πάει στο κομμωτήριο. Θα τσατιστεί. Κατάλαβες. Έτσι νομίζω. Αυτή είναι καλή υποκρισία. Μακάρι την έχουμε. Υποκρισία είναι αν δεν έχεις αγάπη και λες ότι αγαπάς.
2: Θα ξεκινήσω έτσι.
0: Αν δεν έχεις αγάπη και λες ότι αγαπάς, είναι υποκρισία. Ή μάλλον το πω διαφορετικά. Αν δεν αγαπάς και δεν θέλεις να αγαπήσεις, είναι υποκρισία. Αν δεν αγαπάς και προσπαθείς να αγαπήσεις, δεν είναι υποκρισία.
2: Αυτό
0: είναι. Μπράβο, τα βρήκαμε. Λοιπόν, πάμε και σε ένα τελευταίο, γιατί πέρασε και η ώρα. Αυτό εμένα μου άρεσε πιο πολύ το δεύτερο αυτό που θα πούμε, γιατί είμαι λογοδιάρειας. Λοιπόν, λέει, μη έσω λογοχαρείς, μη δε δοξοχαρείς, ιδε μίγε ουκέτι εν το νότο σου, αλλά εν το προσώπο σου τεκταίνουσιν η αμαρτωλή. Και έσυ επίχαρμα αυτής κατά τον καιρό της προσευχής, εξελκόμενος και διαλαζόμενος υπ' αυτόν εν λογισμή σαλοκότης. Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Πάμε παρακάτω. Εάν θέλεις, λέγει Όσιος Νήλος, να κάνεις προσευχή, πρέπει να μην είσαι λογοχαρής, μη δε δοξοχαρής. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά τα δύο, δηλαδή το να χαίρομαι για τα λόγια και για τη δόξα, μας αναισθητοποιούν ενώπιν του Θεού και μας καθιστούν ανίκανους να προσευχηθούμε. Λογοχαρής είναι αυτός που αγαπάει να λέγει λόγια, που έχει το εγώ του ως επίκεντρο της ζωής του. Να λέει, να λέει, να λέει και να τον προσέχουν όλοι. Γλωσσοδιάρειας δηλαδή. Δοξοχαρής είναι εκείνος που χαίρεται όταν τον τιμούν, όταν τον δοξάζουν, εκείνος που θέλει τη δόξα του. Μη έσω λογοχαρής. Για να βγει από το στόμα μου ένας λόγος, δέστε σοφία εδώ. Για να βγει από το στόμα μου ένας λόγος, πρέπει πρώτα να υπάρχει λόγος. Ακούστε τι λέει εδώ, προσέξτε το. Για να βγει από το στόμα μου ένας λόγος, πρέπει πρώτα να υπάρχει λόγος. Το κάνουμε αυτό. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν σταματάμε. Να υπάρχει λόγος. Δεύτερο, να ξέρω τι θα πω. Τρίτο, να ξέρω πώς και σε πόση ώρα θα το πω. Και τέταρτο, να ξέρω ότι έτσι θα μιλούσε και ο Θεός. Και αυτό το αποτέλεσμα θα έβγαζε και ο Θεός. Το χοντρίναμε. Πιάστε τα δύο πρώτα μόνο τουλάχιστον. Αφήστε τα βαριά για να μην λέτε ότι δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε.
2: Να τα ξαναλέμε.
0: Μου άρεσε και εμένα. Για να βγει από το στόμα μου ένας λόγος, πρέπει πρώτα να υπάρχει λόγος. Αυτό αν το κάνουν τα ζευγάρια θα τσακωθούν ποτέ. Θα δείτε. Δεύτερο, να ξέρω τι θα πω. Ανοίγουμε στόμα και ό,τι μας κατέβει. Ατέλειο τα πράγματα. Κρίνω να ξέρω πώς και σε πόση ώρα θα το πω. Δηλαδή, ας μην το είμαστε τόσο λεπτομερείς. Να υπάρχει λόγος όταν θα μιλώ, να ξέρω τι θα πω και πώς θα το πω. Να μην αρχίζω να πλατιάζω. Έχει το άλλο ένα θέμα και ξέρετε πόσο κουραστικό είναι αυτό. Πω. Σου λέει άλλο, δηλαδή πα εξομολογεί, συγγνώμη, δηλαδή μην το παρεξηγήσετε. Λέει άλλο, α πούμε, σου πει ότι κατακρίνω. Και σου λέει, κατέκρα την Νίτσα, τον Γιώργο, τον Γιάννη, του Παέτσι, του παλιό. Περνάει μισή ώρα, περνάει μια ώρα. Είναι και με στιγμή στάζει. Δεν γίνεται ρε παιδιά, αυτό δεν είναι εξομολόγηση. Προετοιμάζεσαι στην εξομολόγηση. Καταρχήν θα πει, τα βάζει σε μια σειρά. Για δεν υπάρχει ένα από αυτού του παράγοντε, ο λόγο δεν πρέπει να βγει από το στόμα μου. Είναι πολύ σημαντικό ο λόγος μας. Κρίνεται η καρδιά μας. Κρίνεται η πνευματική μας κατάσταση. Εξελίσσονται και αναπτύσσονται τις σχέσεις μας θετικά ή αρνητικά. Το στόμα μας εκφράζει την καρδιά μας. Εκφράζει το μέσα μας. Με το λόγο μας σώζουμε ή καταστρέφουμε τον άλλο και τον εαυτό μας. Με έναν κακό λόγο ακυρώσαμε ανθρώπους, τους διαλύσαμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προσέχουμε, να είμαστε μετρημένοι σε αυτό. Παραδείγματος χάρη, πηγαίνω στο αρχονταρίκι και βλέπω τον αρχοντάρι να χάσκει γελώντας με τους επισκέπτες. Πω πω σκέφτομαι, μας ντρόπιασε. Το συναντώ αργότερα και του κάνω την παρατήρηση ότι μας ντρόπιασε. Ποιος μου ανέθεσε εμένα να το κάνω αυτό. Μου ήρθε αυτός ο λόγος να πω. Να σκεφτώ, γιατί να το πω. Είμαι υπεύθυνος εγώ. Τι θα καταλάβω. Πόσο θα ωφεληθεί αυτός. Και ποιος μου είπε ότι έτσι θα έκανε και ο Χριστός. Και πού ξέρω ότι αυτό που θα του πω θα βγάλει αγαθό αποτέλεσμα, ότι όντως ο αρχοντάρης θα αλλάξει και θα μου χρωστά ευγνωμοσύνη που του μίλησα και ότι από εδώ και στο εξής θα έχει πνευματική ωφέλεια από τη συμπεριφορά μου. Και πώς είμαι βέβαιος ότι ο τρόπος της κρίσεώς μου είναι αντικειμενικός και αληθινός. Πόσα πράγματα τέτοια έχουμε στη ζωή μας, ε. Μας έρχεται κάτι που βλέπουμε και πάμε να το πούμε. Θα ωφεληθεί ο άλλος. Το λέμε καλή προαίρεση. Έχουμε δίκιο σε αυτό που λέμε. Θα ωφεληθεί. Πώς θα το πούμε, με τι τρόπο. Μήπως από αυτό βγάζουμε εμπάθεια. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Σεβόμαστε την καρδιά μας. Γλιτώνουμε εντάσεις. Θεραπεύουμε σχέσεις. Ειρηνεύουμε εμείς, ειρηνεύουν οι άλλοι. Τόσο σημαντικά πράγματα. Για να πω κάτι πρέπει να υπάρχουν αυτά που είπαμε. Ούτως ώστε ουδείς λόγος μου να είναι αργός. Γι' αυτό ο Κύριος λέει θα κριθούμε και για έναν αργό λόγο. Με αυτή την είναι το λέει, με αυτό το πνεύμα. Θέλετε κάτι να πείτε σε αυτό. Ας πούμε ένα παράδειγμα λέει. Πριν λέει κάτι άλλο. Έτσι πέφτουν όσο πλήσουν και τα λόγια μας και ματαιοπονούμε, νομίζοντας ότι κάποτε θα πάμε στον ουρανό. Μα και το αίμα μας να χύσουμε, δεν πρόκειται να πάμε στον ουρανό, διότι όχι όλα τα αργά λόγια μας, αλλά εις αργός λόγος μας είναι σε θέση να μας καταδικάσει. Όχι ο αμαρτωλός, όχι ο ψευδής, όχι ο πονηρός, όχι η επιορκία που κάναμε, αλλά ο λόγος ο οποίος κόλλησε κάπου. Δηλαδή το ότι δεν απέδειξε ο Θεός ότι αυτό ήταν το θέλημα κλπ. Ας πούμε ένα παράδειγμα, δέστε τι λέει, το οποίο φαίνεται εντυπωσιακό. Κάποιος είναι χιλιαστής, δηλαδή Γιαχωβάς. Και εγώ συνάπτω διάλογο μαζί του. Παρότι βλέπω ότι αυτός έχει τις ιδέες του, εγώ προσπαθώ να του κάνω διδασκαλία. Να του κηρύξω τη γνώση μου. Το αποτέλεσμα θα είναι χειρότερο, λέει. Για μένα ισχύει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Μετά από τον χιλιοστή πιθανό που του έκαναν οι άλλοι, τι θέλεις και εσύ δάς και εσύ μαζί του. Άφησε τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του και εσύ κάνει τη δουλειά σου. Το μαθητή του δεν ήλεγχε ο Χριστός που τον είχε πλάι του, τον προδότη, τον Ιούδα. Και πρόκειτο να γίνει ο πρώτος λέει της κολάσεως. Και εσύ ελέγχεις τον χιλιαστή. Είναι ένας άρρωστος ζήλος. Μας πιάνει να διορθώσουμε τους αιρετικούς, τους χιλιαστές. Και λέμε, μα τα είπαμε. Τα ξέρουν, ξέρει την Ορθοδοξία, τα ξέρουν όλα. Τι είναι αυτό το πάθος και μια και ο δύο και τρεις και δέκα. Θέλουμε προσοχή λοιπόν στο λόγο μας. Να έχει αποτέλεσμα, να μην εκφράσει δικό μας πάθος. Δική μας καινοδοξία. Να ξέρουμε ότι όντως το θέλει ο Θεός. Να το πούμε και με τον τρόπο που λέμε. Και όχι 100 φορές. Και όχι να ζαλίζουμε τον άλλο. Δεν θα αλλάξει. Χειρότερος θα γίνει από πείσμα. Θέλει διάκριση λοιπόν. να έχουμε φωτισμό Θεού. Αυτό ισχύει, αυτό για τον λόγο. Μη έσω λόγο χαρίς. Μη θέλεις να λες λόγια. Μην έχεις την τάση να λες. Τα λόγια μας ως επί το πλείστον αποκαλύπτουν το λόγο μας, το μυαλό μας, το λογισμό μας, του τέστην τις επιθυμίες μας. Άρα αργός λόγος δείχνει αργών λογισμών, δείχνει άδεια κούφια ψυχή. Αργός λόγος, κενός λόγος, κούφια ψυχή. Μόνο όταν είναι μετρημένες οι λέξεις μας και ζυγισμένες είναι δυνατόν να έχουμε μία ελπίδα ότι δεν θα πούμε αργό λόγο. Κοιτάξτε, όταν λέει ζυγισμένες λέξεις, σημαίνει και να είσαι μουντρούχος, κακομύρης, αμήλυτος, κομπλεξικός. Θα μιλάς, αλλά με ουσία, με περιεχόμενο. Θα είσαι κοινωνικός άνθρωπος, θα είσαι ευγενής, θα έχεις ωραίους τρόπους. Αλλά δεν θα είσαι ανόητος και φλίαρος. Μη έσω δοξοχαρής, ούτε να έχεις γνώμονα τη δόξα. Δηλαδή, να μην χαίρεσαι να γίνεται αυτό που νομίζεις εσύ, αυτό που εσύ γνωρίζεις, που εσύ πιστεύεις ή θέλεις και λες τα κατάφερα, το πέτυχα. Επομένως, να μην είναι κριτήριο η δική σου γνώμη και τιμή, η δική σου ανύψωση, το στήσιμο του εαυτού σου. Αλλιώς, όχι όπως λέγει ο ψαλμωδός, εν τον ότο σου θα τεκταίνουν οι αμαρτωλοί. Από πίσω σου θα βάζουν ενέδρες οι δαίμονες. Θα είναι όλο παγίδες για να σε πιάσουν, αλλά μπροστά σου. Όταν είσαι προσεκτικός, οι δαίμονες σου βάζουν πειρασμό στα κρυφά. Όταν λες λόγια ή είσαι δοξοχαρής, δεν χρειάζεται να σου βάζουν ενέδρες οι δαίμονες, διότι ο λόγος σου και η γνώμη σου είναι απλούστατα ο πειρασμός, η ενέδρα μέσα στην οποία πέφτεις και συντρίβεσαι. Κάτι σε αυτό να ρωτήσετε? Πολύ ωραία. Ας κρατήσουμε αυτά λοιπόν, να αγαπήσουμε την προσευχή, να μην φοβούμεθα τους λογισμούς, να καλλιεργήσουμε μέσα μας την ψυχή μας με εμπιστοσύνη στον Θεό και με ελπίδα στην αγάπη Του, και να μην λέμε πολλά λόγια κούφια άνετα και να μην θέλουμε να μας τιμούν οι άνθρωποι. Αλλά μάλλον εμείς να τους τιμούμε. Να είστε όλοι υγιείς, να προσευχόμαστε όλοι για όλους και εσείς για μένα και εγώ για εσάς. Να είμαστε ενωμένοι στο σώμα του Χριστού. Και δεν πειράζει που θα σταματήσουμε. Η αληθινή συνάντηση είναι στην Αγία Τράπεζα. Δεν είναι εδώ. Εδώ είναι μια φλιαρία. Η αληθινή συνάντηση είναι η Θεία Κοινωνία, είναι ο Χριστός μας, η Αγία Τράπεζα. Αυτό να μην ξεχνούμε. Αυτός μας δίνει ζωή, αυτός μας δίνει φώτιση, αυτός μας δίνει λόγο. Όλα τα υπόλοιπα είναι τίποτα, κενά πράγματα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της ετισμένης ζωής χαρισάμενος. Καλή δύναμη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, σε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας, στην οποία ακούσαμε όσα έγραψε ο πρωτοπρεσβυτερός Αντώνιος Καλλιγέρης για την κρίση του γάμου από θεολογική σκοπιά, θα συνεχίσουμε σήμερα με έμφαση στην εσχατολογική οπτική περί του θέματος, μέσα από το κείμενο του πρωτοπρεσβυτερού Σταμάτης Κλήρη, με τίτλο «Η προοπτική του μυστηρίου του γάμου προς τα έσχατα».

Είναι γεγονός πως όλες οι σχέσεις αγάπης περνούν μεγάλη κρίση στις μέρες μας. Η εποχή μας, περισσότερο από άλλες εποχές, τονίζει την ατομικότητα και τα δικαιώματα του ατόμου. Επίσης, την ατομική ευχαρίστηση ως το κύριο ζητούμενο της αγάπης. Για τους περισσότερους, αγάπη σημαίνει απολαμβάνω από τον άλλον αυτά που με συμφέρουν. Είναι δύσκολο να απομονώσουμε την αγάπη από την ιδιοτέλεια. Επόμενο είναι η νοοτροπία αυτή να επηρεάζει και την αγάπη των συζύγων στο γάμο και τις σχέσεις των μελών μιας οικογένειας. Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως ο άνθρωπος, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, ως κτιστό και πεπερασμένο «ον», πάντοτε είχε ανάγκες και πάντοτε τα αισθήματά του είχαν ιδιοτέλεια. Δεν μπορεί το κτιστό και ενδέσον να βιώνει την αγάπη ως απόλυτο δόσιμο στον άλλον, γιατί κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την ίδια την ύπαρξή του. Αυτό το μπορεί μόνο ο Θεός, που είναι ο μόνος ανενδέης, το μόνο «ον» που δεν έχει ανάγκη από τον άλλον και γι' αυτό δημιουργεί τον άνθρωπο και την κτίση εξ ελευθερίας. Για να φτάσει ο άνθρωπος στην ανιδιοτελή αγάπη, χρειάζεται να υπάρξει κατά τον τρόπο που υπάρχει ο Θεός. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στον φθαρτόχωρο χρόνο, αλλά είναι δώρο που θα χαρίσει ο Θεός όταν καλέσει τον άνθρωπο στη βασιλεία του. Εκεί θα έχει υπερνικηθεί ο θάνατος και όλη η διαδικασία της φθοράς και θα μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει την αληθινή αγάπη. Προς τούτο χρειάζεται να ακολουθήσει όλα αυτά που του προσφέρει ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού μέσα από το μυστήριο της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία το μυστήριο της αγάπης βιώνεται ως ευχαριστία και ως σύνολο σχέσεων, μία εκ των οποίων είναι και η σχέση του γάμου. Η κρίση του γάμου επομένως στην ουσία είναι μέρος της κρίσης της αγάπης που βίωνε ο άνθρωπος σε όλες τις εποχές λόγω της κτιστότητας και της φθαρτότητας. Υποχρεωνόμαστε λοιπόν να δούμε το πρόβλημα μέσα στη διαλεκτική ιστορίας και εσχάτων. Όσο θα διαρκεί η ιστορία και ο πτωτικός τρόπος υπάρξεως, η ειρήνη και η αγάπη θα είναι όχι πραγματικότητα, αλλά προσδοκόμενο χάρισμα του Θεού, που θα το αξιωθούμε στην πληρότητά του μόνο αφού περάσει η ιστορία και βρεθούμε από τον αλύτρωτο στον λυτρωμένο χωροχρόνο, στη Βασιλεία του Θεού, στα έσχατα. Τώρα, μέσα στην ιστορία, ο πόλεμος νικάει την ειρήνη. Οντολογικά το ότι υπάρχουμε και ζούμε, έστω και σε φαινομενική ειρήνη, οφείλεται στο ότι σε βιολογικό επίπεδο τα λευκά μας αιμοσφαίρια νικούν τα μικρόβια και ο οργανισμός μας κατορθώνει να επιβιώνει χάρη στον νικηφόρο αυτόν πόλεμο. Κάποτε θα πάψει να νικάει και θα επέλθει θάνατός μας. Η ζωή μας είναι επιβίωση και όχι αιώνια ζωή. Είναι πρόσκαιρη επικράτηση έναντι του εχθρού και όχι αληθινή και διατάρακτη ειρήνη. Πόλεμος δεν φαίνεται, αλλά είναι υπαρκτός, έστω και αν νομίζουμε πως ζούμε ειρήνη. Το ίδιο και η αποτυχία της αγάπης λόγω της φθαρτότητας δεν είναι μια εξαίρεση στη ζωή, αλλά μόνιμη απειλή λόγω της κτιστότητος και της προσωρινότητος όλων των αισθημάτων και κυρίως της προσωρινότητος της ίδιας της ύπαρξής μας όσο θα ισχύουν οι νόμοι της φθοράς.

Μέσα στη διαλεκτική αυτή μεταξύ ιστορίας και εσχάτων οφείλουμε να δούμε και το μυστήριο του γάμου. Τι κάνει η χάρη μέσα στο μυστήριο? Τι αλλάζει στη ζωή των νεονύμφων με το μυστήριο? Είναι το μυστήριο η ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα της αγάπης? Ή αποτελεί κλίση προς τον εκκλησιαστικό τρόπο να προγευόμαστε τα έσχατα, να προγευόμαστε την αγάπη η οποία θα πραγματοθεί όταν λυτρωθεί ο χρόνος και ο χώρος από τη φθορά? Με αυτές τις θεολογικές προϋποθέσεις ας μπούμε μέσα στο ναό την ώρα που αρχίζει το μυστήριο του γάμου και ας δούμε αυτά τα δύο παιδιά που προσέρχονται στο μυστήριο για να ενώσουν τις ζωές τους. Άρα γιατί πάνε να κάνουν και τι πρόκειται να συμβεί μετά από λίγες μέρες? Μπήκαν στην εκκλησία, τους φιλούν και τους χειροκροτούν όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι. Είναι πολύ όμορφα ντυμένοι, έχουν κάποιο καινούριο σπίτι και μέσα σε αυτό καινούρια έπιπλα. Όλοι γύρω τους και μαζί οι ίδιοι νομίζουν ότι αρχίζουν μια καινούρια ζωή με καινούριες προοπτικές. Πλανάται η ουτοπία ότι είναι ολοκένουργοι ως παντρεμένοι και ότι δεν τους μαστίζουν τα χιλιάδες ελαττώματα που είχαν όσο ζούσαν ο καθένας μόνος του. Τώρα είναι σαν το μυστήριο να τους απαλλάσσει από όλα αυτά και να γίνονται κατά κάποιον τρόπο πεντακάθαροι ως διαμαγείας. Δεν είναι άσχημα όλα αυτά. Απλώς πρέπει να γνωρίζουμε δύο πράγματα που θα μας λυτρώσουν από την ουτοπία και τις καταστροφικές της συνέπειες. Πρώτον, δεν είναι άγραφο χαρτί οι δύο σύζυγοι, αλλά κουβαλούν τα πάθη τους, προς τα οποία πρέπει να αγωνιστούν με όλη τη χριστιανική άσκηση που μας διδάσκουν οι πατέρες. Δεύτερον, η χάρη του μυστηρίου δεν λύνει διαμαγείας τα διέξοδα των παθών και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν αυτοί οι δύο μέσα στην κοινή ιστορία τους, αλλά τους τραβάει και τους ξεκολλάει από την ιστορία και τη φθορά προς τα έσχατα. Τους προσκαλεί προς τον εσχατολογικό τρόπο υπάρξεως, όπου εκεί και μόνον εκεί στη Βασιλεία του Θεού θα έχει νικηθεί ο θάνατος και θα ζουν όλοι ελευθερωμένοι από τα πάθη. Το μυστήριο λοιπόν τους προσανατολίζει προς τα εκεί και είναι σαν να τους λέει η Εκκλησία: «Παιδιά, μην πιστεύετε την αποτυχία ως κάτι μόνιμο. Μη βλέπετε τον άλλο στην πτώση του. Ξεπεράστε την υποτίμηση και κάθε αρνητικό προς τον άλλον. Αγωνιστείτε να υπερνικάτε τη φθορά της αγάπης δια της ασκητικής αντιμετωπίσεως και του εαυτού σας και των δικών σας παθών και των παθών του άλλου». Η Εκκλησία εύχεται να τους χαρίσει ο Τριαδικός Θεός και τα επιγείς αγαθά, αλλά κυρίως τα αγαθά του Παραδείσου. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα ευλογήσε ημάς και παράσχει ημίν μακροζωίαν, ευτεκνίαν, προκοπήν βίου και πίστεως και εμβλήσε ημάς πάντων των επιγείς αγαθών, αξιώσε δε ημάς και των επιγγελμένων αγαθών της μελούσης απολαύσεως του Παραδείσου, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Δεν υποτιμά την ύλη. Θέλει να έχουν οι νεόνυμφοι τα υλικά αγαθά. Εύχεται όμως και να έχουν τα πνευματικά χαρίσματα, όπως η πίστη, και να αξιωθούν και τα επιγγελμένα αγαθά, αυτά που τους υπόσχεται στα μυστήρια ο Θεός, τη Βασιλεία Του, τον Παράδεισο, την αιώνια αγάπη που θα ζουν μαζί με την Παναγία και όλους τους Αγίους. Όλες σχεδόν οι ευχές του μυστηρίου καταλήγουν σε αυτήν την εσχατολογική προοπτική. Αλλού λέει: «Ότα διηρημένα συναγαγών εις ενότητα», δηλαδή μας ξεκινάει από την πτώση μας και τη διαίρεση μεταξύ μας και προς το Θεό, «και σύνδεσμον διαθέσεων τηθείς άρρηκτον», μας θυμίζει δηλαδή τις προδιαγραφές μας για αιώνια αγάπη, «κληρονόμους αυτούς της εις επαγγελίας αναδείξας, αυτός ευλόγησον και τους δούλους σου τούτους, οδηγών αυτούς εν παντί έργο αγαθό». Η επαγγελία είναι το μελλοντικό, το παραδοσιακό στοιχείο που τώρα δεν φαίνεται ακόμη στην πληρότητά του,
Το προγευόμαστε δια της αγάπης, αλλά θα είναι η μόνιμη αιώνια πραγματικότητα, η οποία αποτελεί τον τελικό και πραγματικό σκοπό του μυστηρίου που δίνει το μοναδικό νόημα στην κοινή ζωή. Σε άλλη ευχή, παρακαλεί η Εκκλησία μετά από τα αιτήματα για απόκτηση τέκνων και υλικών αγαθών να τους δώσει ο Θεός τον αμαράντινον της δόξης Στέφανον, δηλαδή το μεγαλείο της αγάπης που δεν θα τελειώνει ποτέ από κανέναν μαρασμό στα έσχατα. Αλλού δέεται να έλθει επ' αυτούς η χαρά εκείνη, είναι έσχεν η μακαρία Ελένη ότε έβρε των τίμιων σταυρών, υπενισόμενη των σταυρών της ασκήσεως που είναι απαραίτητη για την αγάπη τους, αλλά κυρίως την εσχατολογική χαρά που θα προκαλεί η θέα του αγαπημένου, όχι πια λόγω της αισθητικής ομορφιάς της θαρτής νεότητος, αλλά λόγω του θείου κάλους που θα βλέπουν ο ένας τον άλλον με τα μάτια της εσχατολογικής πίστεως. Εύχεται να γεράσουν ως τα σκέδρους του Λιβάνου, αλλά κυρίως εύχεται ή να ευαρεστήσαντες ενώπιόν σου, λάμψωσιν ως φωστήρες εν ουρανό, δηλαδή ως Άγιοι εν το Παραδείσο.

Όλα αυτά τα στοιχεία της ιερολογίας του γάμου μας δείχνουν ότι το κέντρο βάρους του μυστηρίου βρίσκεται στα έσχατα, στην αιώνια ένωση των ανθρώπων με τον Θεό και όχι στην πρόσκαιρη ένωση των δύο συζύγων μέσα στην ιστορία, μέσα στη ζωή. Ο εσχατολογικός χαρακτήρας του μυστηρίου καθορίζει και τη μεθοδολογία της αγάπης που θα του συνδέει. Η Εκκλησία τους καλεί σε ασκητική υπέρβαση των παθών τους και σε αγώνα για επίτευξη της κατά το δυνατόν θείας αγάπης. Αυτό μας δείχνει ποια θα πρέπει να είναι και η μεθοδολογία βιωτής και η φιλοσοφία ζωής που θα ζήσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι μαζί με τα παιδιά τους μέσα στην καινούρια οικογένεια. Έχει αποφασιστική σημασία να δουν τα δύο παιδιά που παντρεύονται τον συμβολισμό του μυστηρίου και να τον ερμηνεύσουν εσχατολογικά. Η εκκλησιαστική λαμπρότητα, καθώς και τα νηφικά, τα καινούργια σπίτια και τα καινούργια έπιπλα, δεν συμβολίζουν μόνο μία ευτυχία ενθαδική. Παραπέμπουν στην εσχατολογική δόξα του ανθρώπου που θα έλθει στα έσχατα ως γεγονός χριστολογικό και αναστάσιμο. Αν μείνουν στην ενθαδική ευτυχία, κινδυνεύουν να περάσουν την κρίση της ουτοπίας. Αν προσβλέπουν στα έσχατα, θα μπορούν να δουν τον σύζυγο όχι όπως παρουσιάζεται στην πτώση του, αλλά όπως πιστεύουμε πως θα αποκαλυφθεί στην εσχατολογική του δόξα. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε πως η κρίση του γάμου είναι αποτέλεσμα της ενθαδικότητας, ενώ η δυνατότητα για υπέρβασή της βρίσκεται στην πορεία προς τα έσχατα διαμέσου της ασκήσεως που μας μαθαίνει η Εκκλησία. Αυτό βέβαια δεν είναι ατομικό κατόρθωμα, αλλά αποτελεί πορεία μαζί με τον άλλον και θα λέγαμε μέσα από τον άλλον, μέσα από την αποδοχή του άλλου. Ο άλλος είναι η οντολογική βάση του θέματος. Ο άλλος, έστω και αν είναι διαφορετικός από μένα. Ο άλλος προς τον οποίο μαθαίνω να υποχωρώ. Μαθαίνω να δέχομαι και γιατί όχι να αγαπώ και τα αρνητικά του στοιχεία, όχι μόνο τα θετικά του που με συμφέρουν. Ο άλλος, για χάρη του οποίου μπορεί και να χρειαστεί να σταυρωθώ, γιατί η αγάπη, η εσχατολογική και όχι μόνο ερωτική ή συμφεροντολογική, δεν έχει όρια και τέλος. Αλλά μπορεί και να μην χρειάζεται να σταυρωθώ με τον δήθεν ηρωικό τρόπο που έχουν τα μεγάλα λόγια. Απλώς μπορεί να χρειάζεται να περιορίσω το μεγάλο μου εκτόπισμα που εμποδίζει τον άλλον να αναπτυχθεί όπως θα ήθελε. Μπορεί απλώς να χρειάζεται να τον ακούω, να το αφήνω περιθώρια πρωτοβουλίας, εκεί που ο εγωισμός μου ζητούσε να επιβάλλομαι εγώ και η γνώμη μου σε όλα. Το σημαντικό όμως είναι πως το μυστήριο δεν εξαρτά την επιτυχία του γάμου από την ομορφιά ή τις ασκήσεις ή τις αρετές των συζύγων. Το μυστήριο καλεί σε υπομονή κατά την εδώ ζωή και σε προσμονή της ερχόμενης αιώνιας ζωής. Το μυστήριο επίσης μας συνδέει με τους Αγίους, ως ευλόγησε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ κλπ. Γιατί οι Άγιοι είναι μια εγγύηση για τα έσχατα, διότι με τη βοήθεια του Θεού έζησαν από εδώ τα χαρίσματα του Παραδείσου. Η κρίση του γάμου λοιπόν θα είναι πάντοτε παρούσα τραγική πραγματικότητα κάθε φορά που οι σύζυγοι θα βιώνουν την κοινή του ζωή ενδοϊστορικά και μόνο. Αντίθετα, όσο θα λαμβάνουν υπόψη την ανεπάρκειά τους για αγάπη αληθινή, όσο θα ζουν το μυστήριο του γάμου τους ως αναγνώριση της ανεπάρκειάς τους, ως αφορμή επίκλησης της θείας βοήθειας, τόσο θα προγεύονται το παραδοσιακό δώρο της αγάπης που θα φωτίζει και θα δροσίζει τα αδιέξοδα και τις μιζέριες τους με μια ψυχική ενέργεια και ευλογία που δεν θα ξέρουν από πού τους προέκυψε.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερουσ
1,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πρώτη Καθολική Επιστολή Ιωάννου. Α Ιωάννου, κεφάλαιον πρώτον. Ο ίν απαρχής, ο ακικούαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής, και η ζωή εφανερώθη, και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν ημίν την ζωήν την αιώνιον, ή της ίν προς τον Πατέρα και εφανερώθη ημίν, ο εωράκαμεν και ακικούαμεν απαγγέλωμεν ημίν, είναι και ημείς κοινωνίαν έχετε με θυμών, και η κοινωνία δε η μετέρα μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και ταύτα γράφομεν ημίν, είναι η χαρά ημών είπε πληρωμένη. Και αυτή εστίν η επαγγελία είναι κυκόμεν απ' αυτού και αναγγέλωμεν ημίν, ότι ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ούκ εστίν ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετ' αυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ούπιούμεν την αλήθειαν. Εάν δε εν το φωτί περιπατώμεν, ως αυτός εστίν εν το φωτί κοινωνίαν έχομεν μετ' αλλήλων, και το αίμα Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν, και η αλήθεια ουκ έστιν εν εμήν. Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, πιστός εστί και δίκαιος, ή να αφή ημίν τας αμαρτίας, και καθαρίσει εμάς από πάσης αδικίας. Εάν είπομεν ότι ουκ ημαρτήκαμεν, ψεύστην ποιούμεν αυτόν, και ο λόγος αυτού ουκ έστιν εν εμήν. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιο πρώτο. Σας γράφουμε για το ζωοποιό λόγο που υπήρχε εξ αρχής. Εμείς τον έχουμε ακούσει και τον έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια. Μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας τον ψηλάφισαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν τη μαρτυρία μας και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα, φανερώθηκε όμως σε μας. Αυτό που είδαμε και ακούσαμε, το αναγγέλουμε σε εσάς για να συμμετάσχετε κι εσείς με εμάς στην ίδια κοινωνία που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό. Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι ολοκληρωμένη η χαρά σας. Αυτό είναι το μήνυμα που ακούσαμε από τον Ιησού Χριστό και σας το μεταφέρουμε. Ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει σε Αυτόν καθόλου σκοτάδι. Αν λοιπόν ισχυριστούμε πως έχουμε κοινωνία με το Θεό ενώ ζούμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Αν όμως ζούμε μέσα στο φως, όπως ο Θεός είναι στο φως, τότε έχουμε κοινωνία και μεταξύ μας και το αίμα που πρόσφερε με το θάνατό του ο Υιός του ο Ιησούς μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν ισχυριστούμε πως είμαστε αναμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν λέμε την αλήθεια. Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός που είναι αξιόπιστος και δίκαιος θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε ποτέ αμαρτήσει, βγάζουμε ψεύτη του Θεό και ο λόγος του δεν ζει μέσα μας. Α Ιωάννου, κεφάλαιον δεύτερον. Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν, ή να μη αμάρτητε. Και αν τη αμάρτη, παράκλητον έχομεν προς τον Πατέραν Ιησούν Χριστόν δίκαιον. Και αυτό συλλασμός εστί περί των αμαρτιών ημών, ού περί των ημετέρων δαιμόνων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και εν τούτο γινώσκομεν ότι εγνώκαμεν αυτόν, εάν τα σεντολάς αυτού τηρώμεν. Ο λέγον έγνωκα αυτόν, και τα σεντολάς αυτού μη τηρών ψεύστης εστί, και εν τούτο η αληθεία ούκ έστιν. Ως δαν τηρεί αυτού των λόγων αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού τετελείωτε, εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό εσμέν. Ο λέγον εν αυτό μένειν οφείλει, καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω περιπατήν. Αδελφοί, ούκ εντολήν καινήν γράφω ημίν, αλλά εντολήν παλαιάν, ειν είχετε απ' αρχής. Η εντολή η παλαιά εστίν ο λόγος ον οικούσατε απ' αρχής. Πάλιν εντολήν καινήν γράφω ημίν, ο έστιν αληθές εν αυτό και εν ημίν, ότι η σκοτία παράγεται και το φως του αληθινών ήδη φαίνει. Ο λέγον εν το φωτί είναι, και των αδελφών αυτού μισών, εν τη σκοτία έστιν έως άρτη. Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει, και σκάνδαλον εν αυτό ουκ έστιν. Ο δε μισών των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί,
Και εν τη σκοτία περιπατεί, και ουκ είδε που υπάγει, ότι η σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Γράφω ημίν τεκνία, ότι αφέονται ημίν αμαρτία δια το όνομα αυτού. Γράφω ημίν πατέρες, ότι εγνώκατε τον απαρχής. Γράφω ημίν νεανίσκη, ότι νεανιχήκατε των πονηρών. Έγραψα ημίν παιδεία, ότι εγνώκατε τον πατέρα. Έγραψα ημίν πατέρες, ότι εγνώκατε τον απαρχής. Έγραψα ημίν νεανίσκη, ότι ισχυροί εστέ, και ο λόγος του Θεού εν ημίν μένει και νεανιχήκατε των πονηρών. Μη αγαπάτε τον κόσμον, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, ουκ έστειν η αγάπη του πατρός εν αυτό. Ότι πάντο εν τον κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου ουκ έστειν εκ του πατρός, αλλά εκ του κόσμου εστί. Και ο κόσμος παράγεται και

Δεύτερο, παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να σας προτρέψω να μην αμαρτάνετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο κοντά στον Πατέρα τον δίκαιο Ιησού Χριστό. Αυτός θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας και μάλιστα θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά και όλου του κόσμου. Το βέβαιο κριτήριο όπως τον έχουμε γνωρίσει είναι ότι τηρούμε τις εντολές του. Όποιος λέει «τον γνώρισα», δεν τηρεί όμως τις εντολές του, είναι ψεύτης, δεν λέει την αλήθεια. Όποιος όμως υπακούει στο λόγο του, ασφαλώς αυτός αγαπάει το Θεό με όλη του την καρδιά. Μόνο έτσι έχουμε τη βεβαιότητα πως είμαστε ενωμένοι μαζί του. Όποιος λέει πως μένει σταθερά ενωμένος μαζί του, οφείλει να ζει όπως ακριβώς έζησε εκείνος. Αδερφοί μου, η εντολή που σας γράφω δεν είναι καινούργια, αλλά η παλιά εντολή που την είχατε δεχτεί εξ αρχής. Αυτή η εντολή η παλιά είναι το κήρυγμα που αρχικά ακούσατε. Ωστόσο, η εντολή που σας γράφω είναι καινούργια και αυτό είναι αλήθεια για το Χριστό και για σας. Το σκοτάδι της νύχτας παρέρχεται και άρχισε ήδη να χαράζει το φως το αληθινό. Όποιος λοιπόν λέει πως βρίσκεται στο φως αλλά μισεί τον αδερφό του, αυτός βρίσκεται ακόμα μέσα στο σκοτάδι. Όποιος αγαπάει τον αδερφό του, αυτός μένει σταθερά μέσα στο φως και δεν γίνεται αφορμή να σκοντάψει και να αμαρτήσει ο αδερφός του. Όποιος όμως μισεί τον αδερφό του, βρίσκεται στο σκοτάδι και πορεύεται μέσα στο σκοτάδι και δεν ξέρει που πάει, γιατί το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Σας γράφω, παιδιά μου, για να σας βεβαιώσω πως οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρηθεί χάρη στο Χριστό. Σας γράφω, πατέρες, για να σας βεβαιώσω πως έχετε γνωρίσει Αυτόν που υπάρχει εξ αρχής. Σας γράφω, νέοι μου, για να σας βεβαιώσω πως έχετε νικήσει τον πονηρό. Σας έγραψα, παιδιά μου, πως έχετε γνωρίσει τον Πατέρα. Σας έγραψα, πατέρες, πως έχετε γνωρίσει Αυτόν που υπάρχει εξ αρχής. Σας έγραψα, νέοι μου, πως είστε δυνατοί και ο Λόγος του Θεού ζει μέσα σας και έχετε νικήσει τον πονηρό. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον Πατέρα. Γιατί όλα όσα είναι του κόσμου, οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και η υπεροψία πως κατέχουμε γήινα αγαθά, δεν προέρχονται από τον Πατέρα, αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ο κόσμος όμως παρέρχεται και μαζί του όλα όσα επιθυμούν οι άνθρωποι να κατέχουν μέσα σε αυτόν. Ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια. Παιδιά μου, έφτασε το τέλος. Έχετε ακούσει σχετικά με τον ερχομό του Αντιχρίστου. Τώρα λοιπόν έχουν παρουσιαστεί πολλοί Αντίχριστοι. Από αυτό καταλαβαίνουμε πως έφτασε το τέλος. Αυτοί βγήκαν από ανάμεσά μας. Ποτέ όμως δεν ανήκαν πραγματικά σε μας. Γιατί αν αληθινά προέρχονταν από μας, θα είχαν μείνει μαζί μας. Αλλά αυτοί έφυγαν, ώστε να γίνει φανερό πως κανένας από αυτούς δεν ανήκε ποτέ σε μας. Εσείς όμως έχετε λάβει από τον Χριστό το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος και μένετε όλοι σταθεροί στην αληθινή γνώση. Σας γράφω όχι γιατί δεν ξέρετε την αλήθεια, αλλά γιατί την ξέρετε και γιατί κανένα ψέμα δεν έχει την πηγή του στην αλήθεια. Ποιος είναι ο ψεύτης? Δεν είναι αυτός που αρνείται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο Χριστός? Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Αυτός αρνείται συγχρόνως και τον Πατέρα και τον Υιό. Γιατί όποιος απορρίπτει τον Υιό που ενανθρώπισε, απορρίπτει και τον Πατέρα. Εσείς λοιπόν κρατήστε μέσα στις καρδιές σας το μήνυμα που ακούσατε εξ αρχής. Αν μείνει στις καρδιές σας ότι ακούσατε εξ αρχής, τότε θα μείνετε κι εσείς ενωμένοι με τον Υιό και με τον Πατέρα. Και να τι υποσχέθηκε να σας δώσει ο Χριστός, την αιώνια ζωή. Σας έγραψα τα παραπάνω για να σας προφυλάξω από εκείνους που προσπαθούν να σας εξαπατήσουν. Βέβαια,

Μέσα στις δικές σας καρδιές μένει το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος που λάβατε από το Χριστό και δεν έχετε ανάγκη από δάσκαλο. Καθώς λοιπόν το χρίσμα το δικό του σας τα μαθαίνει όλα και ό,τι αυτός διδάσκει είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα, παραμείνετε ενωμένοι μαζί του όπως το Πνεύμα σας δίδαξε. Και τώρα παιδιά μου, να μένετε έτσι ενωμένοι με Αυτόν, ώστε όταν φανερωθεί στη Δευτέρα παρουσία Του, να έχουμε θάρρος και να μην νιώσουμε ντροπή αντικρίζοντάς Τον. Αφού ξέρετε πως ο Χριστός είναι δίκαιος, πρέπει επίσης να ξέρετε πως κι όποιος πράττει δίκαια είναι παιδί του Θεού. Α Ιωάννου, κεφάλαιον τρίτον. Είδετε ποταπίν αγάπην δέδο και νημήν ο πατήρι να τέκνα Θεού κληθόμεν. Δια τούτο ο κόσμος ου γινός κι μας, ότι ούκα εγνώ αυτόν. Αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Είδαμεν δε ότι αν φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς έστι. Και πάσο έχουν την ελπίδαν ταύτην επ' αυτό αγνίζει αυτόν, καθώς εκείνος αγνώσεστι. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν και την ανομίαν ποιεί, και η αμαρτία εστίν η ανομία. Και είδατε ότι εκείνος εφανερώθη, ίνατας αμαρτίας ημονάρι, και αμαρτία εν αυτό ουκ έστι. Πάσο εν εαυτό μένον ουχ αμαρτάνει. Πάσο αμαρτάνων ουχε ώρα και ναυτόν, ουδέ έγνο και ναυτόν. Τεκνία, μη δεις πλανάτο ημάς. Οποιόν την δικαιοσύνην δίκαιος εστί, καθώς εκείνος δίκαιος εστίν. Οποιόν την αμαρτίαν εκ του διαβόλου εστίν, ότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Πάσο και γεννημένος εκ του Θεού αμαρτίαν ου ποιεί, ότι σπέρμα αυτού εν αυτό μένει. Και ου δύναται αμαρτάνιν, ότι εκ του Θεού γεγέννηται. Εν τούτο φανερά εστί τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πάσο μη ποιόν δικαιοσύνην ουκ έστιν εκ του Θεού, και ο μη αγαπών των αδελφών αυτού. Ότι αύτη εστίν η αγγελία ειν οικούσατε απαρχίσει να αγαπόμεν αλλήλους. Ου καθώς Κάιν εκ του πονηρού ειν και έσφαξε των αδελφών αυτού. Και χάριν τίνος έσφαξε αυτόν, ότι τα έργα αυτού πονηρά ειν, τα δε του αδελφού αυτού δίκαια. Μη θαυμάζετε αδελφοί μου, η μισή ημάς ο κόσμος. Εμείς είδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, ότι αγαπόμεν τους αδελφούς. Ο μη αγαπών των αδελφών μένει εν το θανάτο. Πάσο μισόν των αδελφών αυτού ανθρωποκτόνος εστί, και είδατε ότι πας ανθρωποκτόνος ουκ έχει ζωήν αιώνιον εν εαυτό μένουσαν. Εν τούτο εγνώκαμεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έθηκε. Και εμείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς τη θένε. Ως δαν έχει τον βίον του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού χρίαν έχοντα και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό. Τεκνία μου, μη αγαπώμεν λόγο, μη δε τη γλώσση, αλλά εν έργο και αληθεία. Και εν τούτο γινώσκομεν ότι εκ της αληθείας εσμέν, και έμπροσθεν αυτού πίσω μεν τας καρδίας ημών, ότι εάν καταγινώσκει ημών η καρδία, ότι μίζον εστίν ο Θεός της καρδίας ημών και γινώσκει πάντα, αγαπητοί. Εάν η καρδία ημών μη καταγινώσκει ημών, παρησίαν έχομεν προς τον Θεόν, και ό εάν ετόμεν λαμβάνομεν παρά αυτού, ότι τα εντολάς αυτού τηρούμεν και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιούμεν. Και αύτην εστίν η εντολή αυτού, ή να πιστεύσομεν το ονόματι του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και αγαπόμεν αλλήλους καθώς έδωκεν εντολήν. Και ο τηρώντας εντολάς αυτού εν αυτό μένει, και αυτός εν αυτό. Και εν τούτο γινώσκομεν ότι μένει εν ημίν, εκ του πνεύματος ου ημίν έδωκεν. Κεφάλαιο τρίτο. Κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. Η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει το Θεό Πατέρα. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον, δεν έχει ακόμη φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη Δευτέρα παρουσία Του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Όποιος λοιπόν με εμπιστοσύνη στο Χριστό έχει αυτή την ελπίδα, προετοιμάζεται. Καθαρίζει τον εαυτό του από την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαρότητα εκείνου. Όποιος αμαρτάνει, παραβαίνει τον νόμο του Θεού. Η αμαρτία είναι η ίδια η ανομία.
Ξέρετε πως ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να πάρει από πάνω μας τις αμαρτίες μας, ενώ στον ίδιο δεν υπάρχει ούτε ίχνος αμαρτίας. Έτσι, όποιος είναι ενωμένος με Αυτόν, πάβει να αμαρτάνει. Όποιος αμαρτάνει, αυτός ούτε είδε, ούτε γνώρισε ποτέ τον Χριστό. Παιδιά μου, μην αφήνετε κανέναν να σας παρασύρει. Όποιος πράττει το σωστό, αυτός είναι δίκαιος, όπως ακριβώς ο Χριστός είναι δίκαιος. Όποιος όμως αμαρτάνει, κατάγεται από το διάβολο, γιατί ο διάβολος συνδέεται με την αμαρτία εξ αρχής. Γι' αυτόν τον λόγο ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό και είναι παιδί του, πάβει να αμαρτάνει, γιατί η δύναμη της ζωής του Θεού που τον γέννησε μένει μέσα του. Αφού ο Θεός τον γέννησε, δεν μπορεί να συνεχίσει να αμαρτάνει. Έτσι διακρίνονται τα παιδιά του Θεού από τα παιδιά του διαβόλου. Όποιος δεν κάνει το σωστό, δεν είναι παιδί του Θεού. Το ίδιο και όποιος δεν αγαπάει τον αδερφό του. Πραγματικά, η παραγγελία που ακούσατε εξ αρχής είναι αυτή. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Δεν πρέπει να γίνουμε σαν τον Κάιν. Αυτός ήταν γέννημα του διαβόλου και έσφαξε τον αδερφό του. Και γιατί τον έσφαξε? Γιατί τα δικά του έργα ήταν πονηρά, ενώ του αδερφού του ήταν δίκαια. Γι' αυτό δεν πρέπει, αδερφοί μου, να απορείτε που ο κόσμος σας μισεί. Εμείς ξέρουμε πως από το θάνατο έχουμε περάσει στη ζωή. Και αυτό το ξέρουμε επειδή αγαπάμε τους αδερφούς μας. Αυτός που δεν αγαπάει τον αδερφό του παραμένει στο θάνατο. Όποιος μισεί τον αδερφό του είναι ανθρωποκτόνος. Και ξέρετε πως κανένας φωνιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή. Να πως μάθαμε τι είναι αγάπη. Εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για χάρη μας. Έτσι οφείλουμε κι εμείς να προσφέρουμε τη ζωή μας για χάρη των αδερφών μας. Αλλά αν κάποιος που έχει τα πλούτη του κόσμου δει τον αδερφό του σε κατάσταση ανάγκης και δεν τον σπλαχνιστεί, πόσο άνθρωπος αυτός να έχει μέσα του αγάπη για το Θεό? Παιδιά μου, ας μην αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα και αγάπη αληθινή. Από αυτό θα καταλάβουμε ότι είμαστε παιδιά της αλήθειας και θα βεβαιώσουμε χωρίς αγωνία την καρδιά μας μπροστά στο Θεό όταν αυτή μας κατηγορεί για κάτι, αφού ο Θεός είναι ανώτερος από τη συνείδησή μας και τα ξέρει όλα. Έτσι, αγαπητοί μου, όταν η καρδιά μας πάβει να μας κατηγορεί, αποκτούμε θάρρος ενώπιον του Θεού και μας δίνει ό,τι του ζητούμε, γιατί εκτελούμε τις εντολές του και κάνουμε ό,τι του είναι αρεστό. Αυτή είναι η εντολή του, να πιστέψουμε στο όνομά του του Ιησού Χριστού, του Υιού του, και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος τηρεί τις εντολές του μένει ενωμένος μαζί του και εκείνος με Αυτόν. Το ξέρουμε πως ο Θεός ζει μέσα μας και ανάμεσά μας από το Πνεύμα που μας έδωσε. Α Ιωάννου, κεφάλαιον τέταρτον. Αγαπητοί, μη πάντη πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξηλυγήθες είναι στον κόσμο. Εν τούτο γινώσκεται το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα εκ του Θεού εστί. Και παν πνεύμα ομοί ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα εκ του Θεού ουκ εστί. Και τούτο εστίτο του Αντιχρίστου, ο ακικώατε ότι έρχεται, και εν είναι το κόσμο εστίν ήδη. Ημείς εκ του Θεού εστέ τεκνία, και να νικήκατε αυτούς, ότι μίζον εστί ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Αυτή εκ του κόσμου εσύ. Δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσι και ο κόσμος αυτόν ακούει. Ημείς εκ του Θεού εσμέν, ο γινώσκον των Θεών ακούει ημών. Όσου κέστην εκ του Θεού, ουκ ακούει ημών. Εκ τούτου γινώσκομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Αγαπητοί, αγαπόμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει των Θεών. Ομοί αγαπών ουκ έγνω των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστίν. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον αιώνα αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμον, ή να ζήσομεν δι' αυτού. Εν τούτο εστίν η αγάπη,
ούχο ότι εμείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλά ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Αγαπητοί, ιούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και εμείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν. Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε. Εάν αγαπόμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν ημίν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν. Και εμείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέσταλκε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Όσαν ομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Και εμείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπη νυν έχει ο Θεός εν ημίν. Ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένον εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο δε τελεί ότι η αγάπη με θυμών, ή να παρησίαν έχομεν εν τη ημέρα της κρίσεως, ότι καθώς εκείνος εστί και ημείς εσμέν εν το κόσμο τούτο. Φόβος ουκ έστειν εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων, ότι ο φόβος κόλα συνέχει, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωτε εν τη αγάπη. Ημείς αγαπόμεν αυτόν, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύθησε στή. Ο γαρμί αγαπών των αδελφών ονεόρακε, τον Θεόν ονούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν. Και ταύτην την εντολήν έχομεν από αυτού, είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Κεφάλαιο τέταρτο. Αγαπητοί μου, μην εμπιστεύεστε όλους εκείνους που ισχυρίζονται πως έχουν το πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τους για να διαπιστώσετε αν το πνεύμα που έχουν προέρχεται από το Θεό. Γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν ξεχυθεί μέσα στον κόσμο. Να με ποιο κριτήριο θα αναγνωρίζετε το πνεύμα του Θεού. Όποιος διακηρύττει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, που ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, αυτός έχει το πνεύμα του Θεού. Όποιος όμως δεν παραδέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, δεν έχει το πνεύμα του Θεού, αλλά του Αντιχρίστου, που έχετε ακούσει πως έρχεται. Λοιπόν, αυτός ήδη βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Εσείς όμως, παιδιά μου, αναγεννηθήκατε από το Θεό και έχετε υπερνικήσει τις διδασκαλίες αυτών των ψευδοπροφητών, γιατί αυτός που ενεργεί μέσα σας είναι ισχυρότερος από αυτόν που κυριαρχεί μέσα στον κόσμο. Αυτοί προέρχονται από τον κόσμο, γι' αυτό μιλάνε τη γλώσσα του κόσμου και ο κόσμος τους καταλαβαίνει. Εμείς προερχόμαστε από το Θεό. Όποιος γνωρίζει το Θεό μας καταλαβαίνει. Όποιος δεν προέρχεται από το Θεό δεν μας καταλαβαίνει. Έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πνεύμα της αλήθειας από το πνεύμα της πλάνης. Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Όποιος αγαπάει δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από το Θεό και ότι γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του το μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει το Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και η αγάπη του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Μας έδωσε το πνεύμα του. Έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και ο Θεός σε κοινωνία με μας. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιό του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με το Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη και όποιος ζει μέσα στην αγάπη
ζει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας. Όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος, γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε το Θεό γιατί Εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Αν κάποιος πει «αγαπώ το Θεό», μισεί όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του τον οποίο βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει το Θεό τον οποίο δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος αγαπάει το Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδελφό του. Α Ιωάννου κεφάλαιον πέμπτον. Πάσο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, εκ του Θεού γεγέννητε, και πάσο αγαπών τον γεννήσαντα αγαπά και τον γεγεννημένον εξ αυτού. Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν και τα συντολάς αυτού τηρώμεν. Αυτή γαρεστήν η αγάπη του Θεού, είναι τα συντολάς αυτού τηρώμεν. Και εντολέ αυτού βαρύ ούκησιν, ότι πάντο γεγεννημένον εκ του Θεού νικά των κόσμων. Και αυτή εστίν η νίκη νικήσασα των κόσμων, η πίστη ημών. Τι έστειν ο νικών των κόσμων, ημί ο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού? Ούτως έστειν ο ελθόν διείδατος και αίματος Ιησούς Χριστός. Ουκέν το είδατι μόνον, αλλά εν το είδατι και το αίματι. Και το πνεύμα εστί το μαρτυρούν, ότι το πνεύμα εστίν η αλήθεια. Ότι τρεις εσύν οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα. Και ούτε οι τρεις ένιση. Και τρεις εσύν οι μαρτυρούντες εν τη γη, το πνεύμα και το είδωρ και το αίμα. Και οι τρεις εις το ένισιν. Ή την μαρτυρίαν των ανθρώπων λαμβάνομεν, η μαρτυρία του Θεού μίζων εστίν. Ότι αυτή εστίν η μαρτυρία του Θεού, είναι με μαρτύρη και περί του Υιού αυτού. Ο πιστεύων εις τον Υιόν του Θεού έχει την μαρτυρίαν εν αυτό. Ο μη πιστεύων το Θεό, ψεύστην πεποίηκεν αυτόν, ότι ούπε πίστευκεν εις την μαρτυρίαν, είναι με μαρτύρη και ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αυτή εστίν η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο Θεός και αυτή η ζωή εν το Υιό αυτού εστίν. Ο έχων τον Υιόν έχει την ζωήν. Ο μη έχων τον Υιόν του Θεού την ζωήν ουκ έχει. Ταύτα έγραψα ημίν της πιστεύουσης στο όνομα του Υιού του Θεού. Ή να ειδείτε ότι ζωήν αιώνιον έχετε και ή να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Και αυτήν εστίν η παρησία ειν έχομεν προς Αυτόν, ότι αν τι ετώμεθα κατά το θέλημα αυτού ακούει ημών. Και αν είδαμεν ότι ακούει ημών ο ανετώμεθα, είδαμεν ότι έχομεν τα αιτήματα αιτήκαμεν παρά αυτού. Εάν τη είδη των αδελφών αυτού αμαρτάνοντα αμαρτία μη προσθάνατον, αιτήσει και δώσει αυτό ζωήν, τη αμαρτάνουση μη προσθάνατον. Έστειν αμαρτία προσθάνατον, ού περί εκείνη λέγω ή να ερωτήσει. Πάσα αδικία αμαρτία εστίν, και έστειν αμαρτία ού προσθάνατον. Είδαμε ότι πάσο γεγεννημένο εκ του Θεού ούχα μαρτάνει, αλλά γεννηθεί εκ του Θεού τηρείε αυτόν, και ο πονηρό σου χάπτεται αυτού. Είδαμεν ότι εκ του Θεού εσμεν, και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Είδαμεν δε ότι ο Υιός του Θεού οίκη και δέδοκεν ημίν διάνοιαν ή να γινώσκομεν των αληθινών. Και έσμεν εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως έστειν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Τεκνία, φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλων. Αμήν. Κεφάλαιο πέμπτο. Όποιος πιστεύει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, αυτός είναι γεννημένος από το Θεό. Και όποιος αγαπάει τον Πατέρα, αγαπάει επίσης και το παιδί του. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού. Όταν αγαπάμε το Θεό και τηρούμε τις εντολές Του. Πραγματικά, την αγάπη μας για το Θεό την εκφράζουμε τηρώντας τις εντολές Του. Και οι εντολές Του δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν, αφού κάθε παιδί του Θεού μπορεί να νικήσει τον κόσμο. Να πως μπορούμε να νικούμε τον κόσμο με την πίστη μας. Ποιος μπορεί να νικάει τον κόσμο? Μόνον όποιος πιστεύει πως ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αυτός είναι που ήρθε με το νερό του βαπτίσματός του και με το αίμα του θανάτου του, ο Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο με το νερό,
αλλά με το νερό και με το αίμα. Το ίδιο το πνεύμα είναι μάρτυρας γι' αυτό και το πνεύμα είναι η αλήθεια. Υπάρχουν τρεις μάρτυρες στον ουρανό. Ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί οι τρεις είναι ένα. Και υπάρχουν τρεις μάρτυρες στη γη. Το πνεύμα, το νερό και το αίμα. Και αυτοί οι τρεις δίνουν ομόφωνη μαρτυρία. Δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων, αλλά η μαρτυρία του Θεού είναι πολύ ισχυρότερη. Και ο Θεός έχει δώσει τη μαρτυρία του σχετικά με τον Υιό. Όποιος πιστεύει στον Υιό του Θεού, αυτός έχει μέσα του αυτή τη μαρτυρία. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό, τον θεωρεί ψεύτη, γιατί δεν έδειξε εμπιστοσύνη στη μαρτυρία που έδωσε ο Θεός σχετικά με τον Υιό του. Να ποια είναι αυτή η μαρτυρία. Ο Θεός μας χάρισε την αιώνια ζωή και αυτή η ζωή υπάρχει στην κοινωνία με τον Υιό του. Όποιος έχει τον Υιό, αυτός μόνο έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, αυτός δεν έχει ούτε τη ζωή. Αυτά τα έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να ξέρετε πως έχετε την αιώνια ζωή και για να πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού. Και να γιατί έχουμε εμπιστοσύνη και θάρρος απέναντι στο Θεό. Αν του ζητήσουμε κάτι σύμφωνο με το θέλημά του, μας ακούει. Έτσι, ξέροντας ότι ακούει τα αιτήματά μας, είμαστε βέβαιοι πως θα εκπληρωθούν. Αν λοιπόν δει κανείς τον αδερφό του να διαπράττει μια αμαρτία που δεν οδηγεί στο θάνατο, να παρακαλέσει το Θεό και ο Θεός θα δώσει στον αδερφό τη ζωή. Αυτό το λέω για όσους διαπράττουν αμαρτίες που δεν οδηγούν στο θάνατο. Γιατί υπάρχει και αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Δεν λέω να παρακαλέσει για εκείνη. Κάθε άδικη πράξη είναι αμαρτία. Υπάρχουν όμως αμαρτίες που δεν οδηγούν στο θάνατο. Ξέρουμε πως όποιος έχει αναγεννηθεί από το Θεό δεν κυριεύεται από την αμαρτία, γιατί ο Υιός του Θεού τον προστατεύει και ο διάβολος δεν μπορεί να τον βλάψει. Ξέρουμε πως είμαστε παιδιά του Θεού και πως όλος ο κόσμος βρίσκεται κάτω από την εξουσία του διαβόλου. Ξέρουμε πως ο Υιός του Θεού ήρθε και μας έδωσε την πνευματική δύναμη για να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό. Είμαστε ενωμένοι με τον αληθινό Θεό μέσω του Υιού του, του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Αυτός είναι η αιώνια ζωή. Παιδιά μου, φυλαχτείτε από τους ψεύτικους θεούς. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας
2: και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, δέσπρα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και η έστας ασθενίες ημών, ανήκεν του ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, συνθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των υπηρού, σιον δώσιμη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των κερμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλήνων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι να νομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου σε διαπαντός. Σημώνω ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσε του κρνεστέσαι. Η δούγαρα νομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτερ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανιγάπησα τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσουν με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάζονται ως θεά τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον στις εγκάτσεις μου. Μία απορρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησα από μου. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νομού στο σοδού σου και ασεβή σε πισέ επιστρέψου συν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύ σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να δω κάνω λουκοφτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενό. Αγάθνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίης θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν Ιησούς είναι επί του θυσιαστήριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθεια νου πρόσεις Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσυνθήτωσον και εντραπήτωσον οι ζητούντες ψυχήν μου. Αποστραφήτωσον εις τα οποίους και κατεσυνθήτωσον οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσον παρά αυτοί οι κατεσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσον και εφρανθήτωσον επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσον διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος ηγαπώντας τους σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και εθίσεται ενώπιόν σου πάσα ζών. Ό,τι κατοδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρού αιώνες, και η κηδεία στην επμέ το πνεύμα μου εν εμή, ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστε την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εμποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασα προς τα σχήρα μη ψυχή μου ως γη αν η δρόση. Ταχύ εισάξον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνεις των εισλάκων. Ακουστών πίσω αν μη το πρωί το ελαιό σου ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον μου Κύριε οδόν εν υπορεύσμα ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του πίνει το θελημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένικεν του όνοματος Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψω στην ψυχή μου και εν το έλεια σου εξολοθρές στους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντως τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπισα δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέρν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώναν του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατα εφηγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου εψώμεθα φως. Παράτηνον το έολεος της γινός κους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη να μαρτύ τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοδοξωμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώνουν τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο τέστα συνέτσον τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φώτουσαν με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα κράτα χειρών σου μη παρήδεις, συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, το δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αεράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον Δήμα στους ανθρώπους και διέτην ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντι στους ουρανούς και καθαζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπροβόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και στον δοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μία Αναγία καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σαραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσα την όντως τότοκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο, κλίνα στην καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με, κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσε το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δι, η χαρά εκλάμψη, χαίρε δι, η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ενάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβετων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε δι, νεουργείται η κτήσης, χαίρε δι, βρεφουργείται ο κτήσης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστο γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνον έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, Χαίρε το φως αρήτος γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτη νηδίνο αγρών υπέδειξεν η δυνάπαση τη θέλουση θερίζην σωτηρίαν έντο ψάλιν ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτριμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι νημώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσθνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε μάγοι, τι τούτου ή κολούθησαν έγκλη. Και ω λίχνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων παιδε Χαλδαίων εν χερσί τη Παρθένου τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τη δόρη, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα, χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης ότι ηρμίαν εγκαντάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντες ευώων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας τη ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλαιο οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστασε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτού αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξαστα αυτήν ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βόντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνου δόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέκονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εν ανθρωπίσεως έργων, το απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων, ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχισας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε επρονίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι ειδηνείς συζήτητε, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σονθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ των όμοιων καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εις έπροστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοη της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας, του συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρα ενουθέτησας, του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως. Χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφερομέση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα κραυγή δε εκτιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
2: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτουχάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίση συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμερον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τας ασθενείες ημών, ανά και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και ημίς ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντί και ωρώ και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθνον τη ζωήν ημών προς τους εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης να την παρεμβ συμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και τον δόξωτέραν ασυγκρίτων στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγον τεκούσο την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσει ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ημφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, την παραδόξα σου κοίηση ενώσωσα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχρεώσοντα και τη μνηδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων και νόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος πλαχνίστη τι επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμίτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολον οργά την δόκη μου να αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμο και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόν τη βίαιο θερμή προστάτης και βοηθός, θα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζωσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως του αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτό και διαιτησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Πανεγείο και αγαθό και ζώπιο αυτού πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσοντας ορμάς των παθών, σβέσοντα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν της ειδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξα Συ.
2: Την πάσαν ελπίδαν μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα Συ. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσει ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.

του Ιησού Χριστού μας και Θεού, πολύ αγαπημένε, Απόστολε, έλα γρήγορα τον κόσμο να γλιτώσεις, που είναι αναπολόγητος από τις αμαρτίες. Εσένα που σε δέχεται σαν γέρνη στο κεφάλι, αυτός που καταδέχτηκε στο στήθος του να πέσεις, για όλους μας οικέτευε, εκείνον Θεολόγε. Το σύννεφο το επίμονο να το διασκορπίσει των εχθρικών μας, των εθνών, και να το διαλύσει, ζητώντας πάντοτε για εμάς να έχουμε ειρήνη και του Θεού το έλεος, το μέγα, στις ζωές μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων,

Διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Το Σάββατο 9 Μαΐου εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Αγίων Ευγενίου Χριστοφόρου και Νικήτα στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Κατά τον εορτασμό θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου.
1: Το Σάββατο 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Πόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου και θα ακολουθήσει ο όρθρος η ευλόγηση των άρτων, η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο αγιασμός επί τη μνήμη του προστάτου των οδηγών Αγίου Χριστοφόρου.

0: Την Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό ησυχαστήριο στα ελληνοπεράματα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Τους ύμνους της εορτής θα ψάλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως, Φώτιος Γιαννακάκης, και η χοροδία της Ιεράς Μονής.
1: Την Κυριακή της Σαμαρίτιδος, 10 Μαΐου, η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη πανηγυρίζει την ένατη επέτειο της ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Παραμυθίας από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας της Παραμυθίας.

την Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

η Πανελλήνιος Ένωσης Γονέων, η Χριστιανική Αγωγή, Μήμα Ηρακλείου, Βιάνου 13, Πλατεία Κορνάρου, σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Η συνάντηση με τον Ιησού στο φρέαρ της καρδιάς μας». Ο μιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Μάρκος Τζανακάκης, θεολόγος ιεροκήρυκας. Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Με βαθιά τιμή και χαρά, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογημότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Τρίτη 12 Μαΐου εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Καλησπέρα σας, είμαστε εδώ σε ακόμα μία συνάντηση διαδικτυακή και πάμε λίγο τώρα στην πορνογραφία των ανηλίκων, να μας πει δύο λόγια ο κύριος Φακιανάκης γύρω από αυτό.
1: Λέω ότι αυτή τη στιγμή οι ανήλικοι είναι πάνω σε μία κατάσταση δύσκολη. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το διαδίκτυο ξαφνικά, σε ηλικίες 4, 5, 6, 7, χωρίς κανένα φίλτρο, χωρίς καμία ασφάλεια από το σπίτι. Ο γονιός δεν μπορεί να είναι χωροφύλακας ανά δευτερόλεπτο ή αστυνόμος να βλέπει τι κάνει το παιδί. Αυτά γίνονται σε δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν, ένα παιδί 5, 6, 7 ετών, όταν πέφτει πάνω σε πορνογραφία, σοκάρεται. Και αρχίζουν μέσα από εκεί τα διάφορα. Γι' αυτό το λόγο, η πορνογραφία ανηλίκων είναι κάτι το οποίο έχει στη χώρα μας απλωθεί. Δεν είμαστε μία από τις πρώτες χώρες να λέμε ότι είμαστε παιδόφιλοι και έχουμε πολλά με παιδοφιλίες ή με παιδεραστίες, γιατί άλλο παιδοφιλία, άλλο παιδεραστία. Είμαστε μία χώρα σε χαμηλά επίπεδα μεν, αλλά δεν πάβει να κινείται. Μακάρι να ήταν σε μηδενικά επίπεδα. Τα παιδιά και οι γονείς πρέπει να προσέχουν. Τι πρέπει να προσέχουν? Το βασικότερο είναι με το τι συναλλάσσεται το κάθε παιδί. Πού μπαίνει, τι κάνει. Και πάνω απ' όλα, το κάθε παιδί θα πρέπει να προσέχει το δρομολόγιο. Εάν ο γονιός δεν μπορεί να εποπτεύσει το παιδί του όταν είναι στο διαδίκτυο, βάζει φίλτρο, κόβει το σεξ, την πορνογραφία, τη βία, τα social media και όλα τα άλλα. Μην φτάσουμε στο περιεχόμενο χθες που βγάλαμε εμείς πρώτη στη φόρα τον Γκαλίνο, μια φιγούρα ογκούφη με μορφή ανθρώπου που τρόμασε ο κόσμος όλος, και μια μητέρα χθες το βράδυ μου έκανε εξομολόγηση ότι τη σώσαμε γιατί το παιδί της κατάλαβε με ποιο μιλούσε και το είχε βάλει το παιδάκι να κάνει πράγματα και πράξεις. Με απλά λόγια, μέσα μας στο διαδίκτυο, το οποίο είναι ανεξέλεκτο, εάν η μητέρα χάσει την επικοινωνία με το παιδί για λίγα δευτερόλεπτα, σε ένα πεντάχρονο, εξάχρονο, δεν μιλάμε για 15χρονα που έχουν πάρει τα πιδάλια και έχουν εξαφανιστεί. Μιλάμε για 5, 6, 7, 8, τότε που αρχίζουν και μπουσουλάνε. Εκεί γίνονται όλα τα τροτά. Γι' αυτό λέμε έλεγχο στο διαδίκτυο, εποπτεία, και δίνουμε στο παιδί το καθαρό διαδίκτυο, έτσι ώστε να είμαστε και εμείς ήρεμοι, ότι στο σπίτι μας μπαίνει μέσα καθαρό και όχι βρώμικο διαδίκτυο. Πάμε στο sexting, το οποίο sexting είναι με απλά λόγια όταν δύο άνθρωποι μετά από ένα έρωτα όμορφο, τρυφερό, αισθησιακό, μοιράζονται γκρίνια, μοιράζονται εχθρότητα, αντιπαλότητα και άσχημα μηνύματα. Αυτά λοιπόν τα όμορφα μηνύματα που έφευγαν, αγάπη μου, σε λατρεύω, σε κάνω, σε ράνω, με λουλούδια, με φωτογραφίες, με όλη αυτή η αγάπη, γίνονται μαχαιριές ένα-ένα μήνυμα πίσω, αντίστροφα, και γίνονται εκβιασμοί. Στο κομμάτι αυτό θα σας το δώσει η κυρία Ιωάννου εγκληματολογικά πώς μπορεί να σταθεί, και πάνω απ' όλα θα ξέρετε ότι το sexting, μετράχεται το sextortion, είναι κάτι το οποίο είναι της εποχής ένα φαινόμενο, και είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς είναι καθημερινότητα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε όλα τα μέρη του κόσμου. Η κυρία Ιωάννου μπορεί εγκληματολογικά να μας πει δύο λέξεις μόνο, να δώσει το στίγμα της στο κομμάτι αυτό.
0: Ναι. Εγώ να πω πάνω στο κομμάτι του sextortion ότι συμβαίνει και σε μικρούς και σε μεγάλους. Δυστυχώς συμβαίνει και σε άτομα από εκεί που δεν το περίμενα, από πολύ έμπιστα άτομα, από ανθρώπους τους οποίους διατηρούσαν επαφή. Σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται εκδικητική πορνογραφία, λάθος κατ' εμέ, για λόγους τους οποίους έχω αναλύσει και δεν είναι της παρούσης. Αυτό που θέλω εγώ να πω σε μικρούς και μεγάλους, γιατί πάντα προσπαθώ να δίνω ρεαλιστικές λύσεις, δεν είναι «Α, απαγορεύεται, δεν θα στείλετε ποτέ γυμνές φωτογραφίες». Κάποιοι ίσως μ' ακούν τώρα και με βρίσκουν προκλητική. Οφείλω όμως να είμαι ρεαλιστική, γιατί όταν απαγορεύεις κάτι στο παιδί, είναι σαν τον απαγορευμένο καρπό, που το κάνεις πιο δελεαστικό. Άρα, όπως δεν θα πείτε στα παιδιά σας ότι ποτέ δεν θα κάνετε σεξ, αλλά θα τους μάθετε πώς να προχωρήσουν στην πρώτη τους επαφή, πιστεύω να το κάνετε. Γιατί ακόμα στην Ελλάδα, σε αυτό το κομμάτι είμαστε πολύ πίσω και οι γονείς δεν το συζητούν με τα παιδιά τους και είναι ταμπού. Και βρίσκονται άλλοι να το συζητήσουν. Με ποιους πονηρούς τρόπους. Έτσι. Άρα και στο κομμάτι της ψηφιακής σεξουαλικότητας, θα πρέπει το παιδί να μάθει να το κάνει με πολύ συγκεκριμένα άτομα τα οποία να εμπιστεύεται, και όταν το κάνει να μην φαίνεται ποτέ το πρόσωπό του και να μην αποκαλύπτονται σημάδια του σώματός, ούτως ώστε και στραβή να γίνει, να μην μπορέσει να πάθει μεγάλη ζημιά η φήμη του. Έτσι, αυτό είναι μία βασική συμβουλή. Που ρίχνω και πάμε τώρα στα φαινόμενα της εποχής, τα οποία έχουμε δει στρατηγέ και εν μέσω πανδημίας να ανεβαίνουν δραματικά, ειδικά όσον αφορά το κομμάτι του bullying που γίνεται μέσω διαδικτύου, του ηλεκτρονικού εκφοβισμού.
1: Με απλά λόγια θα δώσω το στίγμα. Ο εκφοβισμός, το bullying είναι κάτι που εχθές ήταν παγκόσμια ημέρα κατά του κυβερνοεκφοβισμού στα σχολεία. Εδώ θέλω να δώσω ότι πολλοί μπερδεύουν το bullying με το πείραγμα. Είναι κάτι που πρώτοι δώσαμε στην κοινωνία αυτή, γιατί όλες οι έρευνες που γινόταν μας είχαν μια χώρα η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο από bullying. Είχαμε μετατρέψει έντεχνα με έρευνες το πείραγμα σε bullying. Ποιο παιδάκι δεν θα πει όταν του πεις αν σε έχει κανείς πειράξει, τρομοκρατήσει μέσα από πείραγμα και δεν αναλύσει τον κίνδυνο ότι δεν είναι πειραγμένο? Όλα τα παιδιά έχουν πειράξει το ένα το άλλο, άρα όλα έχουν bullying. Εμείς πώς μεγαλώσαμε δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Έτσι πρέπει να γίνει ανάλυση στοιχειοθετημένη και πάνω απ' όλα να μάθει το παιδί να εκφράζεται μέσα από μία έρευνα. Γιατί αν θα βάλουμε το πείραγμα ότι είναι bullying, τότε το χάσαμε. Χάσαμε την μπάλα. Bullying είναι τρόμος, ανησυχία, ταραχή όταν το παιδί δεν μπορεί να πάει, όταν το παιδί δεν μπορεί να πάει στο σχολείο. Όταν το παιδί το βλέπετε και είναι κουμπωμένο και δεν πάει στο σχολείο, φοβάται να πάει, τότε είναι bullying. Όχι όμως όταν η Ελενίτσα δεν μιλάει με τη Μαρία είναι bullying ή ο Γιώργος με τον Κωστάκη. Αυτές είναι οι ισορροπίες που πρέπει να τις βρούμε και να τις λύσουμε μεταξύ μας. Και οι γονείς του κάθε παιδιού θα πρέπει να φουγκράζονται το παιδί τους, θα πρέπει το παιδί να μιλάει με τους γονείς και πάνω απ' όλα θα πρέπει τα παιδιά να μιλάνε, να εξωτερικεύουν αυτά που νιώθουν. Και οι γονείς να μπορούν με σαφήνεια να κάνουν το παιδί να καταλάβει ότι στη ζωή μέσα είναι όλα. Όταν όμως το παιδί περνάει δύσκολα από κάποιον παλικαρά του σχολείου που δεν το αφήνει σε χλωρό κλαρί και σε έχει το κυνηγάει, τότε υπάρχουμε εδώ μέσα σε ένα μπούλικ μπροστά. Εκεί πρέπει άμεσα ο μπαμπάς και οι γονείς και η μαμά να πάνε στο σχολείο, να βρουν τον καθηγητή, να μιλήσουν, να βρουν τους γονείς, όχι κατευθείαν μήνυση. Η μήνυση είναι το τελευταίο και η αστυνομία είναι η τελευταία πράξη του δράματος ενός μπούλικ. Εάν τρέχουμε κατευθείαν στην αστυνομία, τότε χάσαμε την μπάλα, τα χάσαμε όλα. Εγώ θέλω να πω ότι το bullying τώρα με το διαδίκτυο έχει πολλές μορφές. Μπορεί να σου έρθει μέσα από ένα μήνυμα, μπορεί να σου έρθει μέσα από ένα email, μπορεί να σου έρθει μέσα από ένα chat, μπορεί να σου έρθει μέσα από ένα messenger. Είναι χιλιάδες τα μέρη που μπορεί ένα παιδί να πάει και να δεχτεί ένα bullying. Μέσα στο διαδίκτυο, άπειρα τα site, άπειρες οι προκλήσεις του διαδικτύου. Γι' αυτό το λόγο το καλύτερο πρέπει να υπάρχει φίλτρο, θα πρέπει το διαδίκτυο να φιλτράρεται και να δίνεται στα παιδιά έντεχνα αυτό που πρέπει να πάρει το κάθε παιδί. Γιατί όταν το παιδάκι ξεπεράσει τα 10-11 και έχει μάθει σε ένα ελεύθερο διαδίκτυο όλα μέσα, δύσκολα θα το μαζέψει στα 12-13-14. Δεν μαζεύεται και θα κάνει την επανάστασή του. Πάμε στα κοινωνικά δίκτυα με τρεις λέξεις. Κοινωνική δικτύωση για μένα πρέπει να είμαστε όλοι μέσα. Όλοι πρέπει να έχουμε και Facebook και Instagram και Twitter. Έχουμε άποψη, μιλάμε, κάνουμε, ράνουμε. Δεν φοβόμαστε τίποτα, προχωράμε. Και τα social media είναι μια κοινωνική δικτύωση. Δηλαδή είναι η κοινωνικότητά μας. Είναι για να βρίσκουμε τους φίλους μας. Είναι για να βρίσκουμε τους ανθρώπους μας. Και πάρα πολλά είναι για να περάσουμε όμορφα. Δεν είναι για να στοχοποιηθούμε και για να βάλουμε μπουρλότο, που λέω εγώ, στα σπίτια μας και να βάλουμε μπουρλότο στην οικογένειά μας και να τα κάνουμε όλα όπως δεν θέλουμε και να μοιράζουμε φωτογραφίες πορνό δεξιά και αριστερά. Μιλάμε φωτογραφίες εδώ, βλέπεις και κάθε μία βγάζει τα ρούχα της, μένει με τα εσώρουχα, φωτογραφίζεται και μοιράζει φωτογραφίες στον κόσμο. Αυτό θα το έκανε στην πραγματικότητα. Θα έβγαινε με τα εσώρουχα, μιλάμε προς τα έξω, όπως βγαίνει τώρα εδώ στο. Σε κοινή θέα, σε δημόσια θέα, στο Facebook και στο Instagram. Όχι βέβαια. Εδώ δεν υπάρχει καμία διαφορετικότητα. Μία κοπέλα είχε έρθει προημερώς στην εταιρεία μου και μου είχε στο χεράκι, όπου και να πάω μου λένε σε είδα λέει στο Instagram. Σε είδα εδώ, σε είδα εκεί. Την ψάχνω λίγο εγώ αυτή την ιστορία. Αφού τη λέω, ρε Κατερίνα μου, τη λέω, εσύ έχει βγάλει 2.500 φωτογραφίες, βλέπω εδώ πέρα, ένα νούμερο 2.5, το πρώτο που βρήκα, και είσαι μόνο με τα εσώρουχα. Και με το μαγιό. Πώς δεν θέλεις να σε ξέρουνε, αφού έχεις ακόλουθους 32.000. Δηλαδή, ο κόσμος ζει σε μία, σε ένα συναφάκι. Νομίζω ότι το διαδίκτυο είναι κάτι το οποίο τα κάνει όπως θέλουμε. Δεν τα κάνει όπως θέλουμε. Δεν μπορούμε να τα βγάζουμε και όλα και να μην μας επικρίνουν και να μην μας κατακρίνουν. Το διαδίκτυο είναι μια κοινωνικότητα, είναι μια καινούργια ζωή. Και εκεί υπάρχει και το κουτσομπολιό, υπάρχει και η ίντρικα, υπάρχει και κάτω από το τραπέζι οι μαχαιριές υπάρχουν και όλα υπάρχουν στο διαδίκτυο. Το ότι έχει μετατραπεί το έγκλημα και το κουτσομπολιό από παραδοσιακό σε ηλεκτρονικό, αυτό δεν λέει τίποτα. Έτσι λοιπόν, θα ξέρετε όλοι σας ένα πράγμα. Στα κοινωνικά δίκτυα μπαίνουμε όπως είμαστε, απλά, χαλαρά, καθαρά. Δεν το κάνουμε κουτσομπολίστικο, δεν το κάνουμε dating club, προξενήτρα. Στο διαδίκτυο και στο Facebook δεν δηλώνουμε που είμαστε και τι κάνουμε ένα λεπτό. Σήμερα είμαι ερωτευμένος με την Ελένη, αύριο είμαι με τη Μαρία και την άλλη είμαι με τη Ζωζό. Αυτά δεν τα γράφουμε στο διαδίκτυο. Δεν γράφουμε, μιλάμε ότι τώρα είμαστε και τρώμε μία σφαλομπριζόλα στο Γκλέαρχο ή στον Τηλέμαχο. Γιατί όταν δηλώνεις ότι τρως τη σφαλομπριζόλα στον Τηλέμαχο, ταυτόχρονα δηλώνεις ότι δεν είσαι σπίτι σου. Ονόν, νοήτο. Έχει τύχει περιστατικά που δήλωναν ότι πάνε διακοπές σε ένα θέρετρο να κάνουν σκι και το δεκαήμερο που ήταν στο σκι είχαν μπει μέσα οι ληστές και κάνανε οι κλέφτες και κάνανε παραθερισμό στην οικία σε μια βίλα ενός μεγαλοκατομμυριούχου. Αυτά δεν τα λέμε. Το κοινωνικό δίκτυο έχει γίνει για ένα και μόνο λόγο. Για να περνάμε καλά, όμορφα, με τους φίλους και τις παρέες μας. Και πάμε στον εθισμό, ένα κομμάτι πολύ δυνατό, ένα κομμάτι που έχει να κάνει πάλι με την ανεξέλεκτη χρήση του διαδικτύου και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το διαδίκτυο όπως οι γονείς το δίνουν στα παιδιά τους. Χήμα στο κύμα ελεύθερο, κάνει ο Γιωργάκης ό,τι θέλει, κάνει η Μαρία ό,τι θέλει, ζουν σε ένα ανεξέλεκτο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να είναι όλη μέρα, κάθε μέρα, να εθίζονται και όταν του λες διάβασε Κωστάκη, να πετάει στον αέρα τα βιβλία και να τρέχεις φεύγοντας από το δωμάτιο του παιδιού σου, τρέχοντας φεύγεις. Έτσι λοιπόν, πριν φτάσουμε, τι λέμε, φιλτράρουμε το διαδίκτυο, εποπτεύουμε το διαδίκτυο, δίνουμε καθαρό διαδίκτυο στα παιδιά μας, μέσα από συστήματα που υπάρχουν και παράλληλα, εάν δεν το κάνουμε αυτό, το διαδίκτυο σου δίνει πόνο. Δυστυχώς αυτά που βλέπετε όλες τις παθήσεις είναι από τον εθισμό. Εγκληματολογικά, κυρία Ιωάννου, θα μας δώσει το κομμάτι του εθισμού.
0: Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω για να μείνει λίγο και στους γονείς είναι ότι δεν είναι μόνο το video games ή τα social media τα οποία έχουν κατασκευαστεί για να είναι εθιστικά. Γιατί και οι τοξικές ουσίες είναι εθιστικές, αλλά γιατί κάποιος εθίζεται σε αυτές και κάποιος άλλος όχι. Το ίδιο ισχύει σαν ερώτημα και για το διαδίκτυο. Να ξέρετε ότι ο εθισμός είναι πάντα αυτό που βλέπουμε σαν σύμπτωμα. Κάτι άλλο οδηγεί το άτομο στο να εθίζεται. Όσο μάλλον δε σε μία περίοδο που τα παιδιά έχουν περιοριστεί και αυτά στο σπίτι, δεν έχουν πολλά ερεθίσματα και κινητά, αλλά δεν δέχομαι να κατηγορούμε για τα πάντα εξωγενείς παράγοντες. Έτσι. Ένα από τα μότο μου, και θα το λέω μέχρι να πεθάνω, είναι ότι όταν δεν μπορείς να αλλάξεις τις συνθήκες, μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι γύρω από αυτές. Άρα, ναι, βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, βιώνουμε όλο αυτό που μας έχει περιορίσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι από το να κάθομαι 50 ώρες στον καναπέ και να βλέπω Netflix, δεν μπορώ να μην βγω έξω, ας πούμε, να περπατήσω λίγο. Ή δεν μπορώ να αντικαταστήσω το παιχνίδι του παιδιού μου, το video game, τις δράσεις, με ένα παιχνίδι που να συνδυάζει σωματική δραστηριότητα. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοια παιχνίδια. Άρα, μην μένετε γονείς μόνο στην ποσότητα, το πόση ώρα πρέπει να περνάει το παιδί. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, έχουν βήξει και οι πέτρες, το λένε ακόμα και αυτοί που δεν είναι ειδικοί στο ηλεκτρονικό τραύμα στον εθισμό, ότι είναι 2 ώρες. Το μάθαμε αυτό το πείμα. Πάμε παρακάτω. Το κομμάτι είναι η ποιότητα. Το κομμάτι είναι πώς την τεχνολογία θα την κάνετε σύμμαχο. Πώς θα δώσετε μέσω της τεχνολογίας κίνητρα στα παιδιά, τα οποία θα είναι ωφέλιμα για εκείνα. Υπάρχουν δεκάδες λοιπόν παιχνίδια τα οποία μπορούν να βάλουν στη διαδικασία τα παιδιά να γυμνάζουν. Υπάρχουν βιντεάκια στο YouTube με γυμναστική. Υπάρχουν πλατφόρμες τέτοιες που έχουν γίνει να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά και να μην υπάρχει αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι που ο ένας είναι κλειδωμένος σε ένα δωμάτιο, ο άλλος στο άλλο και μιλάνε μόνο για το τι θα φάνε. Και αν. Και μετά απορούμε γιατί τα παιδιά εθίζονται. Και το πλάνο τώρα της αποτοξίνωσης και της απεξάρτησης πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο και από έναν άνθρωπο ο οποίος να εξειδικεύεται σε αυτό το κομμάτι. Για να δω πώς έχει δημιουργηθεί η απάντηση του παιδιού σε ένα τραυματικό γεγονός. Παίζει ρόλο η προσωπικότητα του παιδιού. Είχα ένα σωστεθές παιδί. Και ο μόνος τρόπος του να συνδέεται με τον εσωτερικό του εαυτό είναι μέσω του gaming. Τι θέλω να πω εδώ, υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση και κερδίζουν ζωή μέσα από την ταυτότητά τους ως καλοί gamers, ως instagrammers, ως youtubers και φτιάχνουν μία εικονική πραγματικότητα γύρω από το ποιοι είναι. Γιατί θεωρούν ότι στο διαδίκτυο κερδίζουν αυτό που δεν μπορούν να βρουν στην πραγματική τους ζωή. Είναι τραγικό και αυτό που με σοκάρει περισσότερο εμένα είναι το πόσο εύκολα τα νέα παιδιά που θα έπρεπε να είναι μέσα στη ζωή, στη θέληση και στα κίνητρα λένε συχνά αυτό το βαριέμαι. Εκεί είναι η μαγιά εμάς των ειδικών να δώσουμε κίνητρα σε αυτά τα παιδιά και να μην ψάχνουμε για από δύο πομπέους τράγους. Γιατί εθιστικά πράγματα πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Πώς δίνουμε όμως κίνητρα στα παιδιά. Αυτά ήθελα να πω εγώ και σιγά σιγά να περάσουμε στις ερωτήσεις. Δεν ξέρω ο κύριος Δουλέας ή ο κύριος Μαργέλης αν θέλουν να μας κάνουν κάποιες δικές τους ερωτήσεις και σιγά σιγά να δούμε και τις ερωτήσεις του κοινού.
2: Κέλλη, πριν περάσουμε στον κατεξοχήν δήμονα του The Basketbook, τον επιστημονικό μας συνεργάτη, τον Διονύση Γιουλέα, εγώ παίρνω το θάρρος να σου πω ότι έχω μείνει άφωνος και συγκλονισμένος από την εισαγωγή σας. Πραγματικά μου έχετε φέρει μπροστά μου κατάματα ότι αυτή τη στιγμή στην αυγή του... Αν όχι ακόμα, είμαστε το 2021, δεν είμαστε στην αυγή του 21ου αιώνα. Ζούμε μέσω του διαδικτύου σε ένα σύμπαν παράλληλο μέσα στο όντο σύμπαν μας. Είναι μια καινούρια κατάσταση προφανώς στην ιστορία της ανθρωπότητας όσον αφορά την επικοινωνία της με τον εαυτό της, με το είναι και με τον κόσμο ολόκληρο. Είναι κάτι το παντελώς καινούριο προφανώς για το ανθρώπινο είδος. Τολμώ να κάνω αυτή τη λεκτική υπέρβαση και πρωτοβουλίες σαν τη δική σας ωφελούν πάρα πολύ στο να εχνηλατήσουμε τα βήματά μας, τα οποία θεωρώ ότι ακόμα είμαστε σε εμβρυϊκή κατάσταση όσον αφορά την κατανόηση αυτής της καινούργιας ανθρώπινης πραγματικότητας και προς το παρόν τη διαβίωσή μας και αργότερα ίσως και την επιβίωση. Διονύση Γιουλέα, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Η εισαγωγή και του Μανώλη του Σφακιανάκη αλλά και της Κέλλης μένα πραγματικά και με προσγείωσε αλλά και με προβλημάτισε. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις δικές σου παρατηρήσεις.
0: Το μικρόφωνο.
3: Είπα και στο ξεκίνημα της συζήτησης ότι χαίρομαι να συμμετέχω σε τόσο παραγωγικές κουβέντες. Θα ξεκινήσω από το τέλος της κυρίας Ιωάννου και θα πω ότι για να χτίσει ένας νέος προσωπικότητα πρέπει να ψάξει την αυτογνωσία του, να χτίσει αυτοεκτίμηση, να παράξει αυτοπεποίθηση και σε βάθος χρόνου να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση. Αυτό που συγκρατώ και αυτό που με αφήνει και εμένα άλλαλο χρήσο είναι το κομμάτι του ειδικού λεξιλογίου το οποίο αναπτύχθηκε, το οποίο πάντα όταν συμμετέχω σε τέτοιες κουβέντες καταγράφω και το αναπαράγω και στους μαθητές μου αυτό, ότι πρέπει πάντα σε κάθε μάθημα να συγκρατούν το ειδικό λεξιλόγιο του εκάστοτε μαθήματος, ώστε μετά να εξελίσσονται και να βελτιώνονται. Λέω κάποιες λέξεις, οι οποίες, ξαναλέω, με άφησαν άλλαλο. Sad fishing, grooming, sexting, stepthorning, αρπακτικό, πολλές λέξεις, πάρα πολλές λέξεις. Από τότε που συζητήσαμε να συμμετέχουμε σε μια τόσο δυνατή συζήτηση, δέχτηκα πολλές κλήσεις, πολλά μηνύματα από φίλους, από συνεργάτες, για ερωτήσεις που μου πρότειναν να κάνω και το συζητήσαμε και μαζί. Ψάχτηκα πάρα πολύ, διάβασα πάρα πολύ για να είμαι προετοιμασμένος για να μιλήσω με τους ειδικούς, και πρέπει πάντα να μιλάμε με τους ειδικούς. Εμείς και γενικότερα στη σελίδα σου το αναπαράγει συνεχώς αυτό, λέγοντας ότι οι ειδικοί πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Και ξεκινάω κάποιες λέξεις που ακούμε. Μπλε φάλαινα, wanna cry, cyberbullying, ransomware, λέξεις που πρωταγωνίστησαν σε τελεοπτικά δελτία ειδήσεων και τίτλους ιστοσελίδων. Τελικά, η πρώτη μου ερώτηση είναι, και θα ήθελα και τους δύο ειδικούς να μας απαντήσουν, πόσο ασφαλές είναι το διαδίκτυο για μικρούς αλλά και μεγάλους?
1: Ναι. Πόσο ασφαλές είναι το διαδίκτυο, αυτή είναι, μιλάμε, ερώτηση?
3: Ναι, έχοντας ακούσει τόσο δύσκολες λέξεις, wanna cry, μπλε φάλαινα, cyberbullying, για τους γονείς πάρα πολύ δύσκολες, ακόμα και για τους επιστήμονες καναλιού του χώρου, που τις ακούμε πολύ έντονα σε τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και τίτλους ιστοσελίδων, τελικά πόσο ασφαλές είναι το διαδίκτυο για μικρούς και μεγάλους?
1: Θα ξέρετε κάτι, το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ ασφαλές όταν μάθεις τους κανόνες εμπλοκής. Αυτό τα λέει όλα. Όπως ξέρουμε από μικρά παιδάκια ότι το μαχαίρι κόβει το ψωμί και το κόβεις έτσι το ψωμί, αλλά αν το γυρίσεις και ανάποδα έχεις παρχικά κεφάλι, έτσι είναι και το διαδίκτυο. Όπως σου λένε ότι για να πάρεις το ρεύμα από την πρωτέργεια θα πρέπει να βάζεις το φύς έτσι, να το βάζεις μέσα με τα χέρια καθαρά και όχι βρεγμένα, γιατί αν θα βάλεις να πάρεις το ρεύμα με τα χέρια βρεγμένα, θα σε τεινάξεις και θα πάθεις ηλεκτροπληξία και θα πεθάνεις. Πόσοι έχουν πεθάνει από ηλεκτροπληξία? Πόσοι έχουν πεθάνει από μαχαιριές? Εκατομμύρια άνθρωποι για τον κόσμο. Έτσι είναι και το διαδίκτυο. Από το διαδίκτυο έχουν πεθάνει χιλιάδες άνθρωποι ανά τον κόσμο. Γιατί δεν έκαναν αυτό που έπρεπε και αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε νοήμων άνθρωπος. Να καθίσει να μάθει τους κανόνες εμπλοκής του διαδικτύου. Τι κάνω για το διαδίκτυο, ποιοι είναι οι κανόνες του διαδικτύου. Αυτό που λέμε εμείς, Ακαδημία Γονέων, ελάτε δωρεάν στο CSI να σας μάθουμε εμείς το διαδίκτυο όπως πρέπει να το ξέρετε για να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Όσοι λοιπόν μαθαίνουν τους κανόνες εμπλοκής του διαδικτύου δεν έχουν κανένα πρόβλημα, είναι ακριβώς όπως παίρνουμε το ρεύμα. Είναι και η γνώση. Είναι τέτοια γνώση του διαδικτύου. Βλέπετε τι κάνουν. Πάνε και αγοράζουν ένα υπολογιστή γρήγορο, μπαίνουν 5G, Cosmote, Vodafone και Wind, full 5G όλες οι εταιρείες τώρα, και μπαίνουν μέσα χωρίς να έχουν καμία ιδέα για το διαδίκτυο, μπαίνουν μέσα στο διαδίκτυο και να κάνουν πραγματάκια. Πού πας? Είναι σαν να σου δίνουν μια Ferrari χωρίς να έχεις δίπλωμα οδήγησης. Θα την πάρεις, το σίγουρο είναι ότι κάτι θα κάνεις. Θα σκοτώσεις ή θα σκοτωθείς. Έτσι είναι και το διαδίκτυο. Πιο πολύ δεν μπορούσα να το φέρω πιο παραστατικά τους κινδύνους του. Και σας λέω, υπάρχουν πηγές γνώσης δωρεάν. Δεν πρέπει ο Έλληνας να πει, μα εγώ δεν έχω λεφτά, κύριε Σφαγγελάκη, να πάω να μάθω. Πώς σου λέω, έλα δωρεάν. Εγώ δεν θέλω χρήματα. Δωρεάν σας λέμε, ελάτε στην Ακαδημία μας. Φέρε το παιδί σου δωρεάν στην Ακαδημία του μαθητή, έλα εσύ δωρεάν στην Ακαδημία. Αλλά ο κόσμος είναι στο διαδίκτυο, θέλει να είναι το παιδί του ασφαλές. Του έχει χήμα το διαδίκτυο στο σπίτι, χωρίς κανένα φίλτρο, χωρίς τίποτα. Και μετά λέμε, φταίει το διαδίκτυο. Μα δεν φταίει το διαδίκτυο, εμείς φταίμε. Για όλα.
2: Να πάμε λίγο επί του πρακτέου, Μανώλη και Ιωάννα. Διαβάσαμε όλοι μας σε ένα έτσι μεγάλο πρωτοσέλιδο ότι 15χρονο παιδί στο Κερατσίνι αυτοκτόνησε εξαιτίας της μπλε φάλαινας. Χωρίς να διαφημίσουμε τι είναι αυτό το μπλε κήτος και κάνουμε περισσότερο ζημιά, μήπως μπορείτε να μας δώσετε κάποια tips πώς μπορούν οι γονείς να μυριστούν ή να προειδεαστούν ότι το παιδί τους αναμοχλεύει ή σκαλίζει τέτοιες επικίνδυνες ιστορίες.
1: Πες και έλεγε εσύ, πες το σε αυτό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό διαβάστηκε, δεν ξέρω από πρωτοσέλιδα. Εμείς κάναμε και ένα αναλυτικό ρεπορτάζ στο CSI που το βγάλαμε πρώτη και είπαμε τι έχει γίνει. Αυτό που έχει γίνει για να διαλευκάνουμε λίγο το τοπίο είναι ότι η συγκεκριμένη τάση και πρόκληση που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή μιμείται την μπλε φάλαινα. Αυτός που έκατσε την μπλε φάλαινα και ήταν ένα παιχνίδι, ήταν ένας Ρώσος ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή υπάρχουν πολύ αριστομένα μυαλά στο διαδίκτυο, ένας τύπος δημιούργησε έναν online χαρακτήρα πολύ τρομακτικό, ακόμα και για εμάς τους ενήλικες, και προσπαθούσε και ακόμα προσπαθεί μέσα από διάφορα προφίλ που δεν ξέρουμε καν αν είναι ένας, δεν έχει διαλευκανθεί ακόμα αυτό, να προσεγγίζει παιδιά και να τα βάζει σε διάφορες προκλήσεις. Οι προκλήσεις ξεκινάνε από πολύ απλές, όπως έχεις το θάρρος να ξυπνήσεις μέσα στη μέση της νύχτας. Στη συνέχεια κλιμακώνονται. Μπορείς να πας να παρακολουθήσεις μία ταινία τρόμου. Μετά θα πας στην τάδε οροφή στο τάδε κτίριο που είναι τόσο ψηλό και θα πηδήξεις. Θα αυτοτραυματιστείς και η τελευταία πράξη είναι η πράξη της αυτοκτονίας. Δυστυχώς, το ανέφερε πριν και ο κύριος Φακιανάκης, ήδη οι γονείς έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας και μας λένε από ότι από τα συγκεκριμένα προφίλ, και μιλάω εδώ στην Ελλάδα, δεν μιλάω για το Αμπουντάπι, δικά μας παιδιά έχουν προσεγγιστεί. Υπάρχουν όλα γραμμένα στο site μας και στις σελίδες μας. Μπορεί να δει όποιος ενδιαφέρονται πώς είναι ο συγκεκριμένος τύπος, ποιο είναι το όνομά του και περισσότερες λεπτομέρειες, ούτως ώστε να το έχει κατά νου και να προφυλάσσεται το παιδί. Σημάδια τώρα που θα καταλάβετε ότι με το παιδί κάτι δεν πάει καλά, θα δούμε ότι το παιδί αποσύρεται, δηλαδή κλείνεται στο δωμάτιό του, το οποίο δυστυχώς έρχονται παιδιά για συνεδρίες και βλέπω ότι οι γονείς τους αδυνατούν να βάλουν όριο στο ότι το 10χρονο και το 9χρονο κλειδώνονται στο δωμάτιο. Και δεν υπάρχει καμία επίβλεψη. Ενώ η χρήση της τεχνολογίας θα έπρεπε σε αυτές τις ηλικίες να γίνεται σε κοινόχρηστους χώρους. Τελεία. Πώς μου κλείνεις το παιδί μέσα και δεν έχεις καμία επίβλεψη του τι γίνεται. Θα δούμε άρα ότι το παιδί απομονώνεται ή όταν υπάρχει επαφή με τους γονείς, δηλαδή μπαίνει ο γονέας στο δωμάτιο, έχει μία τάση, είναι πιο κρυψίνους, δηλαδή ταράζεται, κρύβει τις συσκευές, κλείνει τις οθόνες, όλα αυτά είναι σημάδια. Ή με την αλλαγή της συμπεριφοράς. Ύπνος, διατροφή, όλα αυτά είναι σημάδια τα οποία είναι καμπανάκια και θα πρέπει να μας μιλάνε. Αλλά, για να το κλείσω, υπάρχουν σημάδια πολύ πριν θρηνήσουμε το παιδί. Απλά στην Ελλάδα έχουμε ακόμα την οτροπία, σιγά με το πάω εγώ το παιδί μου σε ψυχολόγο. Τρελό είναι. Να τα λέμε κι αυτά.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία εκπομπή ακόμα σήμερα πάνω σε απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του πατρός Σημείου Κραγιοπούλου, μία καινούργια σειρά που αφορά στους γονείς και στα παιδιά. Είναι δύο τόμοι. Ο πρώτος τιτλοφορείται «Γονείς και παιδιά, θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση». Και ο δεύτερος τόμος, «Γονείς και παιδιά, η καθημερινή ζωή μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου». Πώς λοιπόν αυτά τα οποία μάθαμε, διαβάσαμε, μελετήσαμε, κριτικάραμε, αναλύσαμε στην πρώτη σειρά των εκπομπών, τώρα αυτά πώς θα επαληθευτούν, πώς θα βιωθούν, πώς θα εφαρμοστούν ή πώς θα αποπειρώμεθα να τα εφαρμόσουμε στις καθημερινές μας ζωές με τα παιδιά μας, οι γονείς. Ξεκινάμε λοιπόν με το ότι η αγάπη είναι η βάση της οικογενείας. Το θέμα αυτό θα το εξετάσουμε από ψυχολογική άποψη, όπως επίσης και από χριστιανική άποψη. Σήμερα, προπαντός αυτές τις ημέρες, που θα γιορτάσουμε την εβδομάδα, όπως λέγεται, του παιδιού, λέγονται πάρα πολλά για τους γονείς και για τα παιδιά από ψυχολογικής και παιδαγωγικής απόψεως. Αλλά καμιά φορά όμως, όλα αυτά είναι χωρίς τη χριστιανική άποψη και είναι χωρίς το χριστιανικό φως, το ευαγγελικό φως, χωρίς την αλήθεια του Κυρίου. Και χωρίς αυτή την αλήθεια είναι άψυχα και δεν προσφέρουν τόσα όσα επαγγέλλονται και υπόσχονται ότι μπορούν να προσφέρουν. Ο κόσμος όμως ελπίζει σε αυτά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μόνη της η ψυχολογία ή μόνη της η παιδαγωγική, αν δεν αλατιστούν με τη χάρη του Θεού, ωραίο ρήμα, να νοστιμήσουν δηλαδή, πραγματικά η χάρη του Θεού νοστιμίζει τα πάντα, κυρίως δε τις καθημερινές μας σχέσεις, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τελικά δεν κάνουν τίποτε και ίσως βλάπτουν κιόλας και η παιδαγωγική και η ψυχολογία, έτσι, μακριά από τη χάρη. Άλλωστε ξέρουμε όλοι ότι και τα χαρίσματά μας, ναι, αν λέμε ότι είναι δικά μας και δεν τα αποδίδουμε στο Θεό, έτσι, διώχνουμε το Άγιο Πνεύμα από τη ζωή μας και οι ίδιες αυτές οι αρετές για τις οποίες καυχόμαστε γίνονται τα δαιμόνια που μας πνίγουν. Προϋποθέσεις λοιπόν για καλά θεμέλια στη ζωή του ανθρώπου. Σύμφωνα με τη σύγχρονη ψυχολογία και την παιδαγωγική επιστήμη, τα θεμέλια του ανθρώπου τίθενται τα πρώτα 5-6 χρόνια της ηλικίας του. Να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι όλες αυτές οι ομιλίες του πατρός Σημεών του Μακαρίστου έχουν εμπνευστεί από δύο βιβλία που χρησιμοποίησε ως βοήθημα. Το ένα το εντόπισα εγώ βέβαια, είναι «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής, σχολή γονέων και παιδαγωγών στο Παρίσι», εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα 1965, το οποίο είναι ένα συμπίλημα διαφορετικών άρθρων με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Και αυτό θα το ακούμε στο εξής, στις αναλύσεις μας, υπό τον τίτλο «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής». Και το δεύτερο βιβλίο είναι του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Στο εξής θα το ακούτε, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση». Επόμενος, τα δύο βιβλία που θα ακούτε, επί των οποίων βασίστηκαν οι ομιλίες του πατρός Σημεών, είναι το «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής» και το «Παιδί, μια νέα αντιμετώπιση». Συνεχίζουμε. Τρόπον τεινά, η φόρμα που θα πάρει το παιδί αυτά τα χρόνια, τα πρώτα 5-6 χρόνια, τα βιώματα τα οποία θα ζήσει το παιδί, τα βιώματα με τα οποία θα συνυφανθεί η ζωή του κατά τα πρώτα αυτά 5-6 χρόνια, είναι εκείνα τα βιώματα που καθορίζουν και επηρεάζουν τη ζωή του ανθρώπου μέχρι τα βαθιά του γυρατιά, μέχρι το θάνατό του. Και γνωρίζουμε καλά ότι το παιδί στην ηλικία αυτή, κατά κανόνα, είναι στα χέρια των γονέων και μάλιστα στα χέρια της μητέρας, καθώς ακόμη δεν έχει πάει στο σχολείο. Εάν αυτό που λέει η ψυχολογία και η παιδαγωγική είναι αληθινό, είναι σωστό και φαίνεται πως είναι, όχι βέβαια κατά έναν απόλυτο βαθμό, και θα δούμε κάποτε γιατί, εάν εν πάση περιπτώσει μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου έτσι έχουν τα πράγματα, τότε αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξουμε όλοι μας και η Εκκλησία, η οποία φροντίζει για τη διαπαιδαγώγηση των πιστών της, αλλά και των μικρών παιδιών. Εφόσον, κατά την ηλικία αυτή που τίθενται τα θεμέλια του ανθρώπου, το παιδί είναι στα χέρια των γονέων και μάλιστα της μητέρας, είναι ανάγκη να κάνουμε το παν ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερους γονείς και μάλιστα μητέρες. Δηλαδή, να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα καταρτισμένοι, καλύτερα ενημερωμένοι και να είναι οι ίδιοι όσο γίνεται ισορροπημένοι, αναγεννημένοι, τακτοποιημένοι, ώστε να βοηθούν τα παιδιά τους. Είδατε, το βάρος πέφτει στους γονείς. Όχι μόνο να μην τα βλάπτουν, όχι μόνο να μην δημιουργούν τραύματα σε αυτά, κάτι που συμβαίνει πάρα πολλές φορές, όχι μόνο λοιπόν να αποφεύγεται αυτό το κακό, αλλά και θετικά να βοηθούν τα παιδιά τα οποία έρχονται στον κόσμο αυτό με διάφορες προδιαθέσεις προς την Α ή τη Β κατεύθυνση, ώστε να ξεφεύγουν από τους κινδύνους εκείνους που θα διατρέξουν κατά την πορεία της ζωής τους και να γίνονται ισορροπημένοι και σωστοί άνθρωποι. Γιατί πολλά σημεία από αυτά που αναλύσαμε και καταστάσεις που αναφύονται μεταξύ πνευματικού και εξομολογούμενου περνάνε τώρα στη σχέση γονέων και παιδιών. Είναι μια συνέχεια, έτσι, της στάσης μας πια σε οικογενειακά πλαίσια και σε οικογενειακό επίπεδο. Θα ήταν βέβαια ευχής έργων η Εκκλησία να το προσέξει αυτό το θέμα όσο γίνεται περισσότερο και προς την κατεύθυνση αυτή να κάνει ό,τι είναι δυνατό. Να ιδρύσει παραδείγματος χάρη σε κάθε μητροπολιτική περιφέρεια ένα, ας το ονομάσουμε, Ινστιτούτο Οικογενείας ή Ινστιτούτο Εκκλησιαστικής Αγωγής της Οικογενείας, και στο πνευματικό αυτό κέντρο να παρέχονται στους μέλλοντες γονείς, στους γονείς που τώρα μεγαλώνουν παιδιά και σε εκείνους οι οποίοι κάποτε μεγάλωσαν παιδιά, και οι γιαγιάδες έχουν ανάγκη να ξέρουν μερικά πράγματα γιατί τα κάνουν θάλασσα μερικές φορές με τα παιδιά, οι απαραίτητες γνώσεις και να γίνεται η απαραίτητη και η ανάλογη κατάρτιση, ώστε τα παιδιά που σήμερα έρχονται σε αυτή τη ζωή και διατρέχουν τον κίνδυνο σε αυτή την κοινωνία να χάσουν την ισορροπία τους ή να μην τη βρουν ποτέ, να βοηθηθούν από τους γονείς τους για να γίνονται σωστοί και ισορροπημένοι άνθρωποι. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, αν θέλετε, να πω πιο συγκεκριμένα, κάποια Μητρόπολη να έχει ένα τέτοιο εκκλησιαστικό οικογενειακό κέντρο με αίθουσες και με διάφορα κατάλληλα μέσα, όπου θα συγκεντρώνονται από καιρού εις καιρόν, πότε οι νεότερες μητέρες, πότε οι κάπως πιο ηλικιωμένες, πότε οι υποψήφιες μητέρες, αλλά και οι πατέρες, οι μέλλοντες ή αυτοί που είναι τώρα πατέρες, όπου θα συγκεντρώνονται γενικά οι γονείς για να καταρτίζονται. Αλλά και παράλληλα σε όλη την πόλη, στην κάθε ενορία, να υπάρχουν παρκάκια, μικροί κήποι, όπου οι μητέρες θα πηγαίνουν τα παιδιά για να παίξουν, και ειδική παιδαγωγή, παιδαγωγή όμως εν Χριστώ, θα παρακολουθούν τις μητέρες πώς η καθεμιά θα αντιδράσει απέναντι στο παιδί της, πώς θα φερθεί στο παιδί της την ώρα που θα κυλιστεί κάτω και θα ρίξει και λίγο χώμα επάνω στο κεφάλι του και θα λερωθεί. Θα αντιδράσει κατά έναν σωστό τρόπο ή θα αντιδράσει μη σωστά, και θα βρει έτσι την ευκαιρία πάνω στην πράξη το αρμόδιο και κατάλληλο πρόσωπο να πλησιάσει τη μητέρα ή εκείνη την ώρα ή μια άλλη ώρα και να πει «Κυρία μου, σε αυτή την περίπτωση όχι έτσι, αλλά κατά αυτόν και κατά αυτόν τον τρόπο έπρεπε να μιλήσεις και έπρεπε να φερθείς». Αυτά, όσο και αν φαίνονται ότι είναι απλά πράγματα και τρόπον την άσα να μην έχουν αξία, εγώ προσωπικώς πιστεύω ότι έχουν πάρα πολύ αξία όταν γίνονται εν το πνεύματι της Εκκλησίας, όταν γίνονται εν Χριστώ και με αγάπη Χριστού. Διότι πολλές φορές πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το παιδί εξαρτώνται από τη στάση που θα πάρουμε και από τον τρόπο που θα μιλήσουμε. Το ίδιο πράγμα μπορεί να το πει και ο ένας, το ίδιο πράγμα μπορεί να το πει και ο άλλος. Αλλά ο ένας να ωφελήσει και ο άλλος να βλάψει. Ο ένας να κερδίσει το παιδί και ο άλλος να το αποθήσει. Ο ένας να το θρέψει το παιδί και ο άλλος να το τραυματίσει. Να το κάνει να πάθει.

το γεγονός ότι καθώς γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό, φέρουν στον κόσμο έναν άνθρωπο που μέχρι χθες δεν υπήρχε. Αυτό το γεγονός είναι ένα βαθύτατο μυστήριο. Βέβαια το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ, επειδή διαρκώς το βλέπουμε και διαρκώς το ζούμε. Όπως έχουμε συνηθίσει τον αέρα που αναπνέουμε και δεν σκεπτόμαστε καν ότι υπάρχει, όπως και τόσα άλλα αγαθά. Και αυτό λοιπόν το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ, ώστε δεν προσπαθούμε να εμβαθύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να καταλάβουμε αυτό το μέγα μυστήριο, ότι ο άνθρωπος γίνεται συνδημιουργός με τον Θεό. Δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος που κάνει κάτι μόνος του. Είναι ο Θεός ο οποίος κάνει, αλλά όχι πάλι μόνος του ο Θεός. Ο Θεός θέλησε να γίνονται έτσι τα πράγματα, ώστε ο Θεός να είναι δημιουργός, αλλά και ο άνθρωπος συνδημιουργός. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και γονείς που δεν το έχουν καταλάβει και δεν το έχουν συνειδητοποιήσει δεν μπορούν να φερθούν ανάλογα απέναντι στα παιδιά τους, που είναι, καθώς συνδημιουργούν με τον Θεό, δημιουργήματά τους και δεν μπορούν να πάρουν τη στάση εκείνη που πρέπει να πάρουν και επομένως δεν μπορούν να δώσουν την αγωγή και τη ζωή που πρέπει να δώσουν στα παιδιά. Ο γάμος, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι μυστήριο μέγα. Και αυτό ακόμη φαίνεται από τα πρώτα βήματα, από τις πρώτες ημέρες του ανθρώπου. Στην αρχή της Αγίας Γραφής λέγεται σαφώς: «Ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού». Είδατε, καταλήψει άνθρωπος, σκληρό ρήμα θα εγκαταλείψει. Και προσκοληθήσεται, πάλι σκληρό ρήμα. Για να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, έτσι, οι μελώνυφοι, οι νεόνυφοι, έτσι, ποια ευθύνη αναλαμβάνουν ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Δηλαδή, τη στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος αποφασίζει να γίνει συνδημιουργός με τον Θεό, φτάνει μέχρι του σημείου να εγκαταλείψει τον πατέρα και τη μητέρα και να βρει τη γυναίκα του και να δημιουργήσει έτσι οικογένεια. Επαναλαμβάνω, πρώτης πτώσεως. Αν δηλαδή δεν είχε πέσει ο άνθρωπος, δεν γνωρίζουμε πώς θα ήταν τα πράγματα. Όμως, μετά την πτώση έτσι έχουν. Και έρχεται ο Κύριος και ευλογεί με ειδικό μυστήριο το γάμο, όσο πεζός κι αν είναι σε ορισμένες πτυχές του και σε ορισμένες εκδηλώσεις του. Πάντως, το βαθύτερο στοιχείο, το κυρίαρχο στοιχείο, η βαθύτερη συνεκτική ουσία στον γάμο και στη σχέση του ανδρογίνου προς τον Θεό και στη σχέση του ενός προς τον άλλον και στη σχέση των γονέων προς το παιδί, προς τον καρπό που θα γεννηθεί, αν γεννηθεί, είναι η αγάπη. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει γάμος, δεν μπορεί να υπάρχει οικογένεια, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το γεγονός, αυτό το μέγα μυστήριο, να είναι ευλογημένο και να είναι μέσα στο σκοπό του και να εκπληρώνει την αποστολή του, εάν λείπει αυτό το στοιχείο που λέγεται αγάπη. Και θα ήθελα από τώρα ακόμη, ευθύς εξ αρχής, διότι αρκετές φορές θα επανέλθουμε σε αυτό το στοιχείο που λέγεται αγάπη, να τονίσω ότι η αγάπη είναι εκείνη η οποία δίνει νόημα στο γάμο, δίνει νόημα στην οικογένεια. Η αγάπη είναι εκείνη η οποία λύνει όλα τα προβλήματα, μα και η αγάπη είναι εκείνη που δίνει νόημα στη ζωή μας. Ο άνθρωπος, έτσι, δίπλα στην αγάπη, κοντά στην αγάπη, μέσα στην αγάπη που λέγεται Χριστός, έτσι αποκτά νόημα και αποκτά και αξία. Αλλιώς τι είναι ένας άνθρωπος χωρίς τον Χριστό? Είναι ένα υποψήφιο σκουπίδι που θα πεθάνει και σαν ψοφή, με συγχωρείτε, θα τον καλύψουν γρήγορα, γρήγορα οι άνθρωποι μέσα στο χώμα για να μην βρωμήσει ο κόσμος. Ενώ με τον Χριστό μαζί ο άνθρωπος τι είναι? Είναι Θεός και κυρευσμένος. Είναι προορισμένος να γίνει Θεός. Υποψήφιος Θεός μάλλον. Επομένως δέστε πόσο ψηλά μας βάζει ο Χριστός. Και δέστε το γάμο πόσο ψηλά τον βάζει ο Χριστός, διότι και η ακολουθία του γάμου, στο μυστήριο του γάμου, αναλύουμε αυτή τη στιγμή, έτσι, ξεκινάμε από το τέλος. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, μας πηγαίνει η Εκκλησία στο τέλος. Δηλαδή, εκεί που είναι ο προορισμός μας, εκεί που είναι το φως το εσχατολογικό της Βασιλείας, και από το φως αυτό το εσχατολογικό της Βασιλείας αντλεί νόημα και το τι κάνουμε σήμερα και το τι παντρευόμαστε δηλαδή. Όχι απλώς η αγάπη, η σκέτη αγάπη δηλαδή, που δεν ξέρω τι νόημα θα της έδινε κανείς, αλλά η αγάπη αυτή του Θεού που κάνει τον άνθρωπο να δημιουργεί, η αγάπη που ο Θεός φυτεύει μέσα στον άνθρωπο και η οποία τον κάνει να μην είναι στραμμένος προς τον εαυτό του, εγωκεντρικά, αλλά προς τον Θεό και προς τους συνανθρώπους του.

Χριστό αγάπη, η αληθινή αυτή αγάπη, είναι εκείνη η οποία λύνει όλα τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται από την πρώτη στιγμή που αποφασίζει κάποιος να δημιουργήσει οικογένεια και καθώς αποκτά κανείς και μεγαλώνει παιδιά. Η αγάπη όμως, επαναλαμβάνω, η αληθινή, η σωστή, που βγάζει τον άνθρωπο από τον εαυτό του. Όχι η αγάπη εκείνη η οποία κυνήγει και ουρανό για να υπηρετηθεί. Όχι να υπηρετήσει, να υπηρετηθεί. Αλλά η αγάπη εκείνη η οποία ουζητεί τα εαυτής, κατά τον Απόστολο Παύλο, αλλά βγαίνει από τον εαυτό της και δίνεται στον άλλον. Ο καρπός του γάμου, του εν αγάπη γάμου, είναι το παιδί. Καρπός του γάμου. Το παιδί αρχίζει να υπάρχει από τη στιγμή που θα συλληφθεί στην κοιλιά της μάνας του. Να μιλάμε για οικογένειες που έχουν παιδιά, έχουν το χάρισμα, έτσι, της τεκνογονίας, έχουν παιδιά και ανδρόγυνα που έχουν παιδιά, εφόσον και ο τίτλος των ομιλίων είναι γονείς και παιδιά, διότι υπάρχουν άλλες οικογένειες οι οποίες έχουν το χάρισμα της ατεκνίας. Χάρισμα το ένα, χάρισμα και το άλλο, και για ατεκνία χάρισμα. Με τα μάτια του Χριστού όλες οι ελλείψεις μας μπορεί να γίνουν χαρίσματα. Εδώ λοιπόν μιλάμε για τα ανδρόγυνα που έχουν το χάρισμα, έτσι, να τους έχει δώσει ο Θεός τέκνα. Εδώ παρακαλώ να προσέξουμε το εξής. Υπάρχει το παιδί ως σώμα και ψυχή από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή αυτή η άμορφη μάζα που υπάρχει από τη στιγμή της συλλήψεως είναι ο άνθρωπος. Η άμορφη αυτή μάζα, η οποία ακόμη ούτε συνείδηση θα λέγαμε έχει, ούτε νου έχει, ούτε εκδηλώσεις ψυχικές έχει, είναι άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή και ο οποίος θα ζήσει αιωνίως. Υπάρχει λοιπόν από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως ο άνθρωπος ως σώμα και ψυχή. Επίσης, ως σώμα και ψυχή ο άνθρωπος μένει 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μάνας του. Ως σώμα και ψυχή υπάρχει από τη γέννησή του μέχρι το θάνατο και ως σώμα και ψυχή θα υπάρχει αιωνίως μετά την ανάσταση των νεκρών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος κάτι παθαίνει κατά τον θάνατο. Γίνεται ο χωρισμός ψυχής και σώματος που διαρκεί καθ' όλη την περίοδο από τον θάνατο του καθενός μέχρι την ημέρα της γενικής αναστάσεως. Από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται το παιδί, από εκείνη την πρώτη στιγμή τίθενται οι καταβολές του ανθρώπου που θα παρουσιαστεί έπειτα. Από εκείνη την πρώτη στιγμή δημιουργείται η δομή της υπάρξεώς του και από αυτή τη στιγμή αρχίζουν τα βάσανα του ανθρώπου. Καμιά φορά λέμε, τι ξένιαστα που είναι τα παιδιά. Όταν θα έχουν μεγαλώσει αρκετά, τα ζηλεύουμε που είναι ξένιαστα. Τα ζηλεύουμε που είναι χωρίς βάσανα και θα θέλαμε και εμείς να βρεθούμε στη δική τους ηλικία και να είμαστε απαλλαγμένοι από τις φροντίδες που μας απασχολούν. Και όμως, τα βάσανα του παιδιού αρχίζουν όχι απλώς αφού μεγαλώσει αρκετά, αλλά από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του, της ύπαρξεώς του. Αυτό μου θυμίζει το λόγο που συχνά μας έλεγε στις ομιλίες του και στις ιερατικές συνάξεις. Λοιπόν, ο μακαριστός Μητροπολίτης Ισανίου και Σχιατίστης κυρός Παύλος, όταν έρχονται γονείς και μου λένε, λέει, ότι το παιδί του στα 15 έμαθε τα ναρκωτικά, τους λέω, κάνετε λάθος. Όχι στα 15, στα 5 έμαθε τα ναρκωτικά το παιδί σας με τον τρόπο που το μεγαλώνατε. Όταν ο τρόπος σας σκότωνε τη χάρη του Θεού μέσα στην καρδιά του και αναγκαζόταν ασυνείδητα τότε και συνειδητά αργότερα, λοιπόν, να βρίσκει στηρίγματα αλλού, έξω από τον Χριστό. Και είδος στηρίγματος εκτός Χριστού είναι και τα ναρκωτικά. Όχι λοιπόν στα 15, στα 5, να το φέρουμε συχνά στο μυαλό μας αυτό. Έχει μεγάλη σημασία με τι καταβολές ήρθε στην ύπαρξη ένα παιδί. Είναι η δομή του, είναι το θεμέλιό του, είναι η βάση της υπάρξεώς του αυτές οι καταβολές, οι οποίες συγκροτούν την ύπαρξη αυτή, τον άνθρωπο αυτό, την αρχική άμορφη μάζα. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν ποιες είναι οι καταβολές του παιδιού, ποια είναι η δομή του, ποιο είναι το θεμέλιό του και η συγκρότησή του στην κοιλιά της μάνας του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κατά το 9 μήνο, που το παιδί μένει εκεί μέσα, όλο αυτό το διάστημα το παιδί δεν τα περνάει και τόσο καλά όσο νομίζουμε. Πολλά βάσανα της μάνας, ακόμη και του πατέρα, τα ζει και αυτό το καημένο. Δηλαδή, η όλη ψυχική κατάσταση της μητέρας επηρεάζει και το έμβριο. Η όλη ψυχική κατάσταση του πατέρα επηρεάζει επίσης και το έμβριο. Όταν ο πατέρας, ή πρωτίστως όταν η μητέρα, είναι ένας νευρωτικός άνθρωπος, είναι εντελώς αδύνατο να μην επηρεαστεί αυτή η άμορφη μάζα που είναι εκεί μέσα. Είναι άμορφη μάζα, αλλά είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος θα ζήσει αιωνίως. Δεν θα είναι ένας άλλος άνθρωπος αυτός που θα ζήσει αιωνίως, αλλά αυτή η άμορφη μάζα. Αν αναγεννηθεί,
θα αναγεννηθεί αυτή η μάζα, αυτή η ύπαρξη και όχι κάποια άλλη, και θα γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Θα αναγεννηθεί αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος μέσα εκεί πολλές φορές επηρεάζεται βαθύτατα, άλλοτε προς το καλό και άλλοτε προς το κακό, διότι μπορεί να επηρεαστεί και προς το καλό από την πληρότητα, από την ισορροπία που έχει η μητέρα, από τη χαρά, από την ελπίδα, από την πίστη που έχει η μητέρα. Όχι ότι μεταδίδει πίστη στο παιδί, αλλά μια πιστή μητέρα αισθάνεται ασφάλεια, έχει βεβαιότητα εσωτερική, έχει ειρήνη και όλα αυτά τα βιώματά της έχουν ανάλογη αντανάκλαση στο παιδί. Μολονότι κατά την επιστήμη το παιδί έχει μια αυτοτέλεια, έχει μια αυτοτελή ζωή και τα πάντα φιλτράρονται διαμέσου ενός φίλτρου και το αίμα ακόμη που πάει στο παιδί δεν είναι αυτό το ίδιο το αίμα της μητέρας, αλλά φιλτράρεται και γίνεται τρόπον τεινά ένα αλλιώτικο αίμα, καθαρό. Παρά τα αυτά όμως όλα αυτά τα βιώματα, είτε καλά είτε άσχημα που ζει η μητέρα, περνούν και επηρεάζουν και το έμβριο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, όχι μόνο για τις μητέρες που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση σήμερα ή θα βρεθούν αύριο, αλλά έχει μεγάλη σημασία για όλους μας, διότι βιώματα ή άλλα πράγματα αόριστα και ανεξήγητα που υπάρχουν μέσα μας και μας βαρύνουν και δημιουργούν μερικές φορές καταστάσεις ανεξήγητες, μελαγχολικές κτλ., δεν αποκλείται να έχουν τη ρίζα τους και να αρχίζουν από την εποχή εκείνη που ήμασταν εκεί μέσα στο σκοτάδι, στην κοιλιά, στη μήτρα της μητέρας μας. Επομένως, αυτά τα οποία λέμε σήμερα εδώ και θα πούμε και τις άλλες Κυριακές και θα αναφέρονται στα μικρά παιδιά και στους γονείς τους, ενδιαφέρουν τον καθένα μας. Διότι πολλά πράγματα, επαναλαμβάνω, από αυτά που καμιά φορά ζει κανείς και νιώθει πως κάτι τον δένει, κάτι τον φυλακίζει κυριολεκτικά, κάτι δημιουργεί μέσα του μια σκοτεινή κατάσταση και δεν ξέρει τι του συμβαίνει. Πολλά από αυτά, αν όχι όλα, μπορεί να προέρχονται από τον σκοτεινό θάλαμο της μητέρας ή και από τα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση που ζήσαμε κάτω από την επίρρεια της μητέρας, της νευρωτικής μητέρας, της ανήσυχης μητέρας. Αλλά είπα ότι και ένας πατέρας ακόμη μπορεί να επιδράσει. Όταν δηλαδή με την νευρωτική του κατάσταση ο πατέρας δημιουργεί μέσα στο σπίτι αναστάτωση και αυτό έχει την ανάλογη επίδραση στη μητέρα, εν συνεχεία και το παιδί υφίσταται μια σχετική κακή επίδραση. Ο Θεός μόνο γνωρίζει πόσοι από εμάς και πόσο επηρεαστήκαμε από τέτοιου είδους καταστάσεις κατά την εμβρυϊκή μας περίοδο και φέρουμε μέχρι σήμερα το βάρος τους και τι είδε μέχρι πότε θα το φέρουμε.

Οι γονείς οφείλουν να αγαπούν το παιδί τους. Η βάση του γάμου και της οικογενείας, είπαμε, είναι η αγάπη. Η αγάπη όχι μόνο μεταξύ των συζύγων, αλλά και μεταξύ των γονέων και των παιδιών. Οι γονείς οφείλουν να αγαπούν το παιδί τους, πρώτης γεννήσεώς του και πρώτης συλλήψεώς του ακόμη, και να το αγαπούν όχι σαν αντικείμενο, αλλά σε ένα πρόσωπο ελεύθερο. Ίσως χτυπά λίγο παράξενα το ότι λέμε πως οι γονείς πρέπει να αγαπούν το παιδί τους. Βρίσκονται άραγε γονείς που δεν αγαπούν το παιδί τους? Πιστεύω ότι και γονείς ακόμη οι οποίοι δεν θα ήθελαν με κανέναν τρόπο να παραδεχτούν ότι δεν αγαπούν το παιδί τους, είναι ενδεχόμενο υποσυνείδητα να μην πήραν καλή στάση απέναντι στο παιδί και τελικά να μην το αγάπησαν όπως έπρεπε να το αγαπήσουν. Δηλαδή, μία μητέρα που κυοφορεί και πρόκειται να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, εάν δεν το αγκαλιάσει αυτό το παιδί με όλη της την αγάπη, αλλά πάρει μια αντιδραστική στάση, μια αποθητική στάση απέναντι στο παιδί της, έστω υποσυνείδητα, το παιδί αυτό, λόγω της στάσεως αυτής και των αναλόγων βιωμάτων της μητέρας, υφίσταται αναλόγους επηρεασμούς, και το πράγμα είναι ακόμη χειρότερο όταν γεννηθεί το παιδί. Εδώ πρέπει να πούμε δύο λόγια για την αγάπη, όπως είπαμε και πιο μπροστά. Όταν λέμε αγάπη, δεν την εννοούμε όπως τη θέλει ο καθένας. Μπορεί κάποιος πατέρας και κάποια μητέρα να περιμένουν με λαχτάρα να έρθει το παιδί στον κόσμο. Αλλά άραγε από αγάπη, από αληθινή αγάπη, άραγε με βαθυτά τη συνέστηση ότι έγιναν συνδημιουργοί με τον Θεό, άραγε με συνέστηση ότι θα έλθει ένα επιπλέον πλάσμα στον κόσμο και ότι το πλάσμα αυτό είναι πρωτίστως πλάσμα του Θεού και ότι είναι ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος ελεύθερος και ότι δεν είναι δικό τους αντικείμενο, δικό τους πράγμα, κάτι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να τους ικανοποιήσει και να κάνει τα θελήματά τους. Πάρα πολλοί λοιπόν είναι οι γονείς, οι οποίοι περιμένουν με λαχτάρα πότε θα γεννηθεί το παιδί για να παίξουν. Βέβαια το παιδί θέλει και παιχνίδια, θέλει και γέλια, θέλει και χαρές. Αλλά στο βάθος όμως όλα αυτά, όταν τα κάνει κανείς, ένας πατέρας, μια μητέρα, μια γιαγιά, ένας αδελφός, μια αδελφή του πατέρα, της μητέρας, θείος, θεία κτλ, μήπως τα κάνει κινούμενος όχι από αγάπη? Είπαμε, η αληθινή αγάπη είναι ένα δώσιμο εν Χριστώ προς τον Θεό και προς τον άλλο και εν προκειμένου στο παιδί. Είναι ένα τέτοιο δώσιμο αυτή η αγάπη τους, ή με την αγάπη τους θέλουν να πάρουν? Πολλές φορές προβάλλουμε δικά μας αποθυμένα με την αγάπη των εισαγωγικών που δείχνουμε. Έτσι, και ένας γονιός μπορεί να αγαπάει το παιδί του όσο του λέει ότι το παιδί θα γίνει γιατρός, για να ικανοποιήσει το αποθυμένο του γονιού που δεν έγινε γιατρός. Λοιπόν, οπότε το πράγμα μπερδεύεται. Αυτό που δεν έγινε ο γονιός θέλει να το κάνει πάση θυσία το παιδί του. Στην ουσία του δείχνει αγάπη, του παρέχει τα πάντα για να πετύχει αυτό που θέλει ο γονιός. Είναι αυτό που λέει εδώ ο γέροντας. Στην ουσία αγαπάει εντός εισαγωγικών για να πάρει. Άλλο η αγάπη εν Χριστώ. Αγάπη εν Χριστώ σημαίνει σεβασμός του προσώπου και της ελευθερίας του. Διασκεδάζουν δηλαδή ο πατέρας ή η μητέρα ή γενικότερα οι συγγενείς και περνούν ευχαρίστα τον καιρό παίζοντας με το παιδί, αλλά στο βάθος αυτό το παιδί πιθανόν να το βλέπουν σαν ένα αντικείμενο χρήσης και όχι πρόσωπο αγάπης, συμπληρώνω, με το οποίο περνούν ευχάριστα και όχι σαν ένα πρόσωπο, ως ένα πλάσμα του Θεού που πρέπει να γίνει ολοκληρωμένος άνθρωπος, ισορροπημένος άνθρωπος που θα έχει τρόπον την να δούνε λαβήν απευθείας με τον Θεό. Γιατί προς τον Θεό πρέπει να σπρώχουμε το παιδί μας. Οι γονείς, προς τον Θεό, προς τον Χριστό σπρώξτε τα παιδιά σας. Πού αλλού? Έχει πει κάτι ο Χριστός που δεν είναι καλό για τα παιδιά? Υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτά που έχει πει ο Χριστός? Να μας προτείνεται, μα είναι. Να το ακούσουμε αυτό. Άρα, έτσι, ο πόθος μας να είναι να σπρώχουμε τα παιδιά μας προς τον Χριστό, προς τον οποίο υποτίθεται πήγαμε εμείς και γευθήκαμε την αγάπη του. Πόσες φορές έχει καημό ο πατέρας, αντιθέτως, έχει καημό η μητέρα να γεννηθεί ένα παιδί και το παιδί αυτό να μάθει ό,τι δεν μπόρεσαν να μάθουν αυτοί, να σπουδάσει και να γίνει ό,τι δεν μπόρεσαν να γίνουν αυτοί. Να, προηγούμενος το είπαμε αυτό. Και το έχουν καημό στην ψυχή τους, το έχουν πληγεί στην ψυχή τους. Τραύμα. Τραύμα το οποίο καθορίζει τον τρόπο κίνησής τους, τον τρόπο συμπεριφοράς τους, τον τρόπο δούνε και λαβεί στις ανθρώπινες σχέσεις, στην κοινωνικότητά τους. Λοιπόν,
αυτοί είναι προβληματικοί οι γονείς και σίγουρα θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο παιδί. Πόσες φορές έχουν οι γονείς διάφορα αισθήματα κατωτερότητος, διότι κανείς είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και ήθελε να πετύχει τούτο και εκείνο και δεν μπόρεσε να πετύχει. Δεν φτάνει να έχεις απλώς ιδέα και να θέλεις κάτι να πετύχεις, αλλά πρέπει και να μπορείς κιόλας. Και μετά την αποτυχία είναι βαριά τραυματισμένοι και το φέρουν βαρέως αυτό. Και έχουν τον καημό πότε να γεννηθεί το παιδί, ο γιος ή η κόρη, και αμέσως να το αρπάξουν και γρήγορα να το ετοιμάσουν να πετύχει τουλάχιστον το παιδί τους εκείνο που δεν πέτυχαν αυτοί, χωρίς να τη ρωτώνται οι γονείς. Ο γιος ή η κόρη είναι για αυτό το πράγμα? Μπορούν. Φτάνουν ως εκεί, είναι για κάτι άλλο? Και έχουν δυνάμεις και ικανότητες για κάτι χαμηλότερο, για κάτι μικρότερο ή για κάτι διαφορετικότερο, εν πάση περιπτώσει. Για κάτι το οποίο δεν θα παίξει κανένα ρόλο στην ικανοποίηση των γονέων. Στο να θεραπεύσει τα τραύματα των γονέων, στο να θρέψει σε τελευταία ανάλυση τη φιλαυτία και την αγάπη του ίδιου του εαυτού τους.

Θα ήθελα να τονίσω τρία κυρίως πράγματα. Πρώτον, ότι οι γονείς με το να φέρουν παιδιά στον κόσμο γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό. Δεν είναι δηλαδή αυτοί ήδη δημιουργοί, αλλά γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό. Συνδημιουργούν με τον Θεό. Ο Θεός δημιουργεί και έπειτα οι άνθρωποι συνδημιουργούν. Ο Θεός είναι εκείνος που έδωσε την εντολή αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και βάσει αυτής της εντολής πραγματοποιείται η νέα δημιουργία ανθρώπων δια των ανθρώπων. Είναι λοιπόν συνδημιουργοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι το πρώτο που θέλαμε να τονίσουμε. Και αυτό τώρα, λέει ο Γέροντας εδώ, αυξάνεται και πληθύνεστε, έχει και μία διαφορετική ερμηνεία από τον Άγιο Μάξιμο, νομίζω. Το αυξάνεται και πληθύνεστε δεν είναι μόνο έτσι, η πολυτεκνία και να αυξάνονται οι άνθρωποι, αλλά ο Άγιος Μάξιμος του εξηγεί αυξάνεστε κατά την πίστη, ναι, και πληθύνεστε έτσι, κατά το πίμνιο των χριστιανών. Αυξάνεστε και πληθύνεστε, δηλαδή κατά την πνευματικότητα. Έτσι το ερμηνεύει ο Άγιος Μάξιμος. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζουμε στο θέμα μας. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να προσέξουμε ιδιαίτερα, το τονίσαμε αρκετά και την περασμένη φορά και θέλω ακόμη μια φορά να τονιστεί και να προσεχθεί, ότι ο άνθρωπος δεν είναι, όπως συνήθως λέμε μερικοί καλοί χριστιανοί, κάτι που απλώς δεν φαίνεται. Ο άνθρωπος είναι αυτό που βλέπουμε και αυτό που είναι μέσα στον άνθρωπο και το οποίο δεν φαίνεται, και αυτό εκδηλώνεται δι' αυτού που βλέπουμε. Ο άνθρωπος είναι και ψυχή και σώμα. Κτιστό σώμα βέβαια, κτιστή ψυχή. Και τώρα και πάντοτε και αιωνίως έτσι θα είναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε στον άνθρωπο, αυτό που βλέπουμε στον καθένα, δηλαδή το σώμα, δεν είναι μια φυλακή, όπως δίδασκε η φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων, όπως δίδασκαν οι Έλληνες φιλόσοφοι, έτσι έλεγε ο Πλάτων. Το σώμα, έλεγε, του ανθρώπου είναι το δεσμοτήριο της ψυχής του. Είναι η φυλακή από την οποία φυλακή πρέπει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί, να αποφυλακιστεί. Διότι αν δεν ελευθερωθεί από αυτή τη φυλακή, θα είναι φυλακισμένος. Και ο άνθρωπος, έλεγε, θα βρει την ευτυχία του, θα βρει τη μακαριότητά του, θα βρει τον πραγματικό εαυτό του όταν ελευθερωθεί από τη φυλακή και μείνει σκέτος ο αληθινός άνθρωπος που είναι μέσα του. Αυτό το πράγμα, το σώμα, είναι απλώς ένα κουφάρι. Η ευαγγελική άποψη, η χριστιανική άποψη καθόλου δεν συμφωνεί με τη θέση των φιλοσόφων, των πλατωνικών, ότι δηλαδή το σώμα του ανθρώπου είναι μια φυλακή της ψυχής. Κατά τη χριστιανική άποψη, σώμα και ψυχή είναι ο άνθρωπος. Έμψυχα σώματα. Εν σώματι νόες. Δεν μπορούμε αυτά τα δύο στοιχεία τόσο απλά όπως νομίζουμε εμείς να τα ξεδιαλύνουμε και να τα ξεχωρίσουμε. Η ψυχή και μας περιέχει και την περιέχουμε. Είναι περιέχουν και περιεχόμενο. Η ψυχή περιέχει το σώμα, περιέχεται στο σώμα. Ο άνθρωπος περιέχει την ψυχή, είναι και περιεχόμενο της ψυχής. Κατά την άποψη γενικότερα της Αγίας Γραφής και ειδικότερα της Καινής Διαθήκης, ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα, χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι ως εδώ είναι η ψυχή και ως εδώ είναι το σώμα. Ούτε είναι σωστό αυτό το οποίο λέγεται ότι η ύλη είναι κατά του πνεύματος και το πνεύμα κατά της ύλης. Και η ύλη είναι του Θεού και αυτό το οποίο λέγεται πνεύμα είναι του Θεού. Και η ύλη κτίστηκε και το πνεύμα κτίστηκε. Βέβαια, άλλο πράγμα είναι το πνεύμα και άλλο πράγμα είναι το σώμα. Δεν μπορεί το υλικό, αυτό που πιάνεται, να είναι πνεύμα, η ψυχή. Και δεν μπορεί αυτό που δεν πιάνεται να είναι σώμα. Εν πάση περίπτωση όμως, και τα δύο είναι δημιουργήματα του Θεού και τα δύο αποτελούν τον ένα άνθρωπο όπως τον έφτιαξε ο Θεός και ο οποίος άνθρωπος θα υπάρχει για πάντα. Μόνο για λίγο χρονικό διάστημα χωρίζονται αυτά τα δύο. Με τον θάνατο δηλαδή επέρχεται ο χωρισμός. Αλλά είναι ένας αφύσικος χωρισμός. Είναι ένας προσωρινός χωρισμός που διαρκεί από το θάνατο του καθενός μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, οπότε θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Τι θα πει η Ανάσταση των νεκρών? Ενώνονται τα δύο αυτά στοιχεία, αν μπορούμε να πούμε έτσι, σε ένα. Και γίνεται ο ένας ολόκληρος άνθρωπος, έχοντας μέσα του φυσικά ως εσωσμένος και το πνεύμα του Θεού, διότι σκέτος ο άνθρωπος είναι κολοβωμένος, είναι κουτσουρεμένος. Βέβαια, και οι ψυχές εκεί που βρίσκονται τώρα, έτσι γνωστικά λέει, εφάπτονται του σώματος. Δηλαδή, κάθε ψυχή έχει μνήμη του σώματός της. Πώς ήτανε? Και όταν ο Χριστός μας πλάσει τα σώματα εκ νέου, κάθε ψυχή θα αναγνωρίζει το σώμα της και θα μπαίνει μέσα. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία,
διότι το μικρό πλασματάκι που είναι ακόμη στην κούνια του ή ακόμη και στην κοιλιά της μάνας του, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, και το οποίο δεν καταλαβαίνει τίποτε και δεν ξέρει τίποτε, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει στον αιώνα. Είναι βέβαια πρώτα σε εμβριώδη κατάσταση, μετά σε μια κατάσταση νηπιακή. Όμως είναι ο άνθρωπος ο οποίος ως σώμα και ως ψυχή, ως ολόκληρος άνθρωπος, θα ζήσει στον αιώνα. Επομένως, αυτό το πλασματάκι το μικρό που δεν καταλαβαίνει, που δεν σκέπτεται, που δεν μπορεί να αντιδράσει ή έτσι ή έτσι, αυτό ως ολόκληρος άνθρωπος, όχι τελειωμένος, πάντως και στην υπιακή του κατάσταση είναι ολόκληρος άνθρωπος, τα δέχεται όλα και υφίσταται ανάλογες επιδράσεις, κακές ή καλές. Αυτά, επαναλαμβάνω, έχουν μεγάλη σημασία, διότι καθώς θα τα έχουν υπόψη τους οι γονείς, θα ξέρουν να προσέχουν πώς μιλούν στο παιδί τους, πώς συμπεριφέρονται, πώς του χαμογελούν, τι μορφασμούς κάνουν, τι στάση παίρνουν. Όλα αυτά, και αν ακόμη φαίνονται ότι έρχονται σε σχέση και σε επαφή μόνο με το σωματάκι του παιδιού, όμως αφορούν τον όλο άνθρωπο.

Το παιδί δεν είναι αντικείμενο των γονέων. Και αυτός είναι ο λόγος που την περασμένη φορά τονίσαμε και ένα τρίτο σημείο, ότι οι γονείς πριν γεννηθεί το παιδί και πολύ περισσότερο αφού γεννηθεί, πρέπει να το βλέπουν ως έναν άνθρωπο με το σώμα του και με την ψυχή. Και μολονότι έγιναν συνδημιουργοί με τον Θεό για να εμφανιστεί αυτός ο άνθρωπος, δεν είναι δικό τους κτήμα ο νέος αυτός άνθρωπος, το νέο αυτό πλάσμα. Το πλάσμα αυτό, ο νέος αυτός άνθρωπος, τρόπον τεινά, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, ανήκει στον εαυτό του, ανήκει και στον Θεό. Δεν είναι όργανο των γονέων το παιδί. Δεν είναι αντικείμενο των γονέων και δεν έρχεται στον κόσμο αυτό για να παρηγορήσει τους γονείς, για να γίνει παιχνίδι των γονέων. Δεν έρχεται στον κόσμο αυτό για να ικανοποιήσει τις ιδεπίους, κρυφούς πόθους, για να θεραπεύσει κρυφούς πόθους των γονιών. Έρχεται στον κόσμο αυτό βάσει της εντολής του Θεού, αυξάνεστε και πληθύνεστε, βάσει της συγκαταθέσεως των γονέων να γίνουν συνδημιουργοί με τον Θεό από αγάπη μεταξύ τους και από αγάπη προς το νέο πλάσμα, και έρχεται στον κόσμο για να προσθεθεί στα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, στα μέλη της Βασιλείας του Θεού. Το βασικότερο στοιχείο στην οικογένεια. Είπαμε την περασμένη φορά και τονίσαμε ότι το βασικότερο στοιχείο στην οικογένεια μεταξύ των γονέων και μεταξύ των γονέων και των παιδιών είναι η αγάπη. Η αγάπη η αληθινή, η οποία βγάζει τον άνθρωπο από τον εαυτό του και τον κάνει να δίνεται στον άλλον. Όχι η αγάπη εκείνη η οποία κάνει τον άνθρωπο να πράττει το παν προκειμένου να κάνει τους άλλους να τον υπηρετήσουν, να τον ευχαριστήσουν, να τον ικανοποιήσουν. Πολλές φορές οι γονείς, ο πατέρας, η μητέρα, δείχνουν υπερβολική αγάπη στα παιδιά τους, αλλά τη δείχνουν κατά έναν τέτοιο τρόπο και οι εκδηλώσεις τους είναι τέτοιες που ένα έμπειρο μάτι μπορεί αμέσως να καταλάβει ότι στο βάθος δεν υπάρχει η αγάπη πραγματική. Εκείνη η οποία βγάζει τον άνθρωπο από τον εαυτό του και τον κάνει να δίνεται στον άλλον, αλλά υπάρχει αγάπη εκείνη που κάνει τον πατέρα και τη μητέρα να χρησιμοποιούν το παιδί τους, όπως είπα πολύ πιο μπροστά, ως ένα αντικείμενο, ως ένα όργανο για να ικανοποιηθούν οι ίδιοι. Ναι, να σκεφτούμε, να μεταχειρίζεται τώρα ο γονέας το παιδί με τον τρόπο του σαν αντικείμενο χρήσης και όχι σαν πρόσωπο αγάπης. Και το χειρότερο, αυτή την χρησιμοποίηση του παιδιού αντικειμένου να την ονομάζει και αγάπη κιόλας. Και πολλές φορές και εν Χριστώ αγάπη, οπότε έχουμε πλαστογράφηση της πνευματικής ζωής. Βάση λοιπόν της οικογενείας είναι η αγάπη. Και σημειώστε το καλά αυτό, ότι αν ένας πατέρας και μια μητέρα που είναι αγράμματοι και δεν ξέρουν τίποτε έχουν αυτή τη σωστή και την αληθινή αγάπη στην ψυχή τους, οπωσδήποτε θα παίξουν τον ρόλο των γονέων κατά τον καλύτερο τρόπο και θα προλάβουν τα παιδιά τους από πολλά προβλήματα. Και αν τυχόν υπάρχουν προδιαθέσεις για να δημιουργηθούν προβλήματα και τελικά θα δημιουργηθούν τα προβλήματα, οι γονείς αυτοί θα βρουν τον τρόπο να δώσουν μια λύση στα προβλήματα. Ευθύς εξ αρχής πρέπει να πούμε ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών δεν είναι θέμα τόσο του να ξέρει κανείς. Εν τη αυτή περιπτώσει, τόσα εκατομμύρια γονέων από τους πρώτους αιώνες ακόμη της υπάρξεως του ανθρώπου, οι οποίοι καθόλου δεν είχαν πολιτισμό, καθόλου δεν είχαν γνώσεις, καθόλου δεν είχαν μόρφωση, πώς δημιούργησαν οικογένειες και έφεραν ανθρώπους στον κόσμο και βοήθησαν τα παιδιά τους να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Και αργότερα με την εμφάνιση του χριστιανισμού, πώς βοήθησαν και συνετέλεσαν στο να γίνουν τα παιδιά τους μεγάλοι Άγιοι. Το βασικό λοιπόν δεν είναι τόσο οι γνώσεις. Φυσικά και αυτές θα συντελέσουν και αυτές θα βοηθήσουν και η συνάντησή μας αυτή έχει και αυτόν τον σκοπό, να δοθούν ορισμένες γνώσεις, να μάθει κανείς κάτι που δεν ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, κατά βάθος το θέμα δεν είναι οι γνώσεις. Το θέμα δεν είναι το να διαβάσει κανείς ή να ακούσει και να μάθει. Το βασικό το οποίο θα βοηθήσει τους γονείς στο να φερθούν όπως πρέπει απέναντι στα παιδιά τους και στο να βοηθήσουν να φτάσουν σε εκείνη την κατάσταση που πρέπει να φτάσουν είναι η αγάπη. Η αγάπη όμως η αληθινή. Αυτή η αγάπη αληθινή θα κάνει τους γονείς πρώτα και κύρια να δείχνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στοργή στα παιδιά. Εδώ έχει μια υποσημείωση ότι στην ομιλία αυτή, όπως και στις επόμενες τέσσερις, ο ομιλητής πραγματεύεται ορθοδόξος το θέμα του, έχοντας υπόψη το άρθρο του
Φερνάντι Σαμπέρ, ξέρετε τις ανάγκες του παιδιού σας. Στο βιβλίο που προείπαμε, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής. Φερνάντι Σαμπέρ, λοιπόν, ξέρετε τις ανάγκες του παιδιού σας. Πάρα πολλοί γονείς, ίσως λόγω του ότι λείπει η αγάπη που είπαμε ή επειδή δεν γνωρίζουν ορισμένα πράγματα, νομίζοντας ότι τα παιδιά τους δεν καταλαβαίνουν, νομίζοντας ότι τα παιδιά τους επειδή είναι μικρά δεν ξέρουν ακόμη, δεν δείχνουν σε αυτά τη στοργή εκείνη που πρέπει να δείξουν. Και όμως το παιδί από την πρώτη στιγμή που είναι μέσα στην κούνια του, μέσα στο κρεβατάκι και θα δεχτεί το πρώτο γάλα από τη μητέρα του, ζει τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα του παρέχει το γάλα, μολονότι ακόμη είναι σε αυτή την κατάσταση και φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνει τίποτε. Ζει το παιδί το χαμόγελο, τη στοργή, την αγάπη γενικά της μητέρας. Και καθώς προστίθεται στο βίωμα αυτό ένα δεύτερο βίωμα, ένα τρίτο, ένα τέταρτο, βοηθιέται το παιδί στην καλή ανάπτυξή του. Όπως από την άλλη πλευρά, όταν η μητέρα κατά κάποιον τρόπο προσπαθεί να βρει ένα μέσο για να αποφύγει την επαφή και την κοινωνία με το παιδί, το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει, κάνει πάρα πολύ κακό στο παιδί. Ας φαίνεται ότι δεν ξέρει το παιδί από τέτοια πράγματα. Διότι καθώς το παιδί δεν αισθάνεται τη στοργή των γονέων του και ιδιαίτερα της μητέρας του, αναπτύσσονται μέσα του ανάλογα βιώματα. Λέγαμε και την περασμένη φορά, προσθέτουμε και σήμερα, ότι και εμείς ακόμη οι οποίοι είμαστε άλλοι στα 20, άλλοι στα 30, άλλοι στα 40, άλλοι στα 60 και οι οποίοι πολλά έχουμε μάθει, πολλοί έχουμε αγωνιστεί, προσπαθούμε να είμαστε και καλοί χριστιανοί και εμείς, εξ όσων τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, δεν αποκλείται να έχουμε ακόμη σήμερα οδυνηρά βιώματα, άσχημα και κακά βιώματα, τα οποία φέρουμε ακόμη από την εμβρυϊκή μας ηλικία ή αργότερα από την υπιακή μας ηλικία, χωρίς βέβαια να χρωστούμε τίποτε, χωρίς βέβαια να καταλαβαίνουμε και να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και σήμερα ακόμη τι ακριβώς έγινε τότε. Ωστόσο όμως γινόταν κάτι. Χαίρετε.

Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

φορητές εικόνες του Αγίου Όρους. Παναγία Δεωμένη, έτος 1542, Μεγάλης Δεήσεως, Μονή Διονυσίου, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Εφρόσινος. Η Παναγία εικονίζεται σε πρωτομή δεωμένη με στροφή τριών τετάρτων προς τα δεξιά. Φοράει γαλαζοπό, σιτώνα και κεραμιδί μαφόριο με χρυσή παρυφή και κρόσια. Τρία χρυσά αστεροειδή κοσμήματα πάνω στο μαφόριο αποτελούν σύμβολα της Αγίας Τριάδος και υπενήσονται το ρόλο της Παναγίας στην εισάρκωση. Στο κάτω πλαίσιο της εικόνας απλώνεται ένα τμήμα της επιγραφής που συνοδεύει τη Μεγάλη Δέηση, από την οποία πληροφορούμεθα το όνομα του καλλιτέχνη, Ταπεινού Εφροσίνου. Πάνω στο χρυσό βάθος της εικόνας οι συντομογραφίες «Μήτυρ Θεού». Ο φυσιογνωμικός τύπος της Παναγίας και η τεχνική αποδόσεως του προσώπου με τη μαλακή εναλλαγή φωτός και σκιάς, την πλατιά φωτεινή επιφάνεια σάρκας που ροδίζει και τα εύκαμπτα γραμμικά φώτα αποδίδουν όλη την αυρότητα της σάρκας και το πάνσεπτο κάλους της Θεομήτωρ. Ο συγκεκριμένος φυσιογνωμικός τύπος της Παναγίας με τη γλυκύτητα της μελαγχολικής έκφρασης και η τεχνική της εκτέλεσης έχουν και πάλι την καταγωγή τους στη ζωγραφική του Αγγέλου, όπως μπορούμε να το διαπιστώσουμε συγκρίνοντας την Παναγία της Μεγάλης Δεήσεως με την Παναγία από τη Δέηση του Αγγέλου στην Αγία Μονή Βιάνου της Κρήτης.

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως μονή Διονυσίου, ξύλο Αυγοτέμπερα, κριτική σχολή Εφρόσινος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος εικονίζεται σε πρωτομή, δεόμενος, σε στροφή τριών τετάρτων προς τα αριστερά. Φοράει πορτοκαλί χιτώνα και βαθύχρωμο λαδοπράσινο ημάτιο που καλύπτουν ένα πλατήρο μαλαίο σώμα. Το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που είναι μακρόστενο, με καλοσχεδιασμένα χαρακτηριστικά, διακρίνεται για την άψογη τεχνική εκτέλεση, τη μαλακή φωτοσκίαση και τα γραμμικά εύκαμπτα φώτα που τονίζουν την εύχημη σάρκα. Το πλάτος της μορφής, ο φυσιογνωμικός τύπος του προσώπου με το βαθύ στοχαστικό βλέμμα και την ταπείνωση της έκφρασης, καθώς και η τεχνική εκτελέσεως, συνδέονται άμεσα με έργα της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα και μάλιστα του Αγγέλου 1430-1457, όπως είναι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος από την εικόνα της Δεήσεως στην Αγία Μονή Βιάννου της Κρήτης. Συνοψίζοντας, οι εικόνες της Μεγάλης Δεήσεως του Εφρόσινου, του οποίου δεν γνωρίζουμε άλλα έργα, εκτελέστηκαν στην Κρήτη με δαπάνη του κριτικού ιερομονάχου Κλίμεντος. Οι εικόνες αυτές με τις ρωμαλαίες μορφές, οργανωμένες σε ενιαία μνημιακή σύνθεση, με ρυθμική συνοχή, την άψογη, χυμώδη τεχνική εκτέλεση, τη γαλήνια ειρηνική έκφραση και το υψηλό πνευματικό ήθος των προσώπων, αποτελούν έργα εξαιρετικής καλλιτεχνικής ποιότητας της κριτικής σχολής λίγο πριν τα μέσα του 16ου αιώνα. Οι εικόνες αυτές εκτελέστηκαν από ένα επώνυμο καλλιτέχνη, τον Εφρόσινο, ο οποίος εμπνέεται από πρώιμα έργα κριτικής σχολής του 15ου αιώνα, στενά συνδεδεμένα με την ιστεροπαλαιολόγια καλλιτεχνική παράδοση της Κωνσταντινούπολης, όπως είναι η περίπτωση των έργων του Αγγέλου.

Παναγία Δεωμένη, έτος 1542, Μεγάλης Δεήσεως, Πρωτάτου, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή. Η Παναγία εικονίζεται σε πρωτομή δεωμένη με στροφή τριών τετάρτων προς τα δεξιά. Φοράει βαθυγάλαζο χιτώνα και κεραμιδί μαφόριο με χρυσή παρυφή και κρόσια. Τρία χρυσά αστεροειδή κοσμήματα πάνω στο μαφόριο αποτελούν σύμβολα της Αγίας Τριάδος και υπηνίσονται το ρόλο της Παναγίας στην εισάρκωση. Το πρόσωπο της Παναγίας που είναι μικρό σε σχέση με το πλατή σώμα και έχει τονισμένα τα ζυγωματικά αποδίδεται με ένταση στη σχέση φωτός και σκιάς σε άψογη γραμμική αλλά ψυχρή και καλλιγραφική τεχνική. Αυτό δείχνει τυποποίηση και ξηρότητα της τεχνικής του καλλιτέχνη σε σχέση με το έργο που πιθανότατα είχε ως πρότυπο και το οποίο μπορούσε να ήταν η Παναγία από τη δέηση του Εφρόσινου της Μονής Διονυσίου ή πιθανότερα ένα έργο του Θεοφάνη προγενέστερο της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Μονή Σταυρονικήτα. Έτσι, η Παναγία της Μεγάλης Δεήσεως του Πρωτάτου έχουμε τη γνώμη ότι σε φυσιογνωμικό και τεχνικό επίπεδο θυμίζει εικονιστικούς τύπους και καλλιτεχνικούς τρόπους του σύγχρονου με το Θεοφάνη και πιθανότατα μαθητή του Ζόρζη, στον οποίο οφείλονται οι τοιχογραφίες του Καθολικού της Μονής Διονυσίου 1547 και στον οποίο μεταξύ των άλλων αποδίδονται οι τοιχογραφίες του Καθολικού του Μεγάλου Μετεώρου 1552 και του Καθολικού της Μονής Δοχειαρίου 1568.

Χριστός Παντοκράτορ, έτος 1542 μεγάλης Δεήσεως, πρωτάτων, ξύλο Αυγοτέμπερα, κριτική σχολή. Η εικόνα του Χριστού μαζί με άλλες έξι, της Παναγίας, του Ιωάννου του Προδρόμου, του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου, που οργανώνονται συμμετρικά ανά τρεις εκατέρωθεν του κεντρικού θέματος του Χριστού, συγκροτούν τη θεματική ενότητα της Μεγάλης Δεήσεως, ενός εικονοστασίου τέμπλου του 16ου αιώνα. Οι εικόνες αυτές, μαζί με άλλες τέσσερις, στις οποίες θα απεικονίζονταν οι τέσσερις Ευαγγελιστές, αποτελούσαν στο σύνολο μία πλατιά ενιαία μνημιακή σύνθεση με ρυθμική συνοχή, ακριβώς χρονολογημένη το 1542. Ο Χριστός εικονίζεται σε πρωτομή με τοπικά, κρατώντας το αριστερό χέρι κλειστό ογκώδη διάλυθο κώδικα Ευαγγελίου, ενώ ευλογεί με το δεξί. Φοράει μελιτζανή ορθώσιμο σιτώνα και βαθυγάλαζο ημάτι. Ο φυσιογνωμικός τύπος του Χριστού με το πλατή επίπεδο σώμα και τους στενούς ώμους, που κορυφώνεται σε μικρό κεφάλι, διακρίνεται από το λεπτό μακρόστενο πρόσωπο, με την ένταση στη σχέση φωτός και σκιάς και τα κοφτά επίπεδα που αποδίδουν στεγνό το πρόσωπο. Ο φυσιογνωμικός αυτός τύπος, παρά τις διαφορές, απορρέει από έργα του Θεοφάνη, όπως είναι η εικόνα του Χριστού στη Μονή της Λαύρας, η εικόνα του Χριστού στη Μονή Παντοκράτορος, η εικόνα του Χριστού στη Μονή Ιβύρων και η εικόνα του Χριστού στη Μονή Σταυρονικήτα. Οι διαφορές συνίστανται κυρίως στη μαλακότερη διατύπωση του προσώπου στις εικόνες του Θεοφάνη, που αποβαίνει τελικά διαφορά εκφραζόμενου ήθους. Γαλήνιο, ειρηνικό και στοχαστικό το πρόσωπο του Χριστού του Θεοφάνη, ανήσυχο και πιο πρόχειρο ψυχογραφημένο το πρόσωπο του Χριστού της εικόνας του Πρωτάτου, το οποίο είναι και γραμμικότερο. Η εικόνα του Χριστού με βάση τεχνοτροπικά κριτήρια, έχουμε τη γνώμη ότι μπορεί να αποδοθεί στον Ζόρζη, ο οποίος υπήρξε πιθανότατα μαθητής του Θεοφάνη στο Άγιον Όρος.

το μακρόστενο πρόσωπο, τη γραμμική, σχηματική οριοθέτηση των όγκων, την ένταση στη σχέση φωτός και σκιάς, το πλατή επίπεδο σώμα που καταλήγει σε μικρό κεφάλι, συνδέεται άμεσα με τη τοιχογραφία του Ιωάννου του Προδρόμου στη Μονή Διονυσίου, την τοιχογραφία του Προδρόμου από τη βάπτιση του Καθολικού του Μεγάλου Μετεώρου και την τοιχογραφία του Ιωάννου του Προδρόμου από τη δέηση του Καθολικού της Μονής Δοσιαρίου. Οι τοιχογραφίες της Μονής Διονυσίου σύμφωνα με αρχιακές πηγές είναι έργο του Ζόρζη στα 1547, ενώ οι τοιχογραφίες του Καθολικού του Μεγάλου Μετεώρου 1552 και του Καθολικού της Μονής Δοσιαρίου 1568 αποδίδονται με πολλή πιθανότητα στον ίδιο καλλιτέχνη. Έτσι, η σύνδεση της εικόνας του Ιωάννου του Προδρόμου με τη ζωγραφική του Ζόρζη οδηγεί στην ένταξη της εικόνας του Ιωάννου του Προδρόμου στην καλλιτεχνική δραστηριότητα του Ζόρζη.

Αρχάγγελος Μιχαήλ, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως, πρωτάτο, ξύλο, αυγοτέμπερα, κριτική σχολή. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εικονίζεται στιθέως, τραμμένος προς τα αριστερά, έχοντας τα δύο του χέρια απλωμένα σε χειρονομία δεήσεως προς το Χριστό, που εικονιζόταν στο κέντρο της μεγάλης δεήσεως. Είναι μια νεανική μορφή με μακριά βοστριχωτά μαλλιά που τα συγκρατεί γαλαζοπή κορδέλα. Φοράει βαθυγάλαζο, ορθώσιμο σιτώνα και ρόδινο ημάτιο με αντάβιες γκριζογάλαζο. Στην άνω αριστερή και δεξιά γωνία της εικόνας απλώνεται πάνω στο χρυσό κάμπο η επιγραφή «Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ». Το πρόσωπο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που είναι ο Οϊδές, αποδίδεται όπως αυτό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Στο πρόσωπο και στα γυμνά μέρη, ο προπλασμός, που μένει ακάλυπτος και δηλώνει το στιασμένο μέρος, είναι βαθικάστανος, ενώ οι φωτεινές επιφάνειες δηλώνονται με οχρορόδινο. Λεπτά λευκά φώτα, απλωμένα σε παράλληλες γραμμές στο μέτωπο, τις παριές, στο λαιμό, φωτίζουν τη σάρκα του προσώπου. Με βάση τεχνοτροπικά κριτήρια, η εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ έχουμε τη γνώμη ότι μπορεί να αποδοθεί στο ζωγράφο Ζόρζη, που μαθήτευσε στο Άγιον Όρος, πιθανότατα δίπλα στον Θεοφάνη.

Αρχάγγελος Γαβριήλ, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως πρωτάτου, ξύλο Αυγοτέμπερα, κριτική σχολή. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εικονίζεται στη Θέος, στραμμένος προς τα δεξιά, με τα δύο του χέρια σε χειρονομία δεήσεως προς το Χριστό, που εικονίζεται στο κέντρο της μεγάλης δεήσεως. Πρόκειται για νεανική μορφή, με μακριά βοστριχωτά μαλλιά που τα συγκρατεί γαλαζοπή κορδέλα. Φοράει βαθυπράσινο χιτώνα και ημάτιο με γαλαζοπές φωτεινές αντάβιες, ενώ οι μεγάλες στερούγες είναι χρώματος καστανού με χρωσοκονδυγές που δηλώνουν τις λεπτομέρειες. Στην άνω αριστερά και δεξιά γωνία της εικόνας απλώνεται στο χρυσό βάθος η επιγραφή «Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ». Το πρόσωπο του Αρχαγγέλου είναι ο Οειδές με καστανό προπονδύο.

σχεδιασμό που λειτουργεί σαν περίγραμμα του προσώπου και σκιά της μύτης. Το σάρκωμα είναι οχρορόδινο και τονίζεται με λευκά φώτα που απλώνονται σε παράλληλες καμπύλες γραμμές στο μέτωπο κάτω από τα μάτια, στο πηγούνι και στο λαιμό. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται γραμμικά. Με βάση τεχνοτροπικά κριτήρια, η εικόνα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, έχουμε τη γνώμη ότι μπορεί να αποδοθεί στον Ζόρζη που μαθήτευσε στο Άγιον Όρος, πιθανότατα δίπλα στον Θεοφάνη.

Ο Απόστολος Πέτρος, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως πρωτάτου, ξύλο αυγοτέμπερα κριτική σχολή. Ο Απόστολος Πέτρος εικονίζεται ως τη μέση, στραμμένος προς τα δεξιά. Φοράει βαθυγάλαζο χιτόνα και καστανόχρωμο ημάτιο με πλατιά, επίπεδα λαδιά και λευκά φώτα. Στο αριστερό χέρι κρατάει τα κλειδιά του παραδείσου και μισάνυχτο εν επίγραφο ηλιτάριο με την επιγραφή «Ευλογητός ο Θεός». Στο αριστερό τμήμα του χρυσού βάθους απλώνεται η επιγραφή «Ο Άγιος Πέτρος». Το πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου, όπως αυτό και του Αποστόλου Παύλου, είναι ο ιδέας και αποδίδεται με ένταση στη σχέση φωτός και σκιάς. Ο προπλασμός είναι καστανός και λειτουργεί στην κοφτή σκιά στα μάγουλα, στο μέτωπο και στα πτερύγια της μύτης. Το σάρκωμα είναι οχρορόδινο και φωτίζεται με λευκά φώτα σε παράλληλες γραμμές στο μέτωπο, στις παριές, στην άκρη της μύτης και στο λαιμό, ακολουθώντας τρόπους οικείους στην κριτική σχολή. Η κόμη διαγράφεται σχηματικά με γραμμική ξηρότητα, ενώ η πτυχολογία αναπτύσσεται επίσης στο πνεύμα με το οποίο αποδίδεται στον Απόστολο Παύλο και στους Αρχαγγέλους. Με βάση τεχνοτροπικά κριτήρια, η εικόνα του Αποστόλου Πέτρου έχουμε τη γνώμη ότι μπορεί να αποδοθεί στον Ζόρζη, ο οποίος μαθήτευσε στο Άγιον Όρος, πιθανότατα δίπλα στον Θεοφάνη.

Απόστολος Παύλος, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως πρωτάτου, ξύλο αυγοτέμπερα, κριτική σχολή. Ο Απόστολος Παύλος εικονίζεται ως τη μέση, στραμμένος ελαφρά προς τα αριστερά. Φοράει βαθυγάλαζο ορθώσιμο χιτώνα και καστανόχρωμο ημάτιο με ανοιχτογάλαζες, πλατιές σανδάβιες και λευκά φώτα, ενώ στα δύο του χέρια κρατάει κλειστό σταχωμένο Ευαγγέλιο. Στην άνω αριστερή και δεξιά γωνία του βάθους σώζεται η μεγαλογράμματη επιγραφή «Ο Άγιος Παύλος». Το πρόσωπο του Αποστόλου που είναι ο Οηδές με κανονικά σκληρά χαρακτηριστικά και μέτωπο ρητιδωμένο στηρίζεται σε υψηλόλεμο πάνω σε σώμα με ριχτούς ώμους. Η πτυχολογία είναι επίπεδη με πτυχές σκληρές και άκαμπτες που αποδίδουν το σώμα σχεδόν άσαρκο. Οι εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, του Ιωάννου του Προδρόμου, των Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ και των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ανήκουν σε ένα σύνολο 11 πιθανότατα φορητών εικόνων που συγκροτούσαν τη μεγάλη δέηση ενός εικονοστασίου τέμπλου. Από το σύνολο αυτό, τρεις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και του Ιωάννου του Προδρόμου σήμερα είναι τοποθετημένες στο μαρμάρινο τέμπλο του 10ου αιώνα του Ναού του Πρωτάτου. Οι εικόνες αυτές με βάση επιγραφή που σώζεται στο πλαίσιο της εικόνος του Προδρόμου και στην οποία αναφέρεται ο πρώτος του Αγίου Όρους Γρηγόριος, έχουν χρονολογηθεί στα 1542 και έχουν αποδοθεί στην καλλιτεχνική δραστηριότητα του κριτικού ζωγράφου Θεοφάνη. Έχουμε ωστόσο τη γνώμη ότι η γραμμική ξηρότητα των εικόνων του Πρωτάτου, καλλιγραφικού χαρακτήρα στην απόδοση του προσώπου και της τριχοφυΐας, η αντίθεση φωτός και σκιάς που αποδίδει στεγνά τα πρόσωπα, η σχηματική, άκαμπτη πτυχολογία που ισοπεδώνει το σωματικό όγκο, αποτελούν χαρακτηριστικά ξένα προς τη ζωγραφική του Θεοφάνη, τα οποία δεν παρατηρούνται ούτε σε έργα του μεταγενέστερα των εικόνων του Πρωτάτου, όπως είναι οι εικόνες της Μεγάλης Δεήσεως 1546 της Μονής Σταυρονικήτα. Αντίθετα, τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουμε τη γνώμη ότι συνδέουν τις εικόνες της Μεγάλης Δεήσεως του Πρωτάτου με το καλλιτεχνικό έργο ενός άλλου κριτικού ζωγράφου, του Ζόρζη, ο οποίος υπήρξε πιθανότατα μαθητής του Θεοφάνη στο Άγιον Όρος και στον οποίο οφείλονται οι τοιχογραφίες του Καθολικού της Μονής Διονυσίου το 1547, του Καθολικού της Μονής Δούσικου 1557 στη Θεσσαλονίκη και άλλες. Ο Ζόρζης, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τη μελέτη των τοιχογραφιών του Καθολικού της Μονής Διονυσίου, που πρόσφατα έχουν συντηρηθεί, ακολουθεί πιστά εικονιστικούς τύπους και καλλιτεχνικούς τρόπους του Θεοφάνη, χωρίς όμως την ποιότητα του πρωτοτύπου, καθώς η ζωγραφική του είναι σχηματικότερη και γραμμικότερη, ενώ σε εκφραστικό επίπεδο τα πρόσωπα δείχνουν ανήσυχα, χωρίς τη γαλήνια πνευματικότητα που είναι διάχυτη στη ζωγραφική του Θεοφάνη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Χριστός Ανέστη!
2: Χριστός Ανέστη!
1: Αγιώτος Ανέστη! Αγιώτος Ανέστη!

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές και πάλι μαζί, μιλώντας για το γάμο και την αγάπη που πρέπει να υπάρχει μέσα στα μέλη μιας οικογένειας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ανταγωνισμό των δύο φύλων. Το 830 η Εφροσύνη, σύζυγος του Μιχαήλ του Δευτέρου και μητριά του Θεοφύλου, συγκέντρωσε στο παλάτι της Κωνσταντινούπολης τις πιο όμορφες κοπέλες της αυτοκρατορίας προκειμένου να επιλεγεί η καλύτερη ως βασίλισσα. Στον Θεόφυλλο έδωσε μητέρα του χρυσό μήλο που θα το πρόσφερε στη μέλουσα γυναίκα του και βασίλισσα του θρόνου. Ανάμεσα στις κοπέλες αυτές βρισκόταν και η Βυζαντινή αρχόντισσα Κασιανή, που απέσπασε εξ αρχής την προσοχή και το θαυμασμό του Θεοφύλου. Την πλησίασε αυτός απευθύνοντάς της έναν αστεϊσμό. «Ως άρα γυναικός ερεί τα φαύλα». Η Κασιανή όμως, που διέθετε βαθιά θεολογική παιδεία, απάντησε «Αλλά και γυναικός πηγάζει τα Κρήτωνα». Η στιχομηθεία αυτή ανάμεσα στο Θεόφυλλο και την Κασιανή φανερώνει ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες αλήθειες. Ο Θεόφυλλος βλέπει τη σχέση ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα ανταγωνιστικά. Έχει ως σύμβολο της γυναίκας την Εύα της πτώσεως. Θέλει να κατακτήσει και να καθυποτάξει την Κασιανή, προσεγγίζοντάς την κτητικά. Η ποιήτρια Κασιανή πάλι θεωρεί τη σχέση ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα συμφιλιωτικά. Δεν θέλει να ανταγωνιστεί. Συνέχεται από την ιερότητα του μυστηρίου της ζωής και θέλει να εμπνεύσει τον Θεόφυλλο σε μια διαφορετική στάση ζωής. Για την Κασιανή, σύμβολο της γυναίκας είναι η Εύα της Ανορθώσεως, η Παναγία. Η Κασιανή λοιπόν, που ακολούθως αναδείχθηκε Αγία, επιλέγει μια άλλη μορφή γάμου, την Παρθενία. Βέβαια ο γάμος δεν εμπόδισε και τη Θεοδώρα, τη γυναίκα που επέλεξε τελικά ο Θεόφυλλος να αγιάσει. Τα ερωτήματα όμως στην προκειμένη περίπτωση είναι τα εξής. Μήπως ο Θεόφυλλος είναι το σύμβολο εκείνων που επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στη γυναίκα της πτώσεως, αγνοώντας τη γυναίκα της καινής κτήσεως? Μήπως το επεισόδιο αυτό εκφράζει αναργέστατα τον διαχρονικό ανταγωνισμό που εισέρχεται βία με την πτώση, όχι μόνο ανάμεσα στα δύο φύλλα, αλλά και στις σχέσεις των ανθρώπων γενικότερα? Μήπως λοιπόν μπορεί να αρθεί ο ανταγωνισμός αυτός και να επέλθει η καταλλαγή και η συμφιλίωση? Ο ανταγωνισμός λοιπόν ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα που επισημαίνεται στη ραβινική παράδοση ήταν γνωστός και στην αρχαία ελληνική σκέψη. Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρει ο Αριστοτέλης. Λέει «Έτιδε το άρεν προς το θύλι φύση το μεν Κρήτων το δε χείρον και το μεν άρχον το δε αρχόμενον». Στην ίδια περίπου γραμμή, ο Θαλής ο Μιλήσιος θεωρούσε τον εαυτό του τυχερό για τρία πράγματα. Πρώτον, ότι έγινε άνθρωπος και όχι θηρίο. Έπειτα, ότι έγινε άνδρας και όχι γυναίκα. Και τρίτον, ότι ήταν Έλληνας και όχι βάρβαρος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν και διαφορετικές φωνές και στον αρχαιοελληνικό κόσμο, με πιο χαρακτηριστική εκείνη του Σοκράτη, που ενώ συμφωνούσε κατά βάση με τον Θαλή, υποστήριζε ότι η αρετή είναι κοινή στον άνδρα και στη γυναίκα. Με την έλευση του Χριστού στον κόσμο και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, η κατάσταση βελτιώθηκε, αλλά δεν άλλαξε. Άλλαξε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Η γυναίκα εξομοιώθηκε εκκλησιαστικά με τον άνδρα και αναγνωρίστηκε εξ αρχής ως πλήρες και ισότιμο μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Το γνωστό χωρίο του Αποστόλου Παύλου «Ουκ ένι άρσεν και θύλι πάντες γάρ ημείς είσαι στέ εν Χριστώ Ιησού», που εκφράζει την αλήθεια αυτή, αποτέλεσε την αφετηρία της διδασκαλίας για την ενότητα της ανθρώπινης φύσης και την ομοτιμία των δύο φύλων. Παρότι λοιπόν δεν έλειψαν και διαφορετικές απόψεις στην εκκλησιαστική παράδοση, οι περισσότεροι πατέρες
θεωρούν ομότιμη τη γυναίκα με τον άνδρα, αφού και εκείνη έχει πλείστα κατ' εικόνα Θεού. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Και η γυνή έχει το κατ' εικόνα Θεού γεγενήστε, ως και ο ανήρ. Ομοίως ομότιμη εφήσες, είσαι εαρετέ. Άθλα ίσα, η καταδίκη ομοία. Μη λέγε το ασθενή σημεί. Η ασθένεια σαρκός, εν ψυχή το δυνατόν εστίν. Επειδή τίνην ομότιμος η κατά Θεόν εικόν, ομότιμος έστω η αρετή ή των αγαθών έργων επίδειξης. Πότε δύναται ανθρώπου φύσης αμιληθήνε γυναικός, φύση καρτερικός διαγούσι των εαυτής βίων. Στην ίδια γραμμή βρίσκεται και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος το λόγο του προς τη μάρτυρα Ιουλίτα την παρουσιάζει να λέγει προς τις άλλες γυναίκες. «Εκ του αυτού φυράματος λέγουσα τις ανδράσινες μεν, κατ' εικόνα Θεού γεγόναμεν ως και ούτη. Αρετής δεκτικών το θύλι, ομοτίμος το άρενη, παρά του κτίσαντος γέγονεν». Δηλαδή είμαστε από το ίδιο πράγμα και οι άνδρες και οι γυναίκες. Κατ' εικόνα Θεού γίναμε και εμείς και αυτοί. Έχουμε και εμείς αρετές όμοιες με τους άνδρες από τον κτίσαντα Θεό μας που μας έφερε και μας έστησε στη γη. Παρά την επίδραση όμως του χριστιανισμού, αντιλήψεις του αρχαίου κόσμου διατηρήθηκαν και στους μεταγενέστερους χρόνους. Είναι ενδεικτικά τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου σχετικά με το αδίκημα της μοιχείας. «Ουκ αγνοούμεν γάρ, ότι οι πολλοί μοιχείαν νομίζουσιν, όταν της είπαν δρομφθήρη γυναίκα μόνο. Εγώ δε, καν δημοσία πόρνη, κάνθερα πενίδι, καν άλλη τινή γυναική, άνδρα ουκ έχουσι, πρόσχη κακός και ακολάστος, έχουν γυναίκα, μοιχείαν είναι το τιούτον είναι φημί». Και απαντώντας σε όσους επικαλούνταν τους πολιτικούς νόμους που σαφώς ευνοούσαν τους άνδρες, διότι δεν τους τιμωρούσαν σε περίπτωση μοιχείας όπως τις γυναίκες, καταλήγει. «Μη γάρ μη τους έξωθεν νόμους είπεις νυν, ή τας μεν γυναίκας μοιχευωμένας εις δικαστήρων έλκουσιν και ευθύνας απαιτούσιν. Ενώ από το άλλο μέρος, άνδρας και γυναίκας έχοντας και θαραπενήσει προφθυρωμένους, ούκ απαιτούσιν ευθύνας. Αλλά εγώ σύ, τον του Θεού νόμων αναγνώσομαι, ομοίως και επ' της γυναικός και επί του ανδρός αγανακτούντα και μοιχείαν είναι το πράγμα λέγοντα». Ο νόμος του Θεού λοιπόν αντιμετωπίζει ισότιμα τον άνδρα και τη γυναίκα. Η άνηση μεταχείριση και η υποτίμηση των γυναικών προκαλεί την οξία αντίδρασή τους. Έτσι, τα δύο φύλλα εμπλέκονται σε ένα παιχνίδι εξουσίας και κυριαρχίας. Όπως φαίνεται, αγαπητοί μας ακροατές, το παιχνίδι αυτό υπήρχε, υπάρχει, θα συνεχίζει να υπάρχει και θα οξύνεται, ενώ στο κέντρο της ζωής του ο άνθρωπος τοποθετεί τα ενστικτόδη πάθη του και δεν εκκλησιάζει τη ζωή του. Για τον εκκλησιασμό και τη χαρίτωση της ανθρώπινης ζωής, καθώς και την υπέρβαση του ανταγωνισμού και των εμπαθών διακρίσεων, μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά ο λόγος του Αποστόλου Παύλου. Τι μας λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος? Αναφέρεται σε αρκετά σημεία των επιστολών του στις σχέσεις ανδρών και γυναικών, αλλά και στη θέση της γυναίκας στη λατρεία. Η ποιμαντική του μεθοδολογία κινείται κλιμακωτά στα επίπεδα του ήθους και της ηθικής, της ευταξίας στη λατρεία, της σωτηριολογίας και της εκκλησιολογίας, της οντολογίας και της εσχατολογίας. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, μιλώντας για την πορνεία, και καταλήγει: «Διαδέτας πορνείας έκαστο στην εαυτού γυναίκα εχέτο και εκάστη τον ίδιον άντρα εχέτο». Η επιφανειακή ανάγνωση του κειμένου έξω από τη συνάφειά του οδηγεί στην εντύπωση ότι η νόμιμη σύζυγος και κατ' επέκταση ο γάμος είναι απλώς καταφύγιο για την αποφυγή της πορνείας. Μια πιο προσεκτική όμως μελέτη, που θα λάβει υπόψη πρώτον το ερώτημα στο οποίο απαντάει, δεύτερον το κοινωνικό πλαίσιο και τρίτον
τις ποιμαντικές ανάγκες της εκκλησιαστικής κοινότητος της Κορίνθου θα οδηγήσει στις ακόλουθες διαπιστώσεις. Πρώτον, ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, εδώ δεν αναπτύσσει τη θεολογία του γάμου, πράγμα που γίνεται σε άλλα σημεία των επιστολών του πιο αναλυτικά. Δεύτερον, δεν υποτιμάει το γάμο, αλλά ενδιαφέρεται για τους τρόπους αποφυγής της πορνείας. Τρίτον, πέρα από τις εκκλησιολογικές αναφορές που κάνει πιο πάνω και οι οποίες αφορούν πιο όριμους πνευματικά χριστιανούς, αναφέρει και ένα πρακτικότερο τρόπο αντιμετώπισης της πορνείας που είναι ο τίμιος γάμος. Τέταρτον, ασκεί στο σημείο αυτό κάποιο είδος ποιμαντικής ηθικής με σκοπό τη σοφροσύνη. Σχετικά με το θέμα της εφταξίας στη λατρεία και με αφορμή το κάλυμα ή την κόμωση της γυναίκας, τον τρόπο προσευχής και προφητείας και τις γενικές αρχές που αναφέρονται στο 10ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής, υπάρχουν πολλές μελέτες και ερμηνείες αντικρουόμενες που θα ήταν άσκοπο να παρατεθούν στη συνάφη αυτή. Παραπλήσια προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα. Σε πολλούς ενοριακούς ναούς, αλλά και στα μοναστήρια μας, συναντάμε κυρίως τις γυναίκες να εισέρχονται ευπρεπώς ενδεδειμένες. Οι συστάσεις αυτές δεν έχουν να κάνουν με έναν εξωτερικό ηθικό φρονηματισμό. Θεωρώ ότι έχουν βαθύτερο νόημα. Η προβολή της βιολογικής διαφοράς και της πολυτέλειας δεν συμβάλλει στη συμφιλίωση και την ενότητα. Μάλλον προάγει τη φιλαυτία, τον ναρκισισμό, τη φιλαρέσκεια και τον ανταγωνισμό των φύλων. Ορισμένοι ερευνητές έφτασαν στο σημείο να υποστηρίξουν ότι το κείμενο αυτό δεν προέρχεται από τη γραφίδα του Παύλου, διότι έρχεται σε αντίθεση με το «ουκ ένι άρσεν και θύλι». Το πρόβλημα όμως γίνεται πιο απλό αν σκεφτούμε ότι ο Απόστολος Παύλος, ως γνήσιος πνευματικός πατέρας, έχει μια ποιμαντική ευθύνη και εφαρμόζει, αν χρειαστεί, διαφορετική κάθε φορά ποιμαντική μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες, την ευαγγελική διδασκαλία, τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνεται με σκοπό τη σωτηρία τους. Έτσι, μπορεί να κατανοηθεί αυτό που γράφει σε άλλο σημείο. «Τη σπάση γέγονα τα πάντα, ή να πάντως την ας σώσω». Η ενσάρκωση του Λόγου του Θεού και της αλήθειάς του δεν πραγματοποιείται με την κατάλυση ή την ανατροπή των κοινωνικών και πολιτιστικών σχημάτων των ανθρώπων, αλλά με την πρόσληψη και ένταξή τους στην προοπτική της καινής κτίσεως, της Βασιλείας του Θεού. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα συνεχίσουμε.

0: Και συνεχίζοντας, αναφερόμαστε σε ένα παράδειγμα. Ενώ λόγω χάρη στην προς Γαλάτας επιστολή καταφέρεται κατά της δικαίωσης μέσω της στήρησης του νόμου και της περιτομής, σε άλλη περίπτωση περιτέμνει τον Θυμόθεο τέκνο Έλληνος και πιστής Ιουδαίας δια τους Ιουδαίους τους όντας εν της τόπης εκείνης. Έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, θέλει να περιφρουρήσει την ευταξία στη λατρεία, οπότε κάνει και την ανάλογη ιεράρχηση. Προηγείται ο άνδρας, έπεται η γυναίκα, αλλά πάνω απ' όλους είναι ο Κύριος. Δεν υποτιμάει τη γυναίκα, γι' αυτό και σπέβδει να συμπληρώσει. Πλην ούτε ανήρ χωρίς γυναικός, ούτε γυνή χωρίς ανδρός εν Κυρίω. Ως περγάρι γυνή εκ του ανδρός, ούτω και ο ανήρ δια της γυναικός, τα δε πάντα εκ του Θεού. Είναι χρήσιμο να τονιστεί το εν Κυρίω και πάντα εκ Θεού. Οι φράσεις αυτές, αγαπητοί μας ακροατές, δεν αφήνουν περιθώρια για κάποιο είδος ανταγωνισμού. Προάγουν τη συμφιλιωτική σχέση και δηλώνουν την εν Κυρίω ενότητα ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα. Δεν πρέπει επίσης να διαφεύγει της προσοχής μας ότι η εμφάνιση της γυναίκας στη λατρεία με επιτηδευμένη κόμωση και πολυτελή καλοπισμό της κεφαλής της με χρυσά πλέγματα και μαργαριτάρια έρχονταν σε αντίθεση με τη λιτότητα του λατρευτικού είδους της χριστιανικής κοινότητος. Γι' αυτόν προφανώς το λόγο ο Απόστολος Παύλος επιμένει ότι πραγματικός στολισμός της γυναίκας είναι η εδός, η σοφροσύνη και τα καλά έργα. Ως αυτός λέει και τας γυναίκας εν καταστολή κοσμίω με τα εδούς και σοφροσύνης κοσμίνε αυτάς μη εν πλέγμαση ή χρυσό ή μαργαρίτες ή αιματισμό πολυτελή. Αλλό πρέπει γυναιξήν επαγγελωμένες θεοσέβιαν διέργων αγαθών. Να σημειωθεί τέλος ότι οι θέσεις αυτές του Αποστόλου Παύλου πέρασαν και στην κανονική και ευχολογική παράδοση της Εκκλησίας. Όμως, όλες αυτές οι παρενέσεις του Παύλου δεν έχουν να κάνουν με κάποιο είδος εκκλησιαστικής πολιτικής και έναν συμβιβασμό ανάμεσα στο ιδεατό και το αποφευκταίο που γίνεται σε βάρος της γυναίκας, όπως διατείνονται ορισμένοι. Αυτοί οι ορισμένοι ερευνητές. Αλλά για μια αναγκαία ποιμαντική ιεράρχηση προκειμένου να αποκατασταθεί η διασαλευθήσα τάξη στη λατρευτική κοινότητα της Κορίνθου αλλά και άλλων πόλεων για την οποία δεν ευθύνονται αποκλειστικά οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες. Αυτό γίνεται κατανοητό αν μελετηθούν οι στίχοι 17 της 1ης Κορινθίους προς Κορινθίους επιστολής αλλά και τα επόμενα κεφάλαια όπου παρουσιάζονται οι εκκλησιολογικές βάσεις της ευχαριστηριακής συνάξεως και ιεραρχούνται τα χαρίσματα, τα οποία ζωογονούνται από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Με την τελευταία επισήμανση, αγαπητοί ακροατές, μεταβαίνουμε στα επίπεδα της σωτηριολογίας και της εκκλησιολογίας. Αν κατά τον Ιερό Καβάσιλα η Εκκλησία εν της μυστηρίς σημαίνεται και η σήμανση αυτή δεν είναι εικονική αλλά οντολογική, τότε τα μέλη συνδέονται δια των μυστηρίων με τον Χριστό και μεταξύ τους. Οπότε πρέπει να συνδεθεί με το προηγούμενο στίχο που λέει «Όσοι γάρ εις Χριστόν βαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη. Πάντες γάρ ημείς, εις έστε εν Χριστώ Ιησού». Η κολυμβήθρα, αγαπητοί ακροατές, είναι η κοινή μήτρα της νέας εν Χριστώ ζωής. Με το βάπτισμα και εν συνεχεία με τα άλλα μυστήρια εντάσσεται και παραμένει ο χριστιανός στον χώρο της Εκκλησίας όπου καλλιεργείται η εν Χριστώ ενότητα. Για να γίνει σαφέστερη η υπέρβαση του ανταγωνισμού αλλά και των εμπαθών διακρίσεων ανάμεσα στα δύο φύλλα στα επίπεδα της σωτηριολογίας και της εκκλησιολογίας πρέπει να ληφθούν υπόψη όσα αναφέρονται στο 5ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής όπου γίνεται λόγος για τις αμοιβαίες σχέσεις των συζύγων κατά το πρότυπο των σχέσεων Χριστού και Εκκλησίας. Υπάρχουν στην περικοπή αυτή δύο εκφράσεις που φαίνονται υπερβολικές. Η πρώτη αναφέρεται στις συζύγους και η δεύτερη στους συζύγους. Και λέει, αλλά ως περί Εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, ούτω και οι γυναίκες τις ιδίες ανδράσει εν παντί. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σε αυτόν, καθώς και ο Χριστός συγάπησε την Εκκλησίαν και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Η εν παντί υποταγή της γυναίκας στον άνδρα λοιπόν συνδέεται με τη θυσία και το σταύρωμα του άνδρα για τη σωτηρία της. Όταν συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχουν περιθώρια για οποιαδήποτε μορφή ανταγωνιστικής σχέσης. Αλλά ο καθένας αυτοπαρετείται από το ατομικό του θέλημα, συντονίζοντάς το με το θέλημα του Θεού. Η καινοτική αγάπη, αγαπητοί ακροατές, έρει την κτητική διάθεση και την ανταγωνιστικότητα. Στο μυστήριο του γάμου, με τη χάρη του Θεού, αγιάζονται τα φύλλα. Υπερβαίνεται η ατομικότητά τους, ενοποιούνται και δημιουργούν ανθρώπους θεοειδείς. Η συζυγική ενότητα έχει μυστηριακό χαρακτήρα και εμφανίζεται ως σύμβολο της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Έτσι, αγαπητοί μας ακροατές, μεταφέρεται η αγάπη των συζύγων από το κοινωνικό στο οντολογικό επίπεδο, αλλά και το μυστήριο του γάμου, που συναρθωνόταν εξ αρχής με τη Θεία Ευχαριστία, δεν αποτελεί πλέον καθογιασμό κάποιου βιολογικού φαινομένου, αλλά και υπέρβασή του μέσα στην προοπτική της Βασιλείας του Θεού. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, γίνεται κατανοητό αν ληφθούν υπόψη, πρώτον, η ευχή επιλύσιν στεφάνων την 8η ημέρα, που παραπέμπει στην αιωνιότητα, και δεύτερον, η τελευταία ευχή του γάμου, στην οποία ο αρχιερεύς ή ο ιερεύς, απευθυνόμενος στον Κύριο, λέγει «Ανάλαβε τους στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου, ασπήλους και αμόμους και ανεπιβουλεύτους, διατηρών εις τους αιώνας των αιώνων». Στο σημείο αυτό γίνεται εμφανής τόσο η εσχατολογική αναφορά της ενώσεως των συζύγων, όσο και ο αδιάλυτος χαρακτήρας του γάμου. Στην ευχή απηχούνται όσο ο Απόστολος Παύλος μεταφέρει ως εντολή του Κυρίου. «Γυναίκα από ανδρός μη χωριστήνε. Εάν δε και χωριστεί, μενέ το άγαμος, ή το ανδρή καταλαγήτο. Και άνδρα γυναική μη αφιένε». Οπότε η αγάπη προσλαμβάνει καθολικές και αιώνιες διαστάσεις. Η βίωση της αγάπης, αγαπητοί μας ακροατές, στην πληρότητά της, οδηγεί στην υπέρβαση των διαφορών και ανάγει στην κοινή ανθρώπινη φύση. Έχει εύστοχα επισημανθεί ότι η αμαρτία, που ουσιαστικά είναι διαχωρισμός, εξαρθρώνει την παραδοσιακή ενότητα της ανθρωπότητος. Αλλά αυτή η ενότητα έχει αποκατασταθεί στο πρόσωπο του Χριστού, στον Θεάνθρωπο, και εμείς μετέχουμε στην ενότητα αυτή μέσα στην Εκκλησία που είναι το σώμα Του. Αυτή η εσχατολογική ενότητα, της οποίας έχουμε ήδη γευθεί τους πρώτους καρπούς, δεν πραγματοποιείται μέσα στη σύγχυση. Δεν καταργείται η διαφορά ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα, αλλά η δυσαρμονία, η έχθρα ανάμεσα σε μια κακή ανδρική και σε μια κακή γυναική ιδιότητα που έχουν διαστραφεί από την αμαρτία. Ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, ερμηνεύοντας προφανώς τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, εκφράζει την αγιοπνευματική του εμπειρία με ένα θαυμάσιο τρόπο. «Ο τέλειος εν αγάπη, λέει, και εις άκρον απαθίας ελθών, ούκ επίσταται διαφοράν ιδίου και αλωτρίου, ή ιδίας και αλωτρίας, ή πιστού και απίστου, ή δούλου και ελευθέρου, ή όλος άρσενος και θηλίας, αλλά νότερος της των παθών τυραννίδος γενόμενος και στην μίαν φύση των ανθρώπων αποβλεπόμενος, πάντας εξίσου θεωρεί και προς πάντας ίσως διάκειται. Ούκ έστι γάρ εν αυτό Έλλην και Ιουδαίος, ουδέ άρσεν και θήλη, ουδέ δούλος και ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός». Δηλαδή, εκείνος, λέει, που έφτασε με τη χάρη του Θεού στην ακρότητα της νηπτικής απάθειας, βλέπει με εντελώς διαφορετικό τρόπο τον κάθε άνθρωπο. Επειδή έχει υπηρβεί την τυραννία των παθών και αποβλέπει στη μία ανθρώπινη φύση όλους τους θεωρεί ίσους και έχει την ίδια διάθεση έναντι όλων. Είτε είναι πιστοί, είτε είναι άπιστοι, είτε είναι δούλοι, είτε είναι ελεύθεροι, είτε είναι άνδρες, είτε είναι γυναίκες. Εντοπίζοντας εξάλλου πέντε μεγάλες διαιρέσεις στη φύση των όντων, πρώτη τη μεταξύ κτιστής και άκτιστης φύσης, δεύτερη τη μεταξύ νοητών και αισθητών, τρίτη τη διαίρεση της αισθητής φύσεως σε ουρανό και γη, τέταρτη τη διαίρεση της γης σε οικουμένη και παράδεισο, αναφέρει ως πέμπτη τη διαίρεση του ανθρώπου σε άρσεν και θύλη. Ο άνθρωπος λοιπόν ως επιστέγασμα των δημιουργημάτων του Θεού κλήθηκε να ενώσει με την ανάβασή του προς τον Θεό τις διαιρέσεις αυτές αρχίζοντας από τη δική του διαίρεση. Έτσι γίνεται αντιληπτό γιατί οι πατέρες ακολουθώντας τον Απόστολο Παύλο προκρίνουν την οδό της παρθενίας δίχως να υποτιμούν το γάμο και ταυτόχρονα οδηγούνται στην αντίληψη της ενότητος της διαιρεμένης ανθρώπινης φύσης. Ο άνθρωπος διαιρείται μεν αγαθοπρεπώς σε άρεν και θύλη, η διαίρεση όμως αυτή ενέχει εξ αρχής και τη δυναμική της ενώσεως όλων των διαιρέσεων. Ως φυσικός σύνδεσμος λοιπόν όλων των όντων ο άνθρωπος, μετέχοντας την αρετή του Θεού, αποκαθιστά τη διασπασμένη ενότητα του σύμπαντος κόσμου. Σε αυτό το σημείο αγαπητοί μας ακροατές, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τη βοήθειά Του θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε!
1: Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ο ναός του Σολομώντος. Οι Εβραίοι, μέχρι να εγκατασταθούν στη γη της Επαγγελίας, έχτιζαν υπαίθρια θυσιαστήρια. Ύστερα από υπόδειξη του Θεού, κατασκεύασαν φορητό ναό, γνωστό ως σκηνή του μαρτυρίου. Σε αυτήν τελούσαν τη λατρεία τους στο Θεό. Όταν έφτασαν στη γη της Επαγγελίας, έστησαν τη σκηνή του μαρτυρίου στη Σιλό. Όταν ο Δαβίδ έγινε βασιλιάς του Ισραήλ, θέλησε να φτιάξει ένα μόνιμο ιερό. Κατάλληλος τόπος θεωρήθηκε ο λόφος Μωρία. Εκεί υπήρχε ένας τεράστιος βράχος που ήταν ιερός για τους Ιεβουσαίους. Ύστερα από τη συμβουλή του προφήτη Γαδ, ο Δαβίδ εξηγόρασε το αλώνι του Ιεβουσαίου Ορνά που βρίσκονταν πάνω στο λόφο Μωρία. Εκεί θυσίασε στο Θεό και στη συνέχεια έχτισε θυσιαστήριο. Θυσιάζοντας το Θεό τα βόδια του Ορνά, σταμάτησε ο λοιμός που ταλαιπωρούσε την πόλη. Η πρόθεσή του ήταν να χτίσει μεγαλοπρεπέστατο ναό. Εμποδίστηκε όμως από τον προφήτη Νάθαν, γιατί ήταν πολεμιστής και είχε χύσει ανθρώπινο αίμα. Η τιμή αυτή μεταβιβάστηκε στο γιο και διάδοχό του Σολομώντα. Ο Δαβίδ, όταν προαισθάνθηκε το θάνατό του, κάλεσε το γιο του Σολομώντα και αφού του έδωσε το σχέδιο του ναού του είπε «Και νυν, Υιέ μου, έστε μετά σου Κύριος και ευωδώσει και οικοδομήσει σήκον Κυρίο το Θεό σου, ως ελάλησε περισσού. Και ειδού, κατά την πτωχίαν μου, ητίμασα χρυσίων ταλάντων 100.000 και αργύριων ταλάντων 1.000.000 και μετά σου πρόσθες εις πλήθος ποιούτων έργα ανάστηθη και πει και Κύριος μετά σου». Έτσι λοιπόν ο διάδοχος ο Σολομώντας έχτισε πάνω στο λόφο Μωρία τον περίφημο ναό που έφερε και το όνομά του και έγινε κατόπιν εντολής και σχεδίων του Θεού το 4ο έτος της βασιλείας το 959 π.Χ. και κατά άλλους το 957. Ο ναός κάλυπτε έκταση 150.000 τετραγωνικών μέτρων και ήταν το θρησκευτικό κέντρο των Ιουδαίων. Για το χτίσιμο του ναού που διήρκησε 7,5 χρόνια εργάστηκαν 153.000 άνθρωποι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επιστάτες, εργάτες, λατόμοι, ξυλοκόποι και αρθοφόροι. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα υλικά, ξυλία, πέτρες, μέταλλα, ετοιμάστηκαν στα λατομεία και στα δάση, ώστε να μην ακουστεί, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ούτε σφύρα, ούτε πέλεκης και παν σκεύω σιδηρούν εν το οικοδομήστε των ναών. Η πελώρια και μεγαλοπρεπής πρόσωψη του ναού βρισκόταν πάνω από τον χήμαρο των κέδρων και ονομαζόταν στοά του Σολομώντος. Ο ναός χωριζόταν σε τρία μέρη. Τις αυλές που ήταν τρεις, το ιερό ή τα άγια, το άδυτον ή τα Άγια των Αγίων. Μετά την στοά άρχιζε η εξωτερική αυλή του ναού. Ήταν περιτυχισμένη με τείχος και είχε χάλκινες πύλες. Σε αυτή την αυλή έμπαιναν ελεύθερα οι Ιουδαίοι, ακάθαρτοι και αλόφιλοι. Εδώ ήταν τα κελιά των ιερέων και άλλα οικείματα. Εδώ συνέτρωγαν και προσέφεραν τις θυσίες. Μετά από αυτή την αυλή και σε υψηλότερο επίπεδο υπήρχε άλλη αυλή, η εσωτερική, η λεγόμενη αυλή των ιερέων. Σε αυτή βρισκόταν το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων και η χάλκινη θάλασσα που βασταζόταν από 12 χάλκινα μοσχάρια. Αυτή χρησίμευε για να νύπτονται οι ιερείς. Υπήρχαν ακόμη και 12 χάλκινοι λουτήρες που χρησίμευαν για να πλένονται τα θύματα. Σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο, στη δεύτερη αυλή επιτρέπονταν να εισέρχονται μόνο οι καθαροί για να προσεύχονται. Σε αυτήν απαγορεύονταν η είσοδος επί ποινή θανάτου
στους ειδωλολάτρες, όπως αναφέρει και η σωζόμενη στο Εβραϊκό Μουσείο Ελληνική Επιγραφή. Μετά από αυτή την αυλή άρχιζε το Ιερό ή Άγια. Εδώ έμπαιναν μόνο οι ιερείς και ήταν τοποθετημένα το θυσιαστήριο του θυμιάματος, η τράπεζα της προθέσεως και η επτάφωτος λιχνία. Στην είσοδο, δεξιά και αριστερά, υπήρχαν δύο στήλες με τα ονόματα Ιαχούμ και Βελόζ. Μετά το ιερό υπήρχε τείχος από ξύλα κέδρου και ελιάς με μια πόρτα που καλυπτόταν από πολύτιμο παραπέτασμα από πορφύρα, ιάκυνθο, βίσο και καθαρό χρυσό. Είναι το καταπέτασμα που σκίστηκε όταν ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό. Πίσω από το καταπέτασμα ήταν τα Άγια των Αγίων, που ήταν το φοβερότερο και ιερότερο μέρος του ναού. Εδώ έμπαινε μια φορά το χρόνο μόνο ο αρχιερέας, αφού πρώτα αγνιζόταν για 3 ημέρες. Μέσα σε αυτό φύλαγαν την κιβωτό της Διαθήκης, που είχε μέσα τις πλάκες με τις 10 εντολές, τη ράβδο του Ααρών που βλάστησε και την χρυσή στάμνα με το μάνα. Στα Άγια των Αγίων παρέμεινε η Παρθένος Μαρία για 12 χρόνια. Τα εγγένεια του ναού έγιναν από τον Σολομώντα το 1002 π.Χ. την ημέρα της γιορτής της Κοινοπηγίας, και κατά την ώρα της τελετής πύρινη αχτίνα από τον ουρανό εξαφάνισε τα αλλοκαυτώματα. Ο περικαλής ναός του Σολομώντος κατά την ιστορική διαδρομή υπέστη αλλεπάλληλες καταστροφές. Το 587 π.Χ. οι Βαβυλώνοι με βασιλιά τον Ναβουχοδονόσορα κατέλαβαν την Παλαιστίνη και κατέστρεψαν και το ναό. Μετά την αιχμαλωσία ο ναός ξαναχτίστηκε από τον Ζωροβάβελ, αλλά ύστερα από 500 χρόνια ξαναγκρεμίστηκε και λίγο πριν από τα χρόνια του Χριστού ο Ηρώδης ο Μέγας τον ξανάχτισε για 3η φορά, 20 με 19 π.Χ. Για τους χριστιανούς ο ναός αυτός έχει μεγάλη σπουδαιότητα, γιατί εδώ ερχόταν τακτικά ο Κύριός μας για να εκπληρώσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Εδώ παρέμεινε ο Κύριος 12 ετής συζητώντας με τους αρχιερείς. Εδώ πήρε το μαστίγιο και έδιωξε τους πολιτές

Σημεών κατά την Υπαπαντή. Εδώ στις Τωά του Σολομώντος οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης θεράπευσαν ένα χολό εκ κοιλίας μητρός αυτού. Από την ανατολική πύλη των τυχών που βρίσκεται στο χώρο του ναού μπήκε ο Κύριος κατά την θριαβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή των Βαΐων. Η πύλη αυτή παραμένει κλειστή μέχρι σήμερα. Από το πτερύγιο του ναού οι Εβραίοι γκρέμισαν και εν συνεχεία θανάτωσαν τον Άγιο Ιωάκωβο τον αδελφό του. Το 70 μετά Χριστόν καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ και μαζί της και ο ναός από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο για να εκπληρωθεί η προφητεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού «Αμήν λέγω ημήν, ουμή αφαιθεί ο δε λήθος επιλήθου όσου καταλυθήσετε». Μετά την καταστροφή, ο αυτοκράτορας Αδριανός έκτισε το 136 μετά Χριστόν ναό αφιερωμένο στο Δία, μέσα στον οποίο τοποθέτησε και το άγαλμά του. Το ναό αυτό κατεδάφισε η Αγία Ελένη το 326 μετά Χριστόν, ανατρέφοντας τα είδωλα. Το 362, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, θέλοντας να διαψεύσει την πρόρηση του Κυρίου, τόλμησε να ανοικοδομήσει το ιερό των Ιουδαίων, αλλά φλόγες και πυρ βγήκαν από τα θεμέλια εμποδίζοντας την ανοικοδόμηση. Το 520 μετά Χριστόν ο Ιουστινιανός έκτισε ναό αφιερωμένο στα εισόδια της Παναγίας. Το 638 μετά Χριστόν οι Άραβες κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και ο χαλίφης Ομάρ Ιμντ Ελ Χατάπ έκτισε πάνω στα ερείπια του ναού του Σολομώντος το τέμενος που φέρει το όνομά του, το τέμενος Ομάρ. Το ναό που έκτισε ο Ιουστινιανός τον μετέτρεψε σε τζαμί που σήμερα λέγεται Ελ Αχς.

υποτιθέμενος του Ομάρ. 60 χρόνια περίπου μετά την αραβική κατάκτηση της Ιερουσαλήμ, το 691 μετά Χριστόν, ο χαλίφης Μαρουάν έχτισε πάνω στο περίβολο του άλλοτε Ιουδαϊκού ναού το περίφημο Τέμενος, γνωστός με το όνομα Τέμενος Ομάρ. Οι Άραβες το αποκαλούν Κουμπέτ Ες Σάκρα, δηλαδή ο τρούλος του βράχου, ή Χαράμ Ες Σαρίφ, δηλαδή άδυτο, ευγενές ιερών. Το οικοδόμημα είναι οκταγωνικό, πλούσιο διακοσμημένο και γεμάτο από καλλιτεχνικές επιγραφές από το Κοράνι. Τα 7 παράθυρά του έχουν χρωματιστά γυαλιά. Ο επίχρυσος τρούλος του, 18 μέτρων, στεγάζει σχεδόν ολόκληρο το οικοδόμημα. Στο κέντρο του κτηρίου σώζεται τεράστιος φυσικός βράχος, από τον οποίο, σύμφωνα με τη μουσουλμανική παράδοση, ο Μωάμεθ αναλήφθηκε στον ουρανό. Ο φυσικός αυτός βράχος είναι στην πραγματικότητα το αλόνι του Ιεβουσαίου Ορνά, που αγόρασε ο βασιλιάς Δαβίδ για να χτίσει το θυσιαστήριο, στο οποίο όταν πρόσφερε θυσία κατέβηκε μια φωτιά από τον ουρανό και κατέφαγε τα σφάγια. Ο ιστορικός αυτός βράχος είναι γυμνός, ανώμαλος και σε μια τρύπα στη μέση περιφραγμένος με ξύλινο κυκλίδωμα. Σε αυτό το βράχο θυσίασε ο Μελχισεδέκ, ο Αβραάμ, ο Ιακώβ και άλλοι. Ο βράχος αυτός χρησίμευσε ως θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων του άλλοτε μεγαλοπρεπούς ναού του Σολομώντος, και έτσι δικαιολογείται η τρύπα που υπάρχει στο μέσο, από την οποία έτρεχε το αίμα από τα σφαχτά. Κάτω από το βράχο, κατεβαίνοντας 15 σκαλοπάτια, υπάρχει υπόγειο. Στο χώρο αυτό πιστεύεται ότι προσευχήθηκαν ο Αβραάμ, ο Δαβίδ, ο Σολομών, ο προφήτης Ηλίας και άλλοι. Για τους μουσουλμάνους, τόσο ο βράχος όσο και ο υπόγειος χώρος σχετίζονται με οράματα του Μωάμεθ. Το Τέμενος, στα 4 σημεία του ορίζοντα, έχει από μια πύλη με τα εξής ονόματα. Η πύλη του Παραδείσου, η μεσημβρινή πύλη, η δυτική και η πύλη του Δαβίδ ή της Αλύσεως. Κατά την περίοδο των

σταυροφόρων, το τέμενος μετατράπηκε σε ναό αφιερωμένη στον Κύριο. Το 1187 ο Σαλαδίνος το επανέφερε στην αρχική του μουσουλμανική λατρεία και προσευχή.

ο βράχος του Ιακώβ. Δίπλα από το τέμενος του Ομάρ και στη δική πλευρά βρίσκεται στρογγυλό οικοδόμημα. Μέσα σε αυτό υπάρχει βράχος πάνω στον οποίο κοιμήθηκε ο Ιακώβ όταν έφευγε για τη Μεσοποταμία επειδή τον κατεδίωκε ο αδελφός του Ισάφ. Εδώ είδε το όνειρο της κλίμακος που η βάση της ήταν στη γη και η κορυφή της έφτανε στον ουρανό και που κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας συμβόλιζε τη Θεοτόκο που με την προσφορά της ένωσε τον Θεό με τον άνθρωπο. Και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί, έδιγαρ ο ήλιος και έλαβεν από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο και νυπνιάστη και δου κλίμαξ εστηριγμένη εν τη γη εις η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήριχτο επ' αυτής και είπεν «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού. Η γη εφύση καθεύδης επ' αυτής, σι δώσω αυτήν και το σπέρμα της σου. Και έστε το σπέρμα σου ως η άμος της γης και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και επί λίβα και επί βοράν και επ' ανατολάς και νευλογηθήσονται εσύ πάσε φυλέ της γης και εν το σπέρμα της σου. Και ιδού εγώ ημί μετά σου διαφυλάσσον σε εν διωδώ πάση που αν πορευθείς και αποστρέψω σε εις την γην ταύτην ότι ου μη σε εγκαταλείπω έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάσαι. Και εξηγέρθη Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού και είπεν ότι έστι Κύριος εν το τόπο τούτο εγώ δε ουκ είδην. Και φοβήθη και είπεν ως φοβερός ο τόπος ούτος ουκ έστι τούτο αλίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Και ανέστη Ιακώβ το πρωί και έλαβε τον λίθον όν υπέθηκεν εκεί προς κεφαλής αυτού και έστησεν αυτόν στήλην και επέχεν έλεον επί το άκρον αυτής. Και κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου οίκος Θεού και ουλαμλούς ειν όνομα τη πόλη το πρώτερον.

ο Πατριάρχης Ιακώβ. Ο Ιακώβ έζησε τον 18ο αιώνα π.Χ. Ήταν ο δεύτερος γιος του Ισαάκ και της Ρεβέκας και είχε δίδυμο αδελφό τον Ισάφ, ο οποίος γεννήθηκε πρώτος. Όταν ήταν έγκυος η Ρεβέκα, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην κοιλιά της. Ρώτησε τότε τους χρησμοδότες και της είπαν ότι από την κοιλιά της θα προέρθουν δύο λαοί και ότι ο μεγαλύτερος γιος της Ισάφ θα γίνει δούλος του μικρότερου Ιακώβ. Κατά τη γέννα, ο Ιακώβ κρατούσε στο χέρι του τη φτέρνα του Ισάφ. Ο Ιακώβ ήταν ο αγαπητός γιος της μητέρας του, ενώ ο Ισάφ ήταν ο αγαπητός γιος του πατέρα του. Ο Ιακώβ όμως κατόρθωσε με πονηρία αλλά και με τη βοήθεια της μητέρας του να αποσπάσει τα πρωτοτόκια από τον αδελφό του, καθώς και την ευχή του πατέρα του. Η μητέρα του, που φοβήθηκε αντίπεινα, τον συμβούλεψε να φύγει και να πάει στη Χαράν, όπου έμενε ο θείος του Λάβαν, ο αδελφός της μητέρας του. Ύστερα από εργασία 7 χρόνων στο θείο του, ζήτησε τη μικρή κόρη του Ραχήλ για γυναίκα. Ο Λάβαν όμως του έδωσε τη μεγαλύτερη του κόρη Λία και μετά από άλλα 7 χρόνια εργασίας του έδωσε την μικρότερη κόρη Ραχήλ. Ο Ιακώβ είχε και άλλες δύο γυναίκες, την Ζελφά και την Βαλά, οι οποίες ήταν υπηρέτριες και ετεροθαλείς αδελφές των δύο γυναικών του. Μετά από άλλα 6 χρόνια επέστρεψε με την οικογένειά του στη Χαναάν. Η γυναίκα του Ραχήλ είχε πάρει μαζί της κρυφά το οικογενειακό είδωλο του Θεού. Το βράδυ, πριν συναντηθεί με τον αδελφό του Ισάφ, άγγελος του παρουσιάστηκε και πάλεψε μαζί του στην όχθη του ποταμού Ιακώβ όλη τη νύχτα χωρίς να μπορεί να τον νικήσει. Ο άγγελος έπιασε τον μυρό του Ιακώβ με αποτέλεσμα το πόδι του να αναρκωθεί. Από τότε οι Ισραηλίτες δεν τρώνε το δεξί πόδι των ζών σε ανάμνηση του περιστατικού. Επίσης, κατά τους πατέρες, ο άγγελος είναι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός πρώτη αρκώσεώς. Τα ξημερώματα, ο Ιακώβ ζήτησε από τον άγγελο την ευχή του για να τον αναπελευθερώσει και να τον αφήσει να φύγει. Ο άγγελος του έδωσε την ευχή του και τον ονομάτισε Ισραήλ, που σημαίνει πολεμιστής του Θεού, αφού δεν τον νικάει ούτε Θεός ούτε άνθρωπος. Την άλλη μέρα ο Ιακώβ συνάντησε τον Ισάφ και συμφιλιώθηκε μαζί του.

Ο Τρούλος της Αλήσεως. Στην ανατολική πλευρά του τεμένους του Ομάρ βρίσκεται δεκάργωνο οικοδόμημα που φέρει τρούλο και υποβαστάζεται από 17 κολόνες. Λέγεται Τρούλος της Αλήσεως ή το λεγόμενο Δικαστήριο του Δαβίδ. Στο σημείο αυτό, κατά την παράδοση, ο Δαβίδ έκρινε τον λαό. Εδώ ήταν επίσης και το κριτήριο του Σολομώντος. Σε αυτό τον τόπο έφερα στο βασιλιά Σολομώντα δύο γυναίκες πόρνες που φιλονικούσαν για ένα παιδί. Οι δύο γυναίκες έμεναν στο ίδιο σπίτι και είχαν γεννήσει και οι δύο την ίδια εβδομάδα. Όταν έγιναν 3 μηνών τα παιδιά τους, η μια στον ύπνο της πλάκωσε το παιδί της και αυτό πέθανε. Τότε το πήρε και το έβαλε στην αγκαλιά της άλλης γυναίκας και αυτή πήρε το ζωντανό και της είπε ότι το παιδί της πέθανε. Και μάλωναν και φώναζαν. Τότε τις πήγαν στο βασιλιά Σολομώντα και ενώπιόν του συνέχιζαν τον καυγά. Η μια έλεγε ότι το παιδί ήταν δικό της και η άλλη είναι δικό μου. Ο Σολομών φώναξε ένα δίμιο και του λέει «Μοίρασέ το εις τα δύο και δώσ' τους από μισό». Τότε η πραγματική μάνα του παιδιού λέει «Όχι, μην το μοιράσεις, της το αφήνω και ίσως το βλέπω που και που». Τότε ο βασιλιάς Σολομών κατάλαβε και είπε «Αυτής είναι το παιδί». Και με αυτόν τον τρόπο η πραγματική μάνα πήρε το παιδί της.

Το τέμενος ελ άξα, το απόμακρο. Νοτιότερα του τεμένους του Ομάρ βρίσκεται το τζαμί ελ άξα, το αγιότερο, που είναι το τρίτο σε σπουδαιότητα τέμενο στον κόσμο για το Ισλάμ. Εδώ ο Ιστινιανός, δια του Αγίου Σάβα, έχτισε το ναό της Υπαπαντής. Στο ναό αυτό ο Πατριάρχης Σοφρόνιος γιόρτασε τα τελευταία Χριστούγεννα το 638, όταν η Ιερουσαλήμ ήταν περικυκλωμένη από τους Άραβες και εξεφώνησε τον δακρύβρεχτο λόγο που θεωρείται αριστούργημα της πατερικής θεολογίας. Όταν ο Ομάρ κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, λέγεται ότι ο Πατριάρχης Σοφρόνιος, ύστερα από απέτηση του ίδιου του Ομάρ, του υπέδειξε ως τόπο προσευχής αυτό το μέρος και ο ίδιος έχτισε ένα πρόχειρο τέμενος το 638 για τις τελετές του Ισλάμ. Αργότερα, το έτος 705, χτίστηκε το σημερινό τέμενος, αν και αρχικά ήταν πιο μεγάλο, αλλά έχει πάθει ζημιές από σεισμούς. Είναι χτισμένο σε ρυθμό επτάκλητου βασιλικής με τέσσερις σειρές κυώνων και με επάργυρο τρούλο. Στη μέση του εδάφους του τζαμιού υπάρχει τετράγωνη πέτρα. Λέγεται πως εκεί βρίσκονταν οι τάφοι των παιδιών του Ααρών. Μέσα σε αυτό το τεράστιο τέμενος υπάρχουν ευκτήριοι μίακες, μικρές αψίδες, αφιερωμένοι στον Χριστό, στον Μωυσή, στον Ζαχαρία, στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Κάτω από το τζαμί σταλάζει νερό, που οι Μομεθανοί το λένε «ζεμ ζεμ» και το θεωρούν αγίασμα. Ανατολικά από το τζαμί, μια σκάλα με 32 σκαλοπάτια οδηγεί σε υπόγειο θάλαμο. Υπάρχει πέτρινη κολυμβήθρα που τη λένε «κούνια του Χριστού». Λένε πως εδώ κοιμήθηκε ο Χριστός όταν η Θεοτόκος τον έφερε βρέφος των Σημεών. Τον Μεσαίωνα είχε χρησιμοποιηθεί σαν στάβλος για τα άλογα των Αϊτών. Κατά την περίοδο της Λατινικής κυριαρχίας στην Ιερουσαλήμ, το τζαμί έγινε η κατοικία των Λατίνων βασιλέων με όνομα Παλάτιου. Επιστράφηκε στους μουσουλμάνους το έτος 1187.

Το τείχος των θρήνων ή δακρύων. Το τείχος των δακρύων είναι το ιερότερο θρησκευτικό κέντρο των Εβραίων. Βρίσκεται στο δυτικό μέρος του ναού του Σολομώντος. Είναι το κυριότερο μέρος από το παλιό τείχος του ναού, το μόνο που σώζεται μέχρι σήμερα από τις καταστροφές πρώτα του Ναβουχοδονόσορα το 536 π.Χ. και κατόπιν του Τίτου το 70 μετά Χριστόν. Ο Τίτος διατήρησε αυτό το μέρος του τείχους με τους μεγάλους ογκόληθους για να δείξει στις μεταγενέστερες γενιές το μεγαλείο των Ρωμαίων στρατιωτών που κατάφεραν να καταστρέψουν το υπόλοιπο κτίριο. Κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής περίοδου δεν επιτρεπόταν στους Ιουδαίους να επισκεφτούν την Ιερουσαλήμ. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους τους επιτρεπόταν να έρθουν μια φορά το χρόνο στην επέτειο της καταστροφής του ναού για να θρηνούν το διασκορπισμό του λαού τους και να χύνουν δάκρυα πάνω στα ερείπια του ναού. Το έθιμο της προσευχής στο τείχος συνεχιζόταν για αιώνες. Από το 1948 μέχρι το 1967 δεν επιτρεπόταν στους Ιουδαίους να επισκεφθούν το τείχος διότι βρίσκονταν στον Ιορδανικό τομέα της πόλης. Μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, το τείχος των Δακρύων έγινε τόπος εθνικής χαράς και λατρείας. Είναι ο πιο ιερός χώρος των Εβραίων και εδώ γίνονται όλες οι εθνικές τους εκδηλώσεις. Σήμερα το τείχος είναι πιο γνωστό ως το Δυτικό Τείχος. Μπροστά σε αυτό το τείχος προσέρχονται καθημερινά οι Εβραίοι και προσεύχονται, κλαίγοντας για τη μεγάλη τους συμφορά και τη χαμένη τους δόξα και φορώντας στο κεφάλι τους κούφο. Μερικές φορές κάνουν συνεχείς κλήσεις της κεφαλής και φαίνεται σαν να χτυπούν το κεφάλι τους στο τείχος. Τίθεται το ερώτημα για ποιο λόγο θρηνούν οι Εβραίοι σε αυτό το χώρο. Μπορεί να δοθεί η παρακάτω εξήγηση. Όσες φορές οι Εβραίοι παραστρατούσαν και παρεπίκραναν τον Θεό παραβαίνοντας τις εντολές του, τότε ο Θεός παραχωρούσε να βρεθούν κάτω από την εξουσία ξένων λαών μέχρι να μετανοήσουν. Όταν αντιλαμβανόντουσαν την απομάκρυσή τους από τον Θεό, έδειχναν την μεταμέλειά τους με δάκρυα και στεναγμούς. Αυτό τον ψυχικό τους πόνο, κατά τη διάρκεια της Βαβυλώνιας εκμαλωσίας, εκφράζει και ο 136ος ψαλμός. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, εντομνηστήνε ημάς τη Σιών». Θρηνούν λοιπόν για την παράβαση του νόμου του Θεού. Κλαίνε για τις συμφορές που τους βρήκαν. Θυμούνται το ένδοξο παρελθόν τους, αλλά και το κατάντημά τους. Άλλο τμήμα του τείχους του ναού βρίσκεται στην νότια πλευρά, όπου εκεί υπάρχει και ο αρχαιολογικός κήπος Όφελ.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, χαίρετε. Γιορτάζομαι τις μέρες αυτές ένα μεγάλο Άγιο και Απόστολο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και Ευαγγελιστή. Είναι ο αγαπημένος μαθητής του διδασκάλου, του Ιησού μας. Αλλά ακούγεται και λέγεται ότι είναι ο μαθητής της αγάπης. Με αυτό το ωραίο όνομα είναι γνωστός ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, διότι και γεμάτος αγάπη ήταν ο ίδιος απέναντι στον Κύριο και με πολλή αγάπη τον περιέβαλε ο Θεός της αγάπης και είναι κήρυξ διαπρίσιος ο ίδιος της αγάπης τόσο στο Ιερό Ευαγγέλιο του όσο και στις τρεις καθολικές επιστολές του και στην Αποκάλυψη. 100 περίπου φορές απαντάται η λέξη αγάπη και αγαπώ στις θεόπνευστες συγγραφές του και διακηρύττει με αυτές ανά τους αιώνες τη δύναμη την οποία περικλεί η πολύ σπουδαία αυτή αρετή της αγάπης. Σας παρακολουθήσουμε όμως με βάση τα ιερά κείμενα για τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία η οποία ενσαρκώνει την αγάπη. Κατάγεται ο Άγιος Ιωάννης από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, την πόλη που έχει την εξαιρετική τιμή να αναδείξει τόσους μαθητές και αποστόλους. Ήταν ο γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, ήταν ο αδελφός του Ιωάννου, του επίσης μεγάλου αποστόλου του Χριστού. Η οικογένεια αλλιέων ψαράδων ήταν η οικογένειά του και στην αλληλεία επιδόθηκε και ο ίδιος. Ψαράς ηχθείων ήταν, αλλά η καρδιά ήταν ευγενής, με πόθους υψηλούς και οραματισμούς ευγενής, καθώς ήταν, δεν ικανοποιούνταν από το βιοποριστικό έργο το οποίο μέχρι τότε διατελούσε. Άλλες ανώτερες και πνευματικότερες επιθυμίες γέμιζαν την καρδιά του και γίνονταν ισχυρές και επιτακτικές από τη μελέτη της Αγίας Γραφής στην οποία με όλη τη δύναμη της ψυχής του επιδιδόταν. Και η ευλογημένη ώρα έφτασε. Ο μέγας αναμενόμενος που θα γινόταν ο θείος ιδρυτής της νέας βασιλείας του Θεού ήλθε. Είναι εκείνος τον οποίο έδειξε ο πρόδρομος του ο Ιωάννης, σταπλήθη και είπε: «Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Είναι λοιπόν να περιμένει ακόμη και να αναβάλει ο μαθητής. Πόθος και προσμονή ήταν που έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Μπορεί να μείνει ασυγκίνητη μια τέτοια ευγενής ψυχή? Γι' αυτό ήταν ο Ιησούς που γνώριζε την Αγία του επιθυμία τον καλεί μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο στο αποστολικό αξίωμα. Εκείνος με κάθε προθυμία αφήνει το πλοίο, τα δίκτυα, το αλίευμά του, τον πατέρα του, την οικογένειά του και προσκολάται στον Ιησού και αφοσιώνεται σε αυτόν με μια αγάπη ολόθερμη και θαυμαστή, η οποία του εξασφάλιζε θέση εξαίρετη μέσα στον κύκλο των 12 μαθητών του Χριστού. Ο Ιωάννης αγάπησε τον Ιησού και αγαπήθηκε από αυτόν. Πρόθυμος στους κόλπους της ιεραποστολικής εργασίας, γεμάτος αντοχής στις οδηπορίες, τρέχει παντού όπου τον αποστέλει ο Ιησούς για να κηρύξει τα μυστήρια της νέας βασιλείας και να ετοιμάσει το έδαφος να ακούσουν οι άνθρωποι τον ερχόμενο σωτήρα. Ο Ιησούς είναι το όνομα που περιφέρει στα χείλη και κλείνει στην καρδιά του. Ο Ιησούς είναι το αντικείμενο της ολόθερμης αγάπη του. Η δόξα του Ιησού είναι η επιθυμία της ψυχής του. Είναι αλήθεια ότι τίποτε δεν μπορεί να χωρίσει από την αγάπη τον μαθητή από τον διδάσκαλό του. Ούτε οι συκοφαντίες των εχθρών του, ούτε οι δοκιμασίες και οι θλίψεις της αποστολικής ζωής, ούτε οι στερήσεις και οι κόποι. Τον ακολουθεί παντού το δάσκαλό του, τον λατρεύει κυριολεκτικά.
του έχει παραδώσει ολοκληρωτικά την καρδιά του. Σκέπτεται τον Χριστό, αναπνέει τη ζωή του Χριστού. Ζει μόνο για τον Χριστό. Και γι' αυτό όταν οι πάντες τον εγκατέλειψαν κατά τις δραματικές ώρες της σταυρώσεώς του και οι μαθητές πάντες αφέντες αυτών έφυγον, λέει το ανάγνωσμα της Εκκλησίας μας, και διασκορπιστήκανε από το φόβο των Ιουδαίων, ο Ιωάννης μένει κάτω από το σταυρό. Μένει και παρακολουθεί το σπαραγμό ψυχής. Τον διδάσκαλο καθυλωμένο στο ξύλο της Οδύνης. Μένει κοντά του σε αυτές τις δραματικές ώρες για να δείξει ότι είναι έτοιμος και τη ζωή του ακόμη να θυσιάσει για χάρη του δασκάλου του. Αυτό είναι το μέγεθος, αγαπητοί φίλοι, της αγάπης του ευγενούς αυτού και πιστού μαθητού. Αγάπης η οποία παρακολουθείται από θάρρος άκαμπτο και πολύ παρησία και τόλμη, θαυμαστή και σταθερότητα έξοχη. Σε μια τέτοια αγάπη ήταν δυνατόν να μην ανταποκριθεί ο Κύριος ποτέ. Και να, ότι εκδηλώνει τέτοια αγάπη προς τον μαθητή, ώστε να είναι ως μαθητής «ον ηγάπα ο Ιησούς», αυτόν που ιδιαίτερα αγαπούσε ο Ιησούς. Μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο και τον Πέτρο, τον παίρνει μάρτυρα των μεγάλων γεγονότων της ζωής του. Στην οικία του Ιάιρου, στο όρο της μεταμορφώσεως, στη Γεθσημανή είναι μαζί με τον διδάσκαλο. Αλλά και στο μυστικό δείπνο κάθεται πολύ κοντά στο διδάσκαλο. Και όταν εκείνος προλέγει ότι «είσαι ξημών παραδόσιμε», ο Ιωάννης γέρνει πάνω στο στήθος του διδασκάλου και τον ρωτάει «Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε?» Μια στάση συγκινητική, κατά την οποία δεν γνωρίζει κανείς τι να θαυμάσει περισσότερο, την αγάπη του διδασκάλου ή την αφοσίωση του μαθητού. Και το επιστέγασμα της αγάπης του διδασκάλου προς τον μαθητή, ο Ιησούς από το ύψος του Σταυρού, παραδίδει στη στοργική φροντίδα του μαθητού την Παναγία Μητέρα του. Ιωάννη λέγει από το Σταυρό ο Κύριος, «Ιδού η μήτυρ σου», ήταν ένας από τους λόγους που προσέφερε ο Κύριος πάνω από το Σταυρό. Και από εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Αλήθεια, πόσο μεγάλη είναι η δύναμη της αγάπης. Ενώνει τον μικρό άνθρωπο με τον παντοδύναμο Θεό και τον καθιστά άξιο να γίνεται μέτοχος της δικής του μακαριότητος. Εξευγενίζει την ψυχή και την κάνει ομοίωμα του Θεού, αξία να ζει μέσα στο πνεύμα και τις ευλογίες του. Διερωτώμαστε άραγε μήπως έχουμε κι εμείς μια τέτοια αγάπη ή σχετικά έστω μια τέτοια μεγάλη αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ως Απόστολος όμως, αγαπητοί φίλοι, είναι πραγματικά ο ακαταπώνητος Απόστολος. Τα λυπηρά γεγονότα της σταυρώσεως του Κυρίου έχουν περάσει πλέον. Η Ανατολή της Κυριακής φέρνει τα χαρμόσυνα μηνύματα της Αναστάσεως. Άγγελοι λευκοφορεμένοι μεταδίδουν στις μυροφόρες τη μεγάλη είδηση. Ο Ιησούς εισέρθη ουκ εστιν όδε. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Είναι το μήνυμα που θα το πάρουν οι Απόστολοι και θα το μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου. Είναι το μήνυμα πάνω στο οποίο θα στηριχθεί ολόκληρο το οικοδόμημα του Αποστολικού Κηρύγματος. Είναι η μεγάλη, η ακατανίκητη αλήθεια που θα δώσει φτερά στους Αποστόλους για να αφιερωθούν στη μεγάλη υπόθεση της διακηρύξεως της θεότητος του Κυρίου. Οι μυροφόρες μεταδίδουν την είδηση στους μαθητές και να δύο μαθητές, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ετοιμάζονται να επισκεφθούν το μνημείο. Ο Ιωάννης ως νεότερος τρέχει περισσότερο από τον Πέτρο. Τρέχει να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο σημείο.
Φτάνει. Ρίχνει μια βιαστική ματιά στο εσωτερικό του τάφου. Διακρίνει τα οθόνια και το σουδάριο χωριστά και αποχωρεί. Δεν έχει ανάγκη από άλλη μαρτυρία. Αυτή του είναι αρκετή. Θα την διακηρύττει αργότερα την επίσκεψή του αυτή και με αυτήν θα πείθει πολλούς για την Ανάσταση του διδασκάλου του. Οι μέρες περνούν. Ο Αναστάς Κύριος με σειρά εμφανίσεων σε μικρότερους και μεγαλύτερους ομίλους μαθητών πιστοποιεί την Ανάστασή του. Η ημέρα της ενδόξου αναλήψεως του Κυρίου στον ουρανό φτάνει και ο Παράκλητος την ημέρα της Πεντηκοστής κατέρχεται στους μαθητές. Δυναμωμένη τώρα εκείνη από την δύναμή του, του Κυρίου, φωτισμένη από το φως του, πειρακτωμένη από τη φλόγα της αγάπης που τους μετέδωσε, εξέρχονται στο κήρυγμα για να καλέσουν Ιουδαίους και εθνικούς σε μετάνοια. Το Ιερό Ευαγγέλιο των Πράξεων των Αποστόλων και η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας παρέχουν πληροφορίες για την αποστολική δράση του τολμηρού μαθητού, του μαθητή που συνδύαζε τη φλόγα της αγάπης με τη δύναμη της θελήσεως. Αρχικά οι πράξεις των Αποστόλων μας πληροφορούν ότι έπειτα από ένα θαύμα το οποίο έκανε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, οι οποίοι θεράπευσαν ένα εκγενετίστη χολό, ξεσηκώθηκε σάλος εναντίον τους εκ μέρους των αρχόντων των Ιουδαίων, τους κάλεσαν και με απειλές μεγάλες τους επέστησαν την προσευχή να μην κηρύξουν πλέον το όνομα του Ιησού. Και οι δύο όμως Απόστολοι απάντησαν με περισσό θάρρος. «Ή δίκαιον εστίν ενώπιον του Θεού ημών ακούειν μάλλον, ή του Θεού κρίνατε. Ουδυνάμεθα γάρ ημείς αείδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν». Αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε δεν μπορούμε να μην τα διαλαλούμε. Στην πρώτη επιστολή του αργότερα θα γράψει «Ο ακικώαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εσύρες ημών εψηλάφισαν, απαγγέλωμεν ημίν». Σας το μεταδίδουμε για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί με τον Χριστό. Με το ίδιο θάρρος και την ίδια παρησία συνεχίζει ο Ιωάννης το αποστολικό του έργο στα Ιεροσόλυμα. Και είναι τόσο το κύρος το οποίο έχει ανάψει στους χριστιανούς της πρώτης εκκλησίας, ώστε ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει στην προς Γαλάτας επιστολή του ένα από τους στήλους της εκκλησίας. Είναι γνωστό ότι όταν κηρύχθηκε ο Λόγος του Θεού στη Σαμάρια, οι Απόστολοι για να ενισχύσουν τους πιστούς της περιοχής εκείνης έστειλαν εκεί τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Με το αποστολικό κύρος τους εκείνη και με τον Θείο Φωτισμό ενίσχυσαν την προσπάθεια και δια της επιθέσεως των χειρών τους πάνω σε αυτούς που είχαν πιστέψει μετέδιδαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τις αυθεντικές αυτές πληροφορίες για την αποστολική ζωή του Ιωάννου, οι οποίες περιλαμβάνονται βέβαια στην Αγία Γραφή, έρχονται να συμπληρώσουν πληροφορίες από την Ιερά Παράδοση. Έτσι μας πληροφορεί η παράδοση ότι ο Ιωάννης κήρυξε επί έτη στην Ασία το Λόγο του Θεού. Είχε απομείνει ο μόνος από τους Αποστόλους. Ο Ιάκωβος είχε φωνευτεί, ο Παύλος είχε θανατωθεί. Όλο το βάρος λοιπόν του έργου το κρατούσε στους ώμους του. Ήταν το μόνο στήριγμα των πιστών στην Ασία. Εργάζεται ακαταπώνητα, τρέχει παντού. Τέλος καταλήγει στην Έφεσο. Η πόλη σε αυτή ήταν σε πολύ μεγάλη ακμή την εποχή εκείνη. Πολυανθρώπινη και πλουσία, ήταν μεγάλο κέντρο εμπορίου και βιοτεχνίας, αλλά και πόλη των γραμμάτων και των τεχνών. Εκτός από αυτά ήταν και μεγάλο κέντρο της ειδωλολατρείας, διότι εκεί λατρευόταν με μεγαλοπρέπεια και με μεγάλες πανηγύρεις η θεά Άρτεμις.
Ο χειρό εκείνο της ειδωλολατρίας έπρεπε να πέσει και η ειδωλολατρική Έφεσος να γίνει κέντρο λατρείας του αληθινού Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος πριν από τον Ιωάννη είχε πράσει από εκεί, είχε επιφέρει πλήγματα εναντίον της παλιάς θρησκείας. Αλλά το χειρό ακόμη αντιστεκόταν. Ο Ιωάννης με τη θερμή του πίστη επέδρασε βαθύτατα πάνω στην κοινωνία της Εφέσου. Ήλκησε πολλούς στην πίστη και δημιουργήθηκε μεγάλη και επίσημη εκκλησία. Οι πιστοί με βαθύτατο σεβασμό άκουαν τον Θείο Ευαγγελιστή και αφοσιωνόταν περισσότερο στο Χριστό, οδηγούμενοι από το παράδειγμα και την αγιότητα του Αποστόλου. Εκεί χειροτονούσε και εγκαθιστούτε επισκόπους και άλλους κληρικούς για τις ανάγκες της Εκκλησίας και επιδιδόταν στην καλύτερη οργάνωσή της. Μετά την Έφεσο η παράδεση φέρνει τον Ιωάννη εξόριστο πια στην Ίσο Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη. Και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, εάν βρεθείτε εκεί, να επισκεφτείτε, διότι σώζεται το σπήλαιο της Αποκαλύψεως, όπου κατέφυγε ο Ευαγγελιστής και συνέγραψε το μόνο αποκαλυπτικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Μετά από εκεί επιστρέφει πάλι στην Έφεσο, διδάσκει παρά τα βαθιά γερατιά του, νουθετεί, καθοδηγεί. Αρχαία εκκλησιαστική μαρτυρία μας λέει ότι μη μπορώνας λόγω της εξαντλήσεως των δυνάμεών του να εκφωνεί ομιλίες, περιοριζόταν να λέγει «Τέκνα μου, αγαπάτε αλλήλους». Σε βαθιά γεράματα κοιμήθη στην Έφεσο. Αναπαύθηκε από τους σκόπους του αποστολικού του έργου και μετέστη στους ουρανούς κοντά στον Κύριό του και Θεό του για να λάβει τον μισθό των κόπων του, των θυσιών και του μαρτυρίων του. Υπήρξε όμως ο μεγάλος αυτός Απόστολος και Άγιος και θεόπνευστος συγγραφέας, αγαπητοί φίλοι. Ο Ιωάννης αξιώθηκε από το Θεό να γίνει συγγραφέας πολύ σπουδαίων βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Έτσι, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, έγραψε το ομώνυμο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τις τρεις καθολικές επιστολές που φέρουν το όνομά του, καθολική επιστολή πρώτη, δεύτερη και τρίτη, και την Θεία Αποκάλυψη. Και διδάσκει και θα διδάσκει μέχρι ότου θα υπάρχει κόσμος με τις θεόπνευστες αυτές συγγραφές του την πίστη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και την αγάπη την οποία χρωστά ο άνθρωπος τον Θεό και στους αδελφούς του. Μπορούμε να ρίξουμε ένα σύντομο βλέμμα σε αυτά τα θεόπνευστα έργα του μεγάλου Αποστόλου και Ευαγγελιστού. Ας έρθουμε στο πρώτο, το Ευαγγέλιο. Δεν θα ήταν υπερβολή να έλεγε κανείς ότι αν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έλειπε από την Καινή Διαθήκη, θα έλειπε ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ζωής και των λόγων των διδασκαλιών του Κυρίου. Διότι ο Ιωάννης αυτό δεν περιέλαβε όσα οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές εξέθεταν στα Ευαγγέλια τους, αλλά πράξεις και θαύματα και διδασκαλίες του Κυρίου που τέλεσε και δίδαξε ιδιαίτερο στην Ιουδαία και με τα οποία δεν ασχολούνται οι άλλοι ευαγγελιστές. Για ποιο σκοπό έγραψε το Ευαγγέλιο του? Το σκοπό τον καθορίζει ο ίδιος στο 20ο κεφάλαιο, στο στίχο 31, όταν λέει «Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες, ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού». Να πιστεύσουν οι αναγνώστες κάθε εποχής ότι ο Χριστός είναι προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού και για να αποκτήσουν μαζί με την πίστη και ζωή πνευματική η οποία εκπορεύεται από την ένωση μαζί του. Παραθέτει μια σειρά υπερφυσικών σημείων τα οποία με τη θαυματουργική του δύναμη τέλεσε ο Κύριος. Την μεταβολή του ύδατος σε ίνο στο γάμο της Κανάς. Στη θεραπεία του παραλυτικού της Βηθεσδά. Στην ανάβλεψη του εκγενετού τυφλού,
στο εκπληκτικό θαύμα της Αναστάσεως του τετραημέρου νεκρού Λαζάρου, αλλά και άλλο επίσης εκείνο το θαύμα της μετανοίας της Σαμαρίτιδος. Εάν όμως με τα θαυμαστά σημεία εξαίρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το θείο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πιστοποιείται όχι λιγότερο αυτό με τις υπέροχες διδασκαλίες και τους άφθαστους ενόημα και πνευματικότητα λόγους που ο θείος διδάσκαλος είπε. Ας κάνει τον κόπο ο αγαπητός αναγνώστης ή ο ακροατής μας να μελετήσει τις ομιλίες του Κυρίου προς τον Νικόδημο, προς τους Καπερναΐτες για την ανάγκη του άρτου της ζωής, τους λόγους του προς τους Ιουδαίους κατά την εορτή της Συνοπηγίας, τους λόγους του στο ιερό του Ναού του Σολομώντος και μάλιστα τη μεγάλη ιδιαίτερος κατανυκτική ομιλία του προς τους μαθητάς του το βλάβδι της Μεγάλης Πέμπτης, και θα πιστεί απολύτως ότι η Αγία Πνευματική Ζωή που κρύπτεται στον Κύριο μεταδίδεται σ' όποιον προσέρχεται σε Αυτόν. Ας δούμε τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για τις τρεις καθολικές επιστολές του. Μέσα σε αυτές ο Ιερός Ευαγγελιστής αφήνει να εκχυθεί όλος ο πλούτος της αγάπης του προς τον Χριστό, αλλά και προς τους πιστούς, τους οποίους ζητεί να ενώσει με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει καμία σχέση, λέει στην πρώτη επιστολή του, μεταξύ του Χριστού και του Αντιχρίστου, μεταξύ των πιστών και του κόσμου της αμαρτίας, μεταξύ της αγάπης του Θεού και της αγάπης του κόσμου, μεταξύ δικαιοσύνης και αδικίας. Ο πιστός πορεύεται στο φως. Ο άπιστος και αμαρτωλός πορεύεται στο σκότος. Ο Θεός είναι το φως και η αγάπη. Όποιος δεν πορεύεται εν Χριστώ δεν έχει ούτε φως ούτε αγάπη. Αλλά και δεν μπορεί να λέει ο πιστός ότι αγαπά τον Θεό και μισεί τον αδελφό του. Όποιος θέλει να είναι ενωμένος με τον Χριστό που ήρθε για να λύσει τα έργα του διαβόλου και να χαρίσει στον άνθρωπο τη ζωή, εκείνος αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνώσεστην και έτσι ετοιμάζεται για την απόλαυση της αιωνιότητας, της αιώνιας ζωή δηλαδή, που είναι ο Διός ο Χριστός. Η ζωή αυτή, η ζωή εν το Θεό, είναι το τέρμα και ο σκοπός προς τον οποίο κατευθύνει τους αναγνώστες του ο Ιερός Συγγραφέας. Και ασφαλώς για την επιτυχία της εκ μέρους όλων των αναγνωστών θα προσεύχεται από τον ουρανό. Η δεύτερη και τρίτη καθολική επιστολή έχουν χαρακτήρα ιδιωτικό. Δεν απευθύνονται σε ευρύ κύκλο αναγνωστών όπως η πρώτη, αλλά σε κάποια εκκλησία την οποία μεταφορικώς στη δεύτερη του επιστολή την υποσημαίνει με τη φράση «εκλεκτή κυρία», ενώ στην τρίτη του επιστολή αναφέρεται σε ορισμένο πρόσωπο, στον Γάιο. Και οι δύο αυτές επιστολές αποσκοπούν στο να στηρίξουν τους πιστούς στην αλήθεια και να αποφεύγουν τις πλάνες και τις ψευδοδιδασκαλίες οι οποίες τότε άρχιζαν να εμφανίζονται. Πότε και πού γράφτηκαν αυτές? Στην Έφεσο, έτσι τοποθετείται η συγγραφή τους, η οποία συμπίπτει με την τελευταία περίοδο της ζωής του Ιωάννου. Ας έρθουμε τώρα στο τρίτο βιβλίο του, το πάρα πολύ σημαντικό για την Αποκάλυψη. Το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και όλης της Αγίας Γραφής είναι αυτό. Το βιβλίο το κατεσφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Βιβλίο προφητικό και αποκαλυπτικό. Βιβλίο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο φώτισε τον Ιωάννη να γράψει «Α, δι γενέστε εντάχει», όπως σημειώνει στο προήμιο. Περιγράφει την κατάσταση των εκκλησιών των διαφόρων πόλεων της Μικράς Ασίας
υπό αποκαλυπτικό φως. Περιγράφει ακόμη το μέλλον της Εκκλησίας, της Βασιλείας του Θεού, η οποία παλεύει με τις σκοτεινές δυνάμεις της απιστίας, τελικά όμως θα θριαμβεύσει ενάντια αυτών και θα βασιλεύσει ο Χριστός στους αιώνες. Όποιος μελετά το υπέροχο και θεόπνευστο αυτό βιβλίο, αισθάνεται ότι ζει με τον Χριστό και την Εκκλησία, ότι θα αξιωθεί από τον Θεό, εφόσον και αυτός αγωνίζεται να νικήσει το κακό που τον περιβάλλει, να τύχει της αιωνίου ζωής. Ακούει τον Χριστό και τον βεβαιώνει. Ναι, έρχομαι Κύριε ταχύ, και παρακαλεί και εκείνος λέγοντας, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Αγαπητοί φίλοι, μετά από αυτά, νομίζω δώσαμε μια γενική εικόνα για την προσωπικότητα, το έργο και τη ζωή ενός μεγάλου Αποστόλου, του αγαπημένου και επιστηθείου φίλου του Παρθένου, του Ιωάννου του Θεολόγου. Κλείνοντας, σας ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Ευχόμεθα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος αναφέρεται στην περί Θεού λόγου διδασκαλία, γι' αυτό λέγεται και ονομάζεται Θεολόγος, να μας προστατεύει, να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί για την ύπαρξή μας μέσα στην Εκκλησία του Θεού Λόγου. Χαίρετε. Ευχαριστώ Παντελή για τη βοήθειά σας και πάλι.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Εκδρομή. Εμπήκε η άνοιξη γλυκά. Πολλή δουλειά η φύση. Δεν προλαβαίνει να ανθεί για να καρποφορήσει. Οι μέρες σε μεγάλωσαν, ήρθαν τα χελιδόνια στις ίδιες τις παλιές φωλιές που χτίσανε πριν χρόνια. Κελάιδισμα αναζήτησης, της πλάσης μεγαλείο, ερωτικό τιτίβισμα, σμίξιμο 2-2. Το βούισμα των μελισσών πανάρχαιο τραγούδι, το νέκταρ αναζητούν λουλούδι σε λουλούδι. Χαλή φύση, ομορφιά, χαρά Θεού σταλμένη, αγνό τραγούδι, βούισμα, τον ήλιο αναμένει. Στάρμα ναβάτης του ουρανού, γενιές γενιών λατρεύαν, ύμνους των ανατέλλοντα λατρεπτικά επέμπαν. Αστέρευτο ψηλής κορφής, χιτό κατρακυλάει, φως της ουρανογέννησης την πλάση όλη κρατάει. Ζωής, ζωή ασκόνταυτα.

Πολύ γλυκό το πρωινό, αέρας δε φυσούσε. Κατάμπλαβος ο ουρανός, η φύση μας καλούσε. Γρήγορα φτάνω στο σχολείο της εκδρομής ημέρα. Μόνο μια λέξη, εκδρομή, γέμιζε τον αέρα. Κι αφού το συζητήσανε δάσκαλος και δασκάλες, είπε το νέος πρόβαλε ο δάσκαλος στις σκάλες. Στο δρόμο πατριωτικά ελέγαμε τραγούδια και φτάσαμε στην εξοχή στα αγριολουλούδια. Η πλάση όλη ευώδιαζε, απτάρωμα μεθούσες, χαλί υφασμένο, ξομπλιαστό η γη όπου κοιτούσες. Μα εμείς ξεκόψαμε δύο-τρεις ξέχωρα από τσάλους, αλλά άργο απτάλα τα παιδιά προπάντων τους δασκάλους. Χλωρόσφα και σε κόψαμε κι αφού καθαριστήκαν, 60 πόντους ύστερα ευθείες σε κοπήκαν. Εφτιάξαμε με μαστοριά τσιρίχτρες και πιστόλες, μετά τις δοκιμάσαμε και δουλεύαν όλες. Απορουφούσαμε νερό και συνονοημένοι, όλους τους ετσιρούσαμε καθώς ήταν αξέγνοι. Τότε μια συμμαθήτρια από την είχαν γράνει, στα μούτρα μας επέταξε τους στίχους μάνι μάνι. Σειρά σειρά οι αγκουριές, σειρά σειρά τα αγκούρια. Καλά το λένε οι κοπελιές πως είναι οι άντρες βούλια. Και μας εξεγυβέντησε όλα εμάς τα ντράκια και το μυαλό κονίζαμε να φτιάξουμε στιχάκια. Κανείς δεν ήταν ποιητής και κάτσαμε στα αυγά μας και σαν τους σκύλους βάλαμε στα σκέλια την ώρα μας. Μα από το πολύ ακόνισμα και τη στενοχωρία τ' άντερα γουργουρίζανε και έκαναν φασαρία. Ευρήκαμε και φάγαμε σκούλους και γαλατσίδες, περατζουνάκια, αυλοκαρές, τσόχους και σανταλίδες. Και αγκαβάνους κόψαμε, ο τσέρμους πως τζιμπούσαν, όπως τους καθαρίζαμε τα δάχτυλα τρυπούσαν. Πιο παρακείταν μια πηγή που το νερό πορίζει, από τη γη μας ξεδιψά κι όλους μας εδροσίζει. Εσκύψαμε κι ως πίναμε, ένας φυρολογούσε, όπως φυρίζουνε σταζά, γιαζά μας επερνούσε. Μα μέχρι να πεις κείμενο κάποιος του είχε βουτήξει, μες στο νερό την κεφαλή κι ήθελε να τον πνίξει. Γεγαίδαρο με πέρασες μωρέ και μου σφυρίζεις, σαν το λυσάρι κοσκυλί να αρχίξεις να γαυγίζεις. Ο άλλος εζορίστηκε και έκανε το σκύλο, μα μόλις τον εμόλαρε αρπάχτηκα στο ξύλο. Κι εμείς φτύλια τους βάζαμε και κάναμε σε ήρη που πάλευαν μες στα πυλά και μοιάζανε σαν χείρι. Μα καταφτάνει ο δάσκαλος με μια βίτσα λιγένια. Εδά θα χάσουμε τα αυγά, γένια, καλάθια, χτένια. Και στον καθένα μια βίτσα ως πάλευαν τους δίνει, επάνω πεταχτήκανε τους ήρθε σκοτοδίνει. Απανωτά τους χτύπαγε, χεριάχαν τεντωμένα, μια του ενός, μια τα λουνού, τα μάτια ντος κλαμμένα. Ο ένας την κοπάνισε, τον άλλο εκρατούσε, από τ' αυτή το στρούφιζε και τον εκοπανούσε. Και στις δασκάλες έλεγε, κοιτάχτε εδώ χάλι, πώς θα τους δουν οι χωριανοί, ντροπή νιώθω μεγάλη. Θα πούν πως δεν προσέχουμε καθόλου τα παιδιά τους και πως δεν κάνουνε καλά οι δασκάλοι τη δουλειά τους. Δια όλοι που δεν κάθεστε φρόνιμοι ως σαν όλους, τς ανθρώπους μα γίνατε πιο πάνω από τους για όλους. Και εμείς, ως να τα ακούσουμε, εσκάσαμε στα γέλια και όλα τα βρίσκαμε όμορφα γιατί ήμασταν κοπέλια.

Όργωμα αμπελιού με άλογο. Τέλος του Μάρτη ο καιρός καλά είχε ζεστάνει, τη νύχτα και τα πρωινά την ψύχρα του την κάνει. Είχαν ανοίξει τα δέντρα, φαινόταν τα σπαρμένα και λίμνια καταπράσινα καλοχρωματισμένα. Όπου έριχνες το βλέμμα σου πράσινο βασιλεύει, στα όρη ή στα καμπουλά το μάτι αγναντεύει. Τα μπέλια κλαδευτήκανε, σε λίγο μάτια βγαίνουν, νιούτσικα μαγριόχορτα στις ρίζες τα βυζένουν. Για να έχουμε καλή σοδειά θα καλλιεργηθούνε, σα φύγουν τα αγριόχορτα, μετά θα θιαφιστούνε και με τα χέρια ύστερα δισκάφισμα θα γίνει, με τα σκαπέθια αργά αργά χόρτο δε

θα απομείνει. Να δεις τα φύλλα στρουμπουλά που μοιάζουν κοπελάκια, πράσινα και σαν γαμωθούν, κόκκινα, κυτρινάκια. Όταν κοπούν και πατηθούν, το θείο δώρο δίνουν, που το ονομάζομαι κρασί και πάντες θα το πίνουν. Στη λύπη μα και στη χαρά, στους γάμους, στα βαφτίσια, πρωί, μεσημέρι και νυχτιά δίνει χαρά περίσσια. Ακόμα και παρηγοριά μετά από την κηδεία, τρώγανε ψάρι και κρασί πίναν για μακαρία. Στο θείο δισκοπότηρο κρασί ψωμί θα βάλουν, σώμα και αίμα του Χριστού με ευχές θα μεταβάλουν. Άντε παιδί μου ξύπνησε, πλύσου και ετοιμάσου, να πά να κάνεις συντροφιά σύμμορο του μπαμπά σου. Είναι ώρα του μετάλογο, θα κάνει το αμπέλι, καλά του πάει ο καιρός και θα γεννήσει θέλει, στα φύλλα πάλι μπόλικα, κρασί καλό θα κάνει και από τα στράφυρα ρακί θα βγάλει το καζάνι. Το γάλα σου είναι έτοιμο, στον τενεκέ βρασμένο και παξιμάδι δίπλα του σου έχω αφισμένο, να το βουτήξεις κύβαλα τσίπα στον τενεκάκι, ό,τι είχε οντετόβρασα μέσα στο τσικαλάκι. Έφυγε η μάνα μου κι εγώ, ό,τι μου είπε κάνω, την τσίπα ευχαριστήθηκα το παξιμάδι βάνω, στον τενεκέ και βούτουνα στο γάλα το βρασμένο, ό,το παντέρμονο στη μια στη σκέψη μου το φέρνω. Έφτασε ο πατέρας μου, τ' άλογο ετοιμάζει, πρώτα αφού το χαλίνωσε και το σωμάρι βάζει. Εφόρτωσε ό,τι ήτανε χωράφι για να κάνει, σε ένα σταμνί βάζει νερό, στη βούρια μέσα βάνει, τυρί ελιές βραστά αυγά, καύκαλο παξιμάδι, σε ένα τσουκάκι το κρασί να φάμε ως το βράδυ. Εις τα σκαρβέλια τάδεσε, τίποτα δεν αφήκε, και στην καπούλα μ' έβαλε και στο σωμάρι βγήκε. Να πάμενε στα σώπατα που είχαμε το αμπέλι, κρασάμπελο και σουλτανί και να τα κάμει θέλει. Εφτάξαμε, ξεφόρτωσε τ' άλογο ετοιμάζει και πιάσε όλα τα προυκιά της γης και του τα βάζει. Κάτσε μου λέει στο σκιανό και ξάνιγε πως βγάνω με τον υδρότα το ψωμί στις γης δουλειές που κάνω, είτε αλέτρι είναι αυτό ή πιάνω τη σκαλίδα, με ζέστη ή με παγωνιά, δεν έχω άλλη ελπίδα για να μαζόξω μια δραχμή και σας όλους να ζήσω. Και να τα μπέλη σήμερο θα το καλλιεργήσω, γι' αυτό να μάθεις γράμματα. Ξάνοιξε να διαβάζεις, ανέκοπα πέντε δραχμές στη τσέπη σου να βάζεις. Ξέστρωσε κι βάλε μετά στην άκρη το σωμάρι, λίτο χαλιναρό σκηνό αμέσως και θα πάρει ένα σκηνί που το έχαινε έτοιμο, μετρημένο, στον κρίκο του χαλιναριού το έδωσε κομπωμένο. Ζεύτη το λέγαν το σκηνί, μετά τον γκάσο βάζει, εις το λαιμό του μπεγυριού, χάμουρα τα ονομάζει. Δύο χαρταλάμια που είχαινε ψηλά τον γκάσο δένει και σταθερός εις το λαιμό τον κράτα και δεν βγαίνει. Τον γκάσο σίδερο κρατά, γύρω του περασμένο, ζερβά δεξάει στην κορφή στο σίδερο βαρμένο. Δύο κρίκους είχε κι από εκεί, το ζεύτη θα περάσει, από τον κρίκο το ζερβό, μετά από εκεί θα φτάσει, στο σωμαράκι, το πιασε αμέσως και το βάζει. Στη ράχη και στη μέση του ερχόταν και το σάζει. Στην κάτω μπάντα αριστερά, κρίκο είχε περασμένο, το ζεύτη πέρασε από εκεί στην έχερη φερμένο, τον πήγε και τον έδεσε εις το αλέτρι πάνω. Και όλος μάθια έγινα, τίποτα εγώ δε χάνω. Την άλλη άκρη του σκηνιού πάλι μπροστά την πάει. Από τη δεξιά πλευρά στους κρίκους την περνάει. Ο κάσος γάντζο είχενε στη μέση, θα κουμπώσει. Μια αλυσίδα από εκεί σε γάντζο θα γαντζώσει. Στο σωμαράκι χαμηλά θα γαντζωθεί, θα πιάσει. Στάλογο να'ναι σταθερό, μετά θα την περάσει. Την αλυσίδα στο ζυγό, σε γάντζο αυτή θα δέσει. Κι είχε ο ζυγός σε ένα χαλκά στη μέση θα μπορέσει, που μέσα του να γαντζωθεί στα λέτρι το σταβάρι, και από τη δεξιά πλευρά τα ανάποδα θα πάρει. Την αλυσίδα στραβιχτό που βάλε την ελέγαν, που μετρημένη ήτανε, μεσαία τη διαλέγαν. Και τον πεγύρι έτοιμο, με τα πουρτιά θα αφήσει, μια τελευταία αμαθιά και το όργωμα θα αρχίσει. Υπήρχαν δυο λογιόζυγοι στο χαρκιδιό φτιαγμένοι, κοντό ζυγός μα και μακρύς, στα κροσταβάρι μπαίνει. Τον πιο κοντό τον είχανε μόνο για το αμπέλι,
ενώ ο Μακρύς μπαίνει παντού, σ' ό,τι κάωμα θέλει. Καρίκι μάκρους έπιασε και τον πεγύρι βάζει, αρχή-αρχή του καριτσού, πρώτη αλετρά και σάζει, την αλυσίδα παρχινά από τον κάσο τη μακραίνει, για να μπορέσει πιο βαθιά τα λέτρη να πηγαίνει. Στην κάτω μπάντα επίαινε, τα ανάποδα γυρίζει, τα χόρτα εξεπάτωνε, το όργο μας συνεχίσει. Του φώναζε παραβολή και αυτό καταλαβαίνει, που πάνω από την αυλακιά πως πρέπει να πηγαίνει. Ο σαν τη σφαίρα πήγαινε και αυτό στο κουμαντέρνι, όπου πρέπει το πήγαινε, ζερβά δεξά το φέρνει. Θα είχε κάμει το μισό μέχρι το μεσημέρι, τ' άλογο εσταμάτησε και το ντουρβά θα φέρει, του τον κρεμάει στο λαιμό, βγάζει το χαλινάρι, για να μεσά κύχε τα γη, άχερα και κρυθάρι. Πολύ τα γήσε στον ντουρβά, δύναμη να του δώσει, να ξεκουράσει τ' άλογο, τα μπέλη να τελειώσει. Μετάρθαινε στο αυσιανό και ετοίμασε να φάμε, βρεχτό ψωμί, αυγά, τυρί και ελιές γιατί πεινάμε. Από το τζούκο το κρασί στο στόμα κακαρίζει και μένα από το σταμνί το ντενεκέ γεμίζει. Ήπια το εξεπλάνταξα που με έχενε πλαντάξει, τ' αυγό μου κάτσε στο λαιμό και μου τον είχε φράξει. Αφού εξεκουράστηκαν και αυτός και τον πεγύρι, το χάιδευε, του μίλαινε κι εγώ κάνω σε ήρι. Στο λιγερό του το λαιμό που κάτασπρος γυαλίζει, το χάιδευε εις την κοιλιά το χέρι του αγγίζει, την πλούσια χέτη που φεύγεται στη δεξιά πλευρά του, σπαθά το και του χάιδευε το στήθος στα μεριά του. Σαν να ήταν φίλη καρδιακή, έτσι που του μιλούσε, και αυτό κουνά την κεφαλή, σαν να του απαντούσε, και χλιμεντρούσε διαρκώς, σαν να καταλαβαίνει, για επιβήτορα δουλειά και πάνω το ανεβαίνει. Το είχε από πολύ μικρό με χάδια αναθρεμένο. Με ζάχαρη το λουκουμιόν το είχε γλυκαμένο. Το τάιζε στη χούφτα του ζάχαρη και λουκούμια, γι' αυτό κι απόξω ήξερε όλα του τα σουσούμια. Άρχιξε πάλι κι όργωνε, παραβολή φωνάζει, αργά το βράδυ πήγαινε όταν το ξεκουράζει. Χίλια κλίματα όργωσε, φαινόταν κουρασμένη, τ' άλογο κι ο πατέρας μου κι καταϊδρωμένη. Γυρίσαμε στο χωριό, τ' άλογο κατασταίνει, στο καφενείο έφτασε, για άλλη δουλειά πηγαίνει, γιατί κάνε τον καφετζή και τον κασάπι ακόμα. Πιωτά σερβίρει όσα αργά το κουρασμένο σώμα, χωρίς γκρίνια παράπονο να φύγει από το στόμα, ποτέ δεν ξεκουράστηκε κανονικά στο στρώμα.

του Λάζαρου το Σάββατο. Έμπαινε η μέρα και έβγαινε και ο καιρός περνούσε και το μεγαλοβδόμαδο ποιος δεν το λαχταρούσε. Το βράδυ της Παρασκευής έπαψε το σχολείο ο Λόχαρος, ως του Θωμά δεν πιάναμε βιβλίο. Σχολάσαμε και ακούγοντας μικρές φωνές και γέλια, χαχάριζαν χαρούμενα τρέχοντας τα κοπέλια. Κι έτρεξα σπίτι και έβγαλα ένα σταυρό μεγάλο που ξύλο και αρισμαρί κρατούσα να του βάλω. Τον είχα φτιάξει προκαιρού, τον είχα φυλαγμένο σε ένα λαδοπίθαρο που πίσω του κρυμμένο. Πιάνω οριά και αρισμαρί και στο σταυρό το δένω και όλο το ξύλο κάλυψα πράσινο μυρισμένο. Τον άφησα σε μια γωνιά και βγήκα στην κεφάλα και μαχαιρίδες έβρικα, θαυρό, λουλούδια κι άλλα. Για να στολίσω το σταυρό και στη γιαγιάς μου πάω, μου κόψε ρόδα, σαρδελιές, μπουκέτο, τα κρατάω. Μετά οι θιάδες μου κόψα ζουμπούλια και γεράνια, κρινάκια και γαρίφαλα που ευώδιαζαν τα ουράνια. Και τα λουλούδια στην οριά άρχισα και περνούσα και ένα λουλούδι ο σταυρός έγινε που κρατούσα. Βάλω στο στόμα μου νερό και το σταυρό που τίζω, πρώτα απ' τη μία τη μεριά, στην άλλη το γυρίζω. Το ίδιο κάνω και από εκεί για να μην μαραθούνε και δροσερά ως την αυγή αυτά θα κρατηθούνε. Πρώτος ο γέρος Πετεινός εξύπνησε και κράζει και κικυρίκο άρχισε διπλάλος να φωνάζει. Ξεθάμπωνε η Ανατολή, ο ήλιος τσακουμπούσε και έφεγγε ο αυγερινός θαμπά, θαμπά και σβούσε. Ξημέρωσε αργά αργά ερχόταν το Σαββάτο, μέρα γλυκιά με σιγαλιά και μάνιξη γεμάτο. Εξύπνησα κι η μάνα μου μου έκαμε ένα βραστάρι, ανάκατο, φασκομιλιά, έροντα και θυμάρι. Εβούτηξα ένα κάφκαλο μηγάδι, παξιμάδι και νιώσα στο κεφάλι μου της μάνας μου το χάδι. Επάνω επετάχτηκα, επήρα το τζιγκάκι και στάλω χέρι το σταυρό και βγήκα στο σοκάκι. Του Λάζαρου τα κάλαντα να πω σ' όλα τα σπίτια ότι ανέστη από το Χριστό κι έτσι ήταν η αλήθεια. Σαν σήμερα στη μακρινή την πόλη Βιθανία επεριμέναν το Χριστό για να έρθει με αγωνία οι αδελφές του πως Θεός ήταν και το λατρεύαν και ότι θα τον ανάστενε όλες τους το πιστεύαν. Θεία να πω το Λάζαρο, πες τον μου απαντάει κι άρχισα εγώ και έλεγα και το σταυρό κοιτάει που είναι γεμάτος λούλουδα και ομορφοφτιαγμένα απ' τους καλύτερους σταυρούς θα ήταν εμένα. Μόλις τα πόπα μου βάλε λάδι μέσα στο τζιγκάκι, μπόλικο χρυσοπράσινο από το μουζουράκι. Δίπλα το σπίτι ήτανε του θείου μου τα Ντόνι, θείε να πω το Λάζαρο κι αυτός κοντά σημώνει. Εστάθης και απέναντι και μου είπε να τα πούμε. Άρχισα εγώ, λέει κι αυτός, ίδιο ρυθμό τραβούμε. Στα μεσακά σταμάτησα και του χρόνου του είπα και έλεγε αυτός δεν σταματά, παράξενο το βρήκα. Καλά καλά τον ξάνιγα και αυτός δεν σταματάει, μόνο μου λέει λέγετα και πάλι τα αρχινάει. Λέγετα ξαναλέει μου και εγώ του απαντάω. Όλα τα κάλαντα ανεμπώ, σε λίγα σπίτια πάω. Με ξάνιξε για μια στιγμή και άρχισε να γελάει, σπαρταριστά και δίπλωνε. Και όλο με κοιτάει και έλεγε και ξανάλεγε, σε λίγα σπίτια πάω. Και εποχάσκωσα εγώ και όλο τον εκοιτάω. Να σε καλά βρε ανιψέ, η μέρα καλά πάει. Μα μη μανίζεις που γελά κι ο θείος αγαπάει. Κι ήρθε η θιά και κράθηκε γεμάτο μου ζουράκι και αμέσως εξεμάνισα ως μπήκε στο τζιγκάκι. Κι ακόμα δα πειράζει με όταν συναντηθούμε. Άντε Κωστάκι άρχιξε τα κάλαντα να πούμε. Εγώ όμως σε συνέχισα και σ' άλλα σπίτια πάω κι ήμουν καλοδεχούμενος όπου και να χτυπάω. Ο ήλιος ανηφόριζε, αργά αργά ψηλώνει και ο ήχος από τα κάλαντα όλο και δυναμώνει κι άκουγες όλα τα παιδιά. Έθεια να τα πούμε, μας τάπανε, μα πέτε τα, χατήρι δε χαλούμε. Σήμερον έρχεται ο Χριστός, ο επουράνιος Θεός, εν την πόλη Βιθανία Μάρθα κλαίει και Μαρία. Ευγείτε σας παρακαλούμε για να σας διηγηθούμε, για να μάθετε τι έγινε σήμερα στην Παλαιστίνη. Λάζαρον τον αδελφό τους στο γλυκί τον καρδιακό τους το μυρολογούν και λένε, το μυρολογούν και κλαίνε. Τρεις ημέρες το θρηνούσαν και τον εμυρολογούσαν.
Την ημέρα την Τετάρτη κίνησε ο Χριστός για να έρθει και βγήκε η Μαρία έξω από τη Βηθανία. Χίβε εμπρός το γόνι κλί και τα πόδια του φιλί. Αν εδώ είσαι ο Χριστέ μου, δεν θα πέθανε ο αδερφός μου. Μα και τώρα εγώ πιστεύω και καλά τα εξεύρω. Ό,τι δίνας αν θελήσεις και νεκρούς να αναστήσεις. Λέγε πίστευε Μαρία άγωμενη στα μνημεία. Τότε ο Χριστός δακρύζει και τον Άδη φοβερίζει. Άδη τάρταρε και χάρε, προς τα γη μου τώρα πάρε. Δεύρω έξω Λάζαρε μου φίλε και αγαπητέ μου. Παρευθείς από τον Άδη ως εξαίσιο σημάδι. Λάζαρος απενεκρώθη, ανεστήθη και σηκώθη. Λάζαρος σαβανωμένος και με το κερί ζωσμένο. Μαθητές και Αποστόλοι τότε ευρεθήκαν όλοι. Δόξα το Θεό φωνάζουν και το Λάζαρο εξετάζουν. Λάζαρε πες μας τι είδες στον Άδη που επήγες. Είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα και πόνους. Δώστε μου νερό λιγάκι να ξεπλύνω το φαρμάκι της καρδίας, το χιλέον και μη με ρωτάτε πλέον. Του χρόνου πάλι να έρθουμε με υγεία να σας βρούμε, να σας ευρώ χαρούμενους, να σας τα ξαναπούμε. Είπατα σ' όλο το χωριό, γέμισε το τζιγκάκι, να το πουλήσω σκέφτομαι εδά του Προϊστάκη ή στου Μανώλη της Ψευής, απού ήταν πιο κοντά μου. Ό,τι ήθελα θα αγόραζα, θα είχα λεφτά δικά μου. Εμπήκα στον μπακάλικο, παιδιά ήταν μαζεμένα, να ζυγιστεί το λάδι τους, περίμενε ένα-ένα. Με τη σειρά και το σταυρό τον εζηλέψαν όλοι, ήταν ο ομορφότερος λουλούδινο περβόλι. Εμείς συνοριζόμαστε ποιος θα μορφοστολίσει, ποιος θα είναι ο πιο καλός σταυρός, τον άμι του να αφήσει.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Διαβάζουμε μαρτυρίες μικρασιατών. Συνοικισμός Τριανδρίας Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης τη 10η Νοεμβρίου 1922. Ονομάζομαι Παύλος Σταύρου Μιχαηλίδης, ετών 62, από Σόκια, εργάτης του Αγγλοαμερικανικού εργοστασίου Γλυκόριζας. Κατέφυγα με πολλούς συγχωριανούς μου οικογενειακό στη Σμύρνη, όπου είδα και μαλικούς στρατιώτες και Τούρκους πολίτες να σφάζουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Επί 4 ημέρες εμέναμε μέσα εις το αμερικανικό καπνεργοστάσιο. Οι Τούρκοι αξίωσαν και παρέλαβαν όλους τους άνδρες μέχρι 50 ετών, ενώ τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες τους αφήκαν στους δρόμους. Και απειλώντας τους με τις λόγχες, τους καταλύστευαν και ερευνούσαν τις γυναίκες, τους μαστούς και τα παντελόνια τους. Όλα αυτά παρουσία άλλων Αμερικανών, Γάλλων και άλλων ξένων στρατιωτών και αξιωματικών. Αφού δε κράτησαν εχμάλωτον τον ιόν μου Ιορδάνη, ηλικίας 21 ετών, με άφησαν. Ονομάζομαι Δεσποινά Αυγίου, ετών 20 εξ Σμύρνης. Οι κεμαλικοί στρατιώτε κράτησαν εχμαλώτους τους δύο αδελφούς μου Παντελή, ετών 32, και τον Ευάγγελον, ετών 35. Έβαλαν φωτιά και έκαψαν το σπίτι μας. Είδα να σκοτώνουν πολλούς χριστιανούς. Την Ελένη του Νικολάου Ντελάλη, ετών 20, την απήγαγαν και την επομένη που επιστρέψαμε, μας διηγεί το τρέμοντας και κλαίγοντας ότι πολλοί Τούρκοι είχαν ασελγήσει επάνω της. Εμένα μου έκλεψαν τα κοσμήματά μου. Ονομάζομαι Χαϊγκανός, θυγάτηρ του Αρτίν Παπατζιάν, εξ Εσινή σε Χίρδο Ριλέου. Οι Κεμαλικοί κράτησαν τον ένα αδελφό μου, τον Μαρδιερό Παπατζιάν, ετών 24, και τον επαδελφή γαβρών μου Δαβίν Ταρακτσιάν, ετών 30, τους οποίους αναμφίβολα θα έχουν σφάξει. Ονομάζομαι Ελένη Αυγίου, ετών 24 εξ Σμύρνης. Εις το χωρίον Καραντίναν, που απέχει μισή ώρα από την Σμύρνη, όπου είχαμε καταφύγει, οι Τούρκοι απήγαγαν τον άνδρα μου Παντελή, ετών 32, αφού και μας ελίστευσαν. Είδαμε τα μάτια Τούρκους, φωνεύοντας χριστιανούς, των οποίων τα πτώματα έτρωγαν οι σκύλοι. Ονομάζομαι Στέλλα, σύζυγος Μιλτιάδου Βρεκούση, ετών 27, εξ Σμύρνης. Οι Τούρκοι απήγαγαν τον άνδρα μου και έκτοτε έχασα τα ίχνη του. Εμένα μου αφήρεσαν τα χρήματα, έπιπλα και κοσμήματα και έκαψαν το σπίτι μου. Χιλιάδες οικογενειών μας έκλεισαν εις την βάση και μας αφήκαν νηστικούς επί 3 ημερονύκτια. Τη νύχτα ερχόντουσαν και άρπαζαν γυναίκες και κορίτσια για να τα ατιμάσουν. Όλους τους άλλους συνεχώς εβίαζαν, έδερναν και κακοποιούσαν. Ονομάζομαι Τακουή, θυγάτηρ Ουνίκ Ταχασιάν, ετών 15, εκ Μπιλετζίκ. Και μαλικοί του Μπιλετζίκ συνέλαβαν τον πατέρα μου Ουνίκ, ετών 50, και τον αδελφό μου, ετών 24, και τους έσφαξαν. Εμείς εγκαταλείψαμε τα πάντα και φύγαμε, ενώ οι Τούρκοι μας ακολουθούσαν από μακριά και μας πυροβολούσαν. Ονομάζομαι Σουλτάνα Βασιλείου, εξαδραμητίου, ετών 25, Χίρα. Εγκαταλείψαμε το χωριό και καταφύγαμε στην παραλία, στην θέση Οκτσάι. Εκεί κατέφθασαν τσέτες που συνέλαβαν τα ωραιότερα και καλύτερα κορίτσια του χωριού μας, όπως την Κατίνα του Αντωνίου Παπουτσί, 14 ετών, και την αδελφή της Μερσίναν, 17 ετών, την Ελένη Παπουτσί, την Ελένη και Χριστίνα Ψωμά και πολλές άλλες, που από τη σύγχυση δεν ενθυμούμε τα ονόματά τους. Τα κορίτσια ριχνόντουσαν στη θάλασσα να πνιγούν, προτιμώντας τον θάνατο από την ατίμωση. Αλλά οι Τούρκοι τις κατεθίωκαν και τις άρπαζαν, ενώ τα δυστυχισμένα πλάσματα έκλαιγαν και σφάδαζαν. Ελίστευον όλους. Τον εκμαγνησίας Παπαγιώργη έσυραν από τα γένια μαζί με τα 5 κορίτσια του, αφού δεν του πήραν 500 λίρες, τον απήγαγαν μόλι την οικογένειά του, άγνωστον που.

Ονομάζομαι Λεμονιά, σύζυγος Αβεντής Σαντιρικιάν, ετών 30, Ελληνής Εξμύρνης. Τον άνδρα μου Αρμένιο Αβεντής, ετών 35, και το γιο μου Αργύρι, ετών 17, επήραν εχμαλώτους οι Τούρκοι. Είδα Τούρκους να σφάζουν Έλληνες και Αρμενίους και να καίουν σπίτια. Διάλεγαν τα πιο όμορφα κορίτσια και γυναίκες και τις απήγαγαν. Είδα πολλές γυναίκες και κορίτσια να πέφτουν στη θάλασσα για να σωθούν από τους Τούρκους. Ονομάζομαι Νικόλαος Μιλωνάς, ετών 57, εκ του χωρίου Προκοπίου της Κεσαρίας, κατοίκος Σμύρνης, αρωματοπόλης, στη Συνοικία Ευαγγελιστρίας. Την ημέρα που μπήκαν οι Κεμαλικοί, είδα Τούρκους πολίτες να σκοτώνουν έναν Έλληνα στρατιώτη και να κυνηγούν έναν άλλον. Στρατιώτες συντεταγμένοι και τσέτες, μαζί με αξιωματικούς, έσφαζαν πολλούς χριστιανούς. Είδα πολλά αμάξια και αυτοκίνητα να μεταφέρουν πτώματα. Από το σπίτι μου έβλεπα κάθε βράδυ γυναίκες και κορίτσια να κλαίουν και να οδύρονται, καθώς οι Τούρκοι τα μετέφεραν άγνωστον που δια κακούς σκοπούς. Την επομένη της εισβολής είδα έξω από το διοικητήριο περί τις 7-8.000 Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικούς, τους οποίους οι Τούρκοι πολίτες έβριζαν και έδερναν με χοντρά ρόπαλα και τους τρυπούσαν με λόγχες. Τέτοιο ήταν το θέαμα, που άκουσα μάλιστα μερικούς Τούρκους να τους συκτήρουν λέγοντας: «Μην πειράζετε τους στρατιώτες, αυτοί δεν φταίνε». Ονομάζομαι Πολυξένη, σύζυγος Αρίστου Πεχλιβάνη, ετών 33, εκ Μαγνησίας. Στη Σμύρνη όπου επήγα στο σπίτι της μητέρας μου, οι Κεμαλικοί απήγαν τον σύζυγό μου ετών 46, αφού πρώτα τον ελίστευσαν. Είδα τους Τούρκους που σκότωσαν δύο τσολιάδες και άλλους που πήραν πολλά κορίτσια και τα οδηγούσαν όχι με καλούς σκοπούς. Ονομάζομαι Μαρία, χείρα Κωστή Τσιμπουκελή, ετών 60, εκ Σμύρνης. Καταφύγαμε στο σπίτι κάποιου Γερμανού, όπου κεμαλικοί στρατιώτες μπήκαν με τη βία, μας εγύμνωσαν όλους περί τις 200 οικογένειες και απήγαγαν και πολλά κορίτσια. Επειδή δε εγώ θέλησα να μεσολαβήσω και τους παρακάλεσα να μην βλάψουν τα δυστυχή κορίτσια, οργίστηκαν, με πυροβόλησαν και με τραυμάτισαν σε 4 μέρη του σώματός μου.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Μετεωρολογία. Από την μορφή του ήλιου και της σελήνης μπορούμε να μαντέψουμε την αλλαγή του καιρού, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και έστωσαν εις σημεία και εις καιρούς και εις ημέρας και εις εν ιαυτούς. Αναγκαί προς των ανθρώπινων βίων ή από των φωστήρων σημειώσεις. Εάν γάρ μη τις πέρα του μέτρου τα απ' αυτόν σημεία περιεργάζεται, χρησίμους αυτόν τας εκ της μακράς εμπειρίας παρατηρήσεις ευρύσει. Πολλά μεν γάρ περί επομβρίας εστί μαθήν, πολλά δε και περί αυχμών και πνευματικών κινήσεως, ή μερικών ή καθόλου βιαίων ή ανημένων. Εν γάρτι των από του ηλίου παραδεικνυμένων, και ο Κύριος ημίν παραδέδοκεν υπόν ότι χειμών έστε, στιγνάζει γάρ πειράζων ο ουρανός. Επιδάν γάρ διαχλίδος η αναφορά γέννητε του ηλίου, αμαυρούνται μένε ακτίνες, ανθρακώδης δε και ύφεμος την χρόαν οράτε, της παχύτητος του αέρος ταύτην εμπιούσης την φαντασίαν τες όψεση. Μη διαχεθείς δε υπό της ακτίνος ο πεπυκνωμένος τέος και συνεστός αήρ, δήλος εστί δια την επίρειαν των εκ της γης ατμών κρατηθήνε μη δυνηθείς. Αλλά το πλεονασμό του υγρού χειμώνα επάξων της χωρίς περί άσυνα θρίζεται, ομοίως δε και επιδάν η σελήνη περιλυμνάζεται. Και το ηλίο δε όταν ελεγόμενε άλλο εσ περιγραφώσιν ή ύδατος αερίου πλήθος ή πνευμάτων βιαίων κίνησιν υποφαίνουσιν ή και ους ονομάζουσιν ανθυλίους όταν συμπεριτρέχωση τι του ηλίου φορά συμπτωμάτων τεινών αερίων σημεία γίνεται. Ως περούν και εράβδι κατά την χρόαν της ήριδος εις ορθόν της νέφεσιν εμφαινόμενε όμβρους ή χειμώνας εξαισίους ή όλος την επιπλήστον μεταβολήν το αέρος ενδείκνυνται. Πολλά δε και περί σελήνην αυξωμένην ή λίγουσαν οι τούτης εσχολακώτες τετηρήκαση σημειώδη ως του περί γην αέρος αναγκαίος της σχήμασιν αυτής συμμεταβαλωμένου. Λεπτή μεν γαρούσα περί τρίτην ημέραν και καθαρά σταθεράν ευδίαν κατεπαγγέλλεται. Παχία δε τες κερές και υπέρυθρος φαινομένοι ή είδωρ λαύρων από νεφών ή νότου βιαίαν κίνησιν απειλή. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε, ας είναι οι φωστήρες, δηλαδή ο ήλιος και η σελήνη, για σημεία μετεωρολογικά και ας χρησιμεύουν για τη μεταβολή και τη διάκριση των εποχών του έτους, των ημερών και των ετών. Γένεσης 1,14. Είναι αναγκαίες για τον ανθρώπινο βίο οι παρατηρήσεις που συλλέγονται από τους δύο αυτούς φωστήρες, γιατί αν κανείς δεν περιεργάζεται πέρα από το μέτρο τα σημεία που αυτοί μας δίνουν, θα βρει χρήσιμες τις παρατηρήσεις που προκύπτουν από τη μακρά πύρα. Μπορεί να μάθει κανείς πολλά για το πότε θα βρέξει, πολλά για το πότε θα κάνει ξηρασία και θα φυσήξουν άνεμοι, τοπικοί ή γενικοί, ισχυροί ή ασθενείς. Ένα από τα σημάδια που δείχνει ο ήλιος μας το παρέδωκε και ο Κύριος λέγοντας «Σήμερα θα είναι κακοκαιρία, γιατί ο ουρανός είναι νεφελώδης και κόκκινος». Ματθαίου 16,3. Όταν η ανατολή του ήλιου γίνεται μέσα από ομίχλη, ελαττώνεται, παρουσιάζει κοιλίδες δηλαδή, η λάμψη των ακτίνων του και ο ήλιος φαίνεται σαν αναμένο κάρβουνο και αιματώδης, γιατί η πυκνότητα του ατμοσφαιρικού αέρα παρουσιάζει στα μάτια μας απατηλή εικόνα. Επειδή δεν διαλύθηκε από τις ηλιακές ακτίνες ο μέχρι τη στιγμή εκείνη συμπυκνωμένος και πυκτός αέρας, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να συγκρατηθεί άλλο, επειδή συνεχώς ρέουν επάνω του οι ατμοί της γης, αλλά λόγω του πλεονασμού του υγρού στοιχείου θα επιφέρει κακοκαιρία στους τόπους πάνω από τους οποίους συγκεντρώνεται.
Το ίδιο και όταν γύρω από τη σελήνη εμφανίζεται ένα είδος λίμνης. Όταν δε γύρω από τον ήλιο σχηματιστούν τα λεγόμενα αλώνια, δείχνουν ότι ή θα πέσει πολύ βροχή από την ατμόσφαιρα ή θα πνεύσουν ισχυροί άνεμοι. Όταν τα είδωλα του ήλιου τον παρακολουθούν στην περιφορά του, τούτο σημαίνει ότι θα συμβούν ορισμένα μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως επίσης οι ραυδόσεις που φαίνονται μέσα στην έχρωμη ζώνη του ουράνιου τόξου κάθετες προς τα σύννεφα, φανερώνουν κατακλυσμιαίες βροχές ή έκτακτες κακοκαιρίες ή γενικώς την επιδείνωση των καιρικών συνθήκων για μακρόχρονικό διάστημα. Οι δε ειδικοί σε αυτά επισήμαναν πολλά αξιοσημείωτα που έχουν σχέση με την αύξηση ή την ελάττωση της σελήνης, γιατί η γύρω από τη γη ατμόσφαιρα μεταβάλλεται κατά ανάγκη ανάλογα με τις φάσεις της σελήνης. Όταν λοιπόν είναι λεπτή και καθαρή η τρίτη ημέρα από τη νέα σελήνη, υπόσχεται σταθερή καλοκαιρία. Όταν όμως φαίνεται παχιά στα άκρα του δρεπάνου και είναι κοκκινοπή, προμηνύει απειλητικά ή καταρακτώδεις βροχές ή βίαιη πνοή νότιου ανέμου. Εδώ να σημειώσουμε ότι μένει κατάπληκτος κανείς μπροστά στις τεράστιες γνώσεις και τη μεγάλη πείρα του σοφού ιεράρχη. Από τη συμπεριφορά του Αχινού βλέπουν οι ναυτικοί την αλλαγή του καιρού. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Ήκουσα εγώ τον παραλίον τινός ότι ο θαλάσσιος Εχίνος, το μικρόν, παντελώς και ευκαταφρόνητον ζώων, διδάσκαλος πολλάκης γαλήνης και κλείδωνος της πλέουση γίνεται. Ως όταν προείδη ταραχήν εξ ανέμων, ψηφίδα τίνα υπελθών γενναίαν επ' αυτής όσπερ επαγκύρας βεβαίως σαλεύει, κατεχόμενος το βάρη προς το μοίρα δύο στις κύμας συνυποσύρεσθε. Τούτο όταν είδωσιν η ναυτική το σημείον, ίσαση την προσδοκομένην βιαίαν κίνησιν των ανέμων». Δηλαδή, στη μετάφραση μας είπε, «Άκουσα εγώ από κάποιον κάτοικο των παραλιακών χωρών ότι ο θαλασσινός αχινός, το τόσο πολύ μικρό και ευκαταφρόνητο αυτό ζώο, διδάσκει πολλές φορές τους ναυτικούς πότε θα γίνει γαλήνη και πότε θαλασσοταραχή. Αυτός, όταν προβλέψει ταραχή από ανέμους, τρυπώνει κάτω από μια μεγάλη πέτρα και στηριγμένος καλά πάνω σε αυτή, κινείται σαν να είναι πάνω σε άγκυρα. Έτσι συγκρατείται από το βάρος της πέτρας και δεν παρασύρεται εύκολα από τα κύματα. Όταν ειδούν οι ναυτικοί αυτό το σημείο, γνωρίζουν ότι πρόκειται να πνεύσουν βίαιοι άνεμοι.

Το επόμενο λίμα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι το λίμα «Μητέρα». Ο σεβασμός και η αγάπη του Μεγάλου Βασιλείου προς τη μητέρα του. «Νιν δε και ειν μόνην ήχον του βίου παραμυθίαν, την μητέρα, και ταύτην αφηρέθην υπό των αμαρτιών, και μη καταγελάσεις μου ως εν τούτο της ηλικίας ορφανίαν οδυρωμένου, αλλά σύγνωθή μη ψυχής χωρισμών, ανεκτός μη φέροντι, εις ουδέν αντάξιον εν της λυπωμένης ορώ». Δηλαδή, τώρα λοιπόν ακόμη και εκείνη που ήταν η μόνη παρηγοριά στη ζωή μου, η μητέρα μου, και αυτή τη στερήθηκα εξαιτίας των αμαρτιών μου. Και να μην γελάσει σε βάρος μου επειδή κλαίω για την ορφάνια μου σε αυτή την ηλικία, αλλά να με συγχωρήσεις που δεν μπορώ να υποφέρω το χωρισμό μιας ψυχής προς την οποία δεν βλέπω τίποτε να μπορεί να συγκριθεί από αυτά που μου μένουν σε αυτόν τον κόσμο, εννοεί. Επίσης μας λέει, ο αξιοθαύμαστος ηρωισμός της μητέρας, ενός από τους 40 μάρτυρες, λέει, «Μήτυρ ενός των μακαρίων εκείνων, θεασαμένη τους άλλους ήδη το κρύη τελειοθέντας, τον δε εαυτής ιών έτη εμπνέοντα από τέ Ρώμης και της προς τα δεινά καρτερίας, καταλυμπανόντων αυτών των δημίων ως δυνάμενον μεταβουλεύσαστε, αυτή τες οικίες χερσίνα ραμένη επέθηκε τη αμάξη, εφής η λυπή συγκείμενη προς την πυρά νίγοντο, μάρτυρος όντος μήτυρ. Ούγαρ δάκρυον αφήκε να αγενές, ούδε φθένξα το ταπεινόν τι και ανάξιον του καιρού, αλλά άπηθη φυσίν, ο πε, την αγαθήν πορείαν, μετά των ηλικιωτών, μετά των συσκήνων, μη απολυφθείς της χωρίας, μη δεύτερος των άλλων εμφανιστείς στο δεσπότη. Έδειξεν η γενναία μήτυρ ότι δόγμα συνευσεβίας εξέθρεψεν αυτόν μάλλον ή γάλακτη». Δηλαδή, η μητέρα κάποιου από τους μακάριους, τους ευτυχισμένους δηλαδή εκείνους 40 μάρτυρες, όταν αντίκρισε τους άλλους να έχουν κιόλας πεθάνει από το κρύο, επάνω στην παγωμένη λίμνη, το παιδί της δε ακόμη να αναπνέει λόγω και της ρωμαλαιότητας και της αντοχής στα βασανιστήρια, και ενώ οι δήμοι το άφηναν με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη, αυτή, αφού το σήκωσε στα χέρια της, το έβαλε επάνω στο αμάξι, στο οποίο βρισκόταν και οι υπόλοιποι, οδηγούμενοι στη φωτιά. Φάνηκε πραγματικά μητέρα μάρτυρος, δεν άφησε δάκρυα απρεπή, δεν εξτόμησε κάτι τι το ταπεινό και ανάξιο για την περίσταση, αλλά είπε, «Βάδιζε παιδί μου τον καλό δρόμο, μαζί με τους συνομιλίκους σου, μαζί με τους ομόσκηνους, μην αποσιάσεις από τη χωρία, την ομάδα δηλαδή, μην παρουσιαστείς δεύτερος από τους άλλους τον Κύριο». Έδειξε η γενναία μητέρα ότι τον είχε αναθρέψει περισσότερο με τα δόγματα της πίστεως παρά με το γάλα της.

Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι το λήμα «Μίμηση Χριστού». Είναι αναγκαία η μίμηση του Χριστού. Πώς θα την επιτύχουμε? Λέει «Η του Θεού και σωτήρος ημών, περί των άνθρωπων οικονομία, ανάκλησης εστίν από τις εκπτώσεως και επάνωδος εις οικείωσιν Θεού από τις δια την παρακοήν γενωμένης αλλοτριώσεως. Δια τούτο, η μετά σαρκός επιδημία Χριστού ε των ευαγγελικών πολιτευμάτων υποτυπώσεις, τα πάθη, ο σταυρός, η ταφή, η ανάστασης, ώστε των σωζόμενων άνθρωπων διαμιμήσεως Χριστού την αρχαίαν εκείνην υιοθεσία να απολαβήν. Αναγκαία την είναι στή προς τελείωσιν ζωής η Χριστού μίμησης, ου μόνον εν της κατά των βίων υποδείγμασιν αοργησίας και ταπεινοφροσύνης και μακροθυμίας, αλλά και αυτού του θανάτου, ως Παύλος φυσήν ο μιμητής του Χριστού, συμμορφούμενος το θανάτο αυτού, ή πως καταντήσω εις την εκ νεκρών εξανάσταση. Πόσουν γινόμεθα εν το μοιώματι του θανάτου αυτού, συνταφέντες αυτό δια του βαπτίσματος, τίσουν ο τρόπος της ταφής, και τίτο εκ της μιμήσεως χρήσιμον, πρώτον μεν αναγκαίον την ακολουθίαν του προτέρου βίου διακοπίνε. Τούτο δε αδύνατον μη άνωθεν γεννηθέντα κατά την του Κυρίου φωνήν. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε «Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι η ανάκληση από την πτώση και η επάνωδός μας από την αποξένωση που προξένησε η παρακοή μας σε κατάσταση φιλίας και οικειότητας με το Θεό. Σε αυτό απέβλεπαν η ενσάρκωση του Χριστού, η διδασκαλία του για την ευαγγελική ζωή και συμπεριφορά, τα πάθη του, ο σταυρός, η ταφή, η ανάσταση, για να μπορέσει ο άνθρωπος που σώζεται, όταν μιμείται το Χριστό, να αποκτήσει και πάλι την αρχαία εκείνη υιοθεσία που απολάμβανε πριν από την πτώση των πρωτοπλάστων. Για να φτάσει λοιπόν κανείς στην ολοκλήρωση της πνευματικής ζωής, είναι αναγκαία η μίμηση του Χριστού, όχι μόνο στην πραότητα, την ταπεινοφροσύνη και τη μακροθυμία που έδειχνε στον υποδειγματικό του βίο, αλλά και στον ίδιο το θάνατο, όπως λέει ο μιμητής του Χριστού Απόστολος Παύλος. Εξομοιώνομαι προς τον θάνατό του με την απόκτηση των ιδίων συναισθημάτων που είχε ο Χριστός όταν πέθανε. Μήπως μπορέσω και εγώ να επιτύχω και να απολαύσω την ένδοξη Ανάσταση των νεκρών. Φιλιππισίους 3:10-11. Πώς όμως γινόμαστε συμμέτοχοι στο θάνατό του? Με το να θαυόμαστε μαζί του με το βάπτισμα. Ρωμαίους 6:3-5. Και ποιος είναι ο τρόπος της ταφής αυτής και ποια η ωφέλειά μας από τη μίμηση αυτή? Κατά πρώτο λόγο είναι αναγκαίο να διακόψουμε τη συνέχιση της προηγούμενης ζωής μας. Αυτό όμως είναι αδύνατο αν δεν αναγεννηθούμε με τη χάρη που έρχεται από τον ουρανό, όπως λέει ο Κύριος. Ιωάννη 3:3. Να μιμούμαστε το Θεό και τους Αγίους και όχι τους αρνητές. Λέει «Ου δι της αλλοτρής της του Κυρίου διδασκαλίας εξομοιούστε, μιμήστε τον Θεόν και τους Αγίους αυτού κατά την δοθήσεν ημίν παρά αυτού δύναμην». Δηλαδή, δεν πρέπει να εξομοιωνόμαστε με τους ανθρώπους που είναι ξένοι προς τη διδασκαλία του Κυρίου, αλλά να μιμούμαστε το Θεό και τους Αγίους Του σύμφωνα με τη δύναμη που Εκείνος μας έδωσε. Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας, είναι το λήμα μίσος. Ο Θεός μας έδωσε τη δύναμη του μίσους για να μισούμε την ανομία. Ηγάπησας δικαιοσύνην και εμίσησας ανομίαν. Αντί του ημέν λυπήν άνθρωποι πόνο και ασκήσει και προσοχή πολλάκις κατορθούσι την προς το καλόν διάθεσιν και την των φαύλων αποστροφήν. Σύ δε φυσική τη εστί προς το αγαθόν η οικείωσις και προς την ανομίαν η αλλοτρίωσις. Και ημίν δε ούχα λεπών βουληθήσιν αναλαβήν την προς την δικαιοσύνην αγάπην και το προς την ανομίαν μίσος. Πάσαν γαρ δύναμιν ο Θεός χρησίμως έδωκε τη λογική, ώσπερ
την του αγαπάν ούτω και την του μισήν. Είναι αλόγω ευθυνόμενοι αγαπούμεν μεν την αρετήν, μισόμεν δε την κακίαν. Έστι γάρ ποτέ και επενετός το μίση χρήσαστε. Ουχή τους μισούντας σε Κύριε εμίσησα και επί τους εχθρούς σου εξαιτικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς. Ας δούμε τη μετάφραση. Αγάπησες τη δικαιοσύνη και εμίσησες την αδικία. Ψαλμό 44,8. Αντί να υπεί, οι άλλοι άνθρωποι με κόπο και άσκηση και προσοχή κατορθώνουν πολλές φορές να αποκτήσουν τη διάθεση προς το καλό και την αποστροφή τους προς το κακό. Σε σένα όμως είναι φυσικό ιδίωμα η στενή σχέση με το καλό και η αποξένωση από την κακία και ανομία. Και σε μας δεν είναι δύσκολο, αν θέλουμε να αποκτήσουμε την αγάπη προς τη δικαιοσύνη και την αρετή και το μίσος προς την αδικία και ανομία. Γιατί ο Θεός έδωσε κάθε χρήσιμη και απαραίτητη δύναμη στη λογική ψυχή, όπως τη δύναμη να αγαπούμε και τη δύναμη να μισούμε, ώστε με την κατεύθυνση του λογικού να αγαπούμε την αρετή και να μισούμε την κακία. Γιατί είναι δυνατόν κάποτε να χρησιμοποιούμε το μίσος αξιέπαινα. Δεν εμίσησα, Κύριε, αυτούς που σε μισούν και από το ζήλο μου δεν έλειωσα σαν το κερί λόγω της αποστροφής μου προς τους εχθρούς σου. Τους εμίσησα με άσπονδο μίσος και έγιναν και δικοί μου εχθροί. Εδώ αναφέρεται στον Ψαλμό 138, 21 έως 22. Δεν πρέπει να λησμονούμε, σημειώνει ο επιμελητής του έργου ο κύριος Χαρόνης, ότι βρισκόμαστε στην εποχή του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, τότε που γράφτηκε δηλαδή ο Ψαλμός, και όχι της χάρης, και ότι δεν πρόκειται για προσωπικούς εχθρούς, αλλά για εχθρούς του Θεού, που ήταν συγχρόνως και εχθροί του Ισραηλιτικού έθνους. Η αδίποτε συμπάθεια των Ισραηλιτών προς τα γειτονικά, ειδωλολατρικά και εχθρικά συγχρόνως έθνη θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική τους ανεξαρτησία. Από την έλευση βέβαια του Κυρίου στον κόσμο, για το χριστιανό δεν υπάρχουν εχθροί. Ακόμη και οι άθεοι και οι εχθροί της Εκκλησίας είναι πλανεμένα παιδιά του Θεού και αδελφοί μας, για τους οποίους πρέπει να προσευχόμαστε. «Μέσα σε εκείνον που μισεί κατοικεί ο διάβολος», λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Ή δε καθώς φυσήν Ιωάννης, ο Θεός αγάπη εστίν, ανάγκη πάσα το μίσος είναι των διάβολων, όσπερ ούν οτιν αγάπην έχων τον Θεόν έχει, ούτως ο το μίσος έχων των διάβολων εν εαυτό τρέφει». Δηλαδή, αφού δε όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «ο Θεός αγάπη εστίν», Α Ιωάννη 4,16. Το μίσος αναγκαστικά είναι ο διάβολος. Όπως λοιπόν εκείνος που έχει την αγάπη έχει το Θεό, έτσι και εκείνος που έχει το μίσος συντηρεί μέσα του το διάβολο.

Το επόμενο σύντομο λίμα, αγαπητοί μας, είναι το λίμα μνησικακία. Οι μνησίκακοι μοιάζουν με τις καμήλες. Λέει ο Άγιος, «Το των καμήλων μνησίκακων και βαρύμινη και διαρκές προσοργήν, τι αν μιμήσαστε των θαλατίων δύνετο, πάλε ποτέ πληγήσα κάμηλος μακρό χρόνο ταμιευσαμένη την μήνην, επειδά αν ευκαιρίας λάβετε το κακόν αντιδίδωσιν. Ακούσατε οι βαρύθιμοι, ή την μνησικακίαν ως αρετήν επιτιδεύοντες, τίνι εστέ εμφερείς, όταν την κατά του πλησίον λείπην, ως περτινά σπινθήρα και κλειμένον εν σποδιά, μέχρι το σού του φυλάσετε, έως αν ύλης λαβόμενη, ίον φλόγα τεινά των θυμών ανακαύσετε». Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, «Τη μνησικακία των καμήλων και τη βαριά οργή τους και τη διάρκεια του θυμού, ποιο από τα θαλάσσια ζώα θα μπορούσε να μιμηθεί? Καμήλα που χτύπησαν πριν από πολύ καιρό, θα φυλάξει την οργή της για μακρό διάστημα και όταν βρει ευκαιρία θα ανταποδώσει το κακό. Ακούστε μνησίκακοι, σεις που καλλιεργείτε τη μνησικακία σαν να είναι αρετή, ακούστε με ποιο ζώο μοιάζετε όταν κρύβετε τη δυσαρέσκεια κατά του πλησίον σαν σπίθα μέσα στη στάχτη τόσον καιρό, έως ότου βρείτε την ευκαιρία να ξαναανάψετε τον θυμό σαν κάποια φλόγα».

Το επόμενο σύντομο πάλι λίμα, αγαπητοί μας, είναι το λίμα μοίρα. Δεν μας κατευθύνει η μοίρα, αλλά η προαίρεση. Λέει, «Ή και των κατά κακίαν και αρετήν ενεργημάτων, ουκ εκ του εφημίνης είναι αρχέ, αλλά εκ της γενέσεως εανάγκε, περί τι μένει νομοθέτε, τα πρακτέα ημίν και τα φευκτά διορίζοντες, περί τι δε και οι δικαστέ αρετήν τιμώντες και πονηρίαν κολλάζοντες. Ου γάρ του κλέπτου το αδίκημα, ουδέ του φωνέως. Ω γε ουδέ βουλωμένο, δυνατόν ειν κρατήν της χειρός. Δια το αναπόδραστον της επί τας πράξης αυτών κατεπηγούσης ανάγκης. Ματαιότατη δε πάντων και υπερή τας τέχνας πονούμενη. Αλ εθνήσι μεν ο Γεωργός, μήτε σπέρματα καταβάλλον, μήτε δρεπάνιν θυξάμενος. Υπερπλουτήσι δε ο έμπορος, καν βούλητε, καν μη της ημαρμένης αυτό συναθριζούσις τα χρήματα. Εδέ μεγάλε των χριστιανών ελπίδες, φρούδε ημίν ηχίσονται, ούτε δικαιοσύνης τιμωμένης, ούτε κατακρινωμένης της αμαρτίας, δια το μηδέν κατά προαίρεσιν υπό των ανθρώπων επιτελείστε. Όπου γάρ ανάγκη και ημαρμένη κρατεί, ουδεμίαν έχει χώραν το προς αξίαν ότις δικαιοκρισίας εξαίρετον εστί. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος, «Αν ακόμη και στις πράξεις της κακίας και της αρετής, τα αίτια δεν βρίσκονται στην προαίρεσή μας, αλλά γίνονται καταναγκαστικά, αφού οφείλονται στην ώρα της γεννήσεώς μας, στη μοίρα μας, τότε είναι περιττή και οι νομοθέτες που ορίζουν τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να αποφεύγουμε. Περιττή είναι και οι δικαστές που τιμούν την αρετή και τιμωρούν την κακία». Γιατί το αδίκημα δεν είναι του κλέφτη ούτε του φωνιά, αφού και να ήθελε δεν θα μπορούσε να συγκρατήσει το χέρι του. Εφόσον η μοίρα που τον εξανάγκαζε να κάνει αυτές τις πράξεις ήταν αναπόφευκτη, πιο γελασμένη δε από όλους είναι όσοι ασχολούνται με τα επαγγέλματα. Σύμφωνα με τις θεωρίες τους, ο Γεωργός θα έχει σοδιά χωρίς να σπείρει και χωρίς να ακονίσει το δρεπάνι. Ο έμπορος θα υπερπλουτήσει, είτε το θέλει είτε όχι, αφού η ημαρμένη, το πεπρωμένο δηλαδή, η μοίρα, θα του συγκεντρώνει τα χρήματα. Οι μεγάλες ελπίδες των χριστιανών θα εξαφανιστούν ως μάταιες, γιατί ούτε η δικαιοσύνη θα τιμάται, ούτε η αμαρτία θα καταδικάζεται, αφού τίποτε δεν γίνεται με την προαίρεση, την ελεύθερη θέληση των ανθρώπων. Γιατί όπου επικρατεί ο καταναγκασμός και η μοίρα, δεν υπάρχει καμιά ανταπόδοση σύμφωνη με την αξία του καθενός, πράγμα που είναι εξαιρετικό γνώρισμα της δίκαιης κρίσης. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε το λίμα μοίρα, αλλά τελείωσε και ο χρόνος της εκπομπής μας. Στην επόμενη εκπομπή θα ξεκινήσουμε το λίμα μοιχεία. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Δόξα τη τριήμερο αυτού εγέρση.

0: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το Γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Προπαραμονή Χριστουγέννων σήμερα και θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχουμε υγεία, αγάπη, να μην χάσουμε την πίστη και την ελπίδα μας στο Χριστό μας, που με τη γέννησή Του ήρθε και φώτισε όλο τον κόσμο, δείχνοντάς μας με τη ζωή Του το δρόμο που θα μας φέρει κοντά Του και στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα αναφερθούμε σε όσα συμβούλευε Όσιος Γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης στα πνευματικά του παιδιά εν ώψη των Χριστουγέννων. Αυτό λοιπόν που ζητούσε Όσιος Γέροντας ήταν να μετανοήσουν για τα αμαρτήματά τους, τα πνευματικά του τέκνα, και να εξομολογηθούν με ειλικρίνεια. Η μετάνοια, έλεγε, είναι το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Να έχεις μια γενική μόνιμη αίσθηση της μετάνοιας, έλεγε. Να ταπεινώνεσαι και να υπομένεις καρτερικά ό,τι σου στέλνει ή σου παραχωρεί ο Κύριος. Εκείνος που είναι ελεήμων θα δεχτεί τη μετάνοιά σου και θα σε ελεήσει. Τι είναι το γνώρισμα της μετάνοιας? Γνώρισμα της μετάνοιας είναι το ότι ανοίγει τα μάτια σου και βλέπεις τις αμαρτίες σου. Η αναγέννηση της ψυχής γίνεται με το θέλημα και τη δύναμη του Θεού. Απαραίτητη βέβαια γι' αυτό είναι η θέληση και συγκατάθεση του ανθρώπου που εκφράζεται με τη μετάνοιά του. Το μέγεθος της μετάνοιας που απαιτείται από τον άνθρωπο μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Ο αμαρτωλός που μετανοεί νομίζει πως είναι ολότελα ξεχασμένος από το Θεό. Ωφελείται όμως μυστικά από την προνοιά του και προκόβει πνευματικά. Ο άνθρωπος, λέει ο Όσιος, πρέπει καθημερινά, προτού αποσυρθεί για ύπνο, να θυμηθεί τις αμαρτίες που έκανε τη μέρα που πέρασε και να μετανοήσει για αυτές. Μόνο εν Κυρίω και με τον Κύριο μπορείς να βρεις την πνευματική σου γαλήνη. Η ταραγμένη ψυχή σου μπορεί να βρει παρηγοριά μόνο στο Θεό, στη μετάνοια και στη διόρθωση του βίου.

Η αμαρτία με το πνευματικό της δηλητήριο νεκρώνει την ψυχή του ανθρώπου. Και τότε μόνο η αναγεννητική ενέργεια της μετάνοιας την ανασταίνει. Αν τύχει να γλιστρήσει κανείς και να πέσει τυχαία, χωρίς να το θέλει, μπορεί να θεραπευθεί με τη μετάνοια, τα δάκρυα και με αναγνώριση της αδυναμίας του. Και αυτό βέβαια, με την προϋπόθεση πως το μέλλον δεν θα παραιτηθεί από τον αγώνα του ενάντια στην αμαρτία. Ο άνθρωπος αυτός, αν πέσει, θα σηκωθεί ξανά και θα ξαναγυρίσει στην προηγούμενη θέση και στάση του, δεν θα ενδυναμώσει στην αμαρτία. Να μην αφήνετε τον εχθρό σας, το διάβολο, που είναι εχθρός όλων μας, να μας εξαπατήσει. Αν κάποιος διαπιστώνει πως έλκεται προς την αμαρτωλή ζωή, σημαίνει πως η αμαρτία κυριαρχεί πάνω του. Εκμεταλλεύεται την αδιαφορία και την αμέλειά του, τη μακρόχρονη παραμονή του στην αμαρτία και την απατηλή εντύπωση πως η επιστροφή στο Θεό είναι μακρά και επώδυνη διαδικασία. Ας μην απελπιζόμαστε και ας μην ολιγορούμε όμως. Το μόνο που χρειάζεται είναι μετάνοια, ειλικρινής επιθυμία για επιστροφή στο Θεό. Εκείνος είναι πάντα πρόθυμος και μας περιμένει. Ο φόβος, μας λέει ο Όσιος, είναι ένδειξη πως δεν εμπιστευόμαστε τις δικές μας δυνάμεις. Το θάρρος είναι ένδειξη ελπίδας στην παντοδύναμη θέληση και τη βοήθεια του Θεού. Δεν πρέπει να φοβάσαι τον πνευματικό σου πατέρα, ούτε και να ντρέπεσαι μπροστά του. Εκείνος γνωρίζει τα πάντα. Ξέρει όλες τις αμαρτίες, γιατί εξομολογεί εκατοντάδες ανθρώπους. Δεν έχει μόνο έναν να φροντίσει. Δεν θα τον ξαφνιάσεις αν το εξομολογηθείς οποιαδήποτε αμαρτία, όσο βαριά κι αν είναι. Αν δεν έχει πνίξει κανείς τη φωνή της συνείδησής του, δεν θα ειρηνεύσει μέσα του ωσότου τα εξομολογηθεί όλα με ακρίβεια. Στην εξομολόγηση βέβαια, δεν πρέπει να ξανοίγεσαι σε υπερβολικές λεπτομέρειες που δεν εξηγούν την ουσία της υπόθεσης, αλλά απλά τη φωτογραφίζουν. Οι πατέρες μας συμβούλευαν να μην κάνουμε τέτοια ακριβή απεικόνηση της αμαρτίας που είναι σαν ζωντανή αναπαράστασή της, ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν σχέση με σαρκικές αμαρτίες, ώστε η καρδιά που ρέπει προς την αμαρτία να μην την απολαμβάνει ξανά. Μερικοί άνθρωποι αναζητούν το πνευματικό στον πνευματικό τους έναν ασυνήθιστο άνθρωπο, κάποιον με ιδιαίτερα άγια ζωή. Τον λαγαριάζουν απαραίτητα αυτό. Και αν δεν βρουν τέτοιον εξομολόγο, απογοητεύονται και πηγαίνουν σπάνια ή αδιάφορα στην εξομολόγηση. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει να πιστεύεις πως η εξομολόγηση είναι μυστήριο, πως από μόνη της έχει δύναμη μεγάλη. Δεν πρέπει να στηριζόμαστε αποκλειστικά στα πρόσωπα. Αυτό που προέχει είναι ο πνευματικός πατέρας να είναι ορθόδοξος και να λειτουργεί με την ευλογία της Εκκλησίας. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να πείσουμε πως τα προσωπικά χαρίσματα του πνευματικού παίζουν σπουδαίο ρόλο. Σίγουρα έτσι είναι. Πρέπει όμως να πιστεύουμε και να είμαστε βέβαιοι πως σε κάθε μυστήριο λειτουργεί ο Κύριος με τη χάρη Του και ενεργεί με την παντοδυναμία Του, ανεξάρτητα από τις αρετές του πνευματικού. Είναι, μας λέει, σπουδαίο πράγμα να έχεις έναν ευλαβή πνευματικό πατέρα, να ζητάς τη συμβουλή Του και να σου λύνει τις απορίες σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην πνευματική ζωή. Έτσι θα μπορείς να συζητάς μαζί Του για να ζεσταίνεται η κρύα καρδιά σου με την πνευματική συζήτηση, να παίρνεις δύναμη στον κόσμο των θλίψεων που ζούμε. Όποιος εξομολογείται τις αμαρτίες του με απλότητα και με ταπείνωση, με αισθήματα συντριβής και με σοβαρή την επιθυμία για διόρθωση, θα λάβει την άφεση των αμαρτιών και η συνείδησή του θα ειρηνεύσει. Και αυτό με τη δύναμη της χάρης του Θεού που ενεργεί στο μυστήριο. Μας λέει ο Άγιος ότι οι αμαρτωλές συνήθειες και τα πάθη δεν θεραπεύονται χωρίς εξομολόγηση.
Χωρίς εξομολόγηση κάθε θεραπεία είναι ατελής, ανεπαρκής. Με την εξομολόγηση όμως οι αμαρτίες ξεριζώνονται. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα το μυστήριο αυτό, να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα και να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας με ειλικρίνεια. Η καρδιακή καθαρότητα κατορθώνεται με την τήρηση των θεϊκών εντολών. Χωρίς την τήρηση αυτή, η πνευματική ζωή είναι άσκοπη, χωρίς περιεχόμενο. Ο πόλεμος με τα πάθη και η κάθαρση της καρδιάς είναι που νοηματοδοτούν τη ζωή μας. Και η ταπείνωση είναι ουσιώδης εδώ, γιατί είναι θεμέλιο αραγές και άσυστο. Προσπαθήστε, μας λέει, με ειλικρινή εξομολόγηση, με την προσευχή του Ιησού και με την τήρηση των Ευαγγελικών εντολών, να καθαρίσετε την καρδιά σας από κάθε πάθος και αμαρτία που παροργίζει το Θεό. Ο πνευματικός πατέρας είναι σαν το δρομοδείχτη. Σου δείχνει το δρόμο, αλλά εσύ πρέπει να τον βαδίσεις. Αν ο πνευματικός πατέρας δείχνει το δρόμο, αλλά ο μαθητής του δεν κουνιέται και δεν πηγαίνει πουθενά, τότε δεν βγαίνει κανένα αποτέλεσμα. Όταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός προσευχόταν στον κήπο της Γεσθημανή, λειτουργούσε κατά κάποιο τρόπο σαν εικόνα κάθε πνευματικού πατέρα σε σχέση με τα πνευματικά του παιδιά, γιατί πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες τους. Τι μεγάλο έργο! Πόσο πρέπει να υπόφερε! Αν περιμένει κανείς ευνοϊκές συνθήκες να αγωνιστεί για τη σωτηρία του, δεν θα ξεκινήσει ποτέ να ζει θεάρεστα.

0: Ο άνθρωπος επιθυμεί κάτι, αλλά κάνει το ακριβώς αντίθετο αυτό που ζητάει. Ο νους του επιθυμεί ένα πράγμα, μα οι αισθήσεις του απαιτούν κάτι άλλο. Τα βλέπει αυτά ο άνθρωπος και αρρωσταίνει. Βλέπει πως τίποτε δεν πάει καλά. Βλέπει πως τα πράγματα δεν πηγαίνουν σωστά και όπως πρέπει. Έρχεται σε απόγνωση, επειδή καταλαβαίνει πως δεν προοδεύει στον πόλεμο ενάντια στα πάθη, πως η πνευματική ζωή του μένει στάσιμη. Με όλα αυτά όμως δεν πρέπει να απελπίζεται, αλλά να κάνει υπομονή. Η μετάνοια θα τον σώσει. Προτού ζητήσουμε συγχώρηση από τον Κύριο, πρέπει εμείς πρώτα να συγχωρέσουμε. Αυτό μαθαίνουμε στην Κυριακή Προσευχή. Πρέπει να συγχωρούμε με πολύ ταπείνωση και να λογαριάζουμε τον εαυτό μας ένοχο. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορούμε να συγχωρούμε τις προσβολές. Οι μετάνοιες και τα λόγια από μόνα τους δεν προσφέρουν συμφιλίωση, δεν αγγίζουν την καρδιά. Είναι απλή ήχη. Για να είναι έτοιμη η καρδιά να δεχθεί την κλίση του Θεού, πρέπει να την καθαρίσουμε από κάθε πονηρία. Έτσι δεν θα υπάρχει κακία μέσα μας, ούτε πάθος. Όπως τα παλιά χρόνια ο Κύριος κάλεσε τους Αποστόλους, έτσι και σήμερα δεν πάβει να καλεί τον καθένα μας κοντά του. Οι ψυχές μας όμως έχουν σκληρύνει πολύ, έχουν προσκοληθεί στη γη και δεν ακούμε τη φωνή του. Γι' αυτό και παραμένουμε στην κατάσταση της αμετανοησίας. Για την αληθινή μετάνοια δεν χρειάζονται χρόνια πολλά, ούτε καν μέρες. Μια στιγμή είναι αρκετή. Δεν είναι περίεργο το να πέσει κανείς. Το να παραμείνει στην αμαρτία όμως είναι οδυνηρό και επέσχυντο. Όταν ο Πανάγαθος Κύριος δεν ζητάει τίποτα περισσότερο από εμάς, εκτός από την αληθινή μετάνοια, μόνο με τη θεμελιώδη αυτή αρετή οδηγεί τους μετανοημένους στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Λέει σε κάποιο σημείο στο κατά Ματθαίον, «Μετανοείτε, ίγγι και γάρι βασιλεία των ουρανών». Σε τι κόσμο ήρθαμε να ζήσουμε όμως? Παλιότερα, όταν ένας άνθρωπος μετανοούσε ειλικρινά, άλλαζε τη ζωή του προς το καλύτερο. Σήμερα, ίσως ένας άνθρωπος εξομολογείται όλες τις αμαρτίες του με λεπτομέρειες και μετά ξαναγυρίζει στην ίδια ζωή. Οι αμαρτίες στην εξομολόγηση μοιάζουν με τα καρύδια. Τα σπάζεις για να τα ανοίξεις, μα και πάλι είναι δύσκολο να βγάλεις από μέσα την ψύχα. Αυτό γίνεται όταν η εξομολόγησή μας δεν είναι καθαρή. Ο αμαρτωλός που μετανοεί είναι πιο ευάρεστος στο Θεό από εκείνον που δεν αμάρτησε αλλά κουμπάζει και καφιέται γι' αυτό. Είναι καλύτερα να αμαρτήσεις και να μετανοήσεις παρά να αποφύγεις την αμαρτία και να υπερηφανεύεσαι. Ο Φαρισαίος δεν αμάρτησε. Επειδή όμως φούσκωσε από υπερηφάνεια και κατέκρινε τον Τελώνη, δεν τον δικαίωσε ο Θεός. Ο Τελώνης είχε αμαρτήσει πολύ. Αναγνώρισε και ομολόγησε ταπεινά όμως την αμαρτία και την αναξιότητά του, καθώς και τις μομφές του Φαρισαίου. Έτσι, όχι μόνο δέχτηκε την άφεση των αμαρτιών του, αλλά ο Θεός τον δικαίωσε, σε αντίθεση με τον Φαρισαίο. Κάθε άνθρωπος όχι μόνο μπορεί, αλλά και πρέπει να μεριμνήσει πώς θα ευαρεστήσει το Θεό. Και πώς ευαρεστεί κανείς το Θεό? Κυρίως με μετάνοια και ταπείνωση. Ας μην απομακρυνόμαστε ούτε στιγμή από το φόβο του Θεού και Αυτός θα μας προστατέψει από κάθε πονηρό έργο, ορατό ή αόρατο. Φτάνει να προστρέξουμε για βοήθεια στο Θεό με μετάνοια και αργότερα να τα εξομολογηθούμε όλα στον πνευματικό μας Πατέρα. Αν η αδυναμία σου σε σπρώξει να κάνεις κάτι κακό, μην λιποψυχήσεις και μην ταράζεσαι. Αγωνίσου να διορθωθείς με αυτομεμψία και εξομολόγηση, πρώτα στο Θεό που ετάζει καρδίας και νεφρούς και έπειτα στον πνευματικό σου Πατέρα. Οι εμπαθείς προσκολήσεις σου όμως, αν σε διδάξουν πως πρέπει να είσαι εγκρατής, προσεκτικός και να έχεις φόβο Θεού. Έτσι θα έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού και θα αγωνίζεσαι με υπομονή για να σωθείς. Όποιος έχει εμπαθή καρδιά δεν πρέπει να απελπίζεται. Με τη βοήθεια του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να διορθώσει την καρδιά του. Αυτό που έχει να κάνει είναι να παρακολουθεί προσεκτικά τον εαυτό του, να μην αφήνει ανεκμετάλλευτη καμιά ευκαιρία για να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, να εξαγορεύεται συχνά τους λογισμούς του στον γέροντα και να δίνει ελεημοσύνη όση περισσότερη μπορεί. Όλα αυτά βέβαια δεν μπορούν να γίνουν με μιας, ο Κύριος όμως είναι μακρόθυμος. Για να διορθωθεί ο άνθρωπος δεν πρέπει να πέσει με τα μούτρα απότομα στην εκτέλεση όλων των καθηκόντων του, αλλά να τα προσεγγίσει σιγά σιγά, όπως εκείνοι που προσπαθούν να τραβήξουν μια μαούνα. Τραβούν, τραβούν και ξανατραβούν όσο του την κινήσουν. Όχι όλο με μιας, αλλά λίγο λίγο. Ξέρεις τη δέστρα των πλοίων? Είναι ένας μικρός πάσαλος όπου είναι δεμένα όλα τα σχοινιά του πλοίου. Αν τον τραβήξουν ξαφνικά, θα σπάσουν όλα από το ξαφνικό τράνταγμα. Γι' αυτό πρέπει όλα να τα κάνουμε σιγά σιγά, λίγο λίγο. Σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, ο δρόμος της σωτηρίας έπρεπε να είναι φαρδής και ίσιος, ήσυχος και ειρηνικός. Σύμφωνα όμως με τα λόγια του Ευαγγελίου, ο δρόμος είναι δύσκολος, στενός, γεμάτος θλίψης. Ο Κύριος μας είπε «Ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν». Για κάτι που είναι πολύ καλό και ωφέλιμο στην πνευματική ζωή, θα βρούμε τη σοφή εξήγηση στην ώρα του. Ζητούμε συγγνώμη την κατάλληλη στιγμή για να τακτοποιήσουμε την ψυχή μας και να δώσουμε την ίδια ευκαιρία και στους άλλους. Δεν γράφτηκε μάταια στους ψαλμούς «Το ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν». Πότε η μετάνοια είναι ειλικρινής και αληθινή? Όταν ο άνθρωπος αισθανθεί ότι με τις αμαρτίες του πίκρανε το Θεό. Όταν σταματήσει να αμαρτάνει, θλίβεται για τις αμαρτωλές του πράξεις και μετανοεί για αυτές. Τότε αξιώνεται να λάβει την άφεση με τη χάρη του Χριστού, μέσω της συγχωρητικής ευχής του ιερέα. Όταν όμως λυπάται μεν, αλλά δεν σταματήσει να αμαρτάνει, η μετάνοιά του δεν είναι αληθινή. Τότε πρόκειται μάλλον για μια υπερβολική, ανόητη, μάταιη και επικίνδυνη ελπίδα στην αγαθότητα του Θεού, που όπως και η απόγνωση θα καταδικαστεί στην τελική κρίση. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε πάντα για το θάνατο με τη μετάνοια. Η αποτελεσματικότητα της μετάνοιας δεν μετριέται με τις μετάνοιες που κάνουμε, αλλά με τον καρδιακό μας ζήλο. Να θυμόμαστε πως «Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει». Όταν δεν μπορούμε να κάνουμε τον κανόνα μας επειδή είμαστε άρρωστοι ή για κάποιο άλλο σοβαρό λόγο, την έλλειψη αυτή θα την καλύψουμε με αυτομεμψία και ταπείνωση. Όταν πλησιάζουμε στο μυστήριο της εξομολόγησης, πρέπει να παρουσιαζόμαστε με φόβο, με ταπείνωση και ελπίδα. Με φόβο, επειδή στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, που είναι οργισμένος με τον αμαρτωλό. Με ταπείνωση, αφού αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας. Και με ελπίδα, γιατί πλησιάζουμε τον στοργικό πατέρα που έστειλε το γιο του για να μας λυτρώσει, που πήρε τις αμαρτίες μας, τις κάρφωσε στο σταυρό και τις απόπλυνε με το πάναγνο αίμα του. Το να νιώθουμε ντροπή την ώρα της εξομολόγησης προέρχεται από υπερηφάνεια. Όποιος μέμφεται και κατηγορεί τον εαυτό του μπροστά σε άλλους, ειρηνεύει και δέχεται τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Είναι ευκαιρία λοιπόν, μας λέει ο Όσιος, τις μέρες αυτές και πριν πάμε στο Άγιο Ποτήριο, από όπου θα μεταλάβουμε των αχράντων μυστηρίων το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, ας μετανοήσουμε ειλικρινά και ας εξομολογηθούμε. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, να περάσετε όμορφα όλοι με τις οικογένειές σας και με υγεία. Και με τις ευλογίες του Οσίου θα είμαστε και πάλι μαζί σας στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το Διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την ευκαιρία που μας δίνουν να επικοινωνούμε τόσο όμορφα σε εβδομαδιαία βάση μαζί σας για 3 χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Και σήμερα είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα θέμα ανεξάντλητο που είναι βέβαια το πιάνο. Στην προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε κυρίως με τον κύκλο του Παναγιώτη Θεοδοσίου από το ημερολόγιο ενός παιδιού, όπου ακούσαμε ηχογραφήσεις που έπαιζαν τα παιδιά και μιλήσαμε, είπαμε διάφορα πράγματα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το πιάνο πιο γενικά. Δεν θα είναι μόνο συγκεκριμένου συνθέτη έργα, θα είναι έργα διαφόρων συνθετών. Οι ηχογραφήσεις που θα ακούσουμε είναι από τη συναυλία με τα πιάνα του σχολείου που έγινε στο αμφιθέατρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου τον Απρίλιο.
1: 5 Απριλίου 2025.
0: Να καλωσορίσω στο στούντιο τα αγαπημένα μας παιδιά, υπέροχα παιδιά που είναι μαζί μας. Τον Αντώνη Πατεράκη, τον Παναγιώτη Παιδιαδίτη, τον Στέλιο Μαράκη, την Κάλια Λιδάκη, τον Γιάννη Παιδιαδίτη, τον Γιώργο Μαρκάκη, τον Κυριάκο Ανδρόπουλο, την Ιριάννα Στεφανάκη και την αγαπητή συνάδελφο και καθηγήτρια πιάνου στο σχολείο, την κυρία Ελένη Παπασπύρου.
1: Καλησπέρα.
0: Που για δεύτερη φορά έρχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βοηθάτε να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκπομπή, που θυσιάζεται.